ξεγνωρίζω την όψη. Αλλά ξέρει εθνικό ύμνο. Είμαι η Μαρία η Παναγιωταρά, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώο μονάχα και μισό. Με αυτό η καημένη γυναίκα ζει. Πρέπει για την καρδιά μου να περπατώ. Λοιπόν, τώρα τα περίπτερα ασφαλώς και σε εσάς. Γυναίκα, γίνεται ένα σούπερ μάρκετ. Τι δεν έχουν τα περίπτερα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να βλέπω κιόλα. Και είχε ένα καινούριο περιοδικό, παιδιά, παλάβος από τόδα. Έγχρωμο, εξώφυλλο, γαργαλιστικό όνειρο. Και μια κοπελάρεν πήγα να δω τι είναι αυτό το καινούριο. Ήτανε ένα κουζίνα, μια κουζίνα εντυχισμένη, ξέρετε. Αλλά τι κουζίνα, και μια κοπελάρα και σε κοίταγε στα μάτια και έλεγε, για αυτή την κουζίνα δίνω και τον άντρα μου. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι. Και επίσης διαφήμιση στην τηλεόραση που την πληρώνετε και εσείς και εγώ, την πληρώνουν και τα νεκροταφεία, ξέρετε. Σε κοιτάζει μια κοπελάρα μέχρι πάνω στα μάτια, ζουμάρει ο φακός και σου λέει ότι αυτό το τάδε προϊόν έχει κάτι, σου κάνει μια επιδερμίδα και λέει, τελειώνει, αφού σε κοιτάζει στα μάτια και μην ξεχνάς, πάνω απ' όλα εγώ. Είμαι, τα γονικά μου το είπαμε, από τη Σμύρνη και εμάς βάζαμε και το αυτό πάνω από το κρεβάτι που στρώναμε εκείνο το ωραίο πράγμα. Φτιαχνόμασταν, θα ερχόταν μεσημέρι ο άντρας μας και έχω μια φίλη αγαπημένη. Καλώ τα μάτια μου τα δυο που έχω χρόνια να τα δω μόλις έμπαινε ο άντρας της. Ήμουνα μετά από λίγα χρόνια, πολύ λίγα μπροστά, όταν έπλαινε κάτι στην κουζίνα, άκουσε την πόρτα, γυρίζει. Α, εσύ είσαι. Πάντ, καλώ τα μάτια μου τα δυο. Παιδιά, ένας στους... δεν είχαμε πριν από 4 χρόνια νερό. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Μας είπανε, λοιπόν, δόθηκαν οδηγίες να κάνουμε στο νερό οικονομία και εγώ σηκώνομαι πρωί. Το πρωί βλέπω τη γειτόνισσά μου, τον γείτονά μου κρυφά να πλένει το αυτοκίνητό του και η γυναίκα του με κοιτάζει και μου λέει, ας με φρόντιζε όπως φροντίζει το αυτοκίνητό του. Σας φαίνεται αστείο. Σας είπα ότι ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι να έρχομαι σε επαφή με παιδιά. Ξέρετε ότι ένας στους 4 γάμους είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών. Φαντάζεστε τώρα ότι μιλώ φεμινιστικά και ότι για την καημένη τη γυναίκα. Όχι. Έχω εδώ το Χρυσόστομο. Να τον βρείτε οι άντρες και να του κάνετε μήνυση. Εδώ είναι. Και λέει ο Χρυσόστομος, λόγια αγάπης να τις λες. Εγώ από όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτα δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσάρεστο όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου. Και αν πρόκειται να τα χάσω όλα, να γίνω φτωχός, δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο. Εγώ μαζί σου να είμαι. Και κάτι που με τρέλανε εμένα είναι αυτό που λέει. Α, να πας στην αγορά, όταν γυρίσεις από την αγορά να της λες ότι ομορφότερη γυναίκα από σένα δεν βρήκα στην αγορά. Μέχρι εδώ το κατάλαβα. Και εκείνο που τρελάθηκα είναι και να της λες ότι αν αγαπάς τα παιδιά σας, τα αγαπάς γιατί είναι δικά της παιδιά. Βρέστε το Χρυσόστομο και να του κάνετε μήνυση. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αρχίζει μια μετάνοια από τη γυναίκα. Όχι μετάνοια αυτή που σώζει, όχι, η άλλη μετάνοια. Άρε τι βλάκας είμαι, κάτσε και παντρεύτηκα. Για να κάθομαι να πλένω σόβρακα, με συγχωρείτε σεβασμιότατε.
Και δεν είναι που είμαι τέτοιος βλάκας. Είναι ότι έκανα και παιδιά. Καλά να κάνω ένα, να μην λένε ότι είμαι στήρα. Αλλά μα είμαι βλάκας. Γιατί μεταξύ μας το έγραψε και μια μεγάλη εφημερίδα προχτές, Προτροπή. Ότι μην περιμένετε και να σας γεροκομίσουνε. Οπότε γιατί να κάνετε παιδιά, γιατί το γεροκόμημα αποκλείεται. Γεροκομείο θα σας στείλουνε. Προσέξτε το θέμα μου, δεν το ξεχνώ. Επάγγελμα γονιός. Παιδιά, τι δεν κάναμε για αυτά τα παιδιά. Γυμναστήρια, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες. Γνώση, γνώση, γνώση. Σκέφτομαι ότι υπήρχε εποχή που όσα σχολιά ανοίγεται, τόσες φυλακές κλείνεται. Οι φυλακές πια δεν μας χωράνε. Μετακομίζουν, έχει άλλα κτίρια τα κάνουν φυλακές. Με τόσα σχολιά που έχουμε, γνώση, γνώση, γνώση. Γνώση, να μάθουνε, όχι να μην γίνουν κλέφτες, αλλά γνώση, να κάνουν ένα καλύτερο μηχάνημα κλοπής. Σήμερα η πραγματικότητα, παιδιά, να το δούμε από κοντά, είναι η κατανάλωση. Φαγητό μέχρι βίντεο. Δέστε, παιδιά, τον Έλληνα. Τα παιδιά μας ειδικά. Παιδιά, έχω σχολείο κοντά στο σπίτι μου και περνάνε για να πάνε σπίτι τους. Σταματάνε και παίρνουν από το περίπτερο και τα πετάνε. Εγώ μπορεί να έχω πάει και τους μιλώ και λέω, ρε παιδιά, σας είπα ένα κομμάτι της δουλειάς μου, εγώ μπορεί να μην έχω δραχμή να γυρίσω σπίτι μου, αλλά ας σας ψάξω, βρε. Έχετε πάνω από 5 ευρώ ο καθένας. Κι όντως, αν δείτε πώς τυπάει το κουδούνι για αυτό το διάλειμμα που λέμε, είχα και την εγγόνα μου και μου έλεγε, γιαγιά, η Κατίνα, να πάρω από την Κατίνα, όχι Καντίνα που είναι. Λοιπόν, και όταν της είπα κάτι να τις ετοιμάσω, μου είναι βλακίες, να τρως εκεί. Και μου λέει, τι λες, με κοίταξες σαν άλεγα ποντιακό ανέκδοτο. Τι λες, γιαγιά μου, λέει, αν πάρω φαΐ από το σπίτι μου θα με πούνε φυτό. Λοιπόν, φτάνουνε, τελειώνουνε, παίρνουν πάλι στο περίπτερο να φάνε για να πάνε σπίτι τους να ξαναφάνε. Και ο Τσαρούχης λέει, ο μεγάλος Τσαρούχης, πως οι Έλληνες δεν τρώνε όσο πεινάνε, αλλά όσο θα πεινούσαν οι κάτοικοι του Μεσολογγιού και του Σουλίου, τρώνε εις μνήμην αυτών. Δουλεύουμε, δουλεύουμε, καταναλώνουμε. Νιώθουμε ένοχοι δε, επειδή παίρνει η μάνα δυο δουλειές, δυο και ο πατέρας, νιώθουμε ένοχοι που λείπουμε από τα παιδιά μας και γι' αυτό υλικά αγαθά τους προσφέρουμε. Αλήθεια, γέροντα, με πήρε έχω έναν αγαπημένο ιερωμένο και στον Άγιο Θωμά, γιατί να μην τα λέμε, μόνο τα στραβά τα λέμε, στην Αθήνα. Και μου λέει, ήταν τώρα που ανοίξαν τα σχολιά και ήξερε 5 οικογενειών παιδιά που δεν έχουν και τα πήρα να πάνε να τους ψωνίσει. Ξέρετε, τη τζάντα να πάει, τα μολύβια, τα μπλοκάκια, ναι. Ο άνθρωπος, μόνο που δεν τα δίραν. Μου λέει, μπήκαμε μέσα, αυτό το, μόνο τέτοια τσάντα θα φορέσω, μόνο τέτοιο πράγμα θα κρατήσω. Γιατί έχουν μάθει τα παιδιά μας στην κατανάλωση. Αχ, και λέει ένας πολύ μεγάλος παιδιά, παιδαγωγός, το έχω γράψει για να μην το ξεχνώ, πω κάτι που δεν πρέπει. Λυπηθείτε τα παιδιά σας, σκεφτείτε ότι έχουν δίκιο. Μεγαλώνουν σε έναν κόσμο απάνθρωπο. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Εγώ είμαι παιδί κατοχής, παλάβωσα που το διάβασα. Εμείς τα γαμώ όλα, μωρέ. Εμείς κάναμε με κουρέλια μια μπάλα και κλωτσούσαμε, ρε. Εμείς, λέω, τρελάθηκαν και οι επιστήμονες οι ειδικοί σήμερα. Αυτός επιμένει. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Είχατε και πείνα και ανέχεια και δυστυχία και φτώχεια. Επομένως μπορούσατε να ελπίζετε. Σήμερα τα παιδιά μας δεν έχουν τίποτα. Σε τι να ελπίσουν όταν έχουν προπολού και του πουλιού το γάλα, χάρμπουργκερ και χρήματα για ξυστό και έγχρωμες τηλεοράσεις, υπολογιστές και μηχανάκια και ωραία ρούχα. Είναι τα φτωχά μπουκωμένα. Λυπηθείτε τα.
Δεν ξέρω. Θα ήθελα εδώ. Θα φάω ξύλο μετά. Ο Καραγκιόζης

50 χρονών εκεί, γιόρταζε τη δώρο θα του πάρω. Ποδήλατο, είπα εγώ. Το όνειρο το δικό μου. Και πήγαμε και πήραμε ένα ποδήλατο. Με ντράγκαντρούγκα, με σημαίακια, με φτωτρεφτάκια. Το πήγαμε, το παιδί, ο Γιάννης μου είναι αυτός γέροντα. Το πήγαμε, το είδε το παιδί, ποτέ δεν είχε ονειρευτεί να έχει ποδήλατο. Τι το κάνει. Μέσα, παιδιά, σε 10 λεπτά το είχε πάρει και το είχε σπάσει τα λάστιχα και το είχε καλάσει. Όπως σας είπα πριν, πρέπει να περπατώ. Αφενός και αφετέρου είμαι περίεργος να δω τι λένε τα οι τύχοι. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, ασφαλώς όμως τα είδε. Αν δείτε στην Αθήνα, τώρα που βρήκα τείχο, λέει, δεν έχω σύνθημα, διάβαζα προχθές κάπου. Τώρα που βρήκα ελεύθερο τείχο, δεν έχω σύνθημα. Λοιπόν, διάβασα λοιπόν κάτι. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας. Αυτοκτονήστε. Παιδιά, τρεμούλιασαν τα πόδια μου. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Και επειδή εμείς έχουμε, δεν έχουμε αφιλότιμο και δεν αυτοκτονούμε, έχω 40.000 εκτρώσεις ανηλίκων, Απρέπει εδώ να σας πω ότι επειδή είμαστε πολύ κράτος φιλάνθρωπο, μην ξεγελαστείτε, μόνο 2 εκτρώσεις με το βιβλιάριο της μαμάς. Λυπάμαι πολύ, αλλά το τρίτο θα το πληρώσει την έκτρωση. Και πήγα να δω, γιατί θέλω να ξέρω τι γίνεται. Ελάτε στο Αλεξάνδρας να δείτε τα 13άρικα. Σειρά περιμένουν να κάνουν μέσα την έκτρωση. Έχω 40.000 εκτρώσεις. Μιλάμε για ανήλικα, παιδιά. 400.000 αλκοολικούς και 3.000 απόπειρες αυτοκτονιών εφήβων. Αυτό μου το είπε, ίσως το ξέρετε, τον Γκέκη, γέροντα, το λέω, λέω το όνομά του για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Μας βαρεθήκανε. Και σε έναν άλλο τοίχο, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ορφανός, απάντησε το παιδί. Κατάθλιψη, Σας είπα, δεν μιλώ χριστιανικά. Η καθημερινή είναι, ορίστε, περιοδικό, επίσημο. Έχει ένα παλικαρέλι, το είδατε. Παναγιά μου, τι ομορφιά, γερό, όμορφο, νέο παιδί. Κάθεται με ανάποδο το καπέλο έτσι και λέει, σαρώνει η κατάθλιψη στις ηλικίες 12 με 16 χρονών. Δεν προλαβαίνουμε. Αν το δείτε θα τρελαθείτε. Πριν, λέει ότι είναι πριν από την καρδιοπάθειες και τέτοια στους εφήβους, η κατάθλιψη. Και πρέπει επίσης να πω ότι πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μας λέει ότι 20% των μαθητών εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης, συχνότερη μετά από τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Παιδιά, 20% των μαθητών. Κατάθλιψη, Θεέ μου. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουνε καθημερινή. Φημερίδα σας δίνω, μην νομίζετε ότι το λέω έτσι. Γκρίζες ζώνες στις σχέσεις με τους γονείς. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουν 1 στα 2 παιδιά. Γκρίζες ζώνες, το τι λέει, σύμφωνα με έρευνα τα χαρακτηριστικά αυτά, και έχουν νεανική βία, κατάθλιψη και μετά βία. Δεν μπορώ να σας πω, τρόπο ζωής, καθημερινότητα, το τι λένε επιστήμονες εδώ, τρομοκρατημένοι επιστήμονες, για την κατάθλιψη που μαστίζει τα νιάτα μας. Τι θα γίνει, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όνειρο. Πάλι καθημερινή, μισή σελίδα, μια σελίδα είναι. Έχουνε, σας είπα, τρομοκρατηθεί οι ειδικοί. Δεν μας μένει η ώρα για να μην σας πω, να σας διαβάσω κομμάτια. Και λέει ότι η κρίση στην οικογένεια, η αλματώδης αύξηση των διαζυγίων, η αποξένωση, η συνέπεια του τρόπου ζωής, το τι λέει, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όραμα.

0: Πάλι από εφημερίδα την Καθημερινή. Κοιτάξτε, είναι ένα παλικάρι κούκλος. Μια κοπελάρα να την βγει στο ποτήρι. Είναι, το λέει, κάθονται, λέει, απολαμβάνουν την ηλιόλου στο Ελσίνκι και δεν είναι με φίλους. Αν με συγχωρείτε, γέροντα, αν τους έβλεπα να φιλούνται δημοσίως, θα έλεγα καλά ρε παιδιά μου, όχι και έτσι. Αλλά θα το βρίσκα φυσιολογικό. Αυτή η μοναξιά, πλάτη με πλάτη, με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, να ακούσουν μια ανθρώπινη ζωή, φωνή. Το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να πούμε το σήμερα. Το σήμερα, παιδιά, έχει μίσος. Όχι απλά με τη χειρονακτική εργασία, ούτε να την ακούει. Η γυναίκα πάντα κουραζότανε, αλλά δεν είχε και πού να το πει. Τώρα σας βαρέθηκα, βροντοφωνάζει. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο. Έναν κόσμο που κάθεται ο άνθρωπος, όχι για να ξεκουραστεί, αλλά για να κάθεται. Σαρανταποθαρούσα πρέπει να είμαι για να σας προλάβω εδώ μέσα να θεμά την ώρα σας. Αυτά μετά. Και δεν το λέμε φωναχτά, δεν το λέμε μέσα. Και λέει πάλι ένας ειδικός επιστήμονας ότι η ζωή θέλουμε να γίνεται όλο πιο άνετη, πιο άνετη. Μπορεί άραγε, λέει, να είναι η ζωή επάπειρον πιο άνετη και να εξακολουθεί να είναι ζωή. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, παιδιά, θέλουμε η ζωή και η δική μας και των παιδιών μας να γίνεται, ναι. Είδατε, εμένα θα με σώσει αυτό το πλυντήριο. Εμένα η κίτρα τακίτος, λέω τώρα, να γίνεται η ζωή μου με ένα τελειότερο μηχάνημα, ξεκούραστη, όχι για να ξεκουράζομαι, αλλά για να κάθομαι. Και έτσι χάνουμε το νόημα της ζωής. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει και χαρά στη δημιουργία, στη δουλειά. Όραμα που λένε τα παιδιά, με συγχωρείτε, που λένε τα παιδιά μας, τα έχετε δει, λεφτά, πτυχία, επιτυχία. Και ένας μπόμπος, το χάρηκα το χιούμορ του, ή στο πεζοδρόμιο του σπιτιού μου, είδα γραμμένο σύνταξη στα 11. Συμφωνώ, μόλις γίνει μια τέτοια παρέλαση, πώς το λένε, θα πάω κι εγώ σύνταξη στα 11. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει χαρά με το να δημιουργήσεις κάτι, να μαγειρέψεις κάτι, να βοηθήσεις κάπου. Παιδιά, ο Διόνυσος ήταν τύρανος στις Σαρακούσες, Σιρακούσες. Και είχε έναν δούλο σπαρτιάτη. Και του λέει μια μέρα, ο Ηρόδοτος το γράφει, και του λέει μια μέρα, κάνουμε έναν μέλανα ζωμό, να δω τι πράγμα είναι αυτό. Του λέει του δούλου, του σπαρτιάτη. Βεβαίως, αφεντικό, του φτιάχνει τον μέλανα ζωμό, το δοκιμάζει, το αφήνει. Λέει, δεν σου άρεσε, αφεντικό, Α, όχι, καθόλου. Είναι γιατί το έφαγες χωρίς σάλτσα. Σάλτσα, ναι. Ποια είναι η σάλτσα? Η κούραση, ο υδρότας, η πείνα. Όπως λέγαμε και τώρα που ερχόμασταν, έχει τρομοκρατηθεί, παιδιά, παγκόσμια ο ειδικός, οι επιστήμονες, με τη βία που ξεσπάει πια από εκεί που δεν το περιμένεις. Και μιλάνε, μην το πάρετε αυτό, εγώ το λέω, το διάβασα, δεν δικό μου. Μιλάνε πια για το μακρύ χέρι. Όχι πάνω χέρι, κάτω χέρι. Όχι. Αλλά προσωπική πείρα, πω θα με δείρει ο δεσπότης μας. Προσωπική πείρα. Ένα από τα παιδιά μου, καλή του ώρα, τέλειωσε εδώ το πανεπιστήμιο, πήγε Αμερική, γύρισε, σπούδασε και εκεί και έπιασα σε μια μεγάλη εταιρεία δουλειά, ανεβασμένο αφεντικό, Εγώ συνηθίζω, παλιά γυναίκα βλέπετε, το πρωί το πρώτο πράγμα να ανάβω το καντιλάκι και να έχω και το λογαριασμό. Και όσα ήταν που φεύγανε, τώρα μεγαλώσανε, φύγανε. Άντε, άντε, στην ευχή του Θεού. Πρόσεχε, πρόσεχε, αγόρι μου, να χαθείτε. Προσέξτε. Τα σταύρωνα και φεύγανε. Λοιπόν, μια μέρα ήρθε με 50 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα. Ήτανε ο Γιάννης μου, ήρθε γραβάντα, τσάντα, πήγαινε προϊστάμενος, είπαμε. Λοιπόν, εγώ πλένω κάτι στο μουσλούκι. Πάντα έβρισκα δουλειά να κάνω εκεί. Λοιπόν, πλένω κάτι στο μουσλούκι και του λέω, βρε Γιάννη μου, βρε αγόρι μου, ξέρεις, μου φαίνεται ότι καπνίζεις. Το κάπνισμα δεν είναι, παιδί μου, αμαρτία, είναι βλακεία. Μπορώ να μιλήσω καθαρά, δεσπότη, συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο γιος μου, αχ, συγχωράτε με, δεν με χέζεις ρε μάνα. Ούτε κοκκίνησα, ούτε πρασίνησα. Όπως ήτανε που στο νερό, χρακ, του δίνω μια, του λερώνω το πουκάμισο, τη γραβάντα, ανεβαίνει αμίλητα επάνω, αλλάζει. Παιδιά, το έχω φυλαγμένο, το βράδυ στο μαξιλάρι μου βρήκα, σ' αγαπώ μάνα. Λένε λοιπόν οι ειδικοί, πέστε και κανένα όχι στο παιδί σας. Συμβουλές ειδικών επιστημόνων, παιδιά, πείτε και κανένα όχι στο παιδί σας. Και πάλι με ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους ψυχολόγους. Κάθε, λέει, μεγάλο μαγαζί, όχι μαγαζί, ουρανοξύστης με πράγματα εκεί, σούπερ μάρκετ να το πω, έχει τον ψυχολόγο του στην Αμερική. Πήγε λοιπόν η μάνα η κακομήρα μαζί με το αγοράκι της, γιορτές, το αγοράκι βλέπει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα, η μαμά, άντε αγάπη μου, άντε, δεν έχουμε λεφτά να το πάρουμε. Αγάπη μου, τώρα που θα έρθουν γιορτές, θα πάρουμε και λεφτά από τον μπαμπά, από τον παππού και θα έρθουμε να το πάρουμε. Σημασία το παιδί. Πηγαίνει λοιπόν η γυναίκα έξαλλη πια, απελπισμένη πια, τον ψυχολόγο. Πάει ο ψυχολόγος, σκύβει, λέει, στα αυτή του παιδιού μια κουβέντα, χρακ χρακ τα γορέλη, κατεβαίνει κατευθείαν από το αυτοκίνητο. Αυτό θα πει επιστήμη, αυτό, αχ, αυτό θα πει. Τι του πες, γιατρέ μου? Του είπα, κατέβαρε κάτω, μη σου πω τίποτα για τη μάνα σου και τον πατέρα σου που σε έκανε. Ήταν Έλληνας ο ψυχολόγος. Παιδιά, βλέπω πάντα με μανία ειδήσεις. Πρέπει να ξέρω πού βρίσκομαι. Γιατί κυκλοφορώ, πρέπει να ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, εάν δείτε, διαφημίσεις είναι πριν από τις ειδήσεις, μετά, διάμεσα και τέτοια. Παιδιά, είχε έναν μπόμπο, ένα αγόρι. Να εδώ τα δέματα, τα δώρα. Δεν έχουν ακόμη με κορδέλες, δεν έχει ανοιχτεί. Και ο Άγιος Βασίλης από κάτω από την κουρτίνα το βλέπει ο μπόμπος και του λέει, α, τα έχω όλα, θέλω μόνο να μου φέρεις ένα σκερπάρνι για να σκάσει, να σπάσει. Δεν έχει ανοίξει ακόμα τα παιχνίδια για να σπάσει. Αχ, τι θα μου φέρεις του χρόνου, το ρωτάει σε άλλη διαφήμιση, έχει ακόμα ανάνοιχτα αυτά, του χρόνου τι θα μου φέρεις. Παιδιά, μιλάμε την ευθύνη του γονιού. Όπως είπαμε πριν, πληρώνουμε την τηλεόραση πολύ ακριβά και τα νεκροταφεία πληρώνουν τηλεόραση. Λοιπόν, είδα, τώρα σας είπα τα Χριστούγεννα, είναι μια κούκλα, κοτσάκι, κρατάει εδώ ένα ποτήρι γάλα. Η μάνα βιάστηκε, πάει και έρχεται, δεν μπορεί να μην το δάτε. Αυτή η μικρή μπαίνει στα ποδάρια της, φυσικό είναι, χύνεται το γάλα. Βρε παιδάκι μου, δεν το ήθελα. Μου βάλωσες και το μπουκάμι, το πουλόβερ μου. Βρε παιδί μου, συγχώραμε. Για να σε συγχωρήσω θα με πας στο τζάμπο. Το ξέρετε το τζάμπο? Παιδιά, ένας, δεν ξέρω, τον Άρθουρ Μιούλερ, αν τον έχετε ακουστά. Πολύ μεγάλος, σοφός, σε ηλικία λέει 80 χρονών, ο Άρθουρ Μιούλερ εκμυστηρεύτηκε. Σίγουρα υπήρχε κάτι το καλό στη μητέρα μου. Αυτό όμως για το οποίο την μισούσα είναι ότι μου άφηνε μεγάλη ελευθερία. Μπορούσα να φύγω το πρωί, να τριγυρίζω όλη τη μέρα με τους φίλους μου και να επιστρέφω σπίτι αργά τη νύχτα. Κανείς δεν με ρωτούσε τίποτα. Παιδιά, έτσι τους μαθαίνει η τηλεόραση. Έτσι μας μαθαίνει και εμάς. Πήγα στον γέροντά μου μια μέρα, πήγαμε με τον άντρα μου και μας έλεγε, πήγε ένα ζευγάρι να εξομολογηθεί και ένα αγόρι 12-13 χρονών. Και είδατε, συνηθίζουμε και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα, υπερηγείας και τέτοια. Έδωσε και το παιδί 12 χρονών στα 13. Ένα όνομα. Το κοίταξε ο γέροντας, ο ίδιος μας το είπε και λέει, παιδί μου, αυτό το όνομα είναι όνομα σκύλου. Ναι, λέει το παιδί. Δεν έχω κανέναν και αυτός δεν έχει κανέναν παρά μόνον εμένα και εγώ μόνον αυτόν. Από οικογένεια ήταν το παιδί και ένιωθε τελείως μόνο. Εδώ ήρθα να σας πω όμως και ότι να σας ανοίξω τα μάτια, γέροντας, το συγγνώμη, επειδή είσαστε μεσηχοταγράμματοι, και να σας πω ότι το νέο φρούτο, εφημερίδα σας διαβάζω, το νέο φρούτο της ενοικίασης φίλων και φιλενάδων έκανε στη Μελβούρνη την εμφάνισή του. Καταλάβατε, νοικιάζω φίλο για το παιδί μου. Μη με ενοχλεί και όλα, γιατί έχω και δουλειές, έχω και κινητό τηλέφωνο, έχουμε να πούμε τόσα πράγματα, τι συζητάτε, να δω και το σύριαλ. Δεν μπορώ λοιπόν. Γι' αυτό νοικιάζονται φίλοι. Και μην νομίζετε ότι αυτό έγινε στη Μελβούρνη. Θα έρθει πολύ γρήγορα, θα έρθει και εδώ. Η τοπική εφημερίδα αναφέρει την περίπτωση μιας μητέρας νεαρού και με 5 δολάρια την ώρα νοικιάζεται φίλος. Και μια άλλη συναφής περίπτωση είναι αυτή μιας 9χρονης μικρούλας, η οποία μέσω φυλαδίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι προσφέρει τη συντροφιά της σε μοναχικά παιδιά. Η νεαρή επιχειρηματίας χρεώνει επίσης 5 δολάρια την ώρα. Είμαι συγγραφέας και λυπάμαι που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη μοναδική σήμερα ανάγκη που έχει το παιδί να διαβάσει βιβλίο. Δεν έχει άλλη. Κάποτε είχε μαμά, είχε γιαγιά. Τώρα, το αυτό που λέω εγώ τους, το παππού και τη γιαγιά τους λέω, η μεγάλη του γένου σχολή, έτσι τους ονομάζω. Με τίποτα. Με την παροιμία. Έλα παιδάκι μου, αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι, σου μάθαινε την υπομονή. Έλα παιδάκι μου, έχει ο Θεός. Σήμερα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει πάρει Άντερσεν. Είναι ένας νεαρός εφηβάκος, λέει στη φιλενάδα του, τη γειτόνισσα, όχι ερωτική σχέση, τα δοκίμασα όλα, τώρα πια δεν μου μένει παρά να φύγω. Μα γιατί, τι έκανες ή τι έκαναν εκείνοι? Προσπαθώ να τους κάνω να καταλάβουν ότι έχουν παιδιά. Παιδιά, η Τσανακλείδου, σας είπα ότι εγώ δεν μιλώ χριστιανικά. Η Τσανακλείδου την ξέρετε. Έχει ένα φοβερό τραγουδάει, ένα φοβερό τραγούδι. Αχ, και ανοίγω το ψυγείο σου. Το έλα και το αντίο σου μου λείπουν στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά, πεινάω. Μαμά, φοβάμαι. Μαμά, γερνάω. Μαμά, δεν έχω καιρό να σας το διαβάσω. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Ποιο παιδί σηκώνεται σήμερα να πάει σχολείο? Έχω παιδιά, έχω κόρες που δουλεύουν 8 με 8 το βράδυ. Για να πάει στην Αθήνα, και εδώ δεν νομίζω ότι είναι σπουδαιότερα, έχουμε καλύτερα. Για να πάει στη δουλειά της πρέπει να φύγει τις 7, να χτυπήσει κάρτα. Το παιδί μόνο του ξυπνάει. Μόνο του τι θα φάει, θα πάει. Άλλωστε δεν χρειάζεται, βρήκε το, τα λεφτά εκεί πάνω, θα πάει να φάει στην καντίνα. Θα γυρίσει, θα πάρει από το ψυγείο ένα ετοιμασμένο φαΐ και θα κάτσει μπροστά στην τηλεόραση για να δει και να μάθει τη ζωή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω για να δει και να μάθει τη ζωή. Προχθές στην Ελευθεροτυπία, όχι προχθές, ολόκληρη σελίδα αφιέρωσε η Ελευθεροτυπία. Είναι ένα γράμμα Αλέξανδρος Ανδρικόπουλος, 13 ετών, μαθητής πρώτη τάξη γυμνασίου Βουλιαγμένης. Και γράφει, θα σας κάποιο, λέει το παλικάρι, γράφει, θα σας θέσω κάποιες ερωτήσεις και αν έχετε θάρρος, απαντήστε μου. Πείτε μου αν έχετε Θεό, πότε καθίσαμε στον καναπέ με παρατεταμένη αγκαλιά και χωρίς την πίεση του χρόνου, το στρες, σαν οικογένεια να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς μας. Σας είπα, δεν έχω χρόνο. Το διαβάζεις και κλαις. Παιδιά, πρέπει να δουλέψει και ο άντρας. Δεν γίνεται. Προέχει η αφιέρωση χρόνου. Ο κουβαλητής πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Δεν υπάρχει πια σήμερα. Προέχει αφιέρωση χρόνου, πατρότητα, επάγγελμα υπό εξαφάνιση. Παιδιά, σας είπα πριν για τη γυναίκα που λέει «Ο βλάκας είμαι». Το ξέρετε ότι δεν έχουμε στρατιώτες να φυλάνε τα σύνορα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι, παιδιά, το οικονομικό. Το οικονομικό θα το μάθουμε. Είναι η υπογεννητικότητα. 1,5 εκατομμύριο ξένοι ήρθανε. Πώς να τους αφομοιώσουμε? Τι να κάνουμε? Μις κάνουμε ένα παιδί και μετά θα βάλουμε και μέσω να μην πάει φαντάρος. Ο κουβαλητής λοιπόν πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Πάλι από εφημερίδα σας λέω, διαβάζω και κόβω. Πατρικός ρόλος, αναγκαίος, αλλά στο περιθώριο. Παιδιά, και η γυναίκα φταίει σε αυτό. Γιατί μου το έλεγε ένας φίλος μου, πάω να ψήσω καφέ, άστα, τα λερώστα, να ψήσω εγώ. Βάλε και τον κουβαλητή να μάθει ότι κι αυτός, σας είπα, είμαι από εκείνη την Ανατολή που έχει τη σοφία της Ανατολής. Το πρωί άναβε ο πατέρας μου πριν από όλους. Το πρώτο το καντήλι. Και μετά έψαινε το καφέ με τη γυναίκα του να πιούνε το καφεδάκι το πρωινό. Εκείνος το έψινε. Αυτή η απουσία και του πατέρα. Πρόσφατα, παιδιά, πάλι από εφημερίδα, παιδιά, καθημερινή. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο διαδίκτυο το ποίημα ενός μικρού κοριτσιού που πάσχει από καρκίνο. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και οι γιατροί του δίνουν 6 μήνες ζωής. Τώρα θα έχει πεθάνει το παιδί. Το ποίημα επιγράφεται «Slow Dance». Αποτελείται από και δίνει το μέτρο που βλέπουν τη μικρή, το κόσμο των μεγάλων. Άκου τι λέει το παιδί αυτό. Τρέχεις αλαθιασμένος κάθε μέρα, πατέρα. Όταν ρωτάς κάποιον πώς είσαι, ακούς την απάντηση. Έλα, πώς είσαι, έφυγες. Ακούς την απάντηση. Όταν τελειώνει η μέρα, πέφτεις στο κρεβάτι αγκαλιά με τις σκέψεις για εκατοντάδες δουλειές που στριφογυρίζουν στο κεφάλι σου. Καλύτερα χαλάρωσε. Μη χορεύεις τόσο γρήγορα. Η ζωή είναι τόσο μικρή. Είπες ποτέ στο παιδί σου θα το κάνουμε αυτό αύριο? Και μέσα στη βιασύνη σου δεν είδες τη λύπη του. Έχασες επαφή. Άφησες μια καλή φιλία να πεθάνει επειδή ποτέ δεν είχες το χρόνο να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις «Γεια». Καλύτερα χαλάρωσε. Η ζωή είναι μικρή. Η μουσική δεν κρατάει για πάντα. Παιδιά, κάτι που θα σας κάνει εντύπωση. Εγώ τρελάθηκα που το διάβασα. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια, το σκέφτεστε αυτό? Άδεια, γονική άδεια σε Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μπορούν να περιμένουν όσο θα διαρκέσει η γονική άδεια του Πρωθυπουργού της Φιλανδίας, Παάβο Λιπόνεν, ο οποίος θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του για λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού του. Οι ακριβείς ημέρες της αδείας του Πρωθυπουργού και τέτοια. Το σκεφτήκαμε, ρε παιδιά. Γιατί πρέπει να παίρνει μόνο η γυναίκα άδεια και να μην καταλάβει και ο πατέρας, ε? Φοβάμαι ότι θα φάω ξύλο, μια ώρα πάμε. Ένα γράμμα πάλι από ένα αγόρι στον πατέρα του. Εσύ πατέρα, εκτός από το φαγητό μου, τα ρούχα μου, τα μαθήματά μου, σε τι άλλο με βοηθάς? Πατέρα, δεν είμαι μόνο στομάχι και σχολική τσάντα. Εγώ το νιώθω, είμαι κάτι άλλο, κάτι περισσότερο από αυτά. Γι' αυτό το άλλο, πατέρα, εσύ στέκεις πολύ μακριά μου. Μου το είπες πολλές φορές ότι κουράζεσαι για μένα, ότι σκοτώνεσαι στη δουλειά για τα παιδιά σου. Δεν αφιβάλλω, το δέχομαι και σε ευχαριστώ. Αλλά εγώ διψώ για πατέρα. Θέλω έναν πατέρα που να νιώθω ζεστό το χέρι του και τρυφερή την καρδιά του. Θέλω να κουμπάει απάνω μου με σιγουριά και ελπίδα. Να του λέω τους πόθους μου και τους αγώνες μου, τις πτώσεις και τα κατορθώματά μου. Και πάνω απ' όλα θέλω πατέρα, έτσι? Δεν είναι φεμινιστικά αυτά που λέω. Στο όρος που ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δει γυναικείο μάτι, η Παναγιά του Παραδείσου, στο Άγιον Όρος. Και το βλέπετε, από εδώ παράδεισος είναι αυτός. Από εδώ δέντρο, από εκεί δέντρο. Από εδώ άγγελος, από εκεί άγγελος. Και στη γωνιά είναι ο Θεός Πατέρας και κρατάει το παιδί του αγκαλιά για να ξεκουράσει τη μάνα Παναγιά. Έκανε ο Δήμος της Αθήνας ένα πείραμα και απέτυχε. Ήμουνα στην Επιτροπή, παιδάκια πρώτης Δευτέρας Δημοτικού στο Δήμο της Αθήνας, ζωγραφίστε τον πατέρα σας. Απέτυχε, γιατί είπαν τα παιδιά, 5 λεπτά τον ξέρουμε τον πατέρα μας, 5 λεπτά την ημέρα τον βλέπουμε. Παιδιά, ένας παιδαγωγός έλεγε μεγάλος, ο μεγαλύτερος έμπορος ναρκωτικών είναι ο πατέρας, που δεν κάνει διάλογο, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει καιρό. Παιδιά, λυπάμαι, είδατε, δεν μπορώ. Φτάσαμε που φτάσαμε, ρε παιδιά. Ξυπνήστε, με συγχωρείτε γέροντα. Μεγάλη παιδαγωγή λένε, επιχείρηση διάσωσης οικογενειακού τραπεζιού, που εμείς αν αργούσαμε, κοίταγε ο μπαμπάς μου, Θεός χωρέστον, και έλεγε, έλα, σου κρεμάσαμε τα κουτάλια. Εδώ πέρα λένε, χάθηκε το οικογενειακό τραπέζι και γίνεται επιχείρηση διάσωσης. Οι γιατροί λένε ότι όταν το παιδάκι τρώει μέσα μαζί με την οικογένειά του, τότε έχει λιγότερα προβλήματα. Χάρβαντ είναι αυτό που σας λέω, ότι όταν τρώμε μαζί συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του παιδιού. Κοιτάξτε, στην αυτοπεποίθησή του, στο λεξιλόγιο του, πολύ περισσότερο από τον χρόνο που τους αφιερώνουμε για παιχνίδι ή ανάγνωση βιβλίων. Το καταλάβατε? Σώστε το οικογενειακό τραπέζι. Τουλάχιστον, λέει, μια φορά την εβδομάδα το οικογενειακό τραπέζι. Το βγάλαν και φωτογραφία. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να τρώτε. Μια ώρα, παιδιά, τι να κάνω. Θέλω πολύ να σας, αλλά δεν γίνει, θα φάω ξύλο. Παιδιά, σας λέω να το πάρετε αυτό, δεν δικό μου. Εσύ ο γιος μου είναι του μεγαλύτερου Γάλλου δημοσιογράφου, που ανακαλύπτει ότι ο γιος του κάνει χρήση ναρκωτικών, ο Αλέξανδρος, και ψάχνει να βρει τι έφταξε, και βρήκε και το ημερολόγιο του γιού του, που λέει, πατέρα, τι δουλειά είχα εγώ ποτέ στη δική σου τη ζωή? Δεν μπορώ να σας το διαβάσω, από 4 χρονών, από την εποχή, ναι, εγώ είμαι μόνος. Δεν μου δώσες καμιά θέση μέσα στη ζωή σου. Η εφημερίδα σου, τα βιβλία σου, τα επίσημα γεύματα. Ποια είναι η δική μου θέση σε όλα αυτά? παιδιά, έχω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να σας τα διαβάσω και θα τρομάξετε και όπως τρόμαξα κι εγώ με το παράδειγμα που δίνουμε σε αυτά τα έρημα παιδιά. Οι γονείς δεν έχουν χρόνο να μας ζηλήσουν. Παιδιά, δεν είναι παίξε γέλασε αυτές οι έρευνες που γίνονται. Και κάτι άλλο, τώρα μπαίνουμε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Έγινε ένα συνέδριο παγκόσμιο, ακριβώς που πάμε. Και μία σύνεδρος ζήτησε το λόγο και είπε, μια πονόψυχη κυρία βρήκε ένα φτωχό και ανάπηρο αγόρι σε μια φτωχογειτονιά. Το πήρε σπίτι της, το περιποιήθηκε όσο μπορούσε και ακόμα φρόντισε να θεραπεύσει την αναπηρία του. Το ανέλαβε, γύριζε, είχε λεφτά, γιατρούς και το παιδί έγινε καλά, έπαιζε, έτρεχε όπως όλα τα παιδιά. Και η κυρία διηγείται αυτή την ιστορία και λέει, τώρα έχει γίνει μεγάλος αυτό το παιδί και θα ήθελα να μαντεύσετε πού είναι και τι κάνει. Ασφαλώς θα είναι γιατρός, είπε κάποιος. Ιεροκήρυκας, πρόσθεσε άλλος. Κοινωνικός εργάτης που θα ασχολείται με τη φτώχεια, είπε τρίτος. Όλοι κάνετε λάθος, είπε η κυρία. Αυτός είναι στη φυλακή καταδικασμένος για φόνο σε ισόβια. Και τούτο γιατί ξοδέψαμε όλο τον καιρό και τα λεφτά για να μάθουμε, να του μάθουμε πώς να περπατάει. Όχι όμως προς τα πού να περπατάει. Νερό, νερό, λέει ο ποιητής μας. Γύρω παντού νερό και μια σταγόνα για να πιω δεν έχω. Και ο Γκάτσος, ο περίφημος ποιητής μας, λέει, είμαι απ' τη ρίζα του Θεού. Από εκεί κρατεί με. Δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Ότι είμαι Έλληνας και χριστιανός. Ποιος θα το πει. Τα σχολικά βιβλία. Άντε, με συγχωρείτε που τα πληρώνω εγώ και εσείς. Οργανισμός εκδόσεων σχολικών. Όχι παιδιά, γιατί δεν στεκόμαστε. Είδατε ότι έγινε αυτό το πράγμα με την ιστορία της έκτης δημοτικού. Παλέψαμε, έφυγε και δεν βγήκε ούτε βουλευτήνα η κυρία. Λοιπόν, μιλάμε. Δεν έχει μια μισή σειρά, δεν έχει για το μακεδονικό αγώνα. Υπάρχει κάποιος Κοσμάς, αλήθεια μωρέ. Γέροντα, πώς τον ξέρετε, πώς τον λένε μωρέ. Ο Κοσμάς ο Ετωλός. Σκέτο Κοσμά τον έχουνε. Λέμε χάνουμε τη Μακεδονία. Είμαι Μακεδόνισσα. Ήταν το χωριό μου εκεί στη θάλασσα. Και το βράδυ ερχόντουσαν οι ψαράδες να πιούν ένα τσιπουράκι, να ξεκουραστούν, να λέγαν τα ντέρτια τους. Εμείς παίζαμε στα ποδάρια τους και ακούγαμε. Ήξερα ρε παιδιά, δεν χρειαζόταν να πάω σχολείο, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Από πού? Όλοι τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, όταν τα κύματα ήταν βουνό, νάτι και πάνε να μας πνίξει η θάλασσα, μπροστά μας η Γοργόνα και θυμωμένη, αγριεμένη, ρωτάει η Γοργόνα, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ελληνίδα η Γοργόνα, ελληνικά, μίλαγε Έλληνες ψαράδες, την καταλαβαίναν απολύτως. Ναι κυρά, ζει και βασιλεύει. Ελληνικά της λέγανε, Ελληνίδα το καταλάβαινε. Και μέλι και γάλα η θάλασσα. Εγώ δεν χρειαζόταν να πάω και να διαβάσω βιβλία που έχουν μία σειρά, τα βιβλία εννοώ τα σχολικά μας. Για τη Μακεδονία το ξέρα από πρώτο χέρι. Παιδιά, η Σμύρνη, το ξέρετε γέροντα τι έγινε με τη Σμύρνη, ναι. Ήταν καλοκαίρι και έκανε ζέστη και κατεβήκανε να πάνε, άλλος για Χιό τράβηξε κι άλλος για Μυτιλίνη και είχαν απεργία οι ναύτες. Και τότε έγινε μακελιό και ποιος θα πάρει να πάει. Έτσι γέννηκε. Μην πιστεύετε ότι έγινε αυτό που λένε για τη Σμύρνη. Κάψαν οι Τούρκοι. Όχι καλέ. Ήτανε του καλοκαιριού δροσιές. Να ντρεπόμαστε. Και λέει εκεί ο Κατραμόπουλος, τώρα λέει στα γεράματά μου, ο περίφημος Κατραμόπουλος, τώρα στα γεράματά μου λέει, Σμυρνιός, σκέφτομαι τη μάνα μου που έλεγε, άκου η Ελληνίδα μάνα, νύψου, κάνε το σταυρό σου και πήγαινε σχολείο. Το Άγιο Βασίλη προχτές τι είπαμε. Ρε Άγιο Βασίλη, κάτσε να βάζεις, κάτσε να πιες. Δεν γίνεται, λέει. Γιατί ρε Άγιο Βασίλη, βιάζομαι. Από πού βιάζεις, από πού έρχεσαι? Από τη μάνα μου έρχομαι. Στο δάσκαλο παγαίνω. Πού είναι η μάνα σήμερα? Τώρα θέλετε να μην θίξω και κανέναν? Που είναι ο δάσκαλος, παιδιά, λυπάμαι. Είμαι παιδί κατοχής. Φοβόμουν πως φοβόμουν, πίναγα πως πίναγα, κρύωνα πως κρύωνα. Και γερμανός μπότα, ντακ, ντακ, ντακ απ' έξω. Και ερχόταν η γιαγιά, μου χάιδευε τα μαλλιά. Αχ, σκύβω κάνω το σταυρό μου, άγγελο έχω στο πλευρό μου. Δούλος του Θεού λογιούμαι και κανέναν δεν φοβούμαι. Ποιος θα τα μάθει αυτό το σημερινό παιδί που κοιμάται χωρίς να νούρισμα πια? Βλέπει μόνο τηλεόραση που του μαθαίνουν ότι ένα υπάρχει ο έρωτας και μάλιστα καλόν είναι να είσαι και γκέι. Δεν είμαι τραβηγμένη πολύ. Το Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης, ποιο τραγούδι βραβεύτηκε? Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος, σαν να μου τέλειωσαν τα χρώματα πριν καν τα αντικρίσω. Σαν να κουράστηκα από το χρόνο πριν καν αρχίσω. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Φεστιβάλ πρώτο βραβείο τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Το παιδί αυτό χωρίς μνήμες. Πρέπει να πούμε ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Ναι. Και όταν βλέπω το παιδί μας, τα παιδιά μας, αχ λέει ο Ρίτσος, αχ, Χελιδόνη μου, πώς να πετάξεις σε αυτό το μαύρο τον ουρανό? Ποια αγάπη τάχα να μας φυλάει? Θεέ μου, βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε πού να πάει, πού να πάει. Παιδιά, μίλησα πριν για το καντήλι. Ελάτε να ανάβουμε το καντήλι μας. Σε ένα γονιό έλεγα ότι αυτό που έλεγε ο Πορφύριος, και το θυμάμαι, γερά το θυμάμαι, ότι αρκετά μιλήσαμε στα παιδιά μας για το Θεό. Ας μιλήσουμε τώρα στο Θεό για τα παιδιά μας. Μην ξεχνάμε μια μάνα που είχε ένα παλιόπαιδο, μέχρι και νόθο παιδί είχε, 18 χρόνια γονατισμένη η Μόνικα, και έβγαλε να δούνται με διπλωμένα τα φτερά και περιμένουν πώς και πώς να πέσει ένα ψικουλάκι προσευχής, να ποιος θα τρέχουν να το πρωτοβουτήξει, να το πάρει στα πόδια του Θεού. Αλλά και εκεί ανεργία, ανεργία. Παιδιά, εκεί είναι μια τρομερή στιγμή. Μπαίνει ο Χριστός μας και ανασταίνει την κόρη του Ιάιρου. Έκανε το μεγάλο θαύμα και φεύγει και λέει, άκου πράγματα, τι λέει, τα είστε την. Εσύ έκανες τέτοιο θαύμα, βρε παιδάκι μου, χάθηκε να παραγγείλεις μια πίτσα, χράκ να πεις θέλω πίτσα, θέλω κρέας, έτσι. Έκανες το μεγάλο και τώρα εκεί σταμάτησες. Δεν κάνει, τα είστε την. Παιδιά, τα χελιδόνια συναντιόνται κάθε άνοιξη στο Σούνιο, στην Αττική μιλώ, δεν ξέρω πού αλλού, για να φύγουνε για τις μεγάλες, για τις ζεστές χώρες. Και εκεί έχουν ρολόι, ξέρετε, τους έχει δώσει ο Θεός ρολόι στα μεγάλα πουλιά. Περιμένουνε, θα έρθουν τα μικρά πουλιά και θα ανεβούνε στις πλάτες των μεγάλων πουλιών. Έτσι πηγαίνουνε στις ζεστές χώρες. Μου έχουν πει ναυτικοί ότι όπου το ραντεβού δεν συγχρονίστηκε, γέμισε το πέλαγος από πνιγμένα πουλιά, ζαλισμένα, κουρασμένα, νηστικά, πέφτουνε με το κεφάλι στη θάλασσα και πνίγονται. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι είμαστε τα μεγάλα πουλιά. Εμείς να σώσουμε αυτά τα παιδιά. Ο Μπρέχτ, ο μεγάλος ο Μπρέχτ, λέει, τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, είναι χειρότερα. Τι ζητώ? Να πεθάνουμε, παιδιά. Όχι να κάνουμε αυτό που μπορούμε, το οποίο Αλλά είδατε τι λεκάνει ο λαός μας. Έχει το γιοφύρι της Άρτας. Ολημερείς χτιζούντανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Ως που μια γυναίκα με τη θέλησή της χτίστηκε και έτσι έγινε το γιοφύρι και οι άνθρωποι πηγαίνουν έρχονται. Λυπάμαι. Λυπάμαι που μία ώρα και δεν μπορούσα, ό,τι μπορούσα το μάζεψα, δεν γίνεται. Παιδιά, υπάρχει μια μετάνοια. Όχι αυτή που είπαμε, τι ήθελα και παντρεύτηκα. Θα την πω. Και ας με δείρετε με το χρόνο. Την είδα. Είναι ένα έργο κινηματογραφικό. Κομμουνισμός. Δεν επιτρεπόταν να παιχτεί. Και όταν έπεσε ο κομμουνισμός, τότε εμφανίστηκε αυτό το φοβερό έργο. Λέγεται η Μετάνοια. Το είδα, το φέρανε στον Παρνασσό. Είναι ένας κομμουνισμός, ένας εργατοπατέρας λέει ότι πρέπει να γκρεμιστεί μια εκκλησιά για να μεγαλώσει το εργοστάσιο. Ένας εργάτης λέει, γίνεται να γκρεμιστεί μια εκκλησιά? Τον προδίδει ο εργατοπατέρας, τον σκοτώνουν τον εργάτη και μη δείχνει στο τέλος μια γιαγιά μπαμπουσκά με καταγάλανα μάτια σαν να τα βλέπω μπροστά μου, να και το ένα καλαθάκι εδώ στο χέρι, και ρωτάει μια κοπέλα, αυτός ο δρόμος είναι που οδηγεί στην εκκλησιά? Όχι, της λέει η κοπέλα, η εκκλησιά γκρεμίστηκε. Και τότε ζουμάρει ο φακός στα μάτια τα καταγάλανα της γιαγιάς, και έτσι τελειώνει το έργο. Και τι χρειάζεται ένας δρόμος που δεν οδηγεί σε εκκλησιά? Παιδιά, δεν μου καίγεται καρφί αν σας κούρασα, κι εγώ κουράστηκα. Αλλά τα παλιά πλοία είχαν 5 άγκυρες, 2 μπρος, 2 πίσω και η σπεράντζα, η ιερή. Όταν σπάγανε οι άγκυρες, οι 2, οι 4, τότε πετούσανε τη σπεράντζα, την ελπίδα, και σωζότανε όσοι ήταν πάνω στο πλεούμενο. Να σας πω ότι το βλέπετε. Σπάσανε οι άγκυρες και έχουμε μείνει οι γονείς. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, ποιος τότε θα γίνει φως για τον κόσμο, λέει ο ποιητής μας. Κι αν είναι πλήθος τα άσχημα, κι αν είναι τα άδεια, αφέντες, φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή, φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη. Ένας φτάνει. Και θα ρω πως απόψε είμαστε περισσότερο από ένας εδώ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη.
1: Ακούσαμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα επάγγελμα γονιός, που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε Κύριο. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας σε σχέση με τους ψαλμούς του Δαβίδ και βρισκόμαστε στον τρίτο ψαλμό. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τίμια και ειλικρινά τον εαυτό μας. Εμείς πώς αναθέτουμε τα προβλήματά μας στο Θεό? Με όλη μας την πίστη ή με μισή αδύνατη και ανεμική πίστη? Πιστεύουμε ολόψυχα ότι μπορεί να μας βοηθήσει ή κρατάμε ενδιασμούς και επιφυλάξεις? Ο καθένας μας ας δώσει την απάντηση για τον εαυτό του. Ένα σχόλιο ακόμη που γίνεται από διάφορους ερμηνευτές σχετικά με την προσευχή του 5ου στίχου είναι και τούτο. Την προσευχή του αυτή ο πιστός την απευθύνει μέσα από το ναό στον τόπο της κατοικίας του Γιαχβέ. Η παράσταση αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα με την εικόνα η οποία θέλει ως τόπο κατοικίας του Θεού τον ουρανό και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιεροσολυμίτικης παραδόσεως. Με την είσοδο και την τοποθέτηση της κιβωτού στο ναό, ο Θεός έρχεται και αυτός και εγκαθίσταται εκεί, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αυτή αποτελούσε το σημείο της παρουσίας του Γιαχβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφερόμενος στο ναό, τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, λέγει πως κατασκεύασε μια κατοικία για τον Γιαχβέ για να μένει εκεί πάντα. Αυτή λοιπόν η θεώρηση του ναού ως κατοικίας του Θεού παραμένει. Ο Γιαχβέ καθισμένος στο θρόνο του, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στα δύο χερουβίμ, στο ναό του ακούει τις προσευχές των πιστών και τους απευθύνει αμέσως την απάντησή του. Η ηρεμία του Δαβίδ πηγάζει από την ελπίδα του στο Θεό. Γι' αυτό και λέει «εγώ δεν εκοιμήθην». Δηλαδή ο διοκόμενος, ο φυγάς λέει ότι «αν και με τριγυρίζουν οι εχθροί μου, κοιμάμαι ήσυχος, σαν να βρίσκομαι στο παλάτι μου, ανάμεσα στους φρουρούς μου». Τα λόγια αυτά του Δαβίδ είναι ένα αψευδές δείγμα της ηρεμίας του Δαβίδ ανάμεσα σε τόσους κινδύνους. Είναι τα τρία κατά σειρά ρήματα «εκοιμήθην», «κατακλήθηκα», «ύπνωσα». «Κοιμήθηκα ήσυχος και εξεγέρθην». «Ξύπνησα πάλι ήρεμα». Και αυτό θα γίνει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Τα μέλλοντα ως παροχικότα θεσπίζει αντί «κοιμηθήσομαι και υπνώσω», όπως λέγει ο Ευσέβιος. «Ότι Κύριος αντιλήψητέ μου, διότι ο Κύριος με είχε κάτω από την προστασία του, ου φοβηθήσομαι». Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα της πεποιθήσεώς του είναι ότι και όταν κάποιος θα έχει προστάτη και βοηθό τον ένα και μόνο αληθινό Θεό, και αν ακόμη έχει να κάνει με μυριάδες λαού, δεν μπορεί να φοβάται. Φτάσαμε έτσι στην τελευταία, στην τέταρτη στροφή του ψαλμού, με την οποία ο Δαβίδ θα τερματίσει την προσευχή του. Εδώ παρακαλεί το Θεό με σκοπό να επιτύχει τη σωτηρία του. Βγάζει λοιπόν μια κραυγή με την οποία ζητά επιγόντως βοήθεια. «Ανάστα, Κύριε», δηλαδή «σήκω επάνω, Κύριε». Πρόκειται για μια ακόμη ανθρωπομορφική εικόνα και με τρόπο που δείχνει ότι ο πιστός έχει οικειότητα απέναντι στο Θεό, του ζητά να σηκωθεί και να αναλάβει δράση. Σε δύο εικόνες αναφέρονται οι τρόποι εκδικήσεως των αντιδίκων του πιστού. Ο πρώτος είναι το χαστούκισμα στο μάγουλο, που δεν προξενεί τόσο πόνο όσο ντροπή σε αυτόν που χαστουκίζεται. Και ο δεύτερος, το σπάσιμο των δοντιών των αγρίων ζώων, τα οποία με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν τις καταστροφές που προκαλούσαν πριν. Ο ποιητής του ψαλμού ομολογεί την πίστη του στη δικαιοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού του. Έτσι η υπόσχεση προστασίας που του παρασχέθηκε για τη νύχτα θα μετατραπεί τελικά σε βεβαιότητα για την οριστική σωτηρία του πιστού. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι τα λόγια αυτά «Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου» είναι οι πρώτες λέξεις του πολεμικού τραγουδιού που ο Μωυσής απήγγειλε κάθε φορά που οι Εβραίοι ύψωναν την κιβωτό για την κατατρόπωση των εχθρών. «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού». Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές στους ψαλμούς του Δαβίδ όταν παρακαλείται ο Θεός να σπεύσει σε βοήθεια. Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής. Πίστευαν δηλαδή οι Εβραίοι ότι ο Θεός άλλοτε με έναν απαβόταν και ήταν ξαπλωμένος ή κοιμόταν δίθεν εξαιτίας της μακροθυμίας του και έτσι σε τέτοιες στιγμές παραχωρούσε στους εχθρούς την ευκαιρία να πιέσουν και να βλάψουν τον Δαβίδ. Η έγερση του Θεού σημαίνει έναρξη πλέον της ενεργούς δράσεώς του υπέρ του ψαλμοδού και προσθέτει ο Δαβίδ τα λόγια «Σύ επάταξας πάντας». Ανατρέχει ο ψαλμοδός στο παρελθόν όταν ο Κύριος τον είχε απαλλάξει από τους εχθρούς του. Ιδιαίτερα στον 8ο στίχο, βλέπει το Θεό σαν ένα εξυπνότατο ποιμένα,
ο οποίος με το σιδερένιο ποιμενικό του ραβδί, το σκύπτρο, χτυπά τα σαγόνια και το ρίχο των άγριων θηρίων, των λύκων, των εχθρών και αποσπά από το στόμα του τον εκλεκτό δούλο του, τον οποίον ως Λία είχαν αρπάξει. Αυτή τη σκηνή φαντάζεται ο Δαβίδ, γι' αυτό γράφει «Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας». Έτσι λοιπόν τους εχθρούς που κυκλώνουν τον Δαβίδ, ο Θεός τους μεταχειρίζεται ως άγρια ζώα, συντρίβοντας τα σαγόνια τους για να τους κάνει αυλαβείς. Ονομάζει τους εχθρούς του αμαρτωλούς, διότι αυτοί επαναστάτησαν κατά του Θεού, ο οποίος έχρισε αυτόν βασιλιά. Ο ψαλμός τελειώνει με τον στίχο 9, με τον οποίο ο Δαβίδ τερματίζει και την προσευχή του λέγοντας «Του Κυρίου η σωτηρία». Και πάλι, εδώ τονίζεται η αμετακίνητη βεβαιότητα και σιγουριά του πιστού ψαλμωδού ότι «και επί των λαών σου η ευλογία», ότι δηλαδή από τον Κύριο θα του δοθεί η σωτηρία και σε όσους τον φοβούνται θα είναι δικός του λαός και θα έχουν την ευλογία του. Είναι συγκινητική η παράκληση αυτή που εκτός των άλλων δείχνει και την ανεξικακία και τη μεγαλοψυχία του μεγάλου Δαβίδ. Παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει το λαό αυτό, ο οποίος δεν δίστασε να επαναστατήσει εναντίον του, διότι είναι περιούσιος λαός του, έστω κι αν τώρα παρασύρθηκε και στρέφεται εναντίον του. Συγκινητική και διδακτική είναι η ανεξικακία του Δαβίδ, από την οποία ήταν πρικισμένος και την οποία είχε εκδηλώσει και σε άλλα συγκεκριμένα περιστατικά της περιπετειώδου ζωής του, όπως τα επεισόδια με τον Σαούλ και τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό θα γράψει ο Δίδυμος ότι ο Δαβίδ, τον οποίον κατατάσσει μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρξε παράδειγμα ανθρώπου στολισμένου ψυχικά, με πολλή πραότητα και αγαθότητα, αρετές τις οποίες έδειξε πολλές φορές στους εχθρούς του που τον καταδίωκαν χωρίς λόγο. Ο δε Κύριλλος, σχολιάζοντας τη μεγαλόψυχη αυτοή συμπεριφορά του Δαβίδ, θα προσθέσει «αξιοπρεπές δε το και της άλλης υπάρξε, παρακαλήν, όπερ εαυτό συμβήνε βούλετε». Τερματίζουμε εδώ τα ερμηνευτικά σχόλια στον τρίτο ψαλμό που αποτελούν μια σύντομη αλλά περιεκτική σε πλούσιο περιεχόμενο προσευχή. Μια προσευχή με την οποία ο Δαβίδ απλά και αυθόρμητα ξεδιπλώνει την πολύτιμη πείρα του. Μια πείρα που στερεώνεται ακόμη περισσότερο μέσα από την πεποίθησή του ότι ο Θεός ακούει πάντα τις προσευχές των μετανοημένων παιδιών του. Είναι καιρός όμως να επισημάνουμε και τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα που ξεπηδούν από τον εξαίρετο αυτό ψαλμό, τον οποίο ακούμε πρώτον στον εξάψαλμο, στο ξεκίνημα του όρθρου και σε κάθε θεία λειτουργία. Κάθε άνθρωπος, στην πορεία της επίγειας ζωής του, όχι λίγες φορές σε δύσκολες και κρίσιμες περιστάσεις, δοκιμάζεται και πλήττεται από πολλά και ποικίλα κακά. Αλλά αυτή την κρίση την οποία διέρχεται, οφείλει όπως ωραιότατα διδάσκει ο ψαλμωδός, να την αντιμετωπίσει και να την ξεπερνάει με την αμετακίνητη πίστη του στο βοηθό Θεό. Πόσοι και ποιοι πειρασμοί δεν εμφανίζονται μπροστά μας στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τα πάθη μας που φωλιάζουν μέσα μας. Και πόσες φορές ο διάβολος ζήτησε να μας απογοητεύσει, παριστάνοντας ως ακατόρθωτο το έργο της τελειοποίησης και σωτηρίας μας, ψιθυρίζοντας τα βάθη της ψυχής μας και σε στιγμές πνευματικού κλονισμού, το ότι ουκ έστει σωτηρία εν το Θεό αυτού. Μόνο όσοι είναι ισχυρές πνευματικές προσωπικότητες μπορούν με τη δύναμη την πνευματική και με την πίστη στο Θεό να υπερνικήσουν την κρίση και να εξέλθουν από αυτήν αλόβητη ψυχικά. Οι μικροί κατά το πνεύμα, οι μικρόψυχοι, οι ασταθείς και επιπόλαιοι παρασύρονται από τον πρώτο βίαιο άνεμο. Αυτό είναι το πρώτο μέγα δίδαγμα και μήνυμα από τον προκείμενο ψαλμό. Το δεύτερο διδακτικό συμπέρασμα είναι ότι τα γεγονότα της περασμένης ατομικής μας ζωής δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως τυχαία και άνευ σκοπού, αλλά να τα αναλύουμε, να τα φιλοσοφούμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά και να εισχωρούμε στη βαθύτερη τους έννοια, ανακαλύπτοντας την ενέργεια του Θεού για την προσωπική μας ζωή. Από αυτή την αυτοεξέταση θα μάθουμε να αντλούμε διδάγματα, θάρρος και ελπίδα για την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως. Η ατομική μας ιστορία γίνεται δάσκαλος και οδηγός στις κρίσιμες στιγμές. Βέβαια, η ανάλυση της προσωπικής μας ιστορίας, η εμβάθυνση στο βαθύτερο περιεχόμενο των γεγονότων και η εξαγωγή από αυτά των κατάλληλων διδαγμάτων δεν είναι εύκολη δουλειά. Απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση. Και είναι αναγκαία τότε η συμβουλή του πνευματικού μας, η μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και η πύρινη προσευχή μας, ώστε ο Θεός να μας δώσει το δικό του φωτισμό. Έτσι θα διαλυθεί το σκοτάδι της αγνίας μας, ώστε να επισημάνουμε και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν σε εμάς οι πολυπληθείς και κακεντρεχείς πνευματικοί εχθροί μας. Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι και τούτο.
Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι άλυπος βίος δεν υπάρχει. Ο πόνος και η θλίψη είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων, γι' αυτό προετοίμαζε τον εαυτόν σου για τον ερχομό του πόνου. Γράφει κάποιος σύγχρονος συγγραφέας. Σου έκανε επίσκεψη ο πόνος, μην τα χάσεις. Μόνο ρώτησε, τι ζητάει από εσένα, ρώτησέ τον δηλαδή. Η αιώνια αγάπη κανένα πόνο δεν σου στέλνει, μόνο και μόνο για να κλαις. Και μια αραβική παροιμία λέει, αν η ζωή ήταν συνεχής λιακάδα, τότε θα μεταβάλλονταν σε μια έρημο. Και κάτι άλλο, το Μαργαρίτη δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου στο κορμί κάποιου όστρακου. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότας και οι τοξίνες του όστρακου που τριλίγουν την άμμο τη μεταλλάσσουν σε ένα όμορφο και λαμπερό μαργαριτάρι που δεν είναι παρά δημιουργημά του πόνου. Όλα αυτά μας διδάσκουν ότι πίσω από κάθε πόνο, κάθε δοκιμασία και κάθε πειρασμό βρίσκεται μια μεγάλη ωφέλεια. Ουδέν κακόν, αμοιγές καλού. Ο σκληρός πόνος είναι για τις εξαγνισμένες ψυχές ό,τι είναι τα περικτωμένα κάρβουνα για το λιβάνι, ενώ λιώνει, εφοδιάζει και ως θυμίαμα δημιουργεί γύρω ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Ο διάσημος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε κάποτε μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει χτυπώντας το παράθυρο. Προσπάθησε να την πιάσει, εκείνη σπαρταρούσε. Ήθελε να της δώσει την ελευθερία, αλλά και εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το ίδιο και ο Θεός θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο, μας συνθλίβει. Ο Αββάς Μάρκος ρώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς φεύγουν από τον κόσμο τούτο με πολλές θλίψεις και ο Άγιος απάντησε. Οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σκέψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί. Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα.

Συνεχίζουμε στον τέταρτο ψαλμό που αναφέρεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ πάνω σε ένα άλογο έτρεχε για να σωθεί, αλλά μέσα στο πυκνό δάσος τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τη βασική ιδέα του τέταρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο Θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμωδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις θλίψεις και στις δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια, έχοντας έτσι πίστη και ελπίδα στο Θεό με εσωτερική ειρήνη, παρόλα στις εξωτερικές θλίψεις του, όταν πλαγιάσει επί το αυτό, δηλαδή αμέσως θα κοιμηθεί, τίποτα δεν ταράσει και δεν ανησυχεί τον εσωτερικό του κόσμο. Βιώνει ο ψαλμωδός πράγματι την ελπίδα αυτή, ότι γι' αυτό πάσχει, γι' αυτό μπορεί να μιλάει και να γράφει με αυτόν τον τρόπο, διότι πάντα θα ισχύει το εκ του περισσεύματος της καρδίας, λαλεί το στόμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, λέγει ότι πράγματι τίποτε συνήθως δεν ειρηνεύει τόσο πολύ την ψυχή μας, όσο η γνώση του Θεού και η απόκτηση της αρετής που διώχνει από μέσα μας τον πόλεμο των παθών και δεν αφήνει τον άνθρωπο να συγκρούεται με τον εαυτό του. Και τι σημαίνει δε επί το αυτό, ρωτάει ο Χρυσόστομος και δίνει αμέσως την απάντηση. Θα είμαι, λέει ο Δαβίδ, συγκεντρωμένος στον εαυτό μου. Θα έχω στρέψει την προσοχή μου στον εαυτό μου χωρίς να διχάζομαι από τις αμέτρητες φροντίδες, ούτε να φροντίζω για τα προβλήματα του ενός και του άλλου και ούτε να κομματιάζομαι μέσα στον κόσμο από τις φροντίδες, αλλά να σκέπτομαι τις υποθέσεις μου και εκείνα που με ενδιαφέρουν και μάλιστα εκείνα που πρέπουν στον άνθρωπο. Κατά μόνας επερπίδη κατόκισάς με. Στα λόγια αυτά κρύβεται και η αιτία της ταυτόχρονης κατακλήσεως και υπνώσεώς του. Το κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν ως εξής. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, «Διότι εσύ, Κύριε, κι αν και είμαι ολομόναχος, μου παρέχεις την προστασία σου, κάτω από την οποία κατοικώ γεμάτος με τις ελπίδες μου σε σένα». Αυτά δε που λέει ο Δαβίδ σημαίνει το εξής. «Με τη μελλοντική ελπίδα και την δική σου αναμονή κατέσβεσα όλα μου τα πάθη». Όπως δηλαδή λέει και ο Παύλος, διότι ότι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας και μας προετοιμάζει για άλλο ένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Επανερχόμενος λίγο πιο κάτω θα προσθέσει σχετικά με το κατά μόνας ότι αυτό σημαίνει μακριά από τους κακούς, διότι σε αυτή την ειρήνη την κατόρθωσα, λέει, με την ελπίδα που την στηρίζω σε σένα και ζω ολομόναχος, αποφεύγοντας τους διεφθαρμένους. Την ίδια φράση του ψαλμωδού, σχολιάζοντας και ο Άγιος Κύριλλος, γράφει «Εξαίρετος εστίν ο των Αγίων κλήρος, ουγάρ αναμίξ, έσοντε της πονηρίας, αλλά ίον εξηρημένη και κατά μόνας». Αξιόλογα είναι επίσης και όσα έχουν γραφτεί από τους πατέρες σχετικά με τον ένατο στίχο στη προσπάθειά τους να προσδώσουν αλληγορική ερμηνεία. Μεταξύ αυτών ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και ο Κύριλλος δέχονται ότι ο Δαβίδ προφητεύει εδώ δια την εκ νεκρών Ανάσταση σχηματίσας των λόγων ως από μέρους του σώματος, τον οποίον λέει προς το Θεό ότι «Συ Κύριε όρισες να κατοικώ στον τάφο μεμονωμένων και χωρισμένων από την ψυχή». Όχι όμως απλώς, αλλά επελπίδη Αναστάσεως, όταν και την ψυχή έχω να απολάβω και με αυτήν να αναστηθώ. Το συμπέρασμα λοιπόν όλων αυτών είναι ότι η ελπίδα και η πεποίθηση στο Θεό, μόνη αυτή χαρίζει την ηρεμία και την ησυχία, με την οποία οφείλει να αντιμετωπίζει τις δυσχέρειες του βίου, αλλά και θα του εξασφαλίζει ήρεμον ύπνο που αποτελεί θείο δώρο για τον άνθρωπο. Είναι η κάθε μέρα της ζωής μας. Την ποθούμε και τη ζητούμε από τον Κύριο να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος, όπως ακούμε σε κάθε θεία λειτουργία. Για να είναι όμως τέτοια, πρέπει να την αρχίζουμε καλά, αλλά χρειάζεται και να την τελειώνουμε όπως θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Μέγας Δαβίδ, ο Θεόπνευστος αυτός προφήτης και βασιλιάς, στον τέταρτο ψαλμό που ερμηνεύσαμε και αναλύσαμε, μας απευθύνει μια βαρισίματη συμβολή. Τα πονηρά σχέδια, λέει, τους εφάμαρτους λογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές σας, να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας. Και αφού κυριευτείτε από τη μετάνοια και την κατάνοιξη,
να συγκρατήσετε από το νου για να τα θέτετε στην πράξη. Συγκεκριμένα, στον 5ο στίχο ο Δαβίδ τρία πράγματα τονίζει. Το πρώτο ότι με το νου και την καρδιά μας στο διάστημα της ημέρας πολλά αντίθετα προς το θέλημα του Θεού λαμβάνουν χώρα. Το δεύτερο, ότι δύσκολα κάποιος τα αντιλαμβάνεται λόγω των αποσχολήσεών του και της ζάλης από την βιομέρημνα και γι' αυτό η πιο κατάλληλη ώρα για αυτοεξέταση είναι η βραδινή. Τρίτον, ότι πρέπει να λυπηθεί αφού λύπησε το Άγιο Πνεύμα, να κατανοηγεί, να πάρει την απόφαση να μην εφαρμόσει ποτέ τα πονηρά σχέδιά του. Αυτή τη συνήθεια εφάρμοσαν πολλοί χριστιανοί και είχαν λαμπρά αποτελέσματα. Γνώρισαν βαθύτερα τον εαυτό τους, ενίσχυσαν τη θερμότητα της προσευχής τους, ετοίμασαν τον εαυτό τους για μια ειλικρινή εξομολόγηση. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, μας χρειάζεται η αυτοεξέταση και η αυτοκριτική? Και βέβαια μας χρειάζεται. Γιατί? Διότι είναι η πρώτη οδός της μετανοίας. Μας εξασφαλίζει μια σωστή και όρημη μετάνοια. Πώς αλλιώς θα ζητούσαμε το έλεος του Θεού, αν δεν αντιληφθούμε την ενοχή μας σε συγκεκριμένα περιστατικά? Ο προφήτης Ιερεμίας γράφει «Εξερευνήθη η οδός ημών και η τάστη και επιστρέψομεν έως Κυρίου». Δηλαδή, ας ερευνήσουμε και ας εξετάσουμε προσεκτικά τις πράξεις μας για να επιστρέψουμε πάλι προς τον Κύριο. Μας εξασφαλίζει σύνεση και σοφία. Όταν γνωρίζουμε τις αδύνατες πλευρές μας, μπορούμε να φυλαγόμαστε και να προλαβαίνουμε πτώσεις. Συγχρόνως μπορούμε να ψυχολογούμε τους άλλους, να μην ερεθίσουμε και να προκαλούμε τις αδυναμίες τους, να τους καταλαβαίνουμε και να τους βοηθάμε. Ο σοφός Σολομών θα πει «Ο εαυτόν επιγνώμονε σοφή». Δηλαδή, ο εσωστρεφής και όχι ο εξωστρεφής είναι πράγματι σοφός. Αλλά ας έλθουμε τώρα στην πράξη. Μερικές πρακτικές συμβουλές που μας βοηθούν στην κατανόηση του θέματός μας. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, ώστε αυτή η αγία συνήθεια της αυτοεξέτασης που μας συνιστά ο Δαβίδ να ριζώσει μέσα μας? Το πρώτο που χρειάζεται είναι η απόφαση. Και το λέμε αυτό διότι πέρα από την αναβλητικότητα είναι τα διάφορα εμπόδια και εργασίες που ποτέ δεν λείπουν. Ακόμη και διότι ο ίδιος ο εαυτός μας πολύ εύκολα ξεφεύγει, λόγω του εγωισμού. Αντιδρά, αποφεύγει, ξεγλιστρά. Το δεύτερο είναι η αυστηρότης. Η κριτική του εαυτού μας θα γίνεται κατά τρόπο αμερόληπτο. Δεν πρέπει να του χαρίζουμε, να τον θοπεύουμε, να τον αμνηστεύουμε, αλλά να τον κρίνουμε ή δυνατόν αντικειμενικά, με γνώμονα και κριτήριο όχι το ότι κάνουν οι πολλοί, ούτε τις δικαιολογίες που επιστρατεύει το λογικό μας, αλλά τον αιώνιο λόγο του Θεού. Αισιοδοξία και αγωνιστικότης. Ποτέ μην αποθαρρυνόμαστε. Το δέντρο δεν κόβεται με μια τσικουριά. Θέλει υπομονή και αγώνα. Και προσευχή βέβαια για να μας δώσει το φωτισμό του θέλει ο Θεός, όπως τον έδωσε και στον Δαβίδ. Γι' αυτό και λέει: «Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Αυτό ήταν το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα απορρέει από τον ψαλμό και είναι ότι χρησιμοποιώντας την σαν προσευχή αυτόν τον ψαλμό, πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να αποσπάσει τις καρδιές μας από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου και από τα ψεύδη στα οποία λόγω του προπατορικού αμαρτήματος ρέπει και εύκολα ολισθαίνει η διεφθαρμένη φύση μας, ο παλαιός άνθρωπος που υπάρχει μέσα μας. Ο διάσημος Γάλλος επιστήμονας και εφευρέτης Βλάσιος Πασκάλ, στο υπέροχο βιβλίο του «Στοχασμή» γράφει «Μέσα μας φιλοξενούμε ένα κτίνος, είναι ο αμαρτωλός εαυτός μας, και έναν άγγελο, είναι ο καλός εαυτός μας», και συμπληρώνει «Αλυσοδέσατε το κτίνος και ελευθερώσατε τον άγγελο». Αυτό είναι και το θέλημα του Θεού. Το τρίτο συμπέρασμα είναι να παρακαλούμε τον Θεό να μας απαλλάξει από την αλόγιστη προσκόλληση στα επίγεια αγαθά, από τα οποία και μόνο οι άνθρωποι εξαρτούμε την ευτυχία μας και μας αξιώνει να αναθέτουμε τους εαυτούς μας στην αγαθή προνοιά Του. Τέλος, υπάρχει και μυστικό, θα λέγαμε μήνυμα του ψαλμού, που αποτελεί και το καταστάλαγμα του όλου περιεχομένου της σύντομης προσευχής του Ιερού Ψαλμωδού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί κάτι το αξιοσημείωτο σε αυτόν τον ψαλμό και ιδιαίτερα στον δεύτερο στίχο. «Εν θλίψη, επλάτινάς με, Κύριε». Κάνει εντύπωση εδώ ότι ο ψαλμωδός δεν λέει «Δεν με άφησες να πέσω», αλλά θα προσθέσει ο Χρυσόστομος «εις θλίψην», ουδέ ότι παρήγαγες ταχαίως την θλίψην, αλλά ότι μενούσες αυτή σε πλάτινάς με. Με έκανες δηλαδή, λέει ο Δαβίδ, να νιώθω άνετα. Και μέσα στη θλίψη μου, παρόλο που πονούσα, δεν αισθανόμουν στενοχώρια και απελπισία. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος, ερμηνεύοντας τον ίδιο στίχο, γράφει ότι με τα θλίψεων και πειρασμών τους λόγους επιγεινώσκομεν και τότε μάλιστα πλατινόμεθα. Όταν δηλαδή γνωρίσουμε
«Καλά, για ποιο σκοπό επιτρέπει ο Θεός να μας βρίσκουν θλίψεις και πειρασμοί», τότε νιώθουμε αυτόν τον πλατισμό εν δε θλίψεση, για να θυμηθούμε και τη σχετική φράση του μικρού παρακλητικού κανόνος της υπεραγίας Θεοτόκου, «Ο στίχος καταφυγής και εκτίμεθα και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν και πλατισμών εν δε θλίψεση κόρη και το φωτί σου αΐα γαλόμεθα, ο δέσποινα και νυν ημάς». Όμως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο σκοπός των θλίψεων δεν μας είναι άγνωστος. Ήδη μας το έκανε γνωστό ο Θεός με το Λόγο Του τον Άγιο. Συνεπώς, εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι να μελετούμε και να εμβαθύνουμε σε αυτόν τον σκοπό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ούτε θα δυσφορούμε ποτέ, έστω κι αν είμαστε ακίνητοι, ίσως στο κρεβάτι του πόνου, ή να μας ζώνει από παντού ο πειρασμός με όλες τις μορφές του.

Όλα αυτά τα βλέπουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, είναι άρρωστος ή βρίσκεται σε κάποια δοκιμασία, κατά κανόνα αμαρτάνει λιγότερο και αντιμετωπίζει πιο εύκολα στον αόρατο πόλεμο το φοβερό εχθρό όλων μας. Καταφεύγει επίσης πιο συχνά με θέρμη και ταπείνωση στο Θεό με την προσευχή. Κύριε, ενθλίψη εμνίστη σου. Ενθλίψη μικρό η παιδεία σου ημίν. Δηλαδή, Κύριε, στη δοκιμασία και στη θλίψη σε θυμήθηκα. Αλλά μικρή ήταν η θλίψη αυτή με την οποία με τιμώρησες με σκοπό να μας παιδαγωγήσεις. Μαθαίνει έτσι ο άνθρωπος να εξαρτά καλύτερα και περισσότερο τη ζωή του από την πατρική πρόνοια του Θεού. Γίνεται ακόμη πιο συμπαθής και από τους άλλους και ανοίγει στην καρδιά του, εκδηλώνοντας αισθήματα αγάπης προς όλους. Σκέφτεται επίσης πιο συχνά τη ματαιότητα των εγκοσμίων και στρέφεται πιο εύκολα η ψυχή του προς τα άφθαρτα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτά τα κέρδη από τις θλίψεις είχε υπόψη του και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γι' αυτό και έλεγε ότι δεν πρέπει να παραλύεις, άνθρωπε, και να απογοητεύεσαι όταν σε βρει κάποια συμφορά. Γιατί, εάν αμαρτίας έχεις, αφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Εάν δεν έχεις όμως αρετή, τότε φεύγει η αρετή, μάλλον, και λαμπρύνεται και φεδρύνεται από αυτή. Δηλαδή, εάν έχεις αμαρτίες, εξαφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Αν πάλι έχεις αρετή, λαμπρύνεται η αρετή και δημιουργείται ευχάριστη ψυχική διάθεση. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριό μας να διατηρεί εκείνος αθόλωτον τον νου μέσα στις θλίψεις μας, ώστε να μην τον ξεχνούμε ποτέ. Τότε θα μπορούμε να είμαστε και εμείς μαζί με όλους τους Αγίους, θλιβόμενοι μεν, αλλού στενοχωρούμενοι, κατά τον Απόστολο Παύλο. Χαίρετε εν Κυρίω.

εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία εκπομπή που αφορά στην Αγία Γραφή, κυρίως το πρώτο τμήμα της, στην Παλαιά Διαθήκη. Αναφορές όμως γίνονται και στην Καινή Διαθήκη, διότι αυτά τα δύο τμήματα της Αγίας Γραφής είναι μεταξύ τους αλληλένδετα. Αν θέλαμε να πούμε ποιος είναι εντός εισαγωγικών ο πρωταγωνιστής των δύο διαθήκων, θα λέγαμε ότι ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι αυτός που κυριαρχεί και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται ο Σάσαρκος, στην Καινή Διαθήκη είναι ο Σεσαρκωμένος Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν, πάντοτε την Βίβλο, την Αγία Γραφή, την βλέπουμε σε μία ενότητα, τη βλέπουμε σαν ενότητα των δύο αυτών διαθήκων. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αποτελούν την Αγία Γραφή και μέσα σε αυτήν δρά ο Χριστός, μας μιλάει ο Χριστός. Ήδη έχουμε μιλήσει για την, και με αφορμή τα όσα γίνονται γύρω μας, για την έννοια του πολέμου στην Παλαιά Διαθήκη. Θα δούμε σήμερα μερικά στοιχεία σχετικά με αυτό, θα είναι συνοπτικά διότι ήδη έχουμε αναφερθεί στο θέμα, και θα δούμε και λίγο παρακάτω και την διαφοροποίηση της έννοιας του πολέμου στην Καινή Διαθήκη, και θα δούμε και τον πόλεμο και τη στάση μας απέναντι σε αυτό μέχρι και σήμερα. Είπαμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται κάποιος η έννοια του θεοκρατικού πολέμου, ότι ο Θεός δηλαδή παρουσιάζεται ως Κύριος των δυνάμεων. Βλέπουμε ότι οι συγγραφείς, ενώ ο Θεός, έχουμε πει, δεν ήθελε και δεν θέλει κανένα είδους πολέμου, επιτρέπει κάποιες εχθροπραξίες, και βλέπουμε ότι οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης παρουσιάζουν το Θεό να είναι δίπλα τους σε αυτές τις κατακτήσεις που κάνουν. Διαβάσαμε και κάποιους κανόνες σχετικά με τους πολέμους, τι ισχύει και τι οφείλουν να κάνουν ακόμα και προς τους εμπόλεμους λαούς, οι Ισραηλίτες. Είδαμε στο Δευτερονόμιο το 20ο κεφάλαιο. Κάτι ακόμα που μπορούμε να προσθέσουμε είναι ότι ο πόλεμος πολλές φορές επιτρέπεται για λόγους παιδαγωγικούς. Και η Βαβυλώνια αιχμαλωσία εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θέλει ο Θεός να αφυπνίζει τους ανθρώπους και να κατανοούν ότι τίποτα που έχουμε δεν είναι δεδομένο. Αντίθετα, όλα μπορούν να χαθούν. Και πώς χάνονται? Όταν οι άνθρωποι υπηρετούν τα δικά τους πάθη. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτό τη μανία να κατακτά και να αποκτά όλο και περισσότερα, αυτό τον οδηγεί στην απώλεια. Και πολλές φορές όταν κάτι το χάσεις, το εκτιμάς. Θα το δούμε αυτό όταν ο Θεός επιτρέπει να πάνε στην αιχμαλωσία οι Ισραηλίτες. Και εκεί πέρα θα αναζητήσουν την πατρίδα τους, το Θεό τους, τις παραδόσεις τους. Θα θελήσουν να έρθουν πίσω, να γυρίσουν πίσω και να ξαναζήσουν αυτά που θεωρούσαν δεδομένα και τα χάσαν στην ξένη χώρα. Η έξοδος από την Αίγυπτο φαίνεται ότι έχει ένα πνευματικό υπόβαθρο. Τι κάνουν οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο? Υποφέρουν. Στην Αίγυπτο οι Φαραώ κάνουν τους Ισραηλίτες
τους οδηγούν στην εξόντωση, την πνευματική και τη σωματική εξόντωση. Τους βάζουν να χτίζουν πόλεις, να εργάζονται πάρα πολλές ώρες και να μην έχουν τη δύναμη να σκεφτούν όχι το Θεό, αλλά ούτε την ίδια τους τη ζωή. Και πολλοί εξ αυτών να πεθαίνουν εκεί, από τις κακουχίες. Αυτή η καταδυνάστευση που κάνουν οι Φαράω, οι Αιγύπτιοι στους Ισραηλίτες, είναι κάτι το οποίο, ας το πω, δεν μπορεί και ο Θεός να το ανεχθεί. Είναι εξοντωτικό αυτό που κάνουν στους ανθρώπους. Και όταν αποφασίζουν για την Αίγυπτο, τότε ναι, ο Θεός είναι μαζί με αυτούς. Ο Θεός είναι μαζί με το δίκαιο. Υπηρετεί τη δικαιοσύνη σε όλες τις εκφάνσεις της. Και με αυτή την έννοια, δίπλα στο Μωυσή, ο οποίος αναλαμβάνει, του αναθέτει όλο αυτό το έργο, το να βγάλει το λαό αυτό και να τον οδηγήσει στην γη της επαγγελίας. Με λίγα λόγια, όταν διαβάζουμε τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας την περιραίουσα ατμόσφαιρα που γράφτηκαν τα κείμενα. Διαφορετικά, το λιγότερο είναι θα παρεξηγήσουμε και θα σκανδαλιστούμε από ό,τι διαβάζουμε. Όταν όμως έχουμε διαβάσει ήδη μια εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη και έχω κατανοήσει το πλαίσιο, τότε πολύ διαφορετικά αντιλαμβάνομαι όλα αυτά που περιγράφονται. Είναι μια σκληρή εποχή. Η εποχή μετά την πτώση είναι σκληρή και οι άνθρωποι έχουν γίνει σκληροί και αναμένουν κάποιον τον οποίο περιέγραφαν οι προφήτες και οι δίκαιοι, ότι θα έρθει και θα αλλάξει όλη αυτή την πορεία της ιστορίας του ανθρωπίνου γένους, όπως και έγινε. Γι' αυτό χρειάζεται να κατανοήσουμε τη σκληρότητα της εποχής, τη μηδαμινή αξία της ανθρώπινης ζωής, της ύπαρξης. Όμως πολλά αλλάζουν στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και χρειάζεται σήμερα να δούμε πώς πορεύθηκε αυτή η έννοια του πολέμου στην Καινή Διαθήκη. Και θα πούμε και κάτι στο τέλος για το σπουδαίο βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Θα δούμε μέσα στην Καινή Διαθήκη, σε εδάφια, σε περικοπές και στίχους που μπορείτε και εσείς να δείτε, ότι ο πόλεμος αλλάζει τελείως χαρακτηριστικά. Πώς περιμένουν οι Ισραηλίτες τον Χριστό? Τον περιμένουν όπως ήξεραν. Δηλαδή να είναι γεμάτος με όπλα, να έχει στρατό και να έρθει να τους φέρει, να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Και όταν ο Χριστός παρουσιάζεται αντί για άλογο πάνω σε ένα ονάριο και χωρίς να κρατάει όπλα, ξαφνιάζονται και δεν τον αποδέχονται. Δεν τον θέλαν έτσι, δεν τον ήθελαν έτσι. Και παραξενεύονται και λένε, αυτός τι ελευθερία μπορεί να έρθει να μας δώσει και πώς θα μας οδηγήσει σε μία ανεξαρτησία. Ο Χριστός έρχεται να φέρει έναν άλλο πόλεμο. Έναν πόλεμο που έχει να κάνει με τον εαυτό μας και όχι με τους άλλους. Έναν πόλεμο που έχει να κάνει με τον κακό εαυτό και τα πάθη. Αυτόν μόνο τον πόλεμο μπορεί να πρεσβεύει ο Χριστός. Κανέναν άλλο πόλεμο. Γιατί και αυτοί που θεωρούνται εχθροί των Ισραηλιτών είναι παιδιά του Θεού. Ο Χριστός φαίνεται να μεροληπτεί, να αγαπά ένα λαό που φαίνεται σε κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης να λέγεται εκλεκτός λαός, αλλά τελικά το βλέπουμε ήδη από την Παλαιά αλλά και από την Καινή Διαθήκη ότι εκλεκτός λαός δεν υπάρχει.
τοπικά, γεωγραφικά, αλλά εκλεκτός λαός είναι η Εκκλησία και όσοι ανήκουν σε αυτήν, όπου γης, πέρα από χρώματα, πέρα από φυλές, πέρα από σημεία αυτού του κόσμου. Αυτό έρχεται να φέρει ο Χριστός. Θα το δούμε λοιπόν μέσα στην Καινή Διαθήκη τώρα, πώς έχουμε ένα μετασχηματισμό από έναν ιστορικό πόλεμο σε ένα πνευματικό πόλεμο. Και τι τελικά, ποιον τελικά πόλεμο έρχεται να φέρει ο Χριστός. Ένα πόλεμο που μπορεί να υφίσταται ακόμα και στην οικογένεια. Δηλαδή, με ποια έννοια? Ότι ο Θεός κηρύττει και καλεί και ο μεν πατέρας ακούει, η δε γυναίκα, μητέρα δεν ακούει, δεν ανταποκρίνεται στο κάλεσμα αυτό του Χριστού, ή τα παιδιά ακούν, οι γονείς δεν ακούν. Ένα κάλεσμα προς κάθε άνθρωπο, όχι με βία και ούτε για να προκληθεί βία, αλλά ο μόνος πόλεμος είναι ότι οι μεν ακολουθούν, αν μπορούμε να το πούμε πόλεμο αυτό, οι μεν ακολουθούν τον Χριστό και οι άλλοι αδιαφορούν ή και τον πολεμούν τον Χριστό, δεν τον θέλουν στη ζωή τους. Τέτοιους πολέμους, βαθιά εσωτερικούς, ψυχικούς και πνευματικούς, μπορούμε να έχουμε με το Ευαγγέλιο. Και η ίδια η λέξη το λέει, είναι καλή αγγελία.

Ο πόλεμος, η έννοια του πολέμου στην Καινή Διαθήκη λοιπόν. Πώς αλλάζει. Για ποιο πόλεμο πρόκειται. Μάχαιρα λέει. Ήρθα να βάλω. Ο Χριστός. Ποια είναι αυτή η μάχαιρα. Τι είναι η έννοια της βίας. Είναι αδύνατο να προκαλέσει και να θέλει βία ο Χριστός. Αλλά μάχαιρα είναι το ότι κάποια στιγμή χρειάζεται μια τομή στη θέληση του ανθρώπου να ανταποκριθεί στο Θεό. Και βλέπουμε ότι ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους και οι μεν ακολουθούν και οι δε δεν ακολουθούν. Και πολλές φορές αυτοί που ακολουθούν τον Χριστό γίνονται αφορμή και αιτία να τους επιτίθενται οι άλλοι που δεν ακολουθούν. Με αυτή την έννοια μόνο μπορούμε να πούμε ότι δημιουργείται μία ένταση. Γιατί ο Χριστός καλεί, υπάρχουν καλοπροαίρετοι άνθρωποι που θέλουν να τον ακολουθήσουν, θέλουν να τον γνωρίσουν και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν να τον ακολουθήσουν αλλά δεν θέλουν και για τους συνανθρώπους του να τον ακολουθήσουν. Εκεί πέρα κάποια στιγμή υπάρχει ένα όριο. Δεν μπορώ επειδή εσύ δεν θέλεις να είμαι κοντά στο Χριστό να ακολουθήσω τη σκέψη σου. Διαλέγω να είμαι κοντά του και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μάρτυρες όλων των αιώνων. Να δούμε λοιπόν ένα πρώτο χωρίο που μάλλον περικοπή που αφορά σε αυτόν τον πόλεμο τον πνευματικό πόλεμο στην Καινή Διαθήκη. Είμαστε στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 6ο κεφάλαιο, 10ος έως 18ος στίχος, που μιλάει για μια πάλη. Η πάλη του χριστιανού, του ανθρώπου που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, είναι προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας σε αυτόν τον πονηρό αιώνα. Δεν έχουμε κάποιον άλλο να παλέψουμε και να έρθουμε σε αντιπαράθεση. Δείτε όλους τους μάρτυρες. Ήρθαν σε αντιπαράθεση με τις αρχές και τις εξουσίες όταν εκείνοι ήθελαν να επιβάλλουν στο να θυσιάσουν στα είδωλα, στο να μην πιστέψουν στον ένα και αληθινό Θεό. Μόνο εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία αντιπαράθεση και έννοια, ας πούμε, πολέμου. Ο Χριστός διατρανώνει από την πρώτη στιγμή με την παρουσία του και το λόγο του ότι ήρθε για να φέρει ειρήνη. Ήρθα για να σας φέρω την ειρήνη. Και μάλιστα ποια ειρήνη. Αυτή την άνωθεν ειρήνη, η οποία είναι βαθιά εσωτερική υπόθεση. Όταν έρχεται η ειρήνη, την παρακαλούμε πόσες φορές αυτήν την ειρήνη στη Θεία Λειτουργία, υπέρ της ειρήνης, της άνωθεν ειρήνης. Όταν έρχεται αυτή η ειρήνη μέσα στον άνθρωπο, αλλάζει ο άνθρωπος. Ο Χριστός λοιπόν ειρηνοποιός. Απορρίπτει κάθε βία και διδάσκει το ανώτερο που μπορεί να νιώσει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο, την αγάπη. Και μας βάζει και μία αγάπη όχι στα όρια της Παλαιάς Διαθήκης που έχουμε το οφθαλμός αντί οφθαλμού, που είναι ένα πολύ προοδευμένο μέτρο για την εποχή εκείνη όμως, αλλά έρχεται και μας μιλάει για μία αγάπη που αγκαλιάζει ακόμα και τον εχθρό. Βλέπουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5,44 «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Ας ανοίξουμε και ας μελετήσουμε τις θρησκείες όλου του κόσμου. Δεν θα βρούμε αυτή την υψηλή διδασκαλία.
μπορεί να ακούσουμε για μία τιμή προς τον άλλον άνθρωπο, για ένα σεβασμό προς τον άλλον τον άνθρωπο, αλλά αγάπη προς τον εχθρό ακούμε μόνο στη χριστιανική πίστη και την βάφει ο Χριστός με το αίμα του επάνω στο Σταυρό. Την υπογράφει αυτήν την αγάπη μέσα από το δικό του παράδειγμα και προτρέπει όλους μας να ακολουθήσουμε κατά το μέτρο του δυνατού ο καθένας αυτόν τον δρόμο. Άρα ο πόλεμος στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται και περιγράφεται ως πνευματικός πόλεμος. Ο χριστιανός έχει να κάνει ένα πνευματικό αγώνα. Πρέπει να πάει αντίθετα σε μερικά πράγματα. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν πλησιάζουν και δεν ασπάζονται και δεν αγωνίζονται να ζήσουν τη χριστιανική πίστη. Γιατί έχει αυτή τη θυσία. Δεν βλέπουν όμως ότι μετά τη θυσία υπάρχει η χαρά και η ελευθερία. Βλέπουν μόνο αυτό, το βλέπουν σαν μόνο κάτι απαγορευτικό, σαν ένα μη το κάνεις, και οι άνθρωποι δεν πλησιάζουν, δεν ζουν πνευματικά, δεν δουλεύουν με τον ίδιο τους τον εαυτό. Ο χριστιανός οφείλει να μάχεται την αμαρτία, τον κακό του εαυτό, την απελπισία, τον κάθε πειρασμό. Και βέβαια σε αυτόν τον αγώνα δεν είναι μόνος του. Σε αυτόν τον πνευματικό στάδιο που μας βάζει ο Θεός και μας προτρέπει να μπούμε, δεν μας αφήνει μόνος μας. Υπάρχει μια πνευματική πανοπλία. Η πίστη είναι μεγάλο πράγμα. Η αλήθεια. Ότι υπηρετώ μια αλήθεια. Και ότι αυτό το βλέπω μέσα μου όσο αγωνίζομαι. Ότι με νοιάζει η σωτηρία της ψυχής, η οποία σωτηρία της ψυχής δεν αφορά τη ζωή μου μετά το θάνατο, αλλά που ξεκινάει και βιώνεται από την παρούσα ζωή. Δεν είμαι ένα καλό παιδί για να απολαύσω κάτι μετά το θάνατό μου, αλλά ζω από τώρα έντονα τη σχέση μου με το Θεό, και αυτή η σχέση όταν έρθει ο θάνατος δεν σταματά. Αντίθετα συνεχίζεται και γίνεται, αυξάνεται και γίνεται αιώνια. Αυτή η πνευματική πανοπλία χρειάζεται στο χριστιανό. Αυτά τα βασικά γκονάρια χρειάζεται για να μπορέσει να προχωρήσει. Το λέει ξεκάθαρα η Β' προς Κορινθίους στο 10ο κεφάλαιο, τον 4ο στίχο. Τα όπλα ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Όλα αυτά τα οχυρώματα τα οποία μέσα μας τα έχουμε χτίσει θέλουν γκρέμισμα, και όλη η ορθόδοξη παράδοση, τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα βιώματα των Αγίων μας βοηθούν σε αυτό, στην αποδόμηση όλων αυτών των οχυρωμάτων που ήρθαν και έγιναν μέσα μας τύχη που δεν μας αφήνουν να δούμε από την άλλη μεριά. Επίσης έχουμε κάποιους συμβολισμούς του πολέμου στην Αγία Γραφή. Το είπα πριν από λίγο, το πρώτο, αυτό που ανέφερα, ότι ο άνθρωπος πολεμά τον εσωτερικό του εαυτό. Πάθη, εγωισμή. Και η προς Ρωμαίους επιστολή στο 7,23 λέει: αντιλαμβάνομαι άλλο νόμο εν της μέλεσή μου, στρατευόμενο κατά του νόμου του νοός μου. Μιλάει για ένα καθαρό πνευματικό εσωτερικό πόλεμο, τον οποίο χρειάζεται να κάνει κάθε πιστός,

Έχουμε μία ακόμα έννοια πολέμου στην Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα στην Αποκάλυψη, στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και της Αγίας Γραφής, που έχουμε ένα πόλεμο μεταξύ καλού και κακού. Αυτό το βλέπουμε να υφίσταται από την πτώση μέχρι και σήμερα και μέχρι τα έσχατα. Δηλαδή θα έχουμε ένα πόλεμο, θα μάχεται το καλό και το κακό. Έχουμε λοιπόν την περιγραφή ενός συμβολικού πολέμου, που είναι και ουσιαστικός βέβαια πόλεμος, μεταξύ του αρνίου Χριστού ενάντια στο θηρίο που περιγράφεται στην Αποκάλυψη και το Σατανά. Στο 19ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, από τον 11ο στίχο, θα διαβάσω λίγο το κείμενο αυτό από την μετάφραση για να δούμε αυτόν τον πόλεμο που περιγράφεται μεταξύ καλού και κακού, που θα έχει την τελική του έκβαση στην δεύτερη παρουσία του Χριστού. Εκεί θα λήξει αυτός. Λέει λοιπόν, είδα, λέει ο Ιωάννης, ύστερα είδα τον ουρανό ανοιχτό και ειδού ένας ύπος λευκός και ο αναβάτης καλείται πιστός και αληθινός με δικαιοσύνη, κρίνη και πολεμή. Τα μάτια του ήταν σαν πύρινη φλόγα και στο κεφάλι του ήταν στέματα πολλά. Επάνω του ήταν γραμμένο ένα όνομα, το οποίο κανείς δεν ξέρει παρά αυτός, και φορούσε ένα ένδυμα βαμμένο στο αίμα. Το όνομα με το οποίο καλείται είναι ο Λόγος του Θεού. Τα στρατεύματα του ουρανού με ένδυμα λινό, λευκό, καθαρό, τον ακολουθούσαν επάνω σε ύπους λευκούς. Από το στόμα του έβγαινε ρομφαία δίστομη, κοφτερή, για να πατάξει με αυτή τα έθνη. Αυτός θα τους ποιμάνει με ράβδο σιδερένια και θα πατήσει το πατητήρι που βγάζει το κρασί της μεγάλης οργής του Θεού, του Παντοκράτορα. Επάνω στο ένδυμα και εις το μυρό του έχει όνομα γραμμένο «Βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των κυρίων». Ύστερα είδε έναν άγγελο να στέκεται στον ήλιο και φώναξε με φωνή δυνατή εις όλα τα όρνεα που πετούν στο μέσο του ουρανού εμπρός. Συγκεντρωθείτε εις το μεγάλο δείπνο του Θεού, για να φάτε σάρκες βασιλέων και στρατηγών και πολεμιστών και σάρκες ύπων και των αναβατών και σάρκες όλων των ανθρώπων, ελευθέρων και δούλων, μικρών και μεγάλων. Ύστερα είδα το θηρίο και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα των συγκεντρωμένα για να κάνουν πόλεμο εναντίον του αναβάτου του ύπου και του στρατεύματος αυτού. Και πιάστηκε το θηρίο και μαζί του ο ψευδοπροφήτης που έκανε τα θαύματα εμπρός του, με τα οποία πλάνησε εκείνος που είχαν πάρει το χαραγμένο σημάδι του θηρίου και προσκυνούσαν την εικόνα αυτού. Ρίχθηκαν και οι δύο ζωντανοί στη λίμνη της φωτιάς που έκαιγε με θιάφη. Οι λοιποί φωνεύθηκαν με τη ρομφαία του αναβάτη του ύπου που έβγαινε από το στόμα του και όλα τα όρνεα εχόρτασαν από τις άρκες τους. Μια πολύ συγκλονιστική εικόνα εδώ από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, και πάμε να δούμε τι έλεγε πάνω σε αυτό ο μακαριστός Μητροπολίτης Γόρδωνος Κυρός Ιερεμίας, πώς είχε ερμηνεύσει αυτή την περικοπή. Το θέμα μας είναι η πόλεμη και εκφάνσεις του μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και εδώ μιλάμε και για έναν τελικό πόλεμο που έχει συμβολισμούς, αλλά πίσω από τα σύμβολα κρύβονται και οι ουσίες. Μια μεγαλόπρεπη εικόνα του Μεσσία παρουσιάζει εδώ η Αποκάλυψη. Ανοίγει ο ουρανός και εμφανίζεται ο Μεσσίας, όχι όμως σαν αρνίο, όπως μας το παρουσίασε μέχρι τώρα η Αποκάλυψη, αλλά ως άνθρωπος και μάλιστα ως νικηφόρος στρατιλάτης, καθήμενος σε λευκό ύπο και ως βασιλιάς με πολλά διαδήματα στο κεφάλι του. Η ονομασία του είναι «Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος των κυρίων» και «Λόγος ο Λόγος του Θεού». Τα μάτια του παριστάνονται σαν φλόγα πυρός, γιατί τίποτε δεν του διαφεύγει και δεν παραμένει σκοτεινό σε αυτόν. Παρουσιάζεται ντυμένος με ένδυμα βαμμένο με αίμα, γιατί έχισε το αίμα του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ακολουθούν δε τον Μεσσία
άλλα αγγελικά επουράνια τάγματα, στρατεύματα, επάνω σε άσπρους ύπους και αυτά ντυμένα, σε καθαρό από βυσσινή ένδυμα που αστράφτει. Παρά όμως την πολεμική αυτή εμφάνιση του Μεσσία, μοναδικό του όπλο είναι ο λόγος, που σαν κοφτερή ρομφαία βγαίνει από το στόμα του και θα πατάξει με αυτή τα έθνη, γιατί αυτός διαχειρίζεται την τιμωρητική εξουσία και τη δύναμη του πατέρα του, Θεού Πατέρα, και παριστάνεται στην εδώ όραση ότι πατάει στον λινό από τον οποίο βγαίνει το δυνατό και μεθυστικό κρασί της οργής του Θεού του Παντοκράτορα. Μετά από αυτή τη μεγαλοπρεπή παράσταση του Μεσσία, προεξαγγέλλεται με ομό, ρεαλιστικό τρόπο η οριστική νίκη, νίκη του κατά του Αντιχρίστου και των συνεργατών και των δυνάμεών του. Δεν περιγράφεται η μάχη, αλλά κυρίως η έκβαση της μάχης. Λέγεται δηλαδή ότι πιάστηκε το θηρίο ο Αντίχριστος και μαζί με αυτόν και ο υπασπιστής του, ο ψευδοπροφήτης, και ρίχθηκαν ζωντανοί και οι δύο μέσα στη λίμνη της φωτιάς που καίει με θιάφη. Κοντά σε αυτούς τιμωρήθηκαν και τα στρατεύματα του Αντιχρίστου με τη ρομφαία του Μεσσία. Ένα δείπνο από κρέατα γίνεται με την τιμωρία όλων αυτών των αντίχριστων δυνάμεων. Και ένας άγγελος, παρουσιαζόμενος με θεία λαμπρότητα, κράζει με δυνατή φωνή τα όρνια που πετούν και τους λέει: «Ελάτε, μαζευτείτε στο μεγάλο τραπέζι που σας ετοιμάζει η οργή του Θεού για να φάτε σάρκες βασιλιάδων και σάρκες στρατηγών και σάρκες ισχυρών». Προηγουμένως η Αποκάλυψη μίλησε για το γαμήλιο δείπνο του αρνίου και είπε: «Μακάρι η στο δείπνο του γάμου του αρνίου και κλειμένη». Προς αυτό το καθαρό δείπνο του αρνίου αντιτίθεται εδώ το ρυπαρό δείπνο από τις άρκες του Αντιχρίστου και των δυνάμεων που τρώνε τα όρνεα. Και τώρα, μετά την τιμωρία του θηρίου και του ψευδοπροφήτου, υπολείπεται η τιμωρία εκείνου του οποίου αυτή είναι όργανα, δηλαδή του ίδιου του διαβόλου, του Σατανά. Και περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο τα σχετικά με αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι έντονα υπάρχει αυτή ο τελικός πόλεμος που θα συνεχίζεται, είπαμε, διαχρονικά μεταξύ καλού και κακού, που μέχρι την Δευτέρα, μέχρι τη δεύτερη παρουσία του Χριστού, θα υφίσταται αυτό, που τότε που θα λάβει κέριο χτύπημα και θα τελειώσει αυτός ο κόσμος και θα βασιλεύσει αιωνίως η ειρήνη. Θέλοντας να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, μπορούμε να πούμε αυτό που προείπαμε, ότι ο πόλεμος δεν είναι θέλημα του Θεού. Ο Θεός, ας πούμε συσσαγωγικά, ανέχεται τον πόλεμο λόγω της ανθρώπινης αμαρτίας και των παθών των ανθρώπων. Δεν τον προκαλεί και δεν τον επιδιώκει ποτέ, διότι ο αγαθός Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο εκτός από κάτι αγαθό. Εργάζεται για την ειρήνη, η οποία ήδη υφίσταται και θα υπάρχει στη συντέλεια των αιώνων. Και σε αυτή την η βασιλεία δεν μπορεί να υπάρχει, τη βασιλεία που εργάζεται ο Θεός, δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από ειρήνη. Η ειρήνη και η αγάπη είναι αυτά που θα βασιλεύουν. Ο χριστιανός δεν μπορεί να μάχεται με όπλα. Το μόνο του όπλο είναι η προσευχή. Και επικουρικά η υπομονή και η συγχώρεση. Αυτή είναι η στάση του χριστιανού σε έναν κόσμο που είναι γεμάτο πολέμους καθημερινούς μεταξύ λαών, αλλά και καθημερινούς γύρω μας. Και αν υπάρχει ένας αγώνας και μία μάχη του ανθρώπου, είναι μόνο εσωτερική, προκειμένου να φτάσει σε μία καθαρότητα και να ζήσει την αλήθεια. Και αυτό τον πόλεμο καλό είναι να τον έχει κάθε μέρα. Ένας πόλεμος ειρηνικός. Ο πόλεμος στην Αγία Γραφή
δεν είναι αρεστός από το Θεό. Η Βίβλος δείχνει έναν Θεό που παρεμβαίνει όταν η ανθρώπινη εμπάθεια φτάνει στα όρια να καταστρέψει αυτόν τον ίδιο τον κόσμο. Και ο Θεός ως συντηρητής του κόσμου οδηγεί τα πράγματα έτσι ώστε να έρθει πάλι ειρήνη, λύτρωση και αγάπη. Μέχρι το σημείο που πάλι ο άνθρωπος προσπαθεί και τα καταφέρνει πάλι να χάσει αυτά τα μεγάλα βιώματα της ειρήνης και της αγάπης. Ο χριστιανός καλείται όχι να πολεμά με σπαθιά και με αυτά τα σύγχρονα όπλα, τις βόμβες και όλα αυτά που ετοιμάζονται στα εργαστήρια που είναι ικανά να καταστρέψουν ολόκληρο τον πλανήτη. Ο χριστιανός καλείται μόνο με την αγάπη να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο και να υπερασπιστεί την ειρήνη που αξίζει σε αυτόν τον κόσμο. Και βλέποντας όλα αυτά να γίνονται γύρω μας, το μεγάλο όπλο είναι η προσευχή. Θα προσευχόμαστε για αυτούς που έχουν στα χέρια τους κάποια εξουσία, η οποία βέβαια είναι πολύ περιορισμένη. Και επίσης θα προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, για την ανάπαυσή τους. Και θα προσευχόμαστε και για αυτούς που είναι συγγενείς και έχασαν τους ανθρώπους τους και χάνουν τους ανθρώπους τους πολέμους. Αυτή είναι η στάση του χριστιανού. Μία μόνο ειρηνική επανάσταση μπορεί να έχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Το θέμα μας ήταν ο πόλεμος, γιατί ο πόλεμος δυστυχώς έρχεται και υφίσταται και σήμερα, παρά τον τεχνολογικό πολιτισμό, παρά το ότι μπορούμε να φτάσουμε στο φεγγάρι και να παρακολουθούμε έξω από τη γη με δορυφόρους και άλλα μέσα τον κόσμο, παρόλα αυτά δυστυχώς οι πόλεμοι δεν έλειψαν και ο πολιτισμός, ο τεχνολογικός δεν έγινε μόνο για να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, αλλά είναι ικανός και να τον καταστρέψει. Ας ευχηθούμε, ας προσευχηθούμε να έχουμε λήξη και του πολέμου που υφίσταται, αλλά και όλων των πολέμων πάνω στη γη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας. Μέρος 21. Ο πνευματικός ιατρός της ψυχής. Ανάγκη καλών πνευματικών. Οι άνθρωποι σήμερα είναι κουρασμένοι, ζαλισμένοι και σκοτισμένοι από την αμαρτία και τον εγωισμό. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη εποχή από καλούς και έμπειρους πνευματικούς που θα πλησιάζουν τους ανθρώπους απλά και με πραγματική αγάπη και θα τους καθοδηγούν με διάκριση για να ειρηνεύουν. Χωρίς καλούς πνευματικούς αδειάζουν οι εκκλησίες και γεμίζουν τα ψυχιατρία, οι φυλακές και τα νοσοκομεία. Πρέπει να συναισθανθούν οι άνθρωποι ότι ταλαιπωρούνται γιατί είναι μακριά από τον Θεό, να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν ταπεινά τις αμαρτίες τους. Η εργασία του πνευματικού είναι εσωτερική θεραπεία. Δεν υπάρχει ανώτερος γιατρός από τον έμπειρο πνευματικό που εμπνέει εμπιστοσύνη με την αγιότητά του, πετάει από τα ευαίσθητα πλάσματα του Θεού τους λογισμούς που φέρνει το ταγκαλάκι και θεραπεύει ψυχές και σώματα δίχως φάρμακα, με τη χάρη του Θεού. Ο πνευματικός, όταν έχει θείο φωτισμό, πνεύμα Θεού, καταλαβαίνει και διακρίνει καταστάσεις και μπορεί να δίνει σωστές κατευθύνσεις στις ψυχές. Καλά είναι να μην έχει πολλές απασχολήσεις για να μπορεί να διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για την κάθε ψυχή και να κάνει σωστά τη δουλειά του. Διαφορετικά, παθαίνει ό,τι και ένας καλός χειρουργός που όταν κάθε μέρα έχει να κάνει πολλές εγχειρήσεις, κουράζεται και είναι φυσικό να μην αποδίδει όσο μπορεί. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να αναμειγνύεται σε όλα τα οικογενειακά θέματα, αλλά να περιορίζεται σε ό,τι σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κάθε φορά ψυχή, ώστε να έχει το χρόνο να την βοηθήσει αποτελεσματικά. Ούτε όμως ο εξομολογούμενος πρέπει να απασχολεί τον πνευματικό με θέματα για τα οποία μπορεί να ρωτήσει άλλους πιο αρμόδιους. Να τον ρωτάει παραδείγματος χάριν ποιο σπίτι να νοικιάσει ή σε ποιο φροντιστήριο να στείλει το παιδί του κλπ. Στην εξομολόγηση κρίνεται και ο εξομολογούμενος και ο πνευματικός. Πολύ βοηθάει για την καθοδήγηση της ψυχής η ελευθερία η πνευματική. Να μην ακολουθεί δηλαδή ο πνευματικός κάποια γραμμή που του βάζουν άλλοι, αλλά να βλέπει τι λένε οι πατέρες και να ενεργεί με διάκριση ανάλογα με τον άνθρωπο, με την πτώση, με τη μετάνοια. Βλέπω όμως μερικές φορές ότι δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Μερικοί που έχουν ευθύνη για τις ψυχές δεν κάθονται να πούν στον άλλον που είναι λόγω χάρη μπλεγμένος με μάγους, με πλανεμένους κλπ. Μια κουβέντα, να τον προβληματίσουν λίγο, να πάρουν μια θέση για να μην έχουν φασαρίες μαζί τους. Δηλαδή, για να μην τα χαλάσουμε με τον έναν και με τον άλλον και για να λένε καλά λόγια για μας, να αφήσουμε τον άνθρωπο να καταστραφεί και να χαίρεται ο διάβολος. Γέροντα, στην εποχή μας, με τόση αμαρτία που υπάρχει στον κόσμο, δεν είναι δύσκολη μερικές φορές η θέση του πνευματικού? Ναι, είναι δύσκολη. Γι' αυτό στην αρχή καλά είναι ο πνευματικός να προσπαθεί να διορθώνει τα πολύ σοβαρά αμαρτήματα, μέχρι να φύγει η πολλή αμαρτία από τα πλάσματα του Θεού και να γίνουν πιο δεκτικά. Να φέρεται με επιείκεια, αλλά συγχρόνως με τρόπο να καθοδηγεί τον άνθρωπο έτσι ώστε να καταλάβει τα σφάλματά του και να ζητήσει από το Θεό συγχώρηση. Είναι απαραίτητο να τονίζει στον εξομολογούμενο ότι χρειάζεται μετάνοια, αλλαγή ζωής για να λάβει το έλεος του Θεού. Επίσης, πολύ βοηθάει να μιλάει στους ανθρώπους με αγάπη για την μεγάλη αγάπη του Θεού, ώστε μόνοι τους να φιλοτιμηθούν, να αισθανθούν τα λάθη τους και να αλλάξουν συνήθειες. Ένας νέος πνευματικός, μέχρι να αποκτήσει πείρα, είναι καλύτερα να βοηθάει σε εύκολες περιπτώσεις. Μπορεί λόγω χάρη μια δύσκολη ψυχή να καθυστερεί την πνευματική του πρόοδο με τα σαμποτάζ που θα του κάνει και να του τρώει όλο τον χρόνο.
Αν δεν προσέξει, με την καλή του διάθεση θα δίνει πάντοτε σημασία στις σκηνές που θα κάνει μια τέτοια ψυχή. Θα ξοδεύει άσκοπα τις δυνάμεις του και θα ταλαιπωρείται. Όταν αποκτήσει πείρα, θα ξέρει πότε πρέπει να δώσει σημασία και πότε να αδιαφορήσει. Να, τώρα εγώ στα γράμματα που μου στέλνουν, ρίχνω μια ματιά. Και αν είναι κάτι σοβαρό, σε εκείνο θα δώσω προσοχή. Είναι και του πειρασμού πολλές φορές. Άλλο σου λέει, 2 λεπτά, κάτι θα σου πω εδώ στην πόρτα και σε κρατάει μια ώρα. Να είσαι εδρωμένος, να σε χτυπάει εντωμεταξύ το ρεύμα, να τρέμεις και να σου λέει ιστορίες σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Από το Θεό είναι αυτό. Μετά αρρωσταίνεις, δεν μπορείς να κάνεις προσευχή, ούτε για τον κόσμο, ούτε για τον εαυτό σου. Και αχρηστεύεσαι για μέρες. Έρχεται ύστερα κάποιος που ο καημένος έχει πραγματική ανάγκη και δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Αυτούς πάλι που έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν φτάνει να τους ακούσεις, να δεις ότι έχουν ένα πόνο και να τους πεις πάρε μια ασπιρίνη. 1 λεπτό να σε απασχολήσω, λένε μερικοί, γιατί φεύγει το αυτοκίνητο και σου λένε ένα σοβαρό θέμα. Σαν να έχει κάποιος καρκίνο και να λέει στον γιατρό, κάνε μια εγχείρηση γιατί φεύγω σε λίγο με το αεροπλάνο. Κάθε πάθηση θέλει τον ανάλογο χρόνο. Να δεις από που ξεκινάει, τι συμπτώματα έχει. Σε ένα σοβαρό θέμα δεν μπορείς να δώσεις πρόχειρες λύσεις. Ένας δόκιμος μοναχός με πλησίασε στη λιτανία που κάνουν στο Άγιον Όρος τη διακαινήσιμη εβδομάδα. Ακριβώς μόλις πήραμε μια ανηφόρα και ήθελε να του πω περί νοεράς προσευχής. Τόσες φορές είχε έρθει στο καλύβι και ποτέ δεν ρώτησε για αυτό το θέμα. Και εκεί πάνω στην ανηφόρα είχε την έμπνευση να ρωτήσει για ένα τόσο λεπτό θέμα. Ένα λεπτό και σοβαρό θέμα δεν συζητιέται ούτε στο πόδι ούτε στον ανήφορο. Γέροντα, ο Απόστολος Παύλος γράφει «Ο εστίων και πείνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστίει και πείνει». Πότε κοινωνάει κανείς αναξίως? Βασικά, πρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία έχοντας συνέστηση της αναξιότητάς μας. Ο Χριστός ζητά από μας τη συντριβή και την ταπείνωση. Όταν υπάρχει κάτι που ενοχλεί τη συνείδησή μας, πρέπει να το τακτοποιούμε. Αν παραδείγματος χάριν μαλώσαμε με κάποιον, πρέπει να συμφιλιωθούμε μαζί του και ύστερα να κοινωνήσουμε. Γέροντα, μερικοί ενώ έχουν ευλογία από τον πνευματικό να κοινωνήσουν, διστάζουν. Δεν θα ρυθμίσει κανείς μόνος του αν θα κοινωνήσει ή όχι. Αν μόνος του αποφασίζει να κοινωνήσει ή να μην κοινωνήσει, θα το εκμεταλλευτεί ο διάβολος και θα του ανοίξει δουλειά. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε άξιοι, ενώ δεν είμαστε. Ή άλλοτε, σύμφωνα με τον νόμο, πράγματι δεν είμαστε άξιοι, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα των Αγίων Πατέρων, χρειάζεται η Θεία Μετάγγιση για νοσηλεία και η Θεία Παρηγοριά. Γιατί από την πολύ συντριβή της μετανοίας μπορεί να έρθει από τα δεξιά ο εχθρός και να μας ρίξει σε απόγνωση. Δηλαδή, γέροντα, κάθε πότε πρέπει να κοινωνάει κανείς? Το κάθε πότε πρέπει να κοινωνάει κανείς και το πόσο πρέπει να νηστεύει πριν από τη Θεία Κοινωνία δεν μπαίνουν σε καλούπι. Ο πνευματικός θα καθορίζει με διάκριση κάθε πότε θα κοινωνάει και πόσο θα νηστεύει ανάλογα με την αντοχή που έχει. Παράλληλα, θα τον οδηγεί και στην πνευματική νηστεία, την αποχή από τα πάθη, ρυθμίζοντάς την και αυτήν ανάλογα με την πνευματική του ευαισθησία. Ανάλογα δηλαδή με το πόσο συναισθάνεται το σφάλμα του. Και έχοντας υπόψη του το κακό που μπορεί να κάνει ο εχθρός πολεμώντας μια ευαίσθητη ψυχή για να τον φέρει σε απόγνωση. Σε πτώσεις λόγου χάρη σαρκικές, για τις οποίες δίνεται κανόνα 40 ημερών αποχής από τη Θεία Κοινωνία, μπορεί ο διάβολος να ρίξει πάλι την ψυχή στις 35 μέρες και αν δοθεί νέος κανόνας 40 ημερών, ο διάβολος θα πάρει φαλάγγι την ψυχή, οπότε ζαλίζεται και απελπίζεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ο πνευματικός μετά τον πρώτο κανόνα να πει «Κοίταξε, πρόσεξε μια εβδομάδα και να κοινωνήσεις» και ύστερα να κοινωνάει συνέχεια σε κάθε Θεία Λειτουργία για να μπορέσει να πάρει επάνω της η ψυχή και να πάει ο διάβολος πέρα. Ένας πάλι που ζει πνευματική και προσεκτική ζωή θα προσέρχεται στο μυστήριο, οπότε αισθάνεται την Θεία Κοινωνία ως ανάγκη και όχι από συνήθεια. Αλλά και αυτό
θα γίνεται με την ευλογία του πνευματικού του. Γέροντα, η ακριβή στήριξη των εντολών βοηθάει να έχουμε την αίσθηση του Θεού. Ποιον εντολών? Του Μωσαϊκού νόμου? Όχι, του Ευαγγελίου. Η τήρηση των εντολών βοηθάει, αλλά η σωστή τήρηση, γιατί μπορεί κανείς να τηρεί τις εντολές και λανθασμένα. Στην πνευματική ζωή χρειάζεται η Θεία Δικαιοσύνη και όχι η ξερή εφαρμογή του νόμου. Βλέπουμε και οι Άγιοι Πατέρες με πόση διάκριση έλεγαν να εφαρμόζονται οι ιεροί κανόνες. Ο Μέγας Βασίλειος, ο πιο αυστηρός πατέρας της Εκκλησίας, που έχει γράψει τους πιο αυστηρούς κανόνες, αναφέρει τον κανόνα που ισχύει για μία αμαρτία, αλλά μετά ο ίδιος προσθέτει: «Μην εξετάζεις χρόνο, αλλά τρόπο μετανοίας». Δηλαδή, αν δύο άνθρωποι κάνουν την ίδια αμαρτία, ο πνευματικός, ανάλογα με τη μετάνοια του καθενός, μπορεί στον ένα να βάλει κανόνα να μην κοινωνήσει 2 χρόνια και στον άλλον 2 μήνες. Τόση διαφορά δηλαδή. Γέροντα, το επιτίμιο βοηθάει να κοπεί ένα πάθος. Πρέπει να καταλάβει ότι το επιτίμιο θα τον βοηθήσει. Αλλιώς τι να πει κανείς? Αν προσπαθείς να διορθώσεις έναν άνθρωπο με το ξύλο, δεν κάνεις τίποτε. Την ημέρα της κρίσεως ο Χριστός σε εσένα που πήγες να τον διορθώσεις δια της βίας θα πει: «Διοκλητιανός ήσουν?» Και σε εκείνον θα πει: «Ό,τι έκανες το έκανες δια της βίας». Δεν θα νοπνίξουμε τον άλλον για να τον στείλουμε στον παράδεισο, αλλά θα τον βοηθήσουμε να ζητήσει μόνος του να κάνει κάποια άσκηση. Να φτάσει να χαίρεται γιατί ζει, να χαίρεται γιατί πεθαίνει. Τα επιτήμια είναι στη διάκριση του πνευματικού. Στους εμψυχρό αμαρτάνοντας, ο πνευματικός πρέπει να είναι ανυποχώρητα αυστηρός. Αυτόν που νικέται αλλά μετανοεί, ταπεινώνεται, ζητάει με συστολή συγχώρεση, θα τον βοηθάει με διάκριση να πλησιάσει πάλι στο Θεό. Έτσι κάνουν και τόσοι Άγιοι. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, λόγου χάρη, ως πνευματικός, συνήθως δεν έβαζε κανόνα στους ανθρώπους. Προσπαθούσε να τους φέρει σε συνέστηση, ώστε από φιλότιμου να ζητήσουν μόνοι τους να κάνουν άσκηση ή ελεημοσύνες ή άλλου είδους καλοσύνες. Όταν έβλεπε κανένα παιδάκι δαιμονισμένο ή παράλυτο και καταλάβαινε ότι οι γονείς ήταν αιτία που ταλαιπωρείται το καημένο, θεράπευε πρώτα το παιδί και έδινε κανόνα στους γονείς για να προσέχουν στη συνέχεια. Μερικοί λένε: «Α, ο τάδε πνευματικός είναι πολύ πατερικός, πολύ αυστηρός, είναι έξυπνος, έχει μνήμη, ξέρει το πιδάλιο απ' έξω». Ένας πνευματικός όμως που εφαρμόζει κατά γράμμα τους κανόνες που αναφέρει το πιδάλιο μπορεί να κάνει κακό στην Εκκλησία. Δεν βοηθάει να πάρει ο πνευματικός το πιδάλιο και να αρχίσει: «Τι αμαρτία έκανες εσύ, αυτή? Τι γράφει εδώ για αυτή την περίπτωση? Τόσα χρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Εσύ τι έκανες, αυτό? Τι γράφει εδώ, αυτό τον κανόνα?» Πρέπει, γέροντα, κανείς να λαμβάνει υπόψη του δεκάδες πράγματα. Ναι, ιδίως στη σημερινή εποχή δεν είναι να πάει κανείς να εφαρμόσει όλο τον νόμο της Εκκλησίας με μια αδιάκριτη αυστηρότητα, αλλά πρέπει να καλλιεργήσει το φιλότιμο στους ανθρώπους, να κάνει πρώτα δουλειά στον εαυτό του για να μπορεί να βοηθάει τις ψυχές, αλλιώς θα σπάζει κεφάλια. Το πιδάλιο λέγεται πιδάλιο γιατί οδηγεί προς τη σωτηρία των άνθρωπων, πότε με τον έναν τρόπο και πότε με τον άλλον. Όπως ο καραβοκύρης πάει το πιδάλιο πότε αριστερά και πότε δεξιά για να βγάλει το καράβι στην ακτή. Αν το πάει

Υπάρχουν και άλλοι που λένε: είναι η γραμμή μας να μην διαβάζουμε πάντοτε συγχωρητική ευχή. Αυτό είναι κάτι σαν προτεσταντικό. Ήρθε ένα παιδί στο καλύβι που είχε μερικές πτώσεις. Πήγε, εξομολογήθηκε, αλλά δεν του διάβασε συγχωρητική ευχή ο πνευματικός. Το καημένο το πιασε απελπισία. Για να μην μου διαβάσει ευχή ο πνευματικός, άρα δεν με συγχωράει και ο Θεός, σκέφτηκε και πήγαινε για αυτοκτονία. Να πας, του λέω, στον πνευματικό να σου διαβάσει ευχή. Και αν δεν σου διαβάσει αυτός, να πας σε άλλο πνευματικό. Χωρίς συγχωρητική ευχή θα έχει συνέχεια πτώσεις ο άνθρωπος, γιατί δεν χάνει ο διάβολος τα δικαιώματα. Πώς να παλέψει ο άνθρωπος αφού ο διάβολος έχει ακόμα δικαιώματα? Δεν είναι ελευθερωμένος, δέχεται δαιμονικές επιδράσεις. Ενώ με τη συγχωρητική ευχή κόβονται οι επιδράσεις, γίνεται ανακατάληψη του εδάφους. Οπότε ο καημένος βοηθιέται και μπορεί να παλέψει, να αγωνιστεί για να απαλλαγεί από τα πάθη.

Η εργασία του πνευματικού στις ψυχές. Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός. Η γέροντα, μερικοί χαρακτήρες που είναι δύσκολοι, στριμμένοι, πώς θα βοηθηθούν? Εγώ σαν μαραγκός δούλευα και στριμμένα ξύλα. Χρειαζόταν όμως υπομονή, γιατί τα στριφτά ξύλα τα πλανίζεις από εδώ, σηκώνουν αντιξυλιά. Τα πλανίζεις από εκεί, σηκώνουν πάλι αντιξυλιά. Τα έτριβα λοιπόν με το διπλό λεπίδι, λίγο από τη μία μεριά, κόντρα, λίγο από την άλλη, και έτσι τα έφερνα σε λογαριασμό. Γίνονταν μάλιστα πολύ όμορφα, επειδή και ωραία νερά έχουν και δεν σπάζουν εύκολα, έχουν πολλή αντοχή. Αν δεν το ήξερες αυτό, μπορεί να τα έβλεπες έτσι και να τα πετούσες. Θέλω να πω, και οι άνθρωποι που έχουν δύσκολο χαρακτήρα έχουν μέσα τους δυνάμεις, και αν αφαιθούν να τους δουλέψεις, μπορούν να κάνουν άλματα στην πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται να διαθέσεις αρκετό χρόνο. Ύστερα, ποτέ δεν χρησιμοποιούσα μεγάλες πρόκες για να σφίξω δύο στραβές σανίδες, αλλά πρώτα τις πλάνιζα, τις έφερνα σε λογαριασμό και τις ένωνα με ένα καρφάκι. Δεν τις ζόριζα για να σφίξουν, γιατί όταν τις στραβές σανίδες προσπαθούμε να τις κάνουμε να εφαρμόσουν με μεγάλες πρόκες, θα σχιστούν και πάλι θα βγουν από τη ζορισμένη εφαρμογή τους. Οπότε, τι καταλάβαμε? Χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση όταν έχει κανείς να κάνει με ψυχές. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μία συνταγή, ένας κανόνας. Η κάθε ψυχή έχει τη δική της ποιότητα και χωρητικότητα. Υπάρχουν δοχεία με μεγάλη χωρητικότητα και δοχεία με μικρή χωρητικότητα. Άλλα είναι πλαστικά και δεν αντέχουν πολύ, και άλλα είναι μεταλλικά και αντέχουν. Όταν ο πνευματικός γνωρίσει την ποιότητα και την χωρητικότητα της ψυχής, θα ενεργεί ανάλογα με τις δυνατότητες και με την κληρονομικότητα που έχει και με την πρόοδο που έχει. Η συμπεριφορά του θα είναι ανάλογη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξομολογούμενος, με την αμαρτία που έκανε και με ένα σωρό άλλα. Στον ανεδί θα προσέξει να μην δίνει δικαιώματα για ανέδεια. Την ευαίσθητη ψυχή θα κοιτάξει πώς να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει με ανδρισμό τα προβλήματά της. Επίσης, θέλει προσοχή να μην βασίζεται κανείς σε αυτό που βλέπει εξωτερικά σε έναν άνθρωπο και να μην πιστεύει εύκολα αυτά που του λένε και βγάζει συμπεράσματα, ειδικά αν δεν έχει το χάρισμα να βλέπει βαθύτερα. Μερικές σανίδες, ενώ φαίνονται κατάγερες απ' έξω, μέσα είναι ολοίνες. Όταν πλανεστεί το χνούδι που έχουν απ' έξω, τότε δείχνουν τι είναι. Άλλες πάλι, ενώ απ' έξω

φαίνονται άχρηστες, μέσα είναι δαδένιες, ανθεκτικές δηλαδή. Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός. Δεν πρέπει να γίνονται λάθη στις συνταγές. Ο κάθε οργανισμός, βλέπετε, έχει ανάγκη από τη βιταμίνη που του λείπει και η κάθε πάθηση από τα ανάλογα φάρμακα. Γέροντα, όταν κάποια γυναίκα μας πει «Δεν με κατάλαβε ο πνευματικός», τι πρέπει να της πούμε? Πέστε της «Μήπως εσύ δεν του έδωσες να καταλάβει? Μήπως το σφάλμα είναι δικό σου?» Σε αυτές τις περιπτώσεις να προβληματίζετε τον άλλον, να μην τον δικαιολογείτε εύκολα. Τα πράγματα είναι πολύ λεπτά. Εδώ βλέπεις και τους πνευματικούς ακόμη τους μπερδεύουν. Και αν μας πει ότι δεν αναπαύεται στον πνευματικό της, για να μην αναπαύεται, μήπως φταίει και αυτή? Μήπως ζητά να την αναπαύει ο πνευματικός το θέλημά της? Κάποιος, ας υποθέσουμε, αδιαφορεί για την οικογένειά του και έχουν συνέχεια φασαρίες με τη γυναίκα του. Θέλει να τη χωρίσει και έρχεται και μου κάνει παράπονα με την απέτηση να πάρω το μέρος του για να διαλύσω την οικογένειά του. Αν του πω «Εσύ είσαι ένοχος για όλη την ιστορία», αν δεν αισθανθεί την ενοχή του, θα πει ότι δεν τον ανέπαυσα. Λένε δηλαδή μερικοί «Δεν με ανέπαυσε ο πνευματικός», γιατί δεν τους λέει να κάνουν αυτό που θέλουν. Αν ο πνευματικός δικαιολογεί τα πάθη του καθενός, μπορεί να τους αναπαύσει όλους, αλλά δεν βοηθούνται έτσι οι άνθρωποι. Αν είναι να αναπαύουμε τον καθένα στα πάθη του, τότε ας αναπαύσουμε και το διάβολο. Έρχεσαι λόγου χάρη εσύ και μου λες «Η τάδε αδελφή μου μίλησε άσχημα. Έσου λέω, μη δίνει σημασία σε αυτήν και σε αναπαύω». Έρχεται μετά από λίγο αυτή η αδελφή και μου λέει για σένα «Η τάδε αδελφή έτσι και έτσι έκανε». Τώρα της λέω «Καλά, δεν την ξέρεις αυτήν? Μην την παίρνεις και στα σοβαρά». Την ανέπαυσα κι αυτήν. Έτσι όλους τους αναπαύω, αλλά και όλους τους πεδικλώνω. Ενώ πρέπει να σου πω «Έλα εδώ, για να σου μιλήσει έτσι αδελφή κάτι της έκανες». Οπότε θα αισθανθείς την ενοχή σου και θα διορθωθείς. Γιατί από τη στιγμή που θα αισθανθείς την ενοχή σου, όλα θα πάνε καλά. Η πραγματική ανάπαυση έρχεται όταν τοποθετηθεί σωστά ο άνθρωπος. Ήρθε κάποιος νεαρός αναστατωμένος και μου είπε «Γέροντα, δεν πρόκειται να διορθωθώ. Μου είπε ο πνευματικός μου, αυτά είναι και κληρονομικά». Τον είχε πιάσει απελπισία. Εγώ όταν μου πει κάποιος ότι έχει προβλήματα, θα του πω «Αυτό συμβαίνει γι' αυτόν και γι' αυτό το λόγο, για να αλλάξεις πρέπει να κάνεις εκείνο και εκείνο». Έχει λόγου χάρη κάποιος ένα λογισμό που τον βασανίζει και δεν κοιμάται. Παίρνει χάπια για το κεφάλι, για το στομάχι και με ρωτάει «Να κόψω τα χάπια?» «Όχι», του λέω, «να μην κόψεις τα χάπια, να πετάξεις το λογισμό που σε βασανίζει και ύστερα να τα κόψεις. Αν δεν πετάξεις το λογισμό, έτσι θα πας, θα ταλαιπωρήσει». «Γιατί, τι θα ωφελήσει να κόψεις τα χάπια όταν κρατάει μέσα του το λογισμό που τον βασανίζει?» Καλά είναι ο πνευματικός να μην φτάνει μέχρι του σημείου να ανάβει κόκκινο φως. Να ανέχεται λίγο μια κατάσταση, αλλά φυσικά πρέπει και ο άλλος να δουλεύει σωστά για να βοηθηθεί. Ένας νεαρός ζόρισε κάποια φορά την αραβωνιαστικιά του, ποιος ξέρει τι της έλεγε, και εκείνη από την αγανάκτησή της πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε και στο δρόμο σκοτώθηκε. Μετά ο νεαρός ήθελε να αυτοκτονήσει, γιατί ένιωθε ότι αυτός έγινε αιτία και σκοτώθηκε η κοπέλα. Όταν ήρθε και μου το είπε, αν και στην ουσία είχε κάνει έγκλημα, τον παρηγόρησα και τον έφερα σε λογαριασμό. Έπειτα όμως το έριξε τελείως έξω, έγινε τελείως αδιάφορος, βρήκε εντωμεταξύ και μια άλλη. Όταν ξανάρθε μετά από 2-3 χρόνια, του έδωσα ένα τράνταγμα γερό, γιατί τότε δεν υπήρχε κίνδυνος να αυτοκτονήσει. Χρειαζόταν το τράνταγμα, αφού δεν υπήρχε αναγνώριση. Δεν καταλαβαίνεις, του είπα, ότι έκανες φόνο, ότι έγινες αιτία και σκοτώθηκε η κοπέλα? Αν δούλευε σωστά, θα συνέχισε να υποφέρει, αλλά θα ανταμοιβόταν με θεϊκή παρηγοριά. Δεν θα έφτανε σε αυτή την κατάσταση της αλήτικης αδιαφορίας. Θέλει μεγάλη προσοχή. Κάνει κάποιος ένα σφάλμα και πέφτει στην απελπισία. Εκείνη τη στιγμή μπορείς να τον παρηγορήσεις, αλλά για να μην βλαφθεί χρειάζεται και το δικό του φιλότιμο.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητήσασε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθίασε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν ντόμοι παράνομοι αδολεσίες αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντέ με και θλίποντέ με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντα και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και ει τον αιώνα πάντα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντε κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ω ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δενόμων σου ηγάπησα. Επτάκι τη ημέρα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμον σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανίκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρωτε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλείαν Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεωτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια Σου τα ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη Σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εντιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αίου και ους αιώνας του αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένεκε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αίου και ους αιώνας του αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήρω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθώ θέλημά σου, ως την ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη στο Πατρός και το Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό οικουσίου στη επωνύμου σου και νη πολιτεία σου τιμού σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρον τη δυνάμει του Χριστού Βασιλεί Σιμών, νίκα κορυγών αυτή κατά πολεμίων, τη συμμαχία ανέχεια τη συνόπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νυν και αίκιο αιώνα των αιώνα μην προστασία φοβερά και κατέσχεται. Μη παρήδη αγαθίταση και σε Σιμών πανίμτε Θεοτόκε. Στήριξον το δόξο πολιτεία ω Ζεού σε κέλ βασιλεύει και χορηγευτή σου να νόθεν την νίκη. Διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς. Ο Θεός κατά το μεγαλείο σου διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσιό και ζωπιό και διαρρήτω τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα εν ψης Θεό και επιγήστρην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν ψης Θεό και επιγήστρην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν ψης Θεό και επιγήστρην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γλυνανεσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γλυνανεσύνη σου. Κύριε, τι επληθύνσε τίποτε με, πολύ επανίσεται πε με, πολύ λέγου στη ψυχή μου. Ουκ έτσι το τριαυτόν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, τη λύπη μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και έπικουσα με εξόρου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθη ο Κύριος του λείψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδου λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσουν με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξε πάντως εκθενοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθη ο Κύριος του λείψετέ μου. Κύριε, μη το θυμώσω λέξη με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα πέσουν πάει σαν μη και επιστρίξε πεμέ την χείρα σου. Ουκ έστειν εις αρκή μου προσώπου σου οργή σου, ουκ έστειν ειρήνη σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήνη κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν πε με, προσώζησαν και εσάβησαν μολοπές μου από προσώπου αυροσύνης μου, ταλαιπώρησε και κατεκάμφθην εις τέλους όλην την ημέρα σκυθροπάζουν πορευόμην, ότι εψώμε μπλήσαν πεγμάτων και ουκ έστειν ίεση σαν κή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου, ούκ απεκρύβει η καρδία με τα ράχθη και τα λοιπέ με ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτό ούκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων εξαιρετίες μου ήγγισαν και έστησαν και εγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζω τις δούντες η ψυχή μου και έζε τους κακά με λάλης ερματαιότητας και δουλειώτες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δισκοφό σου κήγον και ουσί άλλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ούκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι επίση Κύριε ήλπισα, εσύ ακούσει Κύριε ο Θεό μου. ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και έδωσα λευθύνε, πόδος με πεμέ, με καλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάσκες έτοιμος και λιδομινοποιών με στήδη απαντός, ότι ενωμία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, ιδέ εχθρή μου, ζώσει κρατεώτε πέρα με και πληθύνσαι μισούδες με αδίκως, για το πόδος μου κατά κάτι αγαθών διαβαλών, με επικατεδίωκον αγαθοσύνη, μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός, μη αποστείς απ' εμού, πρόσκεισε βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός, μη αποστείς απ' εμού, πρόσκεισε βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεώρθρη η ζωή, δίψεσαι σε ψυχή μου, πως απλώς εισάρξη μου, γερή μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως αν το αγιώμφθησή του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τα λαιό σου, περζωάστε χείλων πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη αρώτα χείρα μου, ω δεξιτέτο και πιο ζευλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεω εν έσω στόμα μου. Η μνημονιβόν σου ψιλομνίσμα τη όρθια αμελέτων είσαι, ό,τι κινεί βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε η σημάτινη ζήτη ψυχή μου, σε ελεύσονται στα κατώτα τη γη. Παραδοθήσονται ει χείρα τρομφαία, μερίδε αλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εμφανιστείς επί το Θεό, επενθύστε πάσο μου αυτό, ό,τι είναι φραγιστό μου, αλλού τον άδικα. Εν τη όρθια μελέτων είσαι, ό,τι γεννείς βοηθός μου, και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούτεται λάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια και στους αιώνας των αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και Άγιος αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νύχτα εναντίον σου, εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο τη λέησή μου, ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προστολογίζουμε κατά βενότων εις λάκων, γεννήθμος ή άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως οι τραυματίε καθέδους εν τάφο, ο νου και μνήσεις έτη και αυτοί της χειρός απόσθεσαν, έθετο με λάκο κατ' οτάτων, σκοτεινής και σκιά θανάτου, με μέ επισηρήχθω θυμό σου και πας με τερισμού σε πήγα και σε πεμέ, εμάκρυσο σου με πεμού, έθετο με βδέλυμα η αυτής, παρεδόθην και ούξε παρευόμενη, οφθαλμή μου εις θένης ενοπτωχίας, εκεί έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τα σκύρας μου. Μη της εκκρίς ποιείς θαυμάσια ή ιατρή, ανασύζω και ξομολογήσω τέση. Μη διηγήσα της ενωτάφω το λαιό σου και ηλθιά σου την απολία. Μη γνωσίσα τον σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου ενηγεί επιλερισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψω πρόσωπό σε πεμού, πτωχός είμαι εγώ και νικό ψυχνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώδην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταράξαν με, εκεί κλωσά μου σίδωρ, όλην την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυσα επ' εμού φίλων και πλησίων, και ζωστούμε από ταλαιπωρίες, Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα, και ένεκτη εναντίον σου εισέλθε των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη πληθάνουν πάστα ποδός αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα νομία σου, τον ιόμενο πάστα στην νόσο σου. Το λειτουργούν τη φορά στην ζωή σου, τους εφανούντας εν λέει και εκτιρμείς. Μη πλώτε να καθίσει επιθυμία σου, να κινηστήσε τους αίτου του νιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώρισα τους αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά σ' ανομίας ημών επίησε εν εμήν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκε εν εμήν. Ότι κατ' του ύψου ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, εσφωμένος αυτών. Καθώς να πέσουν το λέω ποδισμών, εμάγραφε μόν τα σ' ανομίας ημών. Καθώς εκτήρει πατήριου σου, κτήρησε Κύριος φοβμένος αυτόν, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε τυχού σας μεν. Άνθρωπος εκόρτωσε η μέρα αυτός, η άνθρωση του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθε εν αυτό, και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσατε, έτσι των τόπων αυτού, το δέλος του Κυρίου Αποτεώνος, και ως θεώνος εφοβμένος αυτόν, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσων εθήκην αυτού, και μένης των τολών αυτού, του ποιήσε αυτάς. Κύριε του ουρανού, η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντα τόπους ποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντα τόπους ποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της δεσίμα τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ούδη και ο θεστενόποιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός τη ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίαζε επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή αταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσα της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανεδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με εις καταπένωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόνι υπορεύσουμε, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στα αγαθών οδηγήσε με γη ευθεία. Ένικε το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψη ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θρύποντας η ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν με το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Στην Χριστό διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κυρία λέησον,
0: του πέντου ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρακλο Χρήστο ημών, στρατού του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κυρία λέησον,
0: της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και τον πίστη ηγούνται αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Υπερπλεόντων οδηπορούν των όσων των καμνότων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Υπέρ του ρηστίν ημάς από πάσης θλίψεως, αρχής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κυρία Λέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Θεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό.
1: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ δόξα πάσα, δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και πεπανεν ημίν,

0: το στέφος εκομίσα το της εφθαρσίας εξού του Θεού ημών, έχουν κάρτην ισχύν σου, τους τυράννους καθήλεν, έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, αυτού τε σύ και εσύ, Χριστέ ο Θεός, σώσον τα σφιχάσιμο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αγρευνής ουρανώθεν προς την ευσεβίαν, κατοικολούθησα σχένον ως πέρο Παύλος Χριστό, των μαρτύρων καλών ημάρτης προκόπιε, όθεν δυνάμει του Σταυρού αριστεύσα σε χρέος κατήσχυνα στον βελίαν, ούτης κακή

ως άστρον τίλαβιες εκ νυχτός αγνωσίας, εκ λάμψας εμφανώς φωτισμόν αληθείας, αστράπτης της πέ...

0: ερχόμενεν εν πίστη των άσπρων τόκων σου.
1: Πως φόρος εκλάμψασι ο του φωτός χορήγος, πως τύρας έδειξε της εκκλησίας λαμπρών, προκόπη έντοξε, σίγαν ακολουθήσας το καλές αντιλόγο, σύμφυτος ανεδίθης της αυτού βασιλείας, εις πρέσβευε τυχήν και ημάς τους επιμού.

0: Θεός κατ' το μεγαλειώσου και το πλήστον των κτηρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου, επεπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι νομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτευνοποιών με στη ίδια παντός, σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρόν οποίον σε ποιήσα, όπως άνθη και τους της λόγης σου και νικήσω κρίνες θέσε. Ιδού γάρ νομίες στην ελήφθην και αμαρτίες, εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίες με ισόπου και καθαριστήσουν, πλυνείς με και υπερχιώνα, λευκανθήσουν με ακουτείς με αγκαλίας εν κέφρωση να αγκαλιάσουν τις τέτα πεινωμένα. Απόσπασμα προπόσμων μαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτήσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνσουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγκαλία σε σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξα νόμους στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ, επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε την γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα και την ανεσύνη σου ότι θέλεις στη θυσία να το κάνουν. Ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στα τριμμένων. Καρδία στα τριμμένη και τα πνευμένα ο Θεός που εξενώσει. Αγάθρον Κύριε τη ευδοκία σου της αιών και εκοσμή τα τείχη του Σαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ενίσω από τις αστεριών σου Μόσχους.
1: Θαλάσσις το Ερυθρέων, πέλαγος αβρόχης, ίχνες συνοπαλαιός, πεζεύσας Ισραήλ, σταυροτύπης Μωσέως, χερσί του αμαλήκτην δύναμη, εν τη ερήμο η τροπός του. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Ο τίνας των ουρανών εξέτεινας επί σταυρού Ιησού, τα σάσπαλά μας έθνη τα μακράν από σου χρηματίσαντα ως αγαθός και έσπλαχος, περηφανός αγκαλιζόμενος. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Σταυρό με το σώ Χριστέ μου τύχησον όπως μη γένομαι θύραμα λύκου λόγια την εμήν, εξητούντος απώλειαν και κάθε κάστην λόχους μη και τα συνέδρασε ετοιμάζοντος. Άγιοι του Θεού πρεσβέστη περιμόν, της πόνης πόνου παντός των πρόξενων κατηδαφίσετε, και νυν κληρούστε άπονον ζωήν πάντα πόνων κουφίζοντες εκ των ψυχών μακάρι και των σωμάτων ημών πάντοτε. Άγιοι του Θεού πρεσβέστη περιμόν, αλήτης δεσμής ημής εδίσατε των πολυμήχανων δια Χριστών δεσμούμεν η σοφή, τον δοθέντα θελήματι και πάσαν πανελίσαντα, όθεν αξίως μακαρίζεστε. Περαγία Θεέ και σώσον ημάς, παρθένος μετά τον τόκον άρθρος διαμεμένικα στον υψωθέντα άχρεντε σταυρό, υπερλόγων κύσας όθεν πιστή σε άπαντες μεγάλο πόνος μακαρίζουμε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πλουσίες μαρμαριές του Πνεύματος περιχαιόμενος, τους την φωσφόρων ταύτην και σεπτήν εορτήν σου γεραίροντας παθών αχλίως λύτρωσε και πειρασμών μάρτης προκόπιε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η κλίση σου καβ' ανθρώπων γέγονε εσύ προκόπιε, αλουρανώθεν Παύλων ως το πριν ο Χριστός εσαγίνευσε παθών οικείων μάρτυρα, παναληθήσε εργαζόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, στρατείας της επικύρου πάνσοφε την αιωνίουσαν, ως νουν εχείς ηλάξου και θνητού βασιλέως αθάνατον και βασιλεία ανάρθρων σύ παρεχόμενων προκόπιε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Τον φύση δημιουργών εκεί σας ημάς θεόσαντα τι υπερνούν ενώσει αληθώς Θεοτό και πανύμνητε, όν εκτενώσει κέτευε φωταγωγήσε του συμμούντασε. Εφραίνεται επί σύ εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα, σύ μου ισχύς Κύριε και καταφυγή και στερέωμα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υψούμενος εν σταυρό τους καταχθέντας εις τον αν ύψος σας και των εχθρών έραξας δέσποτα Χριστέ ο Θεός ημών. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ρομφέ του δυσμενού σου λογευθέντος στην πλευρά νύμπλητε και ιδέ μη νυχτε λόγια του Πατρός εν υπόστατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν. Οι πύρινοι ποταμοί του τη απάτη ποταμού έπαυσαν και την πυράν έσβησαν τι πολυθεία οι μάρτυρες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν. Σταυρούμενοι και ει γη την πανιζόμενη Χριστού μάρτυρες. Τον δυσμενή δράκοντα ξύφη καρτερία εσφάξατε υπεραγία Θεοδοχή η άμονο σε αμνά ανατιθέντα εν σταυρό βλέπουσα δυνηρό δέσποτα έκλαι. Υμνούσα το κράτο σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Σταυρού εν μέσω παραδόξος Χριστός ιωπτάνεται, εκ διδάσκων εμφανώς την προς ημάς συγκατάβασιν και σε προς την άθλησιν προσεκαλούμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ναών και στήλην ανεγύρασης αυτών Θείου Πνεύματος ζήλου πνέων θεϊκού, ναούς και άψυχα ξώανα δαιμόν κατέαξα σμάρτης προκόπιε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, συναπεβάλλου δερματίνου σχητώνα του ξέεστε αθασίε δεστολήν περί ευάλλου προκόπιε και των πολυμήχανων μάρτυσε γύμνο σα και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Ρίσε με πάση προσβολή εναντία του όπεω Μητροπάρθενε αγνή και την καρδίαν μου φώτισον πίστη εδοξάζοντα την Παναμόμητον.

0: Έτη και έτην ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Παραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρ. Ή ο βασιλεύσης της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπε με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το ζήλο Χριστού, το θείο πυρπολούμενος και εν το σταυρό το τιμίο φρουρούμενος, των εχθρών το φρίαγμα και τα θράση καθήλες προκόπια και τη σεπτήν εκκλησίαν ύψωσας, τη πίστη προκόπτων και φωτίζων ημάς.
1: Και φωτίζων ημάς.
2: Έπρεπε να πούμε τον ερμό. Στόμα συνέσεως μη παράσχω προάνορχος λόγος βουλωμένο ημνήν των σωνοπλήτην προκόπιον. Έχεις γάρ πλούτων της εσπλαχνίας ένα πύρο Χριστέ μου πελάγι των σων κρυμάτων. Είναι ακαγώ της ψυχής το ζωφόδες καθαρθώ του νου δε πάσαν κοιλίδα αποσμίξας. Και ναός αγιάσματος της θείης έργης γενόμενος, επάξια μέλψω το μάρτυρι, ως την σεπτήν εκκλησίαν ύψωσε, τη πίστη προκόπτων και φωτίζων ημάς.

διογδόη του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, η Αγία Θεοδοσία η μήτρη του Αγίου Προκοπίου ξύφητε λιούτε, οι Άγιοι δώδεκα γυναίκες σε συγκλητικέ ξύφητε λιούτε, οι Άγιοι μάρτυρες Αντίοχος Νικόστρατος Αβδάς και Σάβας ξύφητε λιούτε, όσοι ως Θεόφιλος ο κατά το Άγιον Όρος το Άθο ασκήσας εν ειρήνη τελειούτε. Ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης Αναστάσιος, ο Εξαγίου Βλασίου Ιγουμενίτσης, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσεις εν έτυχη διωστό επτακοσίωστό, τεσσαρακοστό και τρίτο, ξύφητε λιούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Έτι και έτι την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σίγαρη, ό,τι σε ενούσι πάση δυνάμεις των ουρανών και σε δίδοξε να πέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αή και εις

Τον τυράννων Οδύσσευες και τον βασάνων το

Ιησούς Απόστος, το λυτρωτήριο.

πέψει και εσύ μόντο μέγα.

0: Αγία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντο κόσμου, ευσταθίας των Αγίων των Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιώτων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτηρίου της Εχριστώτης Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβώς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστο ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικού των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούν των οσούν των καμνών των αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής και κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένη.
2: Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ευλογή η ψυχή μου των Κυρίων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού, τες πρεσβείες

0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω της ποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σώ το κράτος και σου εις την η βασιλεία και η δύναμη. Και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εξ

0: λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξου της φυλής τιμών Θεοτόκου,
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς,
0: και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαν τις εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θαυμαστό.

0: της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών, έχουν χάρτην ισχύν σου, τους τυράννους καθήλεν, έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, αυτού τες ηκεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσον τα σπιχάσιμων.
1: Αγρευθείς ουρανώτεν προς την ευσεβίαν, κατοικολούθησας χαίνον ως πέρο Παύλος Χριστό, των μαρτύρων καλών ημαρτής προκόπιε, όθεν δυνάμει του Σταυρού, αριστεύσασε.

ήθρον αγένοντον, τον υπουμένων και πτωχών την προστάτην, την άκτην ως δίκην, την εντολή αν πάσαν καταποτίζουσαν. Επώνυμον την όντως δωρεόντων του Θεού, την πάνσεπτον και οσίαν, Θεοδόραν την βασίλισσα, δεύτερη ενάρτη πάντες πιστός,

0: πρόσκομεν.
1: Εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου.
0: Σοφία.
1: Προς τιμών Θεών πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσκομεν.
1: Τέκνον Τιμώθε, πιστός ο λόγος και πάση

μέσα, ότι ήρπηκαμεν επί Θεός ζώντι, ως έστι σωτήρ πάντων ανθρώπων.

Δίδασκε μη διήσου της νεότητος καταπρονήτω, αλλά τύπος γίνου των πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι,

Κύριος έρχομαι, πρόσεχε τι αναγνώσει, τι παρακρίσει, τη διδασκαλία, μη αμέλη του ενσυχαρίσματος, ο εδόθηση διαπροπητείας μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου.

Εικονίες

0: Πληρώσμεν τη δέηση των Κυρίων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πρωτεθέτων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Άγιου οίκου τούτου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού. Εις ιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε Λέησον.
0: Βάσαν την ημέρα πάσαν τελεία Αγίαν ειρηνική για να μάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οντικών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη των κόσμων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπαίσχυντα ειρηνικά και καλή είναι απολογία του επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου.
2: Υπεραγία Θεοτόκε όσον ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Διά των εκτερμών του μονογενού σου Υιούς μεθού ευλογητώσει, σύντο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, την νύν και αη.

0: Ταστήρας, ταστήρας, εν σοφία πρόσκομε.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο, τα πάντα εγένετο, το δήμα στου ανθρώπου και δια την μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε περιμόνι ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταστραφάς, και ενελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ούκ εστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συν Πατρί και Υιό, συν προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλίστα διά του προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
2: Αμήν.
0: Στόμα καλός, στόμα μεταφόβου πρόσκομε την Αγία Αναφορά.

0: Ευχαριστήσω με το Κύριο.
1: Αξίων και δίκαιων.
2: Άξιων και δίκαιων σε εμνήν, σε ευλογήν, σε εμνήν, σε ευχαριστήν, σε προσκύν πατή το όπως υποτείω σιγά Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αείωνος, άπτωσον, σύ και ομονογενήσιος και το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μειώντος, εις το εν εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστη σας πάντιο καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία σου χαριστουμέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενήσιο εκ το Πνεύμα της το Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ενοκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εσ ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης νεκ των χειρών ημών, δέξιστε κατεξίωσος και της υπαριστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα κυρουβίμ, τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρση, επτερωτά.
3: Τον επινίκιον ύμνον άδοντα βόντα.

0: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπερημών κλωούμενο, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Ομοίως και το ποτήριον τούτο μετά το διπλής ελέ, πήγετε εξ αυτού πάντε σε αυτού τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών χεινόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Κασά εκ των σώσει προσφέρομαι κατά πάντα, και δια πάντα

0: Και ο νέος αυτός κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην ενενή στόματι και μία καρδιά. Δοξάζει και ερημνεί το πάντημον και μεγάλο προπαίσιο όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέητα του μεγάλου Θεού. Και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Υπέρ των προσκομισθέντων και γιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ήμουν προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιο και υπερουράνιο και νοερών αυτού θυσιαστήριον της μνημονιωδίας πνευματικής αντικαταπέψει μην τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Υπέρ του Χριστίν ημάς εμπάσης θλίψης οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Την ημέρα πάσαν τελειάν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρηνής των οδικών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα να επέστητε ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Και καταξίως εμάς δέσποτα με τα παρησία στο κατακρίτως ορμάν επικαλείστε σε τον ανεπουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτου το όνομά σου. Ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Η πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Τας κεφαλάσιμος, Κύριο κλείνομαι.
1: Συ, Κύριε.
0: Δέσποτα το παροκείμενο να πάσει, η μήνυμη καθόν εξαμόλυνση και τη εκάστοτε η διαχρία τη πληρώση σύλληψη τη οδοπορούση συνόδευσε του νοσούντε για τη ιατρική των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη την και η εκτριμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο άνετο πατρί και καθήμενο και ο δε η μήνα οράδο τίνων καταξίωσε την καρδιά σου χειρή με τα δούνε η μήνυ του χάρτη σώματο σου, η δημιουργία σου και τη ημών παντίτολα. Ο Θεός.

Oh.

ειδώσου καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μίστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Μίστητη μου Δέσποτα, εν τη βασιλεία σου. Μίστητη μου Άγιε, εν τη βασιλεία σου.

0: Ορθή μεταλάβω όντω των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Σοφιών αυτού μυστήριου του Χριστού. Αξίω σε ευχαριστήσουμε τον Κύριο.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Αντιλαβού όσε ελέησε και διαφύλαξε ημά ο Θεό τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Η μέρα πάσα τελικά να γίνει ειρηνική και αναμάρτων. Με τις άμυνε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Εγώ θα τους ακολούμε σε Κύριε και αγιάζω σε επίσης του Θεοδοσίου στον λαό και ολέως του Λεωμένου στο πλήρωμα της Αγίσιας ο Ιγγύης φύλαξε να αγιάζω σε καθόλου στην εκπρέπεια του οίκους.
0: Και μία καταλήψη πάσης ελπίζοντας επί σε ειρήνη τον κόσμο δώρης και της Εκκλησίας σου, τες ιερεύσεις της άρχουσε ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάμπλη δόρημα τέλειον άναθεν εστί, καταβαίνουν εκ σου του Πατρός των φώτων και σύντοξαν και ευχαρισίαν και προσκύνησε να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: εξέλθε φημάστε αυτούθια χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε ενήν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα Συ. Χριστός ο ρηθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες του Αναχάτου και Παναμώ με υγεία του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου είναι πουρανίου δυνάμενο σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου δόξου προφήτων δρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Πατρός Σιμών, Νικαολά Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Ματουργού, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάτερος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας της Βασιλίσης, τον Αγίου Πατρό Σιμών, Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Ξενοπόλη, Σωστόμου, ου τη θεία μισθαγωγία μετελέσαμε, τον Αγίου και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνη, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάτρο Προκοπίου, ου τη μνήμη επιτελούμε. Και πάνω τον Αγίου, ελέησε και σώσε εμά, ω αγαθό και φιλάνθρωπο και λίμον Θεό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Με τα πνευμάτων δικαίωται τελειωμένο τας ψυχάς των...
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Ιουλίου. Μνήμη του μεγαλομάρτυρος Προκοπίου Κεσαρίας και τον συναυτό. Θεοδοσίας της Μητρός αυτού, των 12 συγκλητικών γυναικών και των τριβούνων αντίοχου κοινικόστρατου. Λίγο μετά την έκδοση των διαταγμάτων του Διωγμού κατά των Χριστιανών, 303, ο Διοκλητιανός μετέβη, καθώς λένε, στην Αίγυπτο, για να καταστήλει τη στάση που προκάλεσε ο σφετεριστής Αχίλιος. Μετά την νίκη του και την στερέωση της εξουσίας του, μετέβη στην Αντιόχεια, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είχε αποστραφεί τη λατρεία των ειδώλων, για να στραφεί στον Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό και Σωτήρα. Προσέφερε θυσία στο ναό του Απόλλωνο στη Δάφνη και έπειτα επέστρεψε στην πόλη για να δεχτεί τις τιμές των προκρήτων. Μία υδρολάτρισα ευγενικής καταγωγής από την Ιερουσαλήμ, η Θεοδοσία, χείρα ενός χριστιανού ονόματι Χριστοφόρου, ήλθε να παρουσιάσει στον Αυτοκράτορα τον γιο της Νεανία, φέρνοντας ως δώρο άφθονο χρυσό και ασήμι, και παρακάλεσε τον ηγεμόνα να δεχθεί στην υπηρεσία του το νέο. Ο Νεανίας κίνησε αμέσως τη συμπάθεια στον Διοκλητιανό και έλαβε τον τίτλο του Δούκα της Αλεξανδρίας με αποστολή την δίωξη των χριστιανών και την θανάτωση εκείνων που δεν θα υπάκουαν στα αυτοκρατορικά διατάγματα. Ο Νεανίας πήρε τον δρόμο για την Αλεξάνδρεια επικεφαλής δύο κορτών υπό τη διοίκηση δύο τριβούνων, του Νικόστρατου και του Αντίοχου. Σταμάτησαν στην Απάμια της Συρίας, από όπου ξεκίνησαν πάλι τη νύχτα για να αποφύγουν τον καυτό ήλιο. Θα είχαν διανύσει περίπου 50 χιλιόμετρα όταν έφνης μια αστραπή έσχισε τον ουρανό και μια φωνή ακούστηκε. «Πού πηγαίνεις, Νεανία, και ενάντια σε ποιον ξεκίνησες να κάνεις πόλεμο?» Τον προειδοποίησε δε ότι ο διωγμός που ετοιμαζόταν να εξαπολύσει κατά των χριστιανών θα οδηγούσε στο θάνατό του και την αιώνια κόλαση. Οθούμενος από την καλή διάθεση της συνείδησής του, ο Νεανίας αποκρίθηκε στη φωνή αυτή αποκαλώντας την Κύριε. Τότε έλαμψε στον ουρανό ένας κρυστάλλινος σταυρός και από αυτόν βγήκε φωνή λέγουσα «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Εσταυρωμένος, ο Υιός του Θεού». Ο Νεανίας διδάχθηκε τότε όλο το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας και ο Χριστός πρόσθεσε «Αφού με είδες, θα γίνει σκεύος εκλογής. Με το σημείο αυτό θα νικήσεις όλους τους αντιπάλους σου. Η ειρήνη μου ας είναι μαζί σου». Μόλις χάθηκε η οπτασία, ο Νεανίας έσπευσε στην Σκυθόπολη, όπου έβαλε έναν Εβραίο χρυσοχώο να το φτιάξει έναν ασημένιο σταυρό, σύμφωνα με το πρότυπο εκείνου που του είχε φανερωθεί. Μόλις δεν τελείωσε ο σταυρός, φάνηκαν τυπωμένες αυτό τρεις εικόνες με εβραϊκές επιγραφές. Στο επάνω μέρος ήταν γραμμένο «Εμμανουήλ», στη μία πλευρά «Μιχαήλ» και στην άλλη «Γαβριήλ». Ασπάστηκε ευλαβικά τον Σταυρό και τις αχυροποίητες αυτές εικόνες και επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Συμμορίες Βεδουίνων κούρσευαν κάθε χρόνο τις πόλεις της περιοχής και κλέβανε νέες κοπέλες ευγενικής καταγωγής για να τις κάνουν γυναίκες τους. Τη χρονιά εκείνη, επειδή κρεμόταν πάλι η απειλή πάνω από την Ιερουσαλήμ, οι πρόκριτοι ήλθαν να παρακαλέσουν τον Νεανία να τους υπερασπιστεί με τα στρατεύματά του. Ο Άγιος άδραξε τον Σταυρό που κρατούσε κρυμμένο και ρίχθηκε στη μάχη επικαλούμενος το όνομα του Χριστού. Πάνω από 6.000 αγαρινοί έπεσαν νεκροί χωρίς να πληγωθεί ούτε ένας από τους στρατιώτες του. Επιστρέφοντας στην πόλη, ανήγγειλε την είδηση της νίκης του στη μητέρα του, η οποία, όντας φανατική ειδωλολάτρησα, την απέδωσε στην προστασία των θεών και τον κάλεσε να προσφέρει ευχαριστήρια θυσία προς τιμήν τους. Ο Άγιος της αποκρίθηκε ότι την νίκη αυτή την χρωστούσε στη δύναμη του Χριστού και φέρνοντας τη μητέρα του στο δωμάτιο όπου βρίσκονταν τα οικογενειακά είδωλα, τα έκανε κομμάτια. Ξεχνώντας κάθε μητρικό αίσθημα και κυριευμένη από οργή, η Θεοδοσία πήγε και κατέδωσε το γιο της στον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, ο οποίος ανέθεσε στον διοικητή της Κεσάριας της Παλαιστίνης, Ουλκίωνα, να διενεργήσει έρευνα. Ο Νεανίας έσκησε μπροστά στο διοικητή την αυτοκρατορική επιστολή, δηλώνοντας ότι ήταν γι' αυτόν προτιμότερο να προσφέρει τον εαυτό του θυσία για τον Χριστό, παρά να προσφέρει άλογη λατρεία στους ψευδείς θεούς, και βγάζοντας τη ζώνη του, την πέταξε με περιφρόνηση στο πρόσωπό του. Ο Ουλκίων πρόσταξε να τον αλυσοδέσουν και να τον μεταφέρουν στην Κεσάρια, τη μετρόπολη της Παλαιστίνης, για να μαστιγωθεί μπροστά στο λαό.
Βλέποντας κάποιους από τους παρευρισκομένους να κλαίνε στο θέαμα των βασανιστηρίων του, ο γενναίος αθλητής φώναξε: «Μην κλαίτε για μένα, αλλά για την απώλεια της ψυχής σας. Ποιο το όφελος αν το σώμα μας βρει την ανάπαυση στη ζωή αυτή και η ψυχή μας την αιώνια κόλαση? Όσο για μένα, χαίρομαι όπως ο γεωργός που ρίχνει τον σπόρο, περιμένοντας τη μελλοντική ανταμοιβή». Αφού βασανίστηκε όλη την ημέρα, ρίχθηκε στη φυλακή, μισοπεθαμένος και λουσμένος το αίμα του. Τότε εμφανίστηκε ο Χριστός εν δόξη, εν μέσω αγγελικού χορού, έλυσε τα δεσμά του και του είπε: «Στο εξής θα ονομάζεσαι Προκόπιος, γιατί θα προκόψεις την αρετή μέχρι να βρεις την τελείωση του μαρτυρίου και θα προσφέρεις πλήθος ψυχών στο Θεό». Ο Κύριος γιάτρεψε όλες τις πληγές του και με την οπτασία αυτή μετέδωσε σε αυτόν ανδρεία και τόλμη, ώστε ο Προκόπιος ήταν έτοιμος το εξής, να υπομείνει όλες τις δοκιμασίες στις οποίες τον υπέβαλαν οι υπηρέτες των δαιμόνων, για να κάνει να θριαμβεύσει η αλήθεια.

0: Λίγο αργότερα ήλθαν οι φύλακες να τον βγάλουν από το δεσμοτήριο και παρουσιάστηκε μπροστά στον διοικητή με πρόσωπο που έλαμπε σαν ήλιος και με το σώμα άθικτο σαν άσπυλο σεντόνι. Ο Ουλκίων απέδωσε το θαύμα τούτο στην προστασία των θεών και τότε ο Προκόπιος, προς έκπληξη του ηγεμόνα, πρότεινε να μεταβούν στο ναό για να προσφέρει θυσία. Περιχαρείς για την νίκη τους, οι δωρολάτρες γέμισαν τους δρόμους με λευκά ενδύματα και κήρυκες σύναξαν όλο το λαό. Φτάνοντας μπροστά στο ναό, ο Άγιος ζήτησε να εισέλθει μόνος του για να προσευχηθεί. Κλείνοντας πίσω τις πόρτες ο Προκόπιος, ανέπεμψε φλογερή προσευχή στο Χριστό και μόλις έκανε το σημείο του Σταυρού, 36 αγάλματα συνετρίβησαν και έλειωσαν. Μπροστά στο παράδοξο αυτό, οι δύο τριβούνοι, Νικόστρατος και Αντίοχος, όπως και άλλοι στρατιώτες του, ομολόγησαν τον αληθινό Θεό. Από τον φόβο της τάσης, ο διοικητής δεν τόλμησε να τους τιμωρήσει αμέσως, έτσι ήλθαν να βρουν τη νύχτα τον Άγιο στη φυλακή για να τους ζητήσουν να τους εντάξει στο στρατό του Βασιλέα των Ουρανών. Ο Προκόπιος τους εμπιστεύθηκε στον δεσμοφύλακα Τέρτιο, που ήταν φίλος του και τον παρηγορούσε στις δοκιμασίες του για να τους οδηγήσει στον επίσκοπο Λεόντιο, ο οποίος και τους βάπτισε. Λίγο αργότερα, με προσταγή του Ουλκίωνος, οι νεόφοιτοι αποκεφαλίστηκαν μπροστά στα μάτια του Αγίου Προκοπίου, ενώ ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος της πόλης, ο Ευλάβιος, ενταφίασε τα σώματά τους. 12 γυναίκες συγκλητικές που είχαν πιστέψει στον Χριστό μπροστά στα θαυμαστά που ενήργησε ο Άγιος Μάρτυρας, συνελήφθησαν και ρίχθηκαν στην ίδια φυλακή. Ο Άγιος Προκόπιος τις κατήγησε όλη νύχτα στο μυστήριο της σωτηρίας και τις παρότρινε να μην φοβηθούν διόλου τα παροδικά μαρτύρια που θα τις λυτρώσουν από την κόλαση και θα τις κάνουν αθάνατες. Το πρωί οδηγήθηκαν μπροστά στον τύρανο στο αμφιθέατρο και πιέστηκαν να θυσιάσουν. Βλέποντας την υπερφυσική εγκαρτέρηση των Αγίων αυτών μαρτύρων στα βασανιστήρια, η Θεοδοσία, η μητέρα του Αγίου, κινούμενη από τη Θεία Χάρη και αποτασσόμενη κάθε δόξα και κάθε μέρημνα του κόσμου του, φώναξε: «Είμαι κι εγώ δούλη του Εσταυρωμένου». Την έριξαν στη φυλακή και εκεί φρόντιζε τις πληγές των 12 μαρτύρων, ενώ προπαρασκευάστηκε για το Άγιο Βάπτισμα από τον γιο της, που την προέτρεψε στο μαρτύριο λέγοντας: «Έλα μαζί μας για να δεις τον αόρατο Θεό στον ουρανό με μάτια αθάνατα». Αφού βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Λεόντιο, εισήλθε και αυτή με ζήλο στον χορό των 12 μαρτύρων. Μετά από νέα ανάκριση στο δικαστήριο, κατά την οποία η Θεοδοσία ομολόγησε με φλόγα την πίστη, υποβλήθηκαν όλες σε βασανιστήρια. Τους έσπασαν τα σαγόνια, ξερίζωσαν τους μαστούς και με πειρακτωμένες σιδερένιες σφαίρες έκαψαν τις μασχάλες τους. Παρέμειναν όλες ακλόνητες και ο διοικητής πρόσταξε να τις δέσουν όλες μαζί και να τις αποκεφαλίσουν. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Άγιος Προκόπιος ανακρίθηκε εκ νέου και ενώ υποβαλόταν σε μαρτύρια, θεράπευσε ένα κοριτσάκι που βασανιζόταν από τον δαίμονα. Παρέμεινε στις δοκιμασίες ακλόνητος, σαν θαλασσόπληκτος βράχος, σε σημείο που ο Ουλκίων, συντετριμένος από την αποτυχία του, προσβλήθηκε από βίαιο πυρετό και εξέπνευσε. Στη θέση του διορίστηκε ένας άλλος διοικητής, ο Φλαβιανός, το ίδιο θηριώδης απέναντι στους χριστιανούς. Κάλεσε αμέσως τον Άγιο Προκόπιο, ο οποίος προέβη σε μια λαμπρή απολογία της χριστιανικής πίστεως, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι αρχαίοι σοφοί είχαν διαισθανθεί τον μόνο αληθινό Θεό. Έξαλλος ο Φλαβιανός διέταξε έναν στρατιώτη, τον Αρχέλαο, να αποκεφαλίσει τον Άγιο. Μόλις όμως αυτός ύψωσε το ξύφος, παρέλυσε το χέρι του και ξεψύχησε. 6 μέρες αργότερα, ο Άγιος παρουσιάστηκε πάλι στο δικαστήριο. Κατηγορούμενος για μαγεία, προσφέρθηκε με τη θέλησή του στο μαρτύριο και ενώ τον χτυπούσαν, συνέχισε να εμπέζει τον ανίσχυρο δικαστή. Αφού τον έδιραν με βούνευρα και έκαψαν το σώμα του με αναμένα κάρβουνα, ο Φλαβιανός διέταξε να βάλουν στο χέρι του κάρβουνα με λιβάνι πάνω από έναν υδρολατρικό βωμό, με σκοπό να καεί και να ρίξει το λιβάνι στον βωμό εν είδη θυσίας. Ο Άγιος όμως, προσιλώνοντας όλη τη θέλησή του στο Θεό, κράτησε ακίνητο το χέρι του για 2 ώρες, έως ότου κατεκάει ολόκληρο. Ο Φλαβιανός θαύμασε την υπερφυσική αυτή εγκαρτέρηση, αλλά έχοντας πορωμένη την καρδιά όπως άλλοτε ο Φαραώ, παρέδωσε τον Προκόπιο σε νέα βασανιστήρια. Αφού τον κρέμασαν με τα χέρια του τεντωμένα από 2 βαριές πέτρες, τον έριξαν σε αναμένη κάμινο. Οι στρατιώτες που βρίσκονταν κοντά κάηκαν, αλλά ο Άγιος παρέμεινε αυλαβής, σαν τους 3 παιδες στην Βαβυλώνα. Ο Φλαβιάνος τότε τον καταδίκασε σε θάνατο. Φτάνοντας στον τόπο της θανάτωσης, ο Προκόπιος στράφηκε προς την Ανατολή και μεσίτευσε για την πόλη, ώστε να στείλει ο Θεός το φως της γνώσεως στους κατοίκους της, να θεραπεύσει τους ασθενείς της, να έρθει αρρωγός στους ανήμπορους και να χορηγήσει την χάρη του σε όλους εκείνους που θα τιμούν τη μνήμη του. Μια ουράνια φωνή επιβεβαίωσε ότι η προσευχή του εισακούστηκε και τότε ο Άγιος έσκυψε γαλήνια τον Αφιένα κάτω από το ξύφος για να λάβει τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αβδά, ξύφη τελειοθέντος. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου, του Μυροβλήτου. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αναστασίου, του Εξ Ιωαννίνων. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Προκοπίου, του Εν Ουστιούγκ, του Διαχριστών Σαλού. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: 8 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1695, πεθαίνει ο Christian Huygens, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου. Σαν σήμερα, το 1821, μοίρα του ελληνικού στόλου υπό τους πλοιάρχους τον Μπάζη, Αποστόλη, Σαχτούρη, Τσαμαδό, Βούλγαρη και Λελεχό, καταστρέφει 8 τουρκικά φωτιγά πλοία στον πορθμό Τσαγκλή μεταξύ Σάμου και Μικρασιατικών ακτών. Σαν σήμερα το 1851 γεννιέται ο Άρθουρ Εύανς, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Στις 8 Ιουλίου του 1908, σκληρή μάχη μεταξύ 150 Βουλγάρων, Κομιτατζίδων και των ανταρτικών σωμάτων των Εμμανουήλ Νικολούδη, Γεωργίου Βολάνη και Ιωάννη Καραβίτη στο ύψωμα Πιπερίτσα του όρους Βόρας, Καϊμαξαλάν, έχει ως αποτέλεσμα την άτακτη υποχώρηση των Κομιτατζίδων που αριθμούν 28 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής τους Πογόντσες. Σαν σήμερα, το 1913, οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της Κρέσνας στο πλαίσιο του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Μουσική 8 Ιουλίου 1921, λαμβάνει η χώρα η μάχη του Δωρήλαιου. Οι σπουδαιότεροι απώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Μικρά Ασία. Οι ελληνικές δυνάμεις αποκρούν σφοδρή τουρκική αντεπίθεση. Στον τομέα Δωρήλαιο, Εσκίσε Χίρσε, Ιντί Γαζί, προξενούν σοβαρές απώλειες στον εχθρό και τον υποχρεώνουν σε άτακτη σύμπτυξη.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Πάλιν η πολύτιμος

που εξετίμησε τον πλούτον της Θείας Διδασκαλίας και τους θησαυρούς της Επουρανίου Βασιλείας. Απαρνείται και περιφρονεί και πετά όλα τα επίγεια δια να κατακτήσει τα Επουράνια. Πάλιν είναι ομοία η ανυπολόγιστος αξία της Βασιλείας των Ουρανών προς άνθρωπον έμπορο που ζητεί να αγοράσει καλά και πολύτιμα μαργαριτάρια. Αυτός, όταν ήβρεν ένα σπάνιο και μεγάλης αξίας μαργαριτάρι, έτρεξε και πώλησε όλα όσα είχε και το ηγόρασε. Έτσι και ο καλός και αφοσιωμένος χριστιανός, σαν καλός έμπορος, θυσιάζει με προθυμία τη ματαιότητα της παρούσας ζωής, δια να κατακτήσει την αιωνιότητα της μελούσης βασιλείας.

πάλιν είναι ομοία η βασιλεία των ουρανών προς δίκτυον, το οποίον ερήφθη στην θάλασσα και το οποίον εμάζευσε από κάθε γένος ψαριών. Έτσι και με το δίκτυο του Θείου Κηρύγματος ελκύονται εις την Εκκλησία πάσης προαιρέσεως και προελεύσεως άνθρωποι. Το δίκτυον αυτό, όταν εγέμισε, το έσυραν και το ανέβασαν από το βάθος της θαλάσσης εις την αμμουδιά της παραλίας και αφού εκάθισαν, εμάζευσαν τα καλά ψάρια μέσα εις αγγεία, τα δε ακατάλληλα και επιβλαβή διαφαγητών τα επέταξαν έξω. Έτσι θα γίνει και εις την συντέλεια του κόσμου. Θα βγουν οι άγγελοι από τον ουρανόν και θα χωρίσουν τους πονηρούς και θα τους πάρουν από το μέσον των δικαίων με τους οποίους τώρα είναι ανακατεμένοι και θα τους ρίψουν εις το αναμένο καμίνι της αιωνίου κολάσεως. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των δοντιών. Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς, τα εκαταλάβατε όλα αυτά? Λέγουν εις αυτόν, ναι Κύριε. Ο δε Κύριος τους είπε, καλά λοιπόν, αφού ενιώσατε τας παραβολάς αυτάς, σας λέγω ότι κάθε εντριβής εις των μωσαϊκών νόμων που εδιδάχθη συγχρόνως και τας αληθείας της βασιλείας των ουρανών ομοιάζει προς άνθρωπον νοικοκύριν, ο οποίος από το θησαυροφυλάκιον του βγάζει καινούρια και παλαιά. Έτσι και αυτός, όταν θα διδάσκει, θα χρησιμοποιεί κατά τας παρουσιαζομένας ανάγκας γνώσεις από την Παλαιά Διαθήκη και από τη Νέα Διδασκαλία μου. Ο Ιησούς διδάσκει στη Ναζαρέτ. Και συνέβη, όταν ο Ιησούς ετελείωσε τας παραβολάς αυτάς, ανεχώρησεν απ' εκεί. Και αφού ήλθεν εις την πατρίδα του Ναζαρέτ, εδίδασκε τους κατοίκους της εις την συναγωγή των με τόση σοφία και δύναμη, ώστε να εκπλήττονται αυτοί και να λέγουν, από πού ήλθε εις τούτον αυτή η σοφία και τα θαύματα? Δεν είναι αυτός ο Υιός του Μαραγκού? Δεν ονομάζεται η μητέρα του Μαριάμ και η αδελφή του Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας και η αδελφέ του

δεν είναι όλοι μαζί μας? Από πού λοιπόν του ήλθαν όλα αυτά? Και δυσπίστουν εις αυτόν και τον παρικολούθουν με φθόνο και υποψίαν. Ο δε Ιησούς τους είπε: «Πουθενά άλλου δεν περιφρονείται προφήτης περισσότερον παρά εις την πατρίδα του και εις τους ανθρώπους του σπιτιού του, και δεν έκαμεν εκεί πολλά θαύματα εξαιτίας της απιστίας του».

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού με θέμα «Η πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βήμα του Γαλλίωνος στην Αρχαία Κόρινθο τον Ιούνιο του 2019.
2: Κατά την υπακοήν του Ποιμενάρχου σκέφτηκα να ομιλήσω σε αυτή την ομιλία για την πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Χριστός αποκάλυψε τον Θεό Πατέρα στον άνθρωπο, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός και όι αν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Μέσω του σαρκωθέντος αναστάντος και αναληφθέντος Χριστού φανερώθηκε πλήρως η πατρότητα του Θεού. Η έννοια της πνευματικής πατρότητος πηγάζει από την αντίστοιχη αντίληψη της πατρότητος του Θεού και της πατρικής σχέσεώς Του με τους ανθρώπους. Θεωρείται ως σύμβολο της Θείας Πατρότητος, ενώ ο πνευματικός Πατέρας λειτουργεί στην Εκκλησία ως τύπος ή σύμβολο του Θεού. Από τον Θεόν Πατέρα προέρχεται πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα τους Εφεσίους. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχήν πνευματικός πατέρας με χιλιάδες πνευματικά τέκνα σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Θα δούμε σε αυτή την ομιλία μας τον Απόστολο Παύλο ως πνευματικό πατέρα και πως βίωσε ο ίδιος την πνευματική πατρότητα. Πώς αποκτάται η πνευματική πατρότητα? Σίγουρα όχι με τη δική μας προσπάθεια. Η πνευματική πατρότητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι χάρισμα που θα μπορούσε κάποιος να το αποκτήσει αφεαυτού ή αποκλειστικά για τον εαυτό του. Αναπτύσσεται ως χάρισμα και καρπός αγάπης και φροντίδας για την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου, αποκλειστικά μόνο εντός μίας προσωπικής σχέσεως με τον άλλο, μόνο μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Η εχριστός ζωή δημιουργεί μια συγγένεια όλων των μελών του σώματος του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Εφεσίους ότι δεν είναι πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Αλλά και κάτι επιπλέον, τους τονίζει ότι ο Θεός μας επέλεξε προκαταβολής κόσμου και μας προώρησε νησιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού. Την υιοθεσία προγευόμεθα μέσα στην οικογένεια του Χριστού, από αυτήν εδώ τη ζωή με την απαρχή του Πνεύματος, αλλά σε τέλειο βαθμό μετά το θάνατό μας και ιδιαίτερα μετά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, γι' αυτό και στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενη. Ο Πνευματικός Πατέρας είναι το κύριο πρόσωπο στην θεανθρώπινη οικογένεια του Χριστού. Πνευματικός Πατέρας μπορεί να γίνει αυτός που έχει καθαρθεί από τα πάθη, που αξιώθηκε Θείου Φωτισμού, αλλά κυρίως αυτός που έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων και μπορεί να γεννά πνευματικά. Δεν νοείται Πνευματικός Πατέρας δίχως πνευματικά τέκνα, τονίζει ο Απόστολος Παύλος στους αγαπημένους του Κορινθίους. Ούκ εν τρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλος τέκνα μου αγαπητάν ουθετώ. Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα. Δεν είναι το χάρισμα της διδασκαλίας, της υψηλής διανοητικής γνώσεως που καταξιώνει τον πνευματικό πατέρα, αλλά το ότι μπορεί να αναγεννά πνευματικό στους ανθρώπους δια του Ευαγγελίου, δια των λόγων του Ευαγγελίου του Χριστού και της εκπορευμένης χάριτος της προερχομένης εξ αυτών. Η πνευματική πατρότητα εξαρτάται άμεσα από την προσωπικότητα του πνευματικού πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας μπορεί να μην είναι πολιός γέροντας, να μην είναι καν κληρικός, αλλά κάποιος ενάρετος και υγειασμένος απλός μοναχός. Η πατρότητα δεν οφείλει να απηγάζει από την ιεροσύνη. Είναι χαρισματική και έχει προσωπικό χαρακτήρα. Το χάρισμα αυτό όμως αναπτύσσεται εντός της Εκκλησίας δια του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος αποτελεί το πρότυπο της ιεροσύνης, αναφερόντας τον Πατέρα του ως ανώτερό του, όχι ως προς την ουσία της θεότητος, αλλά ως προς το αίτιο. Ο Χριστός το έχει αναφέρει, «Ο Πατήρ μου μίζων μου εστί». Ο Πατήρ είναι η πηγή και η αρχή της θεότητος, ο μόνος θεογόνος, ο μοναδικός αίτιος και για τον Υιόν και για το Άγιο Πνεύμα. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει στους δυτικούς η έννοια της απολυτότητος της ιεροσύνης του Χριστού και γενικά της υπερτονήσεως της ιεροσύνης. Είναι μια συνέπεια της αιρετικής τους διδασκαλίας του Φιλιόκβε. Ειδικά στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο φαίνεται η αναφορά και η εξάρτηση του Χριστού προς τον Πατέρα του. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια χωρία. «Ο Πατήρ μου εως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Ού δύναται ο Υιός πείναφε αυτού δεν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Καθώς εδίδαξέ με ο Πατήρ ταύτα λαλό. Επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε, Πάτερ ελήλυθεν η ώρα». Η πνευματική πατρότητα είναι πάνω από τη χάρη της ιεροσύνης, όπως και ο Θεός Πατέρας είναι ανώτερος ως προς το αίτιο από τον Υιόν και Λόγο του Θεού. Έτσι και στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε μεγάλους πνευματικούς πατέρες που δεν είχαν την χάρη της ιεροσύνης, όπως ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Παχώμιος, ο Αββάς Σόρ, που είχαν υπό την καθοδήγησή τους χιλιάδες μοναχούς, αλλά και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, ήταν απλός μοναχός. Αυτοί που αναφέραμε δέχονταν την εξαγόρευση ακόμα και αρχιερέων. Ο Μέγας Αθανάσιος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, είχε ως πνευματικό πατέρα του τον Μέγα Αντώνιο. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Βυροσκητιώτης, που έζησε τον 16ο αιώνα, αν και ήταν απλός μοναχός, λάβανε την ευλογία και άδεια των αρχιερέων και εξομολογούσαν τους πιστούς. Την επικύρωση στην κλίση του πνευματικού πατέρα την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, λέγοντας του μυστικά και βεβαιώνοντας την καρδιά του, «Μη φοβού από του νυν ανθρώπου έση ζωγρών», όπως έχει πει και στον Απόστολο Πέτρο. Αυτό το έργο είναι αποστολικό, είναι σωτηριώδες, είναι πολύ υψηλό. Ο πνευματικός πατέρας γίνεται Χριστοειδής, σύμμορφος του Χριστού. Επιτελεί το έργο του Χριστού. Το να σαγηνεύει κάποιος ψυχές και να τις οδηγεί στο Χριστό, στην οδό της σωτηρίας, δεν είναι απλή υπόθεση. Η Ορθόδοξη παράδοση τοποθετεί τον πνευματικό πατέρα σε υψηλή θέση και η διατήρησή του στη θέση αυτή, χωρίς παραποίηση ή παράχρηση, είναι απαραίτητη για τη σωστή καλλιέργεια της πνευματικής ζωής των πιστών, μοναχών και λαϊκών. Ποιος είναι ο σκοπός, ο ρόλος του πνευματικού πατέρα στη ζωή των πιστών? Δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί, ότι ο ιερέας πνευματικός εξομολόγος δίνει την άφεση των αμαρτιών με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γιατί όπως έχουμε μπει και παραπάνω, ο πνευματικός πατέρας μπορεί να είναι και κάποιος που δεν έχει την ιεροσύνη. Ο κύριος σκοπός του πνευματικού πατέρα είναι να οδηγεί τα πνευματικά του τέκνα στο Χριστό, να τους μορφώνει το Χριστό στις καρδιές τους. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, α Χρυσού μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Ο Απόστολος κοπίαζε, πονούσε, ανάλωνε τον εαυτό του σε αυτό το έργο. Αισθανόταν τις οδύνες που βιώνει μια έγκυος γυναίκα κατά τον τοκετό. Αλλά στην περίπτωση του Παύλου μιλούμε για πνευματικές οδύνες και πνευματική γέννηση. Ο μοναδικός του πόθος, η έγνοια του, η φροντίδα του ήταν πως να οδηγήσει απλανός, να αναβιβάζει σε υψηλή πνευματική γνώση από δόξη εις δόξα, να μορφώσει τον Χριστό στις καρδιές των πνευματικών του τέκνων. Έργο του πνευματικού πατέρα δεν είναι να εξουσιάζει τα πνευματικά του τέκνα, αλλά να τα στηρίζει, να τα νουθετεί, να τα παρηγορεί και να τα οδηγεί εν ελευθερία στην τελειότητα της εχριστός ζωής, στην οδό της θεώσεως. Να τους γνωρίζει και να τους προσφέρει τον Χριστό. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα στους Κολασαείς, «Ον ημείς καταγγέλλομεν», δηλαδή των Χριστών, «νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, ή να παραστήσουμε πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού». Θέλει ο Απόστολος να καταστήσει κάθε πνευματικό του τέκνον τέλειον εν Χριστώ. Μόνον τότε θα βρει ανάπαυση. Θεωρεί τον εαυτόν του ότι η Εκκλησία τον έχει θέσει σε αυτήν τη διακονία για να μπορεί να μεταδώσει, να αποκαλύψει το μυστήριον των αποκεκριμένων από των αιώνων και από των γενεών, να κάνει γνωστό στα πνευματικά του τέκνα, νουθετώντας και διδάσκοντας τα εν πάση σοφία, τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Χριστός εν ημίν. Ο Απόστολος Παύλος, όπως και κάθε πνευματικός πατέρας, πρέπει να έχει πνευματικό πλούτο, να έχει αποθέματα πνευματικά, για να μπορεί να δώσει και σε άλλους και κυρίως τα πνευματικά του τέκνα όταν κριθεί απαραίτητο. Γράφει στα πνευματικά του τέκνα που βρίσκονται στη Ρώμη ο Απόστολος, «Επιποθώ καρυδίν ημάς, ή να τη μεταδω χάρισμαν ημί πνευματικών, εις το στηριχθήνε ημάς». Θέλει, ζητά, επιθυμεί διακαώς να τους μεταδώσει πνευματικά χαρίσματα. Επιμένει στην εσωτερική νεχριστό ζωή. Τα πνευματικά του τέκνα να κρατιωθούν δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον, κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν τες καρδίες αυτών. Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να μένουν στάσιμα ή να είναι αμέτωχοι της χάριτος του Θεού, της εμπειρικής γνώσεως του Θεού. Θέλει να γνωρίσουν την υπερβάλλουσα της γνώσεως αγάπη του Χριστού για να γεμίσουν τις καρδιές τους με αρετές και κάθε ουράνια ευλογία του Θεού να καταστούν πλήρης εις πάντο πλήρωμα του Θεού. Πνευματικός πατέρας γίνεται κάποιο συνειδητό μέλος του σώματος του Χριστού, έχοντας μία προσωπική υπεύθυνη σχέση αγάπης με τα άλλα μέλη του ιδίου σώματος, από τα οποία αναγνωρίζεται η πνευματική και πατρική ιδιότητα του προσώπου του. Η αναγνώριση αυτή λειτουργεί αμφίδρομα, ώστε μπορούμε να πούμε κατά κάποιον τρόπον ότι και τα πνευματικά τέκνα αναγεννούν τον πνευματικά τους πατέρα, τρέφουν τέτοια αγάπη, εμπιστοσύνη και πνευματική οικειότητα με τον πνευματικό τους πατέρα, ώστε και ο πνευματικός πατέρας κατά κάποιον τρόπον να τρέφεται από την αγάπη τους. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι τα πνευματικά του τέκνα στη Γαλατία βιώνουν και εκδηλώνουν τέτοια αγάπη προς αυτόν, ώστε αν ήταν δυνατόν θα έβγαζαν τους οφθαλμούς τους και θα τους προσέφεραν σε αυτόν. Ο Απόστολος Τίτος, πνευματικών τέκνων του Αποστόλου Παύλου, μεταφέρει σε αυτόν την επιπόθηση των οδυρμών, των ζήλων που έδειχναν τα πνευματικά τέκνα του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο για αυτόν, ώστε το γεγονός αυτό τον έκανε να χαίρεται και να καυχάται. Τα πνευματικά τέκνα υπακούν στον πνευματικό τους πατέρα με πολλή εμπιστοσύνη. Ποτέ δεν προτάσσουν την λογική αλλά την πίστη. Γίνονται μορίδια Χριστών, όπως λέει ο Παύλος στα προσφυλή του πνευματικά τέκνα της Κορίνθου, «Η της δοκής σοφός είναι εν ημίν εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστο ή να γέννητε σοφός». Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποβάλουν την κακία και τα πάθη τους και θα ενδυθούν των Χριστών. Οφείλουν να εκφράζουν ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον πνευματικό τους πατέρα, γιατί αυτός τους κατέστησε μετόχους της Θείας Ζωής και Υιοθεσίας. Υπάρχει τέτοια ένωση μεταξύ πνευματικού πατρός και πνευματικού τέκνου που υπερβαίνει ακόμα και αυτήν τη σχέση των σαρκικών γονέων με τα τέκνα τους. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χωρίζονται τοπικά λόγω μεγάλων αποστάσεων, όμως είναι ενωμένοι πνευματικά εν Χριστώ, με αρρήκτους και αιωνίους δεσμούς. Κοινωνεί ο ένας με τον άλλο στις θλίψεις και τις χαρές. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι οι θλίψεις του γίνονται η δόξα των πνευματικών του τέκνων. Ο ίδιος γίνεται θυσία για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. Χαίρον της παθήμασή μου υπέρ ημών. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του πνευματικού πατέρα. Η ανιδιοτέλεια σε όλες τις διαθέσεις του, τις κινήσεις του, τις ενέργειές του. Και ενώνει τον εαυτό του, κατεβαίνει στον Άδη, ασθενή, βιώνει τον θάνατο για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. Εύχεται να γίνει ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών του, των πνευματικών του τέκνων. Θυσιάζεται ποικιλοτρόπος για να ενδυναμωθούν, να καταρτιστούν πνευματικώς στα πνευματικά τέκνα του. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί για τους πεφυλμένους του Κορινθίους. Χαίρομαι γάρ όταν εμείς ασθενόμεν, εμείς δε δυνατοί είτε, τούτο δε και ευχόμεθα την ημών κατάρτιση. Επίσης στους Κολασσαείς λέγει, νυν χαίρον της παθήμασι μου υπέρ ημών και αντανάπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρκή μου. Αυτή η χαρά που έχει ο Απόστολος Παύλος να θλίβεται για τον Χριστόν χάριν των πνευματικών του τέκνων προέρχεται από την εμπειρική γνώση που έχει αποκτήσει ότι οι θλίψεις για τον Χριστόν είναι και η δόξα του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η δόξα του Χριστού. Γι' αυτόν προτρέπει και ομολογεί για τους Φιλιππησίους ότι ημίνε χαρίστην το υπέρ Χριστού ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Το χάρισμα της διακρίσεως όπως προαναφέραμε είναι απαραίτητο για τον πνευματικό πατέρα. Τότε και μόνον κάνει σωστή διάγνωση της πνευματικής καταστάσεως του πνευματικού του τέκνου. Έτσι βοηθά με κάθε τρόπο στην πνευματική καρποφορία αξιοποιώντας το χάρισμα του καθενός. Σκοπός της ποιμαντικής καθοδήγησης δεν είναι ο πιθαναγκασμός του πιστού αλλά η καθοδήγησή του μέσα στο πνεύμα της εν Χριστώ ελευθερίας. Μόνον όταν διασφαλίζεται η ελευθερία των ανθρώπων γεγιούνται υγιή πνευματικά τέκνα, ολοκληρωμένα πρόσωπα. Στους Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος συστήνει «Τι ελευθερία ουν, ή ο Χριστός ημάς ηλευθέρωσεν, στήκεται και πάλι ζυγοδουλίας ενέχεστε και μη πάλι ζυγοδουλίας ενέχεστε». Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να αισθάνονται ότι καταπιέζονται, ότι βρίσκονται υπό ζυγοδουλίας, αλλά ελεύθερα να αγωνίζονται τον καλόν αγώνα, ελεύθερα να υπακούν στις εντολές του Θεού και του πνευματικού τους πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας είναι ο χαρισματικός μυσταγωγός στη ζωή του πνεύματος. Σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό εξάλλου λέγεται και πνευματική ζωή. Και όπως λέει ο Παύλος στα πνευματικά του τέκνα της Κορίνθου, ούτω πνεύμα Κυρίου εκεί ελευθερία. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος πραγματικά ελεύθερος να αισθανθεί ελευθερία από τα πάθη εάν δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά του. Ο πιστός για να θεραπευτεί, να καθαριστεί από τα πάθη, να βιώσει την Θεία Χάρη, έχει ανάγκη των Λόγων του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ενεργής και τομότερος υπέρ πάσα μάχαιρα δίστομων και δεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Ο πνευματικός πατέρας οφείλει να προσφέρει στο πνευματικό του τέκνον αυτών των λόγων, των ιδιαίτερων, των προσωπικών, των διακριτικών λόγων προσωτηρία. Πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος να δίνει λόγων και όταν του ζητηθεί, αλλά και όταν τον παρακινήσει το Πνεύμα το Άγιο. Σε αυτόν τον διακριτικών, διορατικών λόγων αναφέρεται και η περίπτωση των γεροντικών που κάποιος ζητά με πόνο και επιμονή από τον Αβά Ευπρέπειον. «Αβά, είπε λόγον πώς θα σωθώ». Συνάντησε έναν αγωνιζόμενο λαϊκόν εκτός Αγίου Όρους, ο οποίος μου είπε ότι είχε 3 χρόνια να επισκεφθεί το Άγιον Όρος, αλλά αυτά τα 3 χρόνια το συντηρούσεν πνευματικά ένας λόγος που του είχε πει τότε ένας αγιορείτης μοναχός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συστήνει στον πνευματικό του τέκνο των Απόστολων Τιμόθεων κήρυξον των λόγων επίστηθη ευκαίρος ακέρος. Ανάλογα με ποια είναι τα πάθη του πνευματικού του τέκνου, ο πνευματικός πατέρας πρέπει με σύνεση και μεθοδικά να φροντίζει ποια θεραπευτική αγωγή θα ακολουθήσει. Δεν βιάζεται για να πετύχει το σκοπό του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος σε κάποια πνευματικά του τέκνα που ακόμα βρίσκονται σε νεπιακή πνευματική κατάσταση. Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμο, ου πογαριντίναστε, αλλούτε έτην ινδίναστε. Το γάλα είναι η πράξη, η πρακτική ζωή, με επιμέλεια στην τήρηση των εντολών. Η στερεά τροφή είναι ο φωτισμός, η απόκτηση πνευματικής γνώσης με την πίστη της θεωρίας και βίωση της Θείας Χάριτος. Ο στόχος του και η επιθυμία του ήταν να αναβιβαστούν, να μεθυλικιωθούν όλα τα πνευματικά του τέκνα εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο πνευματικός πατέρας φροντίζει να παραδώσει στα πνευματικά του τέκνα αυτόν και που ο ίδιος παρέλαβαν από τον δικό του πνευματικό πατέρα. Αυτή είναι η πραγματική παράδοση της Εκκλησίας. Όσα από τα πνευματικά τέκνα αποδειχθούν άξια αυτής της ευλογίας θα παραλάβουν εμπειρικά όλη τη διδαχή και εμπειρία ως παρακαταθήκη για να μπορέσουν στη συνέχεια να την μεταλαμπαδεύσουν στους επόμενους στα δικά τους πνευματικά τέκνα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το άξιο πνευματικών του τέκνων τον Απόστολον Τιμόθεο συμβουλεύει με πόνο και αγάπη την καλή παραθήκην φύλαξον δια πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Ο σημερινός άνθρωπος είτε βρίσκεται σε πλάνη και απέχει από την ορθόδοξη πνευματική ζωή, είτε δυστυχεί μέσα στην παντοειδή αμαρτωλότητά του. Έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος όχι από λόγια και άβονες, αλλά από πνευματικούς πατέρες που θα αγκαλιάζουν τους πονεμένους, τους θλιβωμένους, τους πλανεμένους, που θα ψάχνουν για τα απολωλώτα πρόβατα για να τους προτρέψουν σε μετάνοια. Χαρά έστε εν το ουρανό, επί ενή αμαρτώλο μετανοούντι, η επενενήκοντα εν νέα δικαίης, ήτεν εσου χρίαν έχουση μετανοίας. Αυτοί θα είναι οι καλοί ποιμένες, σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού, που θα θυσιάζουν την ψυχή τους υπέρ των προβάτων, των πνευματικών του τέκνων. Θα κουράζονται, θα πονούν για να μορφώνουν τον Χριστόν στις καρδιές των πνευματικών του τέκνων, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος, «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Να ευχόμαστε, σεβασμιότατε ποιμενάρχα, ο Κύριος να δώσει να αναδειχθούν και στις μέρες μας πνευματικοί πατέρες στο ύψος του Αποστόλου Παύλου. Βέβαια αυτό μπορεί να φαίνεται ανέφικτο, αλλά τουλάχιστον να έχουν το πνεύμα του Παύλου, να εστερνίζονται και να αγωνίζονται σύμφωνα με τη διδασκαλία του. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχή πνευματικός πατέρας. Εμείς είτε είμαστε πνευματικοί πατέρες, είτε πνευματικά τέκνα, ας γίνουμε μιμητές του όπως και αυτός του Χριστού, καθώς έλεγε στα αγαπημένα του πνευματικά τέκνα τους Κορινθίους, «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Αμήν.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ως το ιστορικό και γραφικό γήθιο θα ταξιδέψουμε σήμερα στο Λακωνικό Κόλπο. Το γήθιο απέχει 250 περίπου χιλιόμετρα από την Αθήνα και 100 χιλιόμετρα από την Τρίπολη και κατοικούν σε αυτό 4.200 περίπου κάτοικοι. Βρίσκεται στην νότια Πελοπόννησο κοντά στις εκβολές του ποταμού Ευρώτα, δυτικά του μυχού του Λακωνικού Κόλπου. Είναι κτισμένο αμφιθεατρικά στους ανατολικούς πρόποδες του όρους Λαρίσιο και αποτελεί το κυριότερο λιμάνι του Λακωνικού Κόλπου και το δεύτερο της νότιας Πελοποννήσου μετά την Καλαμάτα. Ο Παυσανίας ως ετυμολογία του ονόματος παρουσιάζει στα λακωνικά του την πεποίθηση των αρχαίων κατοίκων ότι σήμαινε «γη των θεών» από την ομηρική λέξη «τετράγιον». Σύμφωνα με έναν αρχαίο θρύλο, το γήθιο ιδρύθηκε από τον Ηρακλή και τον Απόλλωνα. Υπήρξε κατά την αρχαιότητα το επίνιο της Σπάρτης που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βορειότερα. Την περίοδο 195 π.Χ. έως 297 μετά Χριστόν, το γήθιο φέρεται ανεξάρτητο από την Σπάρτη, πρωτεύουσα του κοινού ελευθερολακώνων, στολισμένο με μαρμάρινα μέγαρα, ιερά και ναούς θεών και με πολλά καλλιτεχνήματα. Πολλά ερείπια από τη ρωμαϊκή εποχή διασώζονται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ από την αρχαιότητα διασώζονται στην παλιά πόλη το αρχαίο θέατρο και στο λόφο πίσω από την πόλη τα ερείπια ενός ιερού του Διονύσου. Το 375 μετά Χριστόν συνέβη ένας μεγάλος σεισμός, όπου το παλιρροϊκό κύμα που δημιουργήθηκε καταπόντισε το γήθιο στα νερά του Λακωνικού Κόλπου, θάβοντας ή πνίγοντας τους κατοίκους του όσοι δεν πρόλαβαν να καταφύγουν στα γύρω υψώματα. Έτσι, από την παλαιά πόλη έμεινε μόνο ένα τμήμα που λέγεται σήμερα Παλαιόπολη, το βορειοανατολικό τμήμα του σημερινού γηθίου. Σε αυτό το τμήμα και στον παρακείμενο θαλάσσιο βυθό βρέθηκαν τα περισσότερα αρχαία μάρμαρα, ψηφιδωτά δάπεδα, τμήματα αγαλμάτων θεών, ηρώων και αρχόντων, καθώς και θεμέλια οικοδομών που αποτελούν τους θλιβερούς μάρτυρες της άλλοτε λαμπροστόλιστης πόλης. Με το πέρασμα των αιώνων, οι επιχώσεις των χυμάρων των γύρω υψωμάτων έθαψαν και τα τελευταία ίχνη της αρχαίας πόλης. Έτσι, κατά τον Μεσαίωνα, το γήθιο ήταν τελείως ξεχασμένο. Η τοποθεσία που προϋπήρξε ονομάστηκε Μαραθονήσι, από το γνωστό μυρωδικό φυτό, το Μάραθο, που βλάστανε πλούσια στην νησίδα Κρανάη και τη γύρω στεριά. Τον 17ο αιώνα η περιοχή αυτή ήταν ένας λόγκος γεμάτη αγρίμια και βάλτους και τελείως ερημική από την ανθρώπινη ζωή. Οι Μανιάτες που κατοικούσαν στην ενδοχώρα ούτε υποπλησίαζαν την περιοχή αυτή, αποφεύγοντας αφενός τον τρομερό κίνδυνο της θανατηφόρου ελονοσίας, αφετέρου τις ληστρικές επιδρομές των Οθωμανών κουρσάρων. Οι δε Τούρκοι διατηρούσαν μόνο μία φρουρά στο βόρειο ύψωμα της Σελινίτσας, στη σημερινή βόρεια παραλία του Γηθίου, και δυτικά της περιοχής το φράγκικο κάστρο του Πασαβά, σχηματίζοντας έτσι τη μοναδική σφήνα στην ελεύθερη περιοχή της Μάνης. Το 1685 οι Ενετοί, βρισκόμενοι σε πόλεμο με τους Τούρκους και βοηθούμενοι από τους Μανιάτες, κατέλαβαν το κάστρο του Πασαβά και εξόντωσαν την εκεί φρουρά. Η κατάληψη αυτού του οχυρού υπήρξε σημαντική στην ιστορία της Μάνης, χαρίζοντας τους Μανιάτες την ασφάλεια της ελεύθερης επικοινωνίας με το Μαραθωνήσι, που άρχισαν σιγά σιγά να κατοικούν. Μάλιστα, δύο χρόνια μετά, τον Αύγουστο του 1687, όταν ο Βενετός στρατηγός Πολάνη, βοηθούμενος από 6.000 Μανιάτες, επιχειρούσε την κατάληψη του Μιστρά, ο ναύαρχος Μοροζίνη κατέπλευσε στον όρμο του Μαραθωνησίου. Στις 23 Μαρτίου του 1821, οι Γρηγοράκηδες μαζί με άλλους οπλαρχηγούς της Ανατολικής Μάνης, τον Κοσονάκο, τον Κατσούλη και άλλους, ύψωσαν στο Μαραθωνήσι, γήθιο, την σημαία της Επανάστασης, έχοντας προηγουμένως συγκροτήσει ένοπλα σώματα.

Το σύγχρονο Γήθιο υψώνεται αμφιθεατρικά στους ανατολικούς πρόποδες του αρχαίου Λαρισίου Όρους, που σήμερα ονομάζεται από τους ντόπιους Ακούμαρος ή Κούμαρος, ακριβώς πάνω από το κυρίως λιμάνι, που θεωρείται το ασφαλέστερο της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου και από το οποίο πραγματοποιούνται εξαγωγές εσπεριδοειδών, κυρίως πορτοκαλιών, λαδιού καθώς και ελιάς. Τα επιβλητικά διόροφα και τριόροφα νεοκλασικά κτίρια που μαρτυρούν την έγκλη του παρελθόντος, τα παραδοσιακά σπίτια, οι γραφικές κάλες και οι ωραίες εκκλησίες, το λιμάνι με την πολυσύχναστη μαρμάρινη προκυμαία, τα καΐκια και τις ψαρόβαρκες συνθέτουν ένα ξεχωριστό οικιστικό σύνολο. Τα περισσότερα κτίρια κτίστηκαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα πάνω σε νεοκλασικές αρχιτεκτονικές φόρμες και έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα. Το Δημαρχείο του Γηθίου κτίστηκε το έτος 1886, το Παλαιό Παρθεναγωγείο το 1896 και τα δύο στο νεοκλασικό ρυθμό, έργα του Βαβαρού αρχιτέκτονα μηχανικού Έρνεστ Τσίλερ. Το κτίριο όπου στεγαζόταν το Παλαιό Παρθεναγωγείο Γηθίου λειτουργούσε ως σχολείο έως το 1990, έγινε το Μάιο του 2016 κέντρο πολιτισμού Ανατολικής Μάνης, ένα σύγχρονο μουσείο πόλης. Στο βόρειο μέρος του Γηθίου, κοντά στην είσοδο της πόλης, βρίσκεται το αρχαίο θέατρο που σύμφωνα με τη μυθολογία κτίστηκε από τον Ηρακλή και τον Απόλλωνα. Ανακαινίστηκε κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής εποχής. Την διάρκεια του καλοκαιριού παίζονται αρχαία θεατρικά έργα εδώ. Νοτιοανατολικά του θεάτρου υπήρχε η αρχαία αγορά. Επάνω από το θέατρο, στην κορυφή ενός λόφου 50 μέτρων, ήταν τοποθετημένη η Ακρόπολη. Σήμερα τα υπολείμματα των τείχων της είναι διακριτά. Εδώ υπήρξε ο ναός της Αθηνάς και των Καστορίδιων πυλών, καθώς επίσης και μια γέφυρα από μινάρια των οποίων σώζονται ακόμα και σήμερα. Πίσω πάλι στο παραλιακό μέτωπο με τις δεκάδες ταβέρνες και τη γραφικότητα του μόλου, μια εικόνα βγαλμένη από νησί, αποτελεί δίχως αμφιβολία σημαντικό τουριστικό πόλο έλξης στους θερινούς μήνες.

Μια όμως πολύ γοητευτική πινελιά στο θαυμάσιο τοπίο του Γηθίου δίνει η νήσος Κρανάη, γνωστή και ως Μαραθωνήσι, στη νότια πλευρά της πόλης, ενωμένο σήμερα με την Ακτή. Εδώ, σύμφωνα με τη μυθολογία, διανυκτέρευσε η ωραία Ελένη, σύζυγος του Μενελάου, με τον εραστή της Πάρη μετά τη φυγή τους από τη Σπάρτη πριν από το ταξίδι στην Τρία. Φεύγοντας, ο Πάρης ξέχασε το κράνος του, λέει ο μύθος, και έτσι πήρε το όνομά της η Κρανάη. Στα αξιοθέατα του νησιού, το παρεκκλήσι του Αγίου Πέτρου. Επίσης, ένας οκταγωνικός φάρος του 1873 με 22 μέτρα ύψος και ο πύργος του τρίτου μπέι της Μάνης, του Τζανετάκη Γρηγοράκη, που κτίστηκε τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας και ο οποίος σήμερα λειτουργεί ως ιστορικό εθνολογικό μουσείο Μάνης.

πλούσια η θρησκευτική παράδοση αυτού του τόπου, φίλες και φίλοι ακροατές. Το Γήθιο αποτελεί έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης, ενώ στην περιφέρειά της υφίστανται συνολικά 101 ενωριακοί ναοί, 276 παρεκκλήσια, 315 εξοκλήσια, 80 ναοί κημητηρίων, 59 ιδιωτικοί ναοί και 5 μοναστηριακοί. Εμείς κάνουμε μία επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Γηθίου, που βρίσκεται στην κορυφή του κατάφυτου λόφου Ακούμαρος, υπεράνω της πόλεως Γηθίου, και σχετίζεται με το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Γηθίου και Ιτήλου, δεδομένου ότι στον περίγυρό της υψώνεται μεγαλοπρεπές συγκρότημα κοινοφελούς ιδρύματος σύγχρονων προδιαγραφών, διαγέροντες και άτομα με ειδικές ανάγκες. Το άσυλο αυτό φέρει το όνομα Άγιοι Πάντες και συνορεύει με τον ομώνυμο ναό της Μονής. Εδώ υπήρχε από παλιά μοναχική ζωή, όπως προκύπτει από παλιά έγγραφα από τα ερείπια των κελιών του νεκροταφείου και της εκεί παραδοσιακής υδατοδεξαμενής. Η Μονή των Αγίων Πάντων κατέχει το ανατολικό άκρο εκκλησιαστικής κατάφυτης έκτασης 60 στρεμμάτων, οριοθετημένων με μεγάλο λιθόκτιστο τάφρο και με περιφερειακή σειρά κυπαρισιών που καταλήγουν στον επιβλητικό πυλώνα της Μονής. Ο μικρός ναός των Αγίων Πάντων είναι μονόχωρος με επικλινή και ραμοσκεπή στέγη, η οποία καταλήγει ανατολικά σε χαμηλή αψίδα του ιερού, τεκμήριο ότι είναι κτίσμα της τουρκοκρατίας. Το ξύλινο τέμπλο του ναού, οι μεγάλων διαστάσεων εικόνες και το δάπεδο προέρχονται από ανακαίνιση του έτους 1900. Τη δεκαετία του 1970 ήταν ο ναός ετοιμόροπος και, όπως προκύπτει από επίσημη αλληλογραφία, έγιναν σύντομες προσπάθειες μέχρι και αρχιτεκτονικό σχέδιο για να κτιστεί στη θέση του παλαιού νέος ναός των Αγίων Πάντων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έτσι περιορίστηκαν και τότε σε απλές επισκευές του παλαιού κτίσματος, το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα. Κλείνοντας τη βόλτα μας στο Γήθιο, να κάνουμε ένα σύντομο πέρασμα στις κοντινές παραλίες. Και πρώτα βορειοανατολικά του Γηθίου, στο δρόμο που οδηγεί στη Σκάλα, συναντάμε την απλωτή και οργανωμένη παραλία της Ελληνίτσας. Και αμέσως ξεπροβάλλει ο εντυπωσιακά σκουριασμένος σκελετός του ναυαγισμένου πλοίου που έχει προσαράξει στην αμμουδιά της Γλυφάδας εδώ και δεκαετίες. Ανατολικά ακολουθούν οι παραλίες Βαλτάκη και Τρίνισσα. Η πιο δημοφιλής κοντινή ακτή στο Γήθιο είναι το Μαυροβούνι, 4 χιλιόμετρα, με θαυμάσια ξανθοπή αμμουδιά και πολλά ξενοδοχεία. Πολύ καλή είναι η παραλία στο βαθύ Αγερανού, με άφθονο πράσινο, ενώ λίγο νοτιότερα συναντάμε το γραφικό Σκουτάρι με τις αμμουδερές παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά. Βορειότερα, ανάμεσα στο Σκουτάρι και στον Αγερανό, η ακρογιαλιά Καμάρες με χαλίκι και χοντρία.

ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: πηγαίνουμε προς το τέλος των συναντήσεών μας, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο θέμα που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Και προτού μπω στο τελευταίο σχεδόν κομμάτι που θέλω σήμερα να αναπτύξω για να μιλήσουμε, ήθελα να σας πω κάτι, γιατί χρειαζόμαστε στην πνευματική μας ζωή εικόνες. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μπροστά μας εικόνες. Εικόνες εννοώ παραδείγματα να μας έρχονται στις δύσκολες ώρες και να μας δίνουν δύναμη. Πέρασα από ένα μαγαζί που ήταν αρωματοπωλείο. Ήταν πάρα έντονη, ωραία όμως έντονη η μυρωδιά από τα αρώματα, τόσο πολύ που έβγαινε έξω σχεδόν από την πόρτα. Δηλαδή ο διαβάτης επάνω στο πεζοδρόμιο αισθανόταν ότι αυτό το μαγαζί έβγαζε κάτι. Αν έμπαινες και μέσα, ήταν πολύ καλύτερα. Και όταν έβγαινες έξω, είχες αυτήν τη μυρωδιά επάνω σου. Ωραία ήταν. Το ίδιο είναι και ο ναός. Και ο ναός είναι ένας μυρωδάτος χώρος, που εκεί πηγαίνουμε βέβαια και παίρνουμε ένα άρωμα το οποίο δεν είναι κτιστό, γιατί αυτά τα αρώματα κάποιος τα έφτιαξε. Υπάρχει μία άκτιστη χάρις του Θεού εκεί, την οποία λαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι που πηγαίνουν. Άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Γιατί άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο? Εξαρτάται από το αρωματοπωλείο αυτό.
1: Από την καθαρότητα.
0: Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Από τον άνθρωπο εξαρτάται. Όσο πιο πολύ χωράς, τόσο πιο πολλά πράγματα παίρνεις. Όταν δεν χωράς, δηλαδή δεν συγχωράς, δεν γίνεται να πάρεις. Αυτό είναι όλο και όλο. Να ανοίξει η καρδιά. Αυτό είναι όλο το έργο του χριστιανού, είναι να ανοίξει η καρδιά και να χωρέσει όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Όταν αυτό το κάνεις, ξέρετε πώς λέγεται αυτό, Ανδρέα? Πώς λέγεται αυτό? Όταν τους συγχώρεσες όλους και έχεις μία αγιότητα, λέγεται αυτό. Αγιότητα. Και χωρίς να το καταλάβεις, άγιασες. Έκανα μία ομιλία τις προάλλες για τον Άγιο Σάβα, τον Εγκαλύμνο. Μεγάλος Άγιος. Μεγάλος Άγιος αυτός. Και λέω πόσο συσσαγωγικά τυχερός ήταν, γιατί ποιον είχε πνευματικό πατέρα? Τον Άγιο Νεκτάριο είχε πνευματικό πατέρα. Ο Άγιος Σάββας είχε πνευματικό πατέρα τον Άγιο Νεκτάριο. Και καταλαβαίνετε ότι με ένα τέτοιο πνευματικό πατέρα πόσο βοηθιέται ο άνθρωπος να φτάσει στο στόχο του. Αλλά αυτό προϋποθέτει και ότι έχει αυτιά αυτός που ακούει τον πνευματικό πατέρα. Γιατί μπορεί ο πνευματικός πατήρ να μιλάει, αλλά εμείς να έχουμε τα αυτιά μας σφραγισμένα. Οπότε ό,τι και να λέει, δεν προχωράει πνευματικά ο άνθρωπος. Ή ο ένας φταίει, ο πνευματικός, ή ο άλλος φταίει, ή και οι δύο. Ή και οι δύο. Αν όμως υπάρχει καλή διάθεση και από τους δύο, τότε υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε πει ότι πνευματικός είναι ο στίβος στον οποίο παλεύουμε, άρα εκεί ο προπονητής και ο αθλητής πρέπει να βρίσκονται σε μια καλή συνεργασία. Και βέβαια ένα μεγάλο θέμα είναι να είναι ειλικρινής η επικοινωνία αυτή. Να είναι ειλικρινής. Πόσο ειλικρινής πρέπει να είσαι στον γιατρό? Πρέπει να τα πεις όλα. Όλα τα συμπτώματά σου. Το ίδιο είναι και στο πνευματικό επίπεδο. Έτσι. Σήμερα είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι είχαμε μείνει σε ένα ψαλμό. Θυμάται κάποιος σε ποιο ψαλμό ήμασταν? Όχι εσείς που λείπατε την προηγούμενη φορά, έχετε μία δικαιολογία. Εκείνοι που ήσαν παρόντες. Όχι. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Ωραίος ψαλμός. Να είναι, να είναι. το όνομα του Κυρίου ευλογημένο και τώρα και πάντοτε. Ποιος το είχε πει αυτό? Ήταν ένα πρόσωπο από την Παλαιά Διαθήκη που το είχε πει. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο. Ιώβ. Ο Ιώβ. Ο Ιώβ το είχε πει. Ο οποίος, αγαπητέ Παναγιώτη, τα είχε χάσει όλα. Οικογένεια, περιουσία, εργασία, τα πάντα έχασε. Κι όμως δεν εναντιώθηκε στο Θεό. Πίστευε. Με υπομονή προσέγγισε την κατάστασή του και τελικά δικαιώθηκε. Τα κέρδισε όλα πίσω. Και την καλή οικογένεια και την εργασία του και την περιουσία του. Ανταμείβει, δεν το κάνουμε γι' αυτό, αλλά ανταμείβει ο Θεός τον άνθρωπο που κάνει τον αγώνα του. Κάνει ένα φιλότιμο αγώνα. Τον ανταμείβει ο Θεός, βλέπει ο Θεός τον αγώνα αυτό. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν είναι παρμένο αυτό που ψάλλουμε στη Θεία Λειτουργία ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Πόσες φορές το λέμε αυτό?
1: Τρεις
0: φορές. Τρεις φορές το λέμε. Και τι είδαμε από αυτήν την, από αυτό που εστιάζουμε τώρα, τι είδαμε? Ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία έχουμε πολλά κομμάτια, φράσεις, λέξεις παρμένες από την Αγία Γραφή. Την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Είδατε πως είναι, θα έλεγα, ποτισμένο το κείμενο, τα κείμενα της λατρείας με την Αγία Γραφή. Γιατί η Αγία Γραφή τι είναι? Η Αγία Γραφή είναι ο βασικός πυλώνας. Είναι η πηγή που, από την οποία αντλούμε και από την οποία άντλησαν και όλοι οι υμνογράφοι της Εκκλησίας. Έτσι. Ψάλλει λοιπόν ο ψάλτης, ο χορός που λέμε και όλοι μας αυτό το τροπάριο. Εκείνη την ώρα ο ιερέας τι κάνει μέσα στο ιερό βήμα? Είναι μέσα στο ιερό βήμα και έχει πάει και έχει μπροστά του το Άγιο Ποτήριο, το οποίο μέσα έχει Θεία Κοινωνία. Ποια Θεία Κοινωνία? Έχουν κοινωνήσει οι πιστοί, αλλά έχει μείνει, έχει περισσέψει Θεία Κοινωνία. Και πού την έχει τοποθετήσει? Στην πρόθεση. Δεν είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, είναι εκεί που γίνεται η προσκομιδή, προτού ξεκινήσει. Εκεί πάνω την έχει. Και εκεί πάνω λοιπόν που την έχει, διαβάζει μία ευχή, την οποία θέλω να σας την πω και στο κείμενο και στη μετάφραση. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, βάλτε λίγο σημασία στο πρωτότυπο κείμενο, να δείτε αν μπορείτε κάτι να κατανοήσετε πρώτα. Να μην πάμε στο εύκολο αμέσως, στη μετάφραση. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, αυτός υπάρχον, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πληρώσας πάσαν την πατρικήν οικονομίαν, πλήρωσον χαράς και εφροσύνης τας καρδίας ημών, πάντοτε, νυν και αΐ, και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κατανοητό? Σε ένα μεγάλο βαθμό για κάποιους, σε μικρότερο σε κάποιους άλλους. Σας διαβάζω και το κείμενο. Κύριε, εσύ που ευλογείς εκείνους που σε δοξάζουν και αγιάζεις εκείνους που πιστεύουν και έχουν εμπιστοσύνη τους εσένα. Συγγνώμη, διαβάζω την προηγούμενη ευχή. Διαβάζω την κανονική. Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ που συμπλήρωσες τον νόμο του Μωυσή και τους προφήτες και εκτέλεσες όλη την οικονομία του Πατέρα, του Θεού Πατέρα, για τη σωτηρία του κόσμου, γέμισε από χαρά και εφροσύνη τις καρδιές μας τώρα και πάντοτε και στους ατελεύθητους αιώνες. Αμήν. Είναι η τέταρτη ευχή στη Θεία Λειτουργία που απευθύνεται όχι στο Θεό Πατέρα, αλλά σε ποιον? Στο Χριστό, ο οποίος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τι έχουμε τώρα, γιατί το λέει αυτό? Γιατί η ευχή αυτή είναι τοποθετημένη εδώ? Διότι έχουμε κοινωνήσει. Έχουμε κοινωνήσει και αισθανόμαστε αυτή τη χαρά και την εφροσύνη μέσα μας και ξεσπάμε σε μια ευχαριστία πάλι του Θεού. Αυτό κάνουμε. Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ που συμπλήρωσες το νόμο του Μωυσή και τους προφήτες, που έφερες εις πέρας το έργο του Θεού Πατέρα για τη σωτηρία των ανθρώπων, γέμισε με χαρά και ευφροσύνη τις καρδιές μας, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Έχεις μέσα σου τον Χριστό. Το φυσιολογικό είναι να έχεις γεμίσει με χαρά και ευφροσύνη. Αν κοινώνησες και αισθάνεσαι αυτή τη χαρά και την ευφροσύνη, θα έλεγα ότι είσαι σε ένα καλό δρόμο. Αν κοινώνησες και δεν αισθάνεσαι αυτά τα ωραία πράγματα, πρέπει κάτι να ψάξεις για να δεις τι πρέπει να διορθωθεί και πώς πρέπει να γίνει η προετοιμασία για να τα γευτείς όλα αυτά. Και η προσευχή είναι το ίδιο. Κάθισε στην προσευχή. Μερικές φορές στην προσευχή δεν περνάει η ώρα με τίποτα. Και άλλες φορές περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Λες, 2 ώρες είμαστε μέσα στην εκκλησία, δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί? Γιατί είναι η καρδιά σου σε πολύ καλό, σε καλή κατάσταση. Και δεν νιώθεις καθόλου κόπωση. Νιώθεις καθόλου ώρα. Εμένα μου έτυχε στην εξομολόγηση ενός νέου παιδιού να είχε μια τέτοια εμπειρία. Δηλαδή να προσευχόταν και προσευχόταν για ώρες λέω. Και μου λέει, κοίταξε κάποια στιγμή την ώρα και είχε ξημερώσει. Και είχε ξεκινήσει μετά τα μεσάνυχτα και λέω, τι ήταν αυτό, ήταν μια επίσκεψη Θεού. Δεν είναι δυνατόν να μην κουραστείς μετά από τόση ώρα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Το φυσιολογικό είναι υπάρχει μια κόπωση. Το ότι αυτός δεν κουράστηκε καθόλου, το ότι εσείς είστε 3 ώρες, ας πούμε, την Κυριακή μέσα στην εκκλησία και βγαίνετε και δεν έχετε, πώς να το πω, δεν έχετε βαρεθεί, θα έλεγα έτσι, μέσα στο ναό. Αντίθετα το χαίρεστε, αυτό σημαίνει πάλι μια επίσκεψη Θεού. Και ο άλλος δεν μπορεί, ας πούμε, 5 λεπτά. Αισθάνεται κάπως περίεργα μες στο ναό και θέλει να βγει έξω. Έγινε και αυτό με μια άλλη περίπτωση ενός ανθρώπου. Είχε έρθει σε μια νυχτερινή λειτουργία, σε μια βραδινή λειτουργία και μου έλεγε, είχαν έρθει 2 μαζί, φίλοι ήταν, και μου έλεγε ο φίλος του το τι αντιμετώπισε. Ερχόντουσαν οι σκέψεις στον άνθρωπο αυτό που πρώτη φορά παρακολουθούσε, όχι το ρήμα, όχι σωστό, παρακολουθούσε, μετήχε. Παρακολουθώ σημαίνει είμαι απ' έξω, ενώ μετέχω είμαι μέσα. Λοιπόν, αυτός είχε έρθει για πρώτη φορά σε αγρυπνία και του έλεγε ο λογισμός του, του έλεγε, εσύ τι δουλειά έχεις εδώ πέρα τώρα? Εσύ, η συνομήλικοί σου, οι άνθρωποι, οι νέοι, ξέρεις που είναι αυτή τη στιγμή? Είναι έξω, σε μαγαζιά, έχουν πάει να διασκεδάσουν. Εσύ τώρα πώς βρέθηκες εδώ μέσα? Τον τρέλαναν οι σκέψεις τον άνθρωπο. Τον τρέλαναν οι σκέψεις. Τόσο πολύ που έβγαινε έξω από την εκκλησία, έβγαινε έξω και μετά έλεγε, τι σκέφτηκα τώρα πάλι. Ξαναέμπαινε μέσα και μετά πάλι σκέψεις και μετά πάλι έξω. Μέχρι κάποια στιγμή προς το τέλος της λειτουργίας μπήκε μέσα και ηρέμησε η ψυχούλα του και ήταν μέσα στο ναό ενσυνείδητα και μπόρεσε να προσευχηθεί λίγο. Γινόταν μεγάλος πόλεμος. Δείτε το αυτό και εσείς για πράγματα που κάνετε. Το ίδιο είναι. Έχεις να διαλέξεις τι να κάνω, να πάω από εδώ ή να πάω από εκεί. Πολλές φορές δεν γίνονται και τα δύο. Πολλές φορές πρέπει να έχουμε μία επιλογή. Έτσι. Λοιπόν, ήθελα να σταθώ λίγο σε κάτι. Λέει για το Χριστό η ευχή αυτή. Εσύ που συμπλήρωσες το νόμο του Μωυσή και τους προφήτες. Ήρθε ο Χριστός να συμπληρώσει κάτι. Να εκπληρώσει κάτι. Και κάτι άλλο να κάνει. Να καταργήσει κάτι. Είπατε 3 πράγματα. Είπαμε 3 πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και θα σας τα πω τώρα. Τι ήρθε να κάνει ο Χριστός στη γη? Πριν από τον Χριστό υπήρχαν δίκαιοι άνθρωποι. Σε ποια βιβλία τους βλέπουμε αυτούς? Στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Τι ήταν εκεί δίκαιοι κάποιοι άνθρωποι? Ο Μωυσής, ο Ηλίας, προφήτες.

Σωστό. Ήρθε να καταργήσει το θάνατο. Αλλά και ένας δίκαιος που ζούσε στην Παλαιά Διαθήκη πιστεύετε ότι ο θάνατος τον νίκησε? Όχι. Ήρθε να δώσει ένα κέριο χτύπημα βέβαια στο θάνατο. Τον χτύπησε επί της κεφαλής του θανάτου. Με ποιο, ό,τι κρατούσε στα χέρια ο Χριστός που χτύπησε το θάνατο? Το σταυρό του. Το σταυρό του κρατούσε. Με εκείνο έριξε το χτύπημα, το έδωσε την πληγή στο θάνατο. Όμως, καταρχήν ήρθε να καταργήσει, είπα. Τι να καταργήσει? Θυμάστε πόσες θυσίες έκαναν στην Παλαιά Διαθήκη. Όποιος διαβάσει το Λεβιτικό, για παράδειγμα. Το έχεις διαβάσει. Το Λεβιτικό. Βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Από την Πεντάτευχο, τα πρώτα βιβλία. Αν διαβάσετε εκεί πέρα τι θυσίες έκαναν οι Ισραηλίτες, θυσίες, ζώα, πολλές θυσίες, έχυναν το αίμα το από τις θυσίες κτλ. Αυτό ήρθε να το καταργήσει ο Χριστός. Και τι λέει τώρα? Δεν θέλω να κάνετε καμία θυσία. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να πιστεύετε σε μένα. Βέβαια, οι θυσίες εκεί είχαν κάποιο λόγο που γινόντουσαν. Οι θυσίες γινόντουσαν επειδή έπρεπε να αναζητήσουν οι Ισραηλίτες το κάτι άλλο και το υψηλό. Έκαναν θυσίες για να αρέσουν, υποτίθεται, στο Θεό. Σφάγια χρησιμοποιούσαν. Αλλά κάποια στιγμή αυτά κουράζουνε τον άνθρωπο. Και έλεγαν, δεν μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος να μας σώσει χωρίς να ζητάει τίποτα. Και έρχεται και δίνει μία καινούρια κατάσταση ο Χριστός που λέει, δεν θα κάνετε καμία θυσία εσείς, μόνο εγώ θα κάνω θυσία. Εγώ θα θυσιαστώ για σας. Φοβερό αυτό. Δεν χρειάζεται θυσία καμία. Και τώρα μία θυσία έχουμε, τη Θεία Λειτουργία, που είναι ανέμακτη θυσία. Χωρίς αίμα. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Λένε κάποιοι, γιατί τότε θυσίαζαν οι Ισραηλίτες? Έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί έπρεπε να ανέβει επίπεδο σιγά σιγά ο άνθρωπος από εκεί που έπεσε με την πτώση του. Δεν μπορούσε να γίνει αμέσως. Να δοθεί όλη η αλήθεια αμέσως. Δεν θα την άντεχαν. Έρχεται τμηματικά και δίνεται στον άνθρωπο. Έτσι. Άρα λοιπόν, έρχεται να καταργήσει ένα τμήμα ο Χριστός. Ποιο είναι το τμήμα αυτό? Των θυσιών. Όλο αυτό φεύγει. Δεν χρειάζεται ο χριστιανός να το κάνει. Ο ίδιος είναι η μόνη αυτοθυσία. Το δεύτερο που είπατε ήταν το συμπληρούμενο. Μάλλον θα πω πρώτα το εκπληρούμενο. Το εκπληρούμενο τι είναι? Έλεγαν οι προφήτες, θα έρθει κάποιος ο οποίος τούτο γέγονε ή να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου. Αυτό όλο γέγονε, αυτό όλο έγινε για να εκπληρωθούν οι λόγοι των προφητών, οι οποίοι λόγοι των προφητών είχαν περιγράψει πάρα πολλά πράγματα για τον Χριστό, για τη θυσία, για το περιβάλλον, από ποια φυλή θα έρθει, πώς θα σταυρωθεί, πώς θα γίνει το μαρτυριό του μέσω της σταύρωσης. Είχαν προβλέψει την Ανάσταση του Χριστού οι προφήτες. Πάρα πολλά είχαν πει. Και τώρα τι έρχεται ο Χριστός να πει? Εγώ είμαι. Εγώ είμαι αυτός που ήρθα τώρα να εκπληρώσω όλα όσα είπαν στην Παλαιά Διαθήκη. Εντάξει, έρχεται και εκπληρώνει την Παλαιά Διαθήκη και δίνει μια καινούρια Διαθήκη και μια καινούρια σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα έχω πει το πρώτο, καταργούμενο, δεύτερο, εκπληρούμενο, και τώρα έρχεται να πει και ένα άλλο, το συμπληρούμενο. Γιατί έτσι λέει η ευχή. Εσύ, Χριστέ, εσύ που συμπλήρωσες τον νόμο του Μωυσή και των προφητών και τους προφήτες, τι έρχεται να συμπληρώσει τώρα ο Χριστός? Είναι αυτό που σας έλεγα. Έρχεται να συμπληρώσει μια διδασκαλία η οποία δεν είχε δοθεί στον τέλειο βαθμό, γιατί δεν ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι να την ακούσουν.

Έτσι. Δεν ήταν έτοιμοι να την ακούσουν. Δηλαδή, από εκεί που λέει οφθαλμός αντί οφθαλμού, ποια ήταν η δικαιοσύνη για την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης? Μου έβγαλε το μάτι, θα βγάλουμε το δικό σου. Αυτό λέει η δικαιοσύνη. Και έρχεται ο Χριστός και λέει κάτι το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Λέει, αν σε ραπίσουν από την μία σιαγόνα, θα στρίψεις και την άλλη. Αυτό είναι πολύ υψηλό. Πού να το πεις στην Παλαιά Διαθήκη αυτό? Που οι άνθρωποι βρίσκονται σε μία άλλη πνευματική βάση. Δεν θυμάμαι αν σας το είχα πει. Θυμάμαι πόσο με βοήθησε μία εφαρμογή αυτού που σας λέω. Στα πρώτα μαθήματα το είχαμε πει, νομίζω. Πάμε όταν ήμουν εγώ παιδί με μία γυναίκα που ήταν φιλοπτώχου, του φιλοπτώχου ταμείου, να γίνει ένας έρανος, να μαζέψουμε χρήματα προκειμένου να πάει ένα παιδί και να χειρουργηθεί στο εξωτερικό, γιατί είχε πολύ σοβαρό θέμα υγείας. Και οργανώθηκαν κάποιες επιτροπές από το φιλόπτωχο και γυρίζαμε στην πόλη για να μαζέψουμε χρήματα για την οικογένεια αυτή, για να βγει το παιδί να χειρουργηθεί. Πάμε λοιπόν και σε ένα πλούσιο σπίτι. Θα έλεγα ότι τα φτωχά σπίτια έδωσαν όλα, ίσως και από το υστέρημά τους. Σε ένα μεγάλο σπίτι, θα το έλεγα βίλα, δεν μπορούσαμε να δούμε και υπήρχε ένα κουδούνι το οποίο είχε μία οθόνη. Ήταν πρώτο καιρό αυτά είχαν βγει. Έβλεπε δηλαδή ο πλούσιος από το θηροτηλέφωνο ποιος χτυπούσε στην τεράστια αυλή του, έξω από την τεράστια αυλή του, το κουδούνι. Και έρχεται λοιπόν, αφού χτυπήσαμε μία, δύο, τρεις φορές και δεν ανταποκρίθηκε κανείς, έρχεται ένας μενόμενος άνθρωπος με μεγάλη οργή και βλέπει τη γυναίκα εκείνη και εμένα δίπλα. Λοιπόν, και της λέει, τι θέλετε και ενοχλείτε επιτέλους, έχετε χτυπήσει τόσες φορές. Λέει, συγγνώμη, γι' αυτό το σκοπό, λέει, γυρίζουμε. Και την χτύπησε στη σιαγόνα της, χαστούκι. Και τότε είδα τη γυναίκα να στρέφει το άλλο, την άλλη μεριά του προσώπου της και να λέει, το χαστούκι ήταν για μένα, για το παιδί θα δώσετε κάτι? Είδα να εφαρμόζεται το Ευαγγέλιο. Μέχρι τότε αυτό το είχα διαβάσει στο Ευαγγέλιο και νόμιζα ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει κάποιος, ιδιαίτερα στην εποχή μας, ότι δεν γίνεται να υπάρχει άνθρωπος που το εφαρμόζει. Και εγώ το έβλεπα μπροστά μου σε μια παιδική εφηβική ηλικία να γίνεται αυτό από μια χριστιανή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το γεγονός το συγκλώνησε. Τελικά εκεί πήγαμε για να αλλάξει αυτό ζωή. Αλήθεια έγινε έτσι. Ζήτησε το τηλέφωνο, βοήθησε πάρα πολύ το παιδί αυτό μετά, αλλά δεν ήταν αυτό το μείζον. Το μεγαλύτερο ήταν ότι αυτός άλλαξε τρόπο σκέψης και άλλαξε και τρόπο ζωής. Πήγαμε εκεί για να γίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο που ο Θεός το είχε ετοιμάσει για αυτόν τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Γιατί πίστευε και αυτός ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το Ευαγγέλιο στην εποχή μας. Και ότι είναι αυτό για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και πολύ νόηση.

0: Άρα έχουμε εκτός από το πέστε τα εσείς ποια είναι τα τρία που είπα, εκτός από το καταργούμενο, το εκπειρούμενο και το συντηρούμενο. Δηλαδή το συντηρούμενο είναι ότι ο Χριστός έρχεται να δώσει όλη την αλήθεια πλέον και δεν υπάρχει τίποτα να προσθέσουμε στην αλήθεια αυτή. Ο ίδιος είναι η αλήθεια. Όλη αυτή την αναφορά την έκανα για να ερμηνεύσω αυτή τη φράση που λέει «Εσύ Χριστέ που ήρθες να συμπληρώσεις τον νόμο του Μωυσή και τους προφήτες». Τώρα, μετά από αυτό που λέει ο ιερέας μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, αφού βρισκόμαστε μετά τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη για να κάνει το τελευταίο που έχει να κάνει στη λειτουργία που λέγεται απόλυση. Έτσι. Η απόλυση ξεκινάει με μια ξεχωριστή ευχή για κάθε η απόλυση είναι λίγο διαφορετική όταν έχουμε διαφορετική γιορτή. Όταν έχουμε την Ανάσταση ή την περίοδο του Πασχάλιο, πώς ξεκινάει ο ιερέας, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών. Και τα λοιπά, ανάλογα με όλες τις γιορτές υπάρχει η συγκεκριμένη φράση που ξεκινάει. Την Κυριακή πώς ξεκινάει. Ο Αναστάς εκ των νεκρών. Γιατί η Κυριακή τι είναι, μία αναβίωση της Ανάστασης. Είναι Αναστάσιμη μέρα. Γι' αυτό όταν πάμε την Κυριακή θα ακούσουμε το Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, θα ακούσουμε Αναστάση Ματροπάρια κτλ. Κάποιοι λένε ότι αυτή η απόλυση που κάνει ο ιερέας, που μνημονεύει στη συνέχεια, τι μνημονεύει, το Χριστό, την Παναγία, τον Τίμιο Σταυρό, τους Αγγέλους, τους Αγίους, όλο αυτό θεωρείται μία άλλη ξεχωριστή ευχή. Επίσης, σε αυτή την απόλυση, στο τελευταίο μέρος της λειτουργίας για το οποίο μιλούμε, ποιοι άλλοι θα μνημονευτούν, ποιοι άλλοι Άγιοι λέτε ότι πρέπει να μνημονευτούν στο τέλος της απόλυσης, μνημονεύονται αυτοί. Οι Άγιοι της ημέρας. Οι Άγιοι που γιορτάζουν εκείνη την ημέρα. «Όν τη μνήμην επιτελούμε». Το έχετε ακούσει. Και ποιος άλλος Άγιος πρέπει να μνημονευθεί. Ο Άγιος που είναι αφιερωμένη η Εκκλησία. Θα μνημονευθεί και αυτός. Και ποιος άλλος Άγιος. Ανάλογα τη Θεία Λειτουργία. Μπορεί να μνημονευθεί, αν κάνουμε τη λειτουργία του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα μνημονευθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ή του Μεγάλου Βασιλείου. Έτσι. Και είπαμε θα μνημονευτούν και οι Άγιοι της ημέρας. Πόσοι είναι οι Άγιοι της ημέρας. Πόσοι γιορτάζουν κάθε μέρα. Δύο, τρεις. Χιλιάδες, χιλιάδες Άγιοι γιορτάζουν κάθε μέρα. Γνωστοί και άγνωστοι.
1: Και μάρτυρες.
0: Και μάρτυρες και Άγιοι και οσιομάρτυρες και νεομάρτυρες και μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Ελλάδα και μάρτυρες σε όλη τη γη. Υπάρχει ένα βιβλίο, έχει εκδοθεί ένα βιβλίο, το οποίο έχει αρκετούς Αγίους που γιορτάζουν κάθε μέρα και αναφέρονται οι Άγιοι της ημέρας. Αλλά πόσους να πεις, πόσους να πεις όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία. Θα πεις τουλάχιστον αυτούς που ορίζει το τυπικό, υπάρχει ένα τυπικό που λέγονται δίπτυχα της Εκκλησίας και εκεί πέρα αναφέρονται ποιοι πρέπει τουλάχιστον να μνημονευθούν και μερικούς άλλους να όσους γνωρίζεις μπορεί να τους μνημονεύσεις που γιορτάζουν εκείνη την ημέρα. Μια φορά το χρόνο είναι η γιορτή τους. Είναι καλό να μνημονεύονται. Ο Ιεροψάλτης την ώρα που γίνεται η μνημόνευση αυτή των Αγίων στην απόλυση τι λέει. Κάτι λέει για τον ιερέα. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Και Και αν είναι επίσκοπος τον δεσπότη και αρχιερέα ημών, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα. Γιατί το λέμε τρεις φορές? Γιατί δεσπότης είναι. Έτσι, του αξίζει. Λοιπόν, αυτό τι θα λέγαμε ότι είναι τώρα? Τελειώνει η λειτουργία και ο κόσμος έρχεται για τον ιερέα. Τι του λέει? Τον ευλογούντα, αυτόν που μας ευλόγησε, και αγιάζοντα εμάς. Γιατί το λέει αγιάζοντα? Γιατί με τη Θεία Κοινωνία που μας έδωσε, πρόσχομαι τα Άγια της Αγίης που λέγαμε, γίναμε και εμείς Άγιοι. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα εμάς, τι να τον κάνεις? Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Να τον έχεις με υγεία ανάμεσά μας για πολλά έτη. Εκείνη την ώρα να το λέτε κι εσείς. Να τη λέτε αυτή την ευχή για τον ιερέα. Γιατί και αυτός από όλο το εκκλησίασμα μαζεύτηκαν 100, 200, 300, 400, 500, 1000 άνθρωποι, αλλά κανένας δεν ήταν ιερέας. Δεν γίνεται λειτουργία. Χρειαζόμαστε έναν ιερέα τουλάχιστον. Είδατε, γιατί πρέπει να τον ευχαριστούμε? Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε για αυτόν? Και για τον αρχιερέα τρεις φορές. Γιατί αν δεν υπάρχει αρχιερέας, δεσπότης, δεν υπάρχει ιερέας. Ο αρχιερέας χειροτονεί τον ιερέα. Έτσι. Έτσι λοιπόν προς το τέλος, αφού τελειώνει όλο αυτό το θείο δράμα της λειτουργίας, εγκάρδια μας βγαίνει η ευχή να πούμε, ας ευχηθούμε και για τον ιερέα μας τώρα, που μας έδωσε αυτό το μεγάλο δώρο. Αυτός που δάνεισε τα χέρια του στο Θεό για να κάνει ο Θεός το έργο του. Δάνεισε τα χέρια του στο Θεό για να κάνει ο Θεός το έργο του. Ο ιερέας πώς τελειώνει τη Θεία Λειτουργία? Τι λέει? Δεν θεωρώ, είναι αδύνατο να μην ξέρετε πώς τελειώνει η λειτουργία. Είναι το μόνο σίγουρο, το έχετε ακούσει όλοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Αν είναι περίοδος όμως του Πάσχα, δεν λέμε διευχών. Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Θανάτω πατήσας, στην Πασχάλια περίοδο. Και όταν ο ιερέας λέει το διευχών, τότε τι λέει ο κόσμος? Τι λέει ο ψάλτης και όλος ο κόσμος? Αμήν λέει. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Και σφραγίζει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος, σφραγίζει τη λειτουργία. Είδατε ότι ο κόσμος δεν είναι θεατές, αλλά παίρνουν μέρος σε αυτό που γίνεται. Ο κόσμος λέει το αμήν. Εσείς λέτε το αμήν. Και τελειώνει με αυτό το αμήν του κόσμου η Θεία Λειτουργία. Είναι τώρα η ώρα του αντιδώρου. Είναι η ώρα που γίνεται η μεγαλύτερη οχλαγωγία μέσα στους ναούς. Είναι όμως και η ιερή στιγμή αυτή. Γιατί το αντίδωρο δεν είναι όπως το λένε κάποιες μητέρες τα παιδιά τους ψωμάκι. Είναι το μέσο για να λάβει ο άνθρωπος, και ειδικά αυτός που δεν κοινώνησε. Αυτός που κοινώνησε έχει πάρει το δώρο. Αυτός που δεν κοινώνησε παίρνει αντίδωρο. Για φαντάσου να πάρεις και δώρο και αντίδωρο. Έτσι πρέπει να είμαστε ετοιμασμένοι σε κάθε λειτουργία, να παίρνουμε και δώρο και αντίδωρο. Αλλά κυρίως λέει αυτός που δεν κοινώνησε ιδιαίτερα, παίρνει τη χάρη του Θεού μέσα από αυτό. Τι είναι η χάρη του? Η χάρη του Θεού είναι άκτιστη, το έχουμε πει και άλλη φορά. Αλλά το ψωμί αυτό είναι κτιστό. Αλλά περνάει η άκτιστη χάρη μέσα από τον άρτο και γίνεται, μεταδίδεται στον άνθρωπο, τη δίνουμε. Και κάποιοι τι λένε? Κάθε μέρα λέει κρατάω από το αντίδωρο και προτού πάω στη δουλειά μου, όταν σηκώνομαι το πρωί, κρατάω λίγο από το αντίδωρο, τρώω πρώτο το αντίδωρο, παίρνω μετά το πρωινό μου και μετά ξεκινάω να πάω στη δουλειά μου. Πολύ ωραία σειρά αυτή, ε. Πολύ ωραία σειρά. παίρνει το αντίδωρο και μετά πηγαίνει στη δουλειά του. Κάποιοι, το αντίδωρο είναι πολύ σημαντικό, διότι τι συμβολίζει και από πού βγαίνει το αντίδωρο? Το αντίδωρο βγαίνει από το πρόσφορο που βγήκε ο αμνός για να γίνει Θεία Κοινωνία. Όλο το υπόλοιπο μέρος από το πρόσφορο κόβεται και δίνεται και μοιράζεται στους ανθρώπους. Προτού όμως όταν έγινε η... Και τι συμβολίζει το πρόσφορο, έχουμε πει? Την κοιλιά της Παναγίας. Συμβολίζει την κοιλιά της Παναγίας. Και από την κοιλιά της Παναγίας δεν βγαίνει ο Χριστός. Από αυτό το αντίδωρο πρέπει να πάρουμε. Αλλά αυτό είναι ένα. Λένε τώρα οι λειτουργιολόγοι να βγάλουμε από ένα τον αμνό και μετά τη μερίδα της Παναγίας, τα τάγματα των αγγέλων κτλ. Να βγάλουμε από ένα. Μερικοί λένε από ένα θα βγάλεις, γιατί μία είναι η Εκκλησία και από ένα πρέπει να βγει. Άλλοι βγάζουν όμως από δεύτερο πρόσφορο τη μερίδα της Παναγίας κτλ. Και εκεί δεν υπάρχει και ιδιαίτερο πρόβλημα στο να υπάρχει αντίδωρο για όλους. Αν όμως κάποιος έχει τηρεί αυτό ότι από ένα πρόσφορο βγάζει τον Χριστό, τον αμνό, και πρέπει από αυτό το πρόσωπο να πάρει όλη η Εκκλησία, τότε τι γίνεται? Τότε γίνεται αυτό που γίνεται στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος θα πάρεις πολύ μικρό αντίδωρο. Πολύ μικρό αντίδωρο θα πάρεις. Αλλά είναι αντίδωρο. Βγήκε από το πρόσωπο αυτό που σας λέω. Δεν μπορεί να γίνει πάντοτε αυτό. Γι' αυτό και ευλογούνται και κάποια πρόσφορα εκ των υστέρων. Εντάξει, όμως το σωστό είναι να πάρεις από αυτό το πρόσφορο. Γι' αυτό και κάποιοι όταν είναι στη σειρά για να πάρουν αντίδωρο, τι λένε? Θέλω ύψωμα. Θέλω ύψωμα, λέει. Γιατί το λέει ύψωμα? Γιατί αυτό το πρόσφορο που χρησιμοποιήθηκε για τη Θεία Κοινωνία υψώθηκε ψηλά. Το κράτησε ο ιερέας εδώ, ψηλά, και μετά το τεμάχησε, αυτό ευλογήθηκε, και ο κόσμος που ξέρει λέει θέλω ύψωμα. Πολλές φορές το τυλίγουν και με ένα χαρτί. Προσοχή και αυτό το χαρτί που το τυλίγουμε, πάνω έχει το σταυρό, έχει κάποια ιερά σύμβολα. Δεν το πετάμε, αυτό το καίμε. Όλα αυτά έχουν μία σημασία, πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, λέει λοιπόν αυτός που είναι στη σειρά, είχα πρόσφορο και θέλω ύψωμα. Δηλαδή, ζήμωσα και έφερα πρόσφορο και θέλω και εγώ την ανταμοιβή μου. Καλό είναι αυτό που ζητάει. Το ύψωμα ζητάει. Και θα ήθελα να πω ότι το ζήμωμα για το πρόσφορο δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, αλλά είναι και για τους άνδρες. Και οι άνδρες πρέπει να μάθουν να ζυμώνουν. Και είναι μεγάλη, είναι και αυτό μια ιδιαίτερη χαρά να έχεις, να βλέπεις και άνδρες να έχουν ζυμώσει και να φέρουν το πρόσφορό τους. Έχουμε μάθει να είναι μόνο από το γυναικείο γένος. Αυτό γιατί? Όχι. Στα ανδρώα μοναστήρια ποιος ζυμώνει?
1: Ο Αγιώρος.
0: Στο Αγιώρος ποιος ζυμώνει? Όχι. Οι πατέρες, οι μοναχοί. Σε κάποιες ενορίες γίνεται κάτι πολύ καλό. Α, θέλω να πω πρώτα κάτι για το αντίδωρο. Το αντίδωρο δεν μου χλιάζει. Το παίρνεις, το έχεις στο σπίτι σου και δεν έχει τη φθορά που έχει ένα ψωμί απλό που θα αφήσεις κάποιες ώρες και κάποιες μέρες που αμέσως βλέπεις σημεία αλλίωσης. Το αντίδωρο όχι. Και αυτό πάλι εξηγείται, γιατί είπαμε έχει περάσει μέσα από μια ακολουθία. Έχει αγιαστεί και αυτό. Οι ιεροψάλτες σε κάποιες ενορίες, την ώρα που παίρνουν το αντίδωρο, προσπαθούν να λύσουν το θέμα με την οχλαγωγία. Γι' αυτό και τι κάνουν? Ψάλλουν. Ψάλλουν κάτι. Αυτό το Αγνή Παρθένε που λένε κάποιοι, μας λένε οι ειδικοί ότι το Αγνή Παρθένε δεν πρέπει να ψάλλεται μέσα στη λειτουργία. Είναι ένας ύμνος βέβαια που συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος, τον έντυσαν με μουσική στο Άγιον Όρος οι πατέρες, αλλά είπαν ότι δεν είναι για τη λειτουργία αυτό. Αυτό δεν μπορεί να υποθεί, να το ψάχνουν στην τράπεζα μετά, δηλαδή σε κάποια γιορτή, αλλά όχι μέσα στη λειτουργία. Κάποιοι όμως το ψάχνουν εκείνη την ώρα. Μετά, αφού έχουμε πει το διευχόν, την ώρα του αντιδώρου μαζεύουν και άλλους έτσι φυλακόλουθους και ανθρώπους που διαθέτουν και το χάρισμα της καλής φωνής και ψάλλουν όλοι μαζί ή αυτό ή ψάλλουν ένα καλοφωνικό ψαλμό ή κάποιο τροπάριο ή κάποιοι, σε κάποιες άλλες ενορίες προτιμάνε να διαβάζουν τι προτιμούν να διαβάζουν την ευχαριστία. Αυτό θυμάστε που είχαμε πει ότι υπάρχει ακολουθία για προετοιμασία για να κοινωνήσουμε. Υπάρχει ακολουθία τώρα αφού κοινωνήσαμε. Και τη διαβάζουν και σε κάποιες συνορίες. Είναι πολύ ωραίο. Και οι άνθρωποι δεν φεύγουν, κάθονται σε μία θέση και ακούνε ή έχουν ένα βιβλιαράκι που το βλέπουν κιόλας και ευχαριστούν το Θεό προτού φύγουν από τον ναό. Εγώ θέλω όλοι μας να προετοιμαζόμαστε και να έχουμε να προετοιμαζόμαστε πριν τη Θεία Κοινωνία, αλλά και να ευχαριστούμε το Θεό για την Θεία Κοινωνία που λάβαμε. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, να φεύγεις όχι τρέχοντας από τον ναό, αλλά να μείνεις για να υποθεί και η ευχαριστία για τη Θεία Κοινωνία. Εγώ θα σας πω μόνο ένα, στη μετάφραση πάλι. Μόνο μία ευχή ευχαριστίας και θα τελειώσουμε με αυτό σήμερα τη συνάντησή μας. Λοιπόν, λέει, σε ευχαριστώ Κύριε και Θεέ μου, γιατί δεν με έδιωξες τον αμαρτωλό, αλλά με αξίωσες να κοινωνήσω τα Άγιά σου. Σε ευχαριστώ γιατί με αξίωσες εμένα τον ανάξιο, να μεταλάβω τα άχραντα και επουράνια δώρα σου. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, σύ που πέθανες πάνω στο σταυρό και αναστήθηκες και μας χάρισες αυτά τα φρικτά και ζωοποιά σου μυστήρια ως ευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων μας, κάμε, ώστε να γίνουν αυτά, το σώμα και το αίμα σου σε μένα, θεραπεία της ψυχής και του σώματός μου, να διώξεις μακριά μου κάθε εχθρό, να φωτίσουν τα μάτια της καρδιάς μου, να φωτιστούν, να ειρηνεύσουν τις ψυχικές μου δυνάμεις, να καταστήσουν ακλόνητη την πίστη μου, να μου χαρίσουν αγάπη ανιδιοτελή, πλεισμονή σοφίας, δύναμη προς εκτέλεση των εντολών σου, για να γίνομαι δέκτης της χάρης σου και σιγά σιγά μέλος της βασιλείας σου. Και έτσι, αγιασμένος και με τη φύλαξη που μου παρέχει χάρη των αχράντων μυστηρίων, να ενθυμούμε πάντοτε τις ευεργεσίες σου και να μη ζω πια για τον εαυτό μου, αλλά για σένα, το δεσπότη και ευεργέτη μου. Και έτσι, όταν πια φύγω από αυτή τη ζωή, με την ελπίδα της αιώνιας ζωής, να κερδίσω την αιώνια ανάπαυση κοντά σου, εκεί που υπάρχει μονίμως η εορταστική ατμόσφαιρα και η ατέλειωτη ευχαρίστηση εκείνων που αντικρίζουν την ανέκφραστη ομορφιά του προσώπου σου. Γιατί εσύ είσαι Χριστέ μας και Θεέ μας, η πιο γλυκιά επιθυμία και προσδοκία και η ανέκφραστη ευφροσύνη εκείνων που σε αγαπούν. Γι' αυτό και σε δοξολογεί όλη η κτήση στους αιώνες. Αμήν. Μία από τις ευχές διάβασα της Θείας Ευχαριστίας, αλλά τι πλούτος, τι ομορφιά. Μετά από τη Θεία Κοινωνία, τι πρέπει να λέει ο άνθρωπος, τώρα ας πεθάνω. Τώρα μπορώ να πεθάνω. Τώρα μπορείς, θέλω να είμαστε πάντοτε μαζί. Και λέει κάποιος, όχι τώρα, αλλά να είμαι όμως πάντοτε έτοιμος. Αυτό είναι το γεγονός το μεγάλο, να είμαι πάντοτε έτοιμος. Όποτε είναι η ώρα αυτή για τον καθένα που είναι ιερή και φοβερή ώρα, να είμαι έτοιμος για να είμαι μαζί με το Θεό μου και να απολαμβάνω την παρουσία του Θεού μου στους ατελέστους αιώνες. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σας περιμένω και την επόμενη φορά για να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το ταξίδι που κάναμε μαζί, το ερμηνευτικό ταξίδι, κάνοντας, τι κάνοντας την επόμενη φορά, αφού τελειώσαμε, έναν απολογισμό όλων αυτών που είπαμε και μία σύνοψη όλων αυτών που είπαμε και να τελειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τις συναντήσεις μας.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμίε ταράκθ καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσεις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ό,τι έπεισι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλεμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες, εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ήρθες εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξειδωνώσει. Αγάθνον Κύριεν δι' ευδοκίας νησιών, και οικοδομηθεί τότε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους, και ελέησον με ο Θεός.

Σώσον Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημώτης, πρεσβείε της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενή.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, χαίρετε πάντοτε εν Χριστώ Ιησού. Θεοφιλέστατε, καλώς ήρθατε, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους, κύριε Καζάκη. Πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω που έχω αυτή την ευκαιρία να είμαι μαζί σας, να επικοινωνώ με τους ακροατάς του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος και να προβληματιζόμαστε πάνω σε θέματα τα οποία αφορούν τη σωτηρία της ψυχής μας.
0: Ναι, και εμείς γι' αυτό σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως που πάντοτε τίνεται ευήκο ο νους στις παρακλήσεις μας και στις προσκλήσεις μας και είστε μαζί μας. Θεοφιλέστατε, θα ήθελα έτσι σήμερα να ασχοληθούμε με κάποιο θέμα που αφορά την όλη κοινωνία. Και το γεγονός είναι ότι σήμερα αυτή η κοινωνία περνάει μια βαθιά κρίση, εκείνο βέβαια που φαίνεται και διαδίδεται και ανακοινώνεται και λέγεται πολλάκις είναι ότι αυτή η κρίση είναι οικονομική. Και βεβαίως είναι πρωταρχικής σημασίας η οικονομική κρίση, διότι έχει αλλάξει τα δεδομένα και τις σταθερές των προηγουμένων δεκαετιών. Αλλά κυρίως υπάρχει βαθυτάτη κρίση κοινωνικών αξιών, ηθικών αρχών και πνευματικών δεδομένων. Αυτό σήμερα είναι πανθομολογούμενο και αποδεκτό από το σύνολο σχεδόν των σκεπτωμένων και προβληματισμένων ανθρώπων. Μια απλή ανάγνωση της καθημερινής ειδησιογραφίας, όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκοσμίου, μας πείθει περί αυτού. Η οικονομική και πνευματική κρίση όμως, θεοφιλέστατε, δεν ενέσκυψε ενεθρία. Υπήρχαν πολλά δεδομένα που έδειχναν ότι προς τα εκεί πάμε. Πριν από την κρίση αυτή, υπήρχαν οι λεγόμενες παχές αγελάδες. Συγγνώμη. Είχε επιμελώς επιβληθεί μία πλαστή ευδαιμονία στα περισσότερα κράτη και τους λαούς. Γινόταν κατασπατάληση των υλικών αγαθών από τις λεγόμενες προηγμένες και αναπτυσσόμενες κοινωνίες, ενώ αντιθέτως οι λεγόμενες τριτοκοσμικές λιμοκτονούσαν και στερούνται ακόμη και των αναγκαίων. Αυτή η ανισότητα των κοινωνιών και η ασύνετη και πλαστή ευδαιμονία είχε και τις συνέπειές της που σήμερα απροκάλυπτα βιώνουμε όλοι μας. Μήπως, θεοφιλέστατε, η ευθύνη ανήκει στον καθένα μας και όχι μόνο στους λεγόμενους ισχυρούς της γης? Μήπως δηλαδή ο άνθρωπος υπερεύει το μέτρον, δεν έδειξε λελογισμένη αυτοσυγκράτηση και εγκράτεια τόσο στα υλικά αγαθά όσο κυρίως στις πνευματικές αξίες και τις ηθικές αρχές?
1: Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια κατεξοχήν καταναλωτική κοινωνία. Ο καταναλωτισμός είναι ασθένεια πλέον στην εποχή μας. Και όπως είπατε, για τον τόπο μας συγκεκριμένα, βέβαια και παγκοσμίως, γιατί η κρίση δεν είναι μόνο στον τόπο μας που χτυπά, είναι αυτός ο καταναλωτισμός ο οποίος ως ασθένεια έχει διαποτίσει τους πάντες, έρχεται να μορφωθεί μέσα μας μια συνείδηση ότι έχουμε ανάγκη όλα εκείνα τα οποία μας σερβίρουν οι διαφημιστικές εταιρείες μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Ξέρετε ότι σκοπός πλέον όλων αυτών οι οποίοι ασχολούνται με το λεγόμενο marketing, με την αγορά δηλαδή, δεν είναι να ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων, είναι να δημιουργούν ανάγκες στους ανθρώπους προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να διακινούνται τα αγαθά τα οποία έρχονται κάθε φορά να δώσουν οι εταιρείες. Αυτός λοιπόν ο καταναλωτισμός μας έκανε να μπερδέψουμε τον ευδαιμονισμό με την ευδαιμονία. Δηλαδή, χάσαμε την αίσθηση ότι για να είναι κάποιος ευτυχής χρειάζεται να έχει πρώτα-πρώτα καθαρή συνείδηση και μετά να έχει τα απαραίτητα προς το ζήν, και νομίσαμε ότι η ευτυχία είναι να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, ακόμη και εις βάρος των συνανθρώπων μας. Και αυτό γίνεται. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία παγκοσμίως. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω παγκοσμίως. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία οι λίγοι τρώνε με χρυσά κουτάλια και οι πολλοί ψάχνουν τους σκουπιδοντενικέδες για να βρουν λίγο σάπιο ξεροκόμματο για να μπορέσουν να κρατηθούν στη ζωή. Όπως λοιπόν αναφέρατε, είναι γεγονός ότι αυτή η κρίση η οικονομική, όπως συνηθίσαμε να λέμε, η οποία χτύπησε και τη δική μας την πόρτα εδώ στο δικό μας τόπο, αλλά η οποία είναι παγκόσμιο πλέον γεγονός, δεν οφείλεται στην έλλειψη υλικών αγαθών. Οφείλεται στο γεγονός ότι χάσαμε την αίσθηση του μέτρου, πάψαμε να είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας και άρα με αυτόν τον τρόπο αφαιθήκαμε σε εκείνους οι οποίοι μας λένε ότι αυτό έχεις ανάγκη, αυτό να πάρεις, αυτό έχεις ανάγκη, αυτό να πάρεις. Εφόσον εγώ δεν μπορώ να κυριαρχήσω στον εαυτό μου να είμαι εγκρατής, άρα λοιπόν πηγαίνω με τον συρμό. Ό,τι μου λένε οι άλλοι, αυτό και κάνω. Μέσα στην Εκκλησία, εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να φωνάζουμε δυνατά ότι ο άνθρωπος έχει κάτι πολύ διαφορετικό από όλους τους άλλους έμβιους οργανισμούς και αυτό λέγεται λογική. Και ο νους του ανθρώπου, η λογική του, είναι κυρίαρχος και για την Εκκλησία. Είναι ένα χάρισμα που έχει λάβει από τον Θεό να μπορεί να τιθασεύει αυτά τα οποία ζητάει ο πεπτωκός άνθρωπος που όλοι έχουμε μέσα μας. Είδατε τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ξέρω ότι είναι εκείνο το οποίο είναι καλό, αλλά δυστυχώς έρχεται αυτός ο πεπτωκός άνθρωπος που κρύβω μέσα μου και μου λέει να κάνεις εκείνο το οποίο είναι κακό και πως σε καταστρέφει. Σκοπός της Εκκλησίας είναι να δημιουργήσει ανθρώπους εγκρατείς, ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να αντιθασεύουν με τη δύναμη του λογικού τους, του λόγου τους, να αντιθασεύουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού όλα εκείνα τα οποία ζητάει η σάρκα, εκείνα τα οποία ζητάει, αν θέλετε, ο κόσμος, εντός εισαγωγικών, γιατί ο κόσμος στην εκκλησιαστική γλώσσα και στην Αγία Γραφή είναι η αμαρτία, είναι αυτά τα οποία μας προκαλούν τα πάθη.
0: Πάντα μη έξαστη, αλλού πάντα με συμφέρει.
1: Λέει ο Απόστολος Παύλος.
0: Θεοφιλέστατε, συμφωνώ απόλυτα με τις σκέψεις αυτές. Σήμερα είπαμε ότι αυτό το κάνει το μάρκετινγκ και η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προβάλλουν πάντα κατανοητικά πρότυπα κτλ. Βλέπουμε όμως και στον αρχαίο κόσμο και στην αρχαία κοινωνία υπήρχε το ίδιο πρόβλημα, γιατί ο άνθρωπος είναι άπλιστος και δεν τηρεί το μέτρο. Γι' αυτό βλέπουμε ακόμη από την αρχαιότητα αυτό το παν μέτρων άριστον και μηδέν άγαν, που ήταν αποφθέγματα, τίποτε το υπερβολικό, το μέτρο. Και σήμερα έχουμε χάσει το μέτρο. Άρα και τότε υπήρχε. Σας λέω ακόμη κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε ότι ο Χίλων λέει «εγκράτη ανάσκη». Και ο Σωκράτης λέει «η εγκράτεια παρέχει αξιομνημόνευτες ευχαριστήσεις». Και ούτω καθεξής και άλλοι πολλοί. Και θα ήθελα να δούμε ότι αυτή η ροπή και η τάση του ανθρώπου για υπερκαταναλωτισμό και για υπερβάση του μέτρου είναι... δεν είναι των τελευταίων ετών. Ενδεχομένως τώρα τελευταία, όπως καλά είπατε, φαίνεται πιο πολύ. Είναι όμως εγγενής, φαίνεται αυτή η επιθυμία του ανθρώπου να έχει αυτή την, πώς να πω, την υπέρβαση και την υπερβολή.
1: Είπατε αυτούς τους αρχαίους σοφούς, οι οποίοι έχουν πει αυτά τα όμορφα και πολύ εύστοχα λόγια, και έρχεται στο νου μου αυτό το οποίο επίσης είχε πει ο Σωκράτης, τον οποίο αναφέρατε, ότι μεγίστη αρχή η βασιλεία, αρίστη δε το εαυτού άρχην. Ότι δηλαδή είναι πολύ μεγάλο
0: έτσι
1: αξίωμα το να είσαι βασιλιάς, όμως άριστο αξίωμα είναι το να μπορείς να κυριαρχείς στον εαυτό σου. Όντως, όχι από τα αρχαία χρόνια, από την πρώτη, αν θέλετε, στιγμή της δημιουργίας του ανθρώπου, έρχεται η Αγία Γραφή και μας λέει ότι αυτή η κυριαρχία επί του εαυτού μας είναι αυτό το οποίο μας κρατάει να μείνουμε άνθρωποι με άλφα όμως κεφαλαίο, δηλαδή όπως δημιουργηθήκαμε από τον Δημιουργό μας Θεό. Γιατί το λέω αυτό? Ας ανατρέξουμε με το νου μας στη γνωστή ιστορία της δημιουργίας του κόσμου. Ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, κοσμημένοι, στολισμένοι με το αυτεξούσιο. Τι θα πει αυτεξούσιο, τι θα πει ελευθερία? Ελευθερία θα πει να έχω επιλογές και να διαλέγω το καλύτερο. Αν ο Θεός μέσα στον Παράδεισο είχε φτιάξει τον Αδάμ και την Εύα και δεν τους είχε βάλει την εντολή ότι δεν θα φάτε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεν θα ήταν ελεύθεροι. Γιατί μετά θα ήταν μονόδρομος ο Παράδεισος, δεν θα υπήρχε ελευθερία, απομακρύνσεως από το θέλημα του Θεού. Τους λέει λοιπόν, μη δοκιμάσετε από αυτό το δέντρο, όλα τα άλλα θα τα δοκιμάσετε, όχι όμως από αυτό. Και τότε τι γίνεται, όπως λένε οι πατέρες όλοι, τότε ο άνθρωπος δείχνει ότι δεν μπορεί να κυριαρχήσει στον εαυτό του, δεν μπορεί να είναι εγκρατής, εφόσον η συζήτησή μας περιστρέφεται γύρω από αυτό το θέμα της εγκρατείας, δοκιμάζει από το απαγορευμένο δέντρο, το οποίο δεν είναι κακό. Δεν λέει η Αγία Γραφή ότι είναι κακό. Πρώτα-πρώτα δεν θα μπορούσε να είναι κακό. Εφόσον ήταν δημιούργημα Θεού, δεν μπορούσε να είναι κακό. Ο Θεός τα πάντα τα έφτιαξε καλαλία. Απαγορευμένο ήταν. Για να μπορεί ο άνθρωπος να τιθασεύει τον εαυτό του, να μπορεί να είναι κυρίαρχος του εαυτού του, γιατί ήταν πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Το μεγάλο προνόμιο, αλλά και η μεγάλη βεβαίως ευθύνη. Δοκιμάζει από τον απαγορευμένο καρπό και τι γίνεται εκείνη την ώρα, το γνωστό αποτέλεσμα. Ο Μεν Αδάμ και η Εύα φεύγουν από τον παράδεισο, εξορίζονται από αυτήν την ευδαιμονία της κοινωνίας με τον Θεό που ονομάζεται παράδεισος μέσα στην εκκλησιαστική γλώσσα. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο το οποίο έγινε εκείνη τη στιγμή. Μέσα στον κάθε άνθρωπο, απόγονο του Αδάμ και της Εύας, υπάρχει η ροπή προς το κακό, η ροπή προς την παράβαση του Θείου θελήματος. Και αυτό είναι που μας κάνει να βλέπουμε ότι σε όλες τις εποχές, όπως αναφέρατε αυτά τα όμορφα σοφά παραδείγματα των αρχαίων προγόνων μας, σε όλες τις εποχές ο άνθρωπος να παλεύει με τον κακό εαυτό του, ο οποίος κακός εαυτός του, παρότι έχει γίνει δευτέρα φύσης, δεν είναι η πρώτη φύση η οποία πλάστηκε από τα δημιουργικά χέρια του Θεού. Ο άνθρωπος όταν πλάστηκε από το Θεό, πλάστηκε ελεύθερος να μπορεί να επιλέγει το καλό. Αυτή η επιλογή του καλού σημαίνει συμμόρφωση με το Θείο θέλημα. Όταν ο άνθρωπος πάβει να συμμορφώνεται με το Θείο θέλημα, τότε χάνει την αίσθηση της αυτοκυριαρχίας και χάνοντας την εγκράτεια για την οποία συζητάμε, ο άνθρωπος ζει μέσα σε μία σύψη, σε μία διαφθορά και πλέον το ένα κακό φέρνει το άλλο και φτάνουμε σε σημεία της ανθρωπίνης ιστορίας ή σε καιρούς όπως αυτός ο καιρός τον οποίο εμείς ζούμε, όπου σε μία εποχή που με το πάτημα ενός κουμπιού κάνεις πράγματα τα οποία τα παλιότερα χρόνια δεν θα μπορούσε να τα σκεφτεί κανείς, σε μία εποχή που πατήσαμε στο φεγγάρι και κάνουμε βόλτες στο διάστημα και σκοπεύουμε να πάμε ως άνθρωποι και στον Άρη, μέσα σε μια τέτοια εποχή να υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον κόσμο που σπάζονται μεταξύ τους, άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν μέσα στα σκουπίδια να βρουν ένα κομμάτι φαγητό. Αυτή είναι η διαφθορά η οποία ήλθε ως συνέπεια της απολίας αυτού του καθομοίωση το οποίο είχε στολιστεί ο άνθρωπος από τον Θεό. Αυτό το καθομοίωση, αυτό το κατ' εικόνα και καθομοίωση ήταν η κυριαρχία του ανθρώπου επί του εαυτού του, επί των ενστίκτων. Τα ένστικτα είναι κοινά σε όλα τα έμβια όντα, δηλαδή και τα ζώα, τα υπόλοιπα και ο άνθρωπος ως έμβιον έχει ένστικτα. Όμως τα ζώα έχουν μόνο ένστικτα. Ο άνθρωπος εκτός από τα ένστικτα έχει τον λογικό νου, ο οποίος τον κάνει να κυριαρχεί πάνω στα ένστικτά του. Και αυτό είναι το οποίο τον διακρίνει και τον κάνει βασιλέα της κτήσεως. Όταν ο άνθρωπος αφήσει αυτόν τον ηγεμόνα νου και γίνει άνθρωπος των ενστίκτων, τότε θα γίνει αυτό το οποίο λέει ο προφήτης Δαβίδ, άνθρωπος εν τιμιών ούση νίκε, παρασυνευλήθη της κτίνηση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Επιτρέψτε μου, αν ανοίξετε ένα μέσο ενημέρωσης, είτε λέγεται εφημερίδα, είτε λέγεται τηλεόραση, είτε οτιδήποτε άλλο, και δείτε το τι συμβαίνει στην ανθρωπότητα, δυστυχώς αναρωτιέται κανείς, εν τέλει ζούμε σε κοινωνία ανθρωπίνων προσώπων ή σε μια ζούγκλα αγρίων θηρίων, όπου το μεγάλο θηρίο τρώει το μικρό.
0: Πολύ ωραία. Άρα, αιτία της ελλείψεως εγκρατείας είναι ο εγωισμός του ανθρώπου, είναι η φιλαυτία, είναι η περηφάνεια. Από ό,τι είπατε, αυτό βγαίνει, δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν θέλησε να τηρήσει ούτε την εντολή του Θεού, ούτε την έννοια του μέτρου, αλλά υπερεύει όλα αυτά. Αλλά αυτή η εγκράτεια, θεοφιλέστατε, δεν αναφέρεται, όπως είπατε, μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά και στις ηθικές αξίες, έτσι, που μάλιστα εκεί χρειάζεται και περισσότερη προσοχή, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, στους εφήβους και τους νέους, που σήμερα βρίσκονται μπροστά σε μία φοβερή πρόκληση, σε μία αντιπνευματική περίοδο, σε άλλα πρότυπα που προβάλλονται καθημερινώς. Εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη βοήθεια και προσπάθεια από τους λεγόμενους κοινωνικούς και πνευματικούς φορείς, έτσι δεν είναι? Είτε αυτό λέγεται εκκλησία, είτε λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται παιδεία, είτε λέγεται κοινωνία γενικότερα.
1: Πάντα ο κόσμος εν το πονηρό κείται, σύμφωνα με το λόγο της Αγίας Γραφής. Πολύ όμως περισσότερο σε αυτήν την υλοκρατούμενη εποχή στην οποία ζούμε, όπου, επιτρέψτε μου να το πω έτσι για να το καταλάβουμε, οι αναθυμιάσεις από τη σύψη που υπάρχει στις ψυχές των ανθρώπων έχουν κατακλείσει τον ορίζοντα, τον πνευματικό, και πλέον ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, πολύ περισσότερο ο νέος άνθρωπος, χρειάζεται να είναι πολύ προσεκτικός, να έχει πάντα σε μεγάλη προσοχή τις αισθήσεις του, προκειμένου να μην μείνει ανοιχτό κανένα παράθυρο και εισέλθει μέσα όλη αυτή η καπινιά, η οποία δεν μπορεί παρά να μουντζρώσει το σπίτι. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Αγία Συγκλητική, η οποία λέει σε ένα σημείο των διδασκαλιών της: «Πώς δύνατε οίκος καπνού εκ των έξωθεν κινηθέντος και των θηρίδων ανεωγμένων μη μελένεστε?» Πώς είναι δυνατόν, λέει, ένα σπίτι όταν έξω
0: υπάρχει φωτιά και καπνός,
1: μέσα να μην γίνει γεμάτο μουτζούρα όταν ανοίξουν τα παράθυρα και οι πόρτες.
0: Αυτό είναι.
1: Τι χρειάζεται λοιπόν να γίνει? Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε αυτές τις πόρτες, σε αυτά τα παράθυρα. Και αυτές οι πόρτες και αυτά τα παράθυρα δεν είναι παρά οι αισθήσεις τις οποίες έχουμε. Θα μου πεις, και τι θα κάνουμε, δεν θα λειτουργούν οι αισθήσεις μας? Βεβαίως θα λειτουργούν. Χρειάζεται όμως να ξέρουμε τι θα επιτρέπουμε να εισέλθει στο πνευματικό μας εσωτερικό κόσμο και τι δεν θα επιτρέπουμε να εισέλθει στον εσωτερικό πνευματικό μας κόσμο. Και να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνάμεις μας, τις οποίες κάθε φορά έχουμε, αυτά τα ψυχοδυναμικά, βάσει των οποίων μπορούμε να αντιστρατευθούμε όλα εκείνα τα οποία θέλουν να μας ρίξουν κάτω πνευματικά και να μας καταστρέψουν. Αυτή η διάκριση είναι η μεγαλύτερη των αρετών, η οποία έρχεται κάθε φορά μέσα από την εμπειρία την οποία αποκτάει ο άνθρωπος αγωνιζόμενος πνευματικά. Ήθελα να αναφέρω αυτό το οποίο λέει ο σοφός Σολομών. Υπάρχουν περιστάσεις, λέει, που πρέπει να σιωπήσεις και περιστάσεις που πρέπει να μιλήσεις. Αν ένα σπίτι, λέει, έπρεπε να είναι πάντα ανοιχτό, δεν θα τοποθετούσαν πόρτες. Και αν έπρεπε να είναι πάντα κλειστό, δεν θα χρειαζόταν φρουρός. Γι' αυτό υπάρχει πόρτα και φρουρά, για να χρησιμοποιούμε το καθένα στον κατάλληλο χρόνο. Αυτό που λέει ο σοφός Σολομών για τη γλώσσα ισχύει για όλες τις αισθήσεις του ανθρώπου. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει και πόρτα και φρουρός. Οπότε να ξέρουμε πότε επιτρέπουμε σε κάτι να εισέλθει και πότε δεν επιτρέπουμε σε κάτι να εισέλθει. Πότε επιτρέπουμε σε κάτι να εξέλθει από μέσα από την καρδιά μας και πότε όχι. Αυτή η εγκράτεια των αισθήσεων είναι που γιγαντώνει τον πνευματικό άνθρωπο, τον κάνει εδραίο και αμετακίνητο, και μπορεί ο άνθρωπος να βαδίζει σε αυτόν εδώ τον κόσμο διαρκώς αφορώντας

0: έτσι δυνάμεις να αγωνίζεται και να διαφοροποιεί και να διακρίνει τα αιώνια από τα εφήμερα, ασφαλώς θα παρασυρθεί από το πνεύμα αυτό. Και μέσα, θα μου επιτρέψετε, το είπατε και προηγουμένως από την Αγία Γραφή, λέει ένα πολύ ωραίο χωρίο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Πάς αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται. Εκείνοι μένουν είναι αυθαρτών στέφανον λάβωση, ημείς δε άφθαρτων». Δηλαδή, μέσα στην κοινωνία όλοι αγωνίζονται. Πώς αγωνίζονται όμως και με ποιο σκοπό και με ποιο στόχο? Αγωνίζονται για να αποκτήσουν υλικά, αγαθά και τίτλους? Τότε θα πάρουν ένα στεφάνι, ένα βραβείο, έναν έπαινο, ο οποίος όμως θα είναι φθαρτός. Ενώ ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά, λέει εδώ ο μεγάλος αυτός Απόστολος, θα πάρει στέφανον άφθαρτον. Αυτό δεν μας δείπει σήμερα, δε φιλέστατε?
1: Μου δίνετε μια καλή ευκαιρία να συνεχίσω σε αυτό το χωρίο το οποίο αναφέρατε από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και να πω ότι από την εποχή εκείνη ο αθλητικός κανονισμός όρισε στο μέλλοντα αθλητή επί 10 μήνες πριν από τους αγώνες και γαστριμαργίας και λαγνίας και μέθης και πάντων κρατή των παθών, εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ρωτάει ένας άλλος ερμηνευτής, ο Οικουμένιος, πώς εμείς δηλαδή, οι άθαρτον προσδοκώνται στέφανον, ούκαν μάλλον εγκρατευσόμεθα εκ πάντων των βλαπτόντων? Πώς εμείς, οι οποίοι δεν είμαστε σαν εκείνους αθλητές οι οποίοι θα παίρναν ένα στεφάνι ελιάς, αλλά εμείς προσδοκούμε αυτό το αμάραντο στεφάνι, το οποίο θα μας δώσει ο Θεός και είναι η αιώνια ζωή. Πώς εμείς δεν πρέπει να κάνουμε εγκράτεια πολύ μεγαλύτερη από αυτή την οποία έκαναν οι αθλητές την εποχή εκείνη που έγραφε ο Απόστολος Παύλος αυτή την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του? Και μάλιστα στην εποχή μας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, φαίνεται απλοϊκό το παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι μπορούν οι πάντες να καταλάβουν από αυτό το τι αγώνας χρειάζεται στον άνθρωπο προκειμένου να καταφέρει τόσο μεγάλο βραβείο όπως η Βασιλεία των Ουρανών. Μην ξεχνάμε ότι οι αστροναύτες, οι οποίοι κάθε τόσο πηγαίνουν στο διάστημα, προκειμένου να πετάξουν στο διάστημα, υποβάλλονται σε τρομερές ασκήσεις. Σε ειδική δίαιτα, αποχή από ψυχαγωγίες, από συντροφιές, απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον, στερήσεις διάφορες. Αν λοιπόν σε ένα τέτοιο ολιγοήμερο πέταγμα στο υλικό σύμπαν χρειάζεται τόση άσκηση εγκρατείας εκ των προτέρων και αυτοκυριαρχίας και επιβολής πάνω και στις πιο νόμιμες ανάγκες, δεν χρειάζεται καμιά ασκητική προκειμένου να πετάξει ψυχή στο πνευματικό ουρανό για να συναντήσει τον Δημιουργό της?
0: Πολύ καλό.
1: Αυτά πρέπει να μας απασχολούν και να σκεφτόμαστε ότι τα όδη πρόσκαιρα τα δεϊκή αιώνια, και να μην χάνουμε τον προσανατολισμό μας.
0: Είναι και συναφές με αυτό, Θεοφιλέστατε, και το, η Ευαγγελική περικοπή στον πλούσιο με τον Λάζαρο. Εκεί βέβαια ο πλούσιος καταδαπανούσε τα πάντα, ζούσε ευτυχισμένος, αλλά για τον κόσμο τούτον. Μετά όμως τα πράγματα άλλαξαν, γιατί ο Λάζαρος μπορεί να υστερεί το τα πάντα, είχε όμως μέσα του αυτή την αρετή ώστε πράγματι να απολαύσει τα αγαθά της δικής του ταπεινώσεως και ασκήσεως. Και το είδαμε εκεί στην παραβολή αυτή, ότι χάσμα μέγα εστήριξε μεταξύ ημών και ημών. Φαίνεται ακριβώς ο λόγος του Θεού γύρω από αυτό. Επίσης θα ήθελα να πω ότι σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον καταναλωτισμό, λέει κάτι πολύ ωραίο ο Μέγας Αντώνιος. Λέει εγκρατής γενού, γλώσσης και κοιλίας. Είναι δύο πράγματα και δύο, θα έλεγα σήμερα, αδυναμίες του ανθρώπου. Γιατί σήμερα μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει λόγος και δεν ακούγονται πολλά. Λέγονται, γράφονται πάρα πολλά. Τι όμως βγαίνει από όλα αυτά? Τι ωφελεί? Αν ακούσουμε ειδήσεις, παραδείγματος χάρη, οτιδήποτε άλλο που δεν είναι πνευματικό, κανείς βλέπει φιλιαρίες, έτσι μια ακατάσκητη, ένας ακατάσκητος βερμπαλισμός, χωρίς ουσία τελικά. Έτσι. Και όταν κανείς πάλι είναι και δούλος της κοιλίας, τότε η κοιλία εμποδίζει το νου να εμβαθύνει και να σκεφτεί περισσότερο. Θα μου πείτε τώρα ότι ο Άγιος Αντώνιος ήταν ασκητής. Ναι, αλλά δεν μιλάει για τους ασκητές μόνο, μιλάει για όλους τους ανθρώπους.
1: Μιλάει για όλους τους ανθρώπους. Και το θέμα της εγκρατείας στο φαγητό, το οποίο αναφέρατε, είναι πάρα πολύ βασικό, διότι είναι αυτό που, όπως αναφέραμε και όπως αναφέρει η Αγία Γραφή, απετέλεσε το πρώτο στάδιο της πτώσεως του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Φαγητό ήταν εκείνο το οποίο τους είχε πει

0: ο Θεός να εγκρατεύονται, δηλαδή αυτό το απαγορευμένο δέντρο, να μην γευθούν, προκειμένου να μείνουν μέσα στον παράδεισο. Και ζούσαμε και ζούμε σε μια καταναλωτική κοινωνία όπου πολλοί άνθρωποι είχαν χάσει το μέτρο, ενώ σκοπός της διατροφής είναι να μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώνει, να μπορεί να μένει στη ζωή. Είχαμε φτάσει να γίνεται αυτό το οποίο ο πολλής λαός λέει, ότι κάποιοι δεν έτρωγαν για να ζήσουν, αλλά ζούσαν για να τρώνε. Και μιλάει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Σιναίτης, για τρεις τάξεις που έχει το φαγητό, τρεις τάξεις ανθρώπων. Είναι, λέει, η εγκράτεια, είναι η αυτάρκεια και είναι και ο κόρος. Εγκράτεια είναι όταν θέλεις ακόμη να φας και εσύ σηκώνεσαι από το τραπέζι λιγάκι πεινασμένος. Αυτάρκεια όταν φας αρκετά και κόρος όταν πάρα χορτάσεις. Αν δεν μπορείς να φυλάξεις, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, αν δεν μπορείς να φυλάξεις πάντα τα δύο πρώτα, πράγμα το οποίο πρέπει να προσπαθείς, τουλάχιστον απόφυγε οπωσδήποτε το τρίτο, τον κόρο, να μην παραχορταίνεις. Γι' αυτό ο Κύριός μας είχε πει τα λόγια τα οποία είναι πάντα επίκαιρα. «Ουέ ημίν οι εμπεπλισμένοι, ότι πεινάσετε», λέει στο κατά Λουκάν Ιερό Ευαγγέλιο. Αλίμονος στον άνθρωπο, ο οποίος έχει σκοπό της ζωής του απλώς και μόνο την απόλαυση του φαγητού. Βεβαίως, όχι ότι το φαγητό είναι η μόνη, αν θέλετε, ροπή των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν εγκράτεια. Πολλές άλλες περιπτώσεις έχουμε στις οποίες ο άνθρωπος δείχνει ότι δεν μπορεί να είναι εγκρατής. Και όπως εσείς εύστοχα αναφέρατε, μια τέτοια περίπτωση είναι το θέμα της γλώσσας. Ότι ο καθένας αρχίζει να μιλάει και να λέει πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν τα έχει περάσει από το κόσκινο, αν ωφελούν, αν είναι καλά, αν θα μπορέσουν αυτά τα λόγια τα οποία είπε να τον οδηγήσουν σε κάτι το οποίο είναι ιδεοδέστερο και καλύτερο. Αυτή η απροσεξία ως προς τον λόγο είναι που πρέπει να μας προβληματίζει, ιδίως στην εποχή μας που έχουν αυξηθεί και τα μέσα επικοινωνίας, τα τεχνολογικά, και θα πρέπει όχι μόνο να προσέχουμε το τι λέμε, θα πρέπει να προσέχουμε και το τι ακούμε. Και να περνάμε όλα αυτά μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου, μέσα από το πρίσμα του θελήματος του Θεού. Επιτρέψτε μου, για να κλείσω αυτήν την σκέψη, κάποτε ρώτησε ένας τον Σοκράτη, τον αρχαίο φιλόσοφο, λέγοντας: «Δάσκαλε, έχω να σου διηγηθώ πως ένας φίλος σου», «Στάσου», τον διακόπτει ο Σοκράτης, «πέρασες από τρία κόσκινα, εκείνο που έχεις να μου πεις». «Ποια είναι αυτά τα τρία κόσκινα?», τον ρωτάει το Σοκράτη. «Το πρώτο», απαντά ο Σοκράτης, «είναι το κόσκινο της αλήθειας. Εξακρίβωσα σαν εκείνο που θα μου πεις την αλήθεια?». «Όχι, γιατί άκουσα άλλοι να το λένε», απάντησε ο συνομιλητής. «Τότε», λέει ο Σοκράτης, «μήπως το πέρασες από το δεύτερο κόσκινο, το κόσκινο της καλοσύνης? Ό,τι έχεις να μου πεις, εάν δεν είναι αληθινό, τουλάχιστον είναι καλό?». «Να σου πω», το απαντάει ο συνομιλητής, «την αλήθεια όχι και τόσο». «Τότε», του λέει ο Σοκράτης, «ας δούμε αν το πέρασες από το τρίτο κόσκινο, το κόσκινο της ανάγκης. Ό,τι έχεις να μου πεις είναι αναγκαίο και πρέπει εξάπαντος να το μάθω?». Ο συνομιλητής του λέει: «Για να είμαι ειλικρινής, αναγκαίο δεν είναι». Και τότε ο Σοκράτης του απαντάει: «Τότε, αφού δεν είναι αληθινό, αφού δεν είναι καλό και αφού δεν είναι αναγκαίο, άφησέ το να ξεχαστεί και ας ασχοληθούμε με κάτι άλλο». Πόσες φορές, κύριε Καζά, θα είχαμε αποφύγει φιλονικίες, δυσαρέσκειες με τους άλλους, με φίλους, με συνεργάτες, εάν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία ονομάζει κόσκινα ο αρχαίος ημών πρόγονος, ο σοφός Σοκράτης.
1: Πολύ ωραία. Και μου θυμίζει αυτό πάλι που είναι από την αρχαία λογοτεχνία μας. «Παν ό,τι αν μέλης ερήν, πρώτερον επισκόπη τη γνώμη σου». Ό,τι πρόκειται να πεις, πρώτα ελέγξέ το να δεις. Και στο άλλο που είπατε προηγουμένως μου θυμίζει τον Ισοκράτη προς το Δημόνικο, που του λέει εκεί πέρα στις συμβουλές, του λέει: «Κοίταξε να δεις, να σηκώνεσαι από το τραπέζι ενώ ακόμη πεινάς, να σταματάς τις ασκήσεις, τις γυμναστικές, ενώ ακόμη μπορείς να συνεχίσεις να ασκήσεις». Τον εδίδασκε και δηλαδή να μάθει το μέτρο, την εγκράτεια και την όλη, ας πούμε, αγωγή του, ώστε να είναι σύμφωνα με το μέτρο και τα δεδομένα. Όμως στο σημείο αυτό, Θεοφιλέστατε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την πολύ επικοδομητική κατά την απόψη μου συζήτηση με τον Θεοφιλέστατο. Αναφέρατε μερικά βέβαια. Μπορούμε να αναφέρουμε και άλλα περιστατικά που αναφέρονται στην Αγία Γραφή ή Παλαιά ή Καινή Διαθήκη που είναι σχετικά με την εγκράτεια. Μερικά αναφέραμε. Και είπατε και μάλιστα και από τον Παράδεισο που ήταν η πρώτη άσκηση, αλλά και άλλα μπορούμε να αναφέρουμε.
1: Έχουμε 38 παραδείγματα και υποδείγματα εγκρατείας. Θα ήθελα να θυμίσω ένα, ότι στα ανάκτορα της Βαβυλώνος έζησε ο Δανιήλ. Ιουδαίος ήταν και βρέθηκε στα πολυτελέστατα ανάκτορα της Βαβυλώνος, όπου έμενε ο τότε ισχυρότερος βασιλιάς του κόσμου, Ναβουχοδονόσορ. Πώς έγινε αυτό? Ο Ναβουχοδονόσορ είχε διατάξει να προσληφθούν στην αυλή των ανακτόρων 4 Ιουδαίοι νέοι για να ανατραφούν και να σπουδάσουν και να χρησιμοποιηθούν σε κάποιες θέσεις υπεύθυνες απέραντι της αυτοκρατορίας. Αυτοί οι νέοι λοιπόν ήταν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας, που μόλις προσλήφθηκαν από τον βασιλιά μετονομάστηκαν Βαλτάσαρ, Σεδράχ, Μισάχ, Αβδεναγό. Θα περίμενε κανείς οι 4 αυτοί νέοι να αφομοιωθούν μέσα στο περιβάλλον εκείνο, να αποκτήσουν ήθη και έθιμα ιδωλολατρικά όπως ήταν τότε. Τα ανάκτορα δεν μπόρεσαν όμως να τους διαφύρουν. Άλλαξαν ονόματα, πίστη όμως δεν άλλαξαν. Απόδειξη της σταθερότητός τους στη θρησκεία των πατέρων τους είναι και το γεγονός ότι ενώ ο βασιλιάς διέταξε οι νέοι αυτοί να τρώνε τα εκλεκτά φαγητά των ανακτόρων που παρασκευάζονταν από τα ειδωλόθητα, δηλαδή από τα ζώα που είχαν προσφερθεί ως θυσία στους βωμούς, οι νέοι αυτοί αρνήθηκαν να φάνε και έπεισαν τον υπεύθυνο της διατροφής ότι αν τρώνε όσπρια, όχι μόνο δεν θα δυνατήσουν όπως φοβόταν εκείνος, αλλά θα διακρίνονται μάλιστα ανάμεσα στους συνομιλίκους νέους. Ορισμένα δε γεγονότα έγιναν αφορμή να διαλάμψουν οι αρετές των 4 αυτών εχμαλώτων νέων και ιδιαιτέρως του Δανιήλ, ο οποίος παρουσιάζεται ως αρχηγός αυτής της ομάδος. Να λοιπόν ένα 38 παράδειγμα το οποίο υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Επίσης να πούμε ένα άλλο το οποίο υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Να πούμε για το θέμα των Σοδόμων και των Γομόρων. Γιατί κατεστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορα? Υπάρχει μία φράση την οποία περιέχει η Παλαιά Διαθήκη που είναι η αιτιολογία της καταστροφής των Σοδόμων και των Γομόρων. Δια το είναι, λέει, αυτούς σάρκας. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γίνει πλέον σαρκικοί. Είχαν χάσει κάθε αίσθηση του γεγονότος ότι είναι άνθρωποι, ότι πρέπει να τιθασεύουν τις αισθήσεις με τον κυρίαρχο νου. Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούσαν πλέον, ας μου επιτραπεί, ως ζώα, με τα ένστικτα, τίποτα άλλο. Και άλλο επίσης σπουδαίο παράδειγμα και υπόδειγμα δυνάμεως πνευματικής και εγκρατείας είναι αυτό το οποίο η Εκκλησία θέτει στην καρδιά της λειτουργικής ζωής τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο Πάγκαλος Ιωσήφ, ο οποίος όταν ήρθε αντιμέτωπος με μια μεγάλη πρόκληση από την γυναίκα του Πετεφρή, προτίμησε να βγει γυμνός έξω από το δωμάτιο για να μην πέσει σε αμαρτία
0: και
1: ούκε σχήνετο από τα μάτια των ανθρώπων, παρά να ντροπιαστεί στα μάτια του Θεού, τον οποίο βεβαίως είχε την αίσθηση ο Πάγκαλος Ιωσήφ ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τον έβλεπε αν διέπρατε την αμαρτία. Αντίστροφα, να δείξουμε τη δύναμη την οποία έχει η αμαρτία, η οποία χτυπάει μέσα από τις αισθήσεις τον άνθρωπο, και να πούμε, κύριε Καζά, αυτό το οποίο πολλοί άνθρωποι ίσως γνωρίζουν αλλά ίσως όχι σε λεπτομέρειες. Λέμε ότι ο προφήτης Δαβίδ είχε πέσει σε ένα διπλό αμάρτημα. Το αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου. Ο άνθρωπος αυτός, ο Δαβίδ, ο οποίος έμεινε μετά υπόδειγμα βεβαίως μετανοίας με τους περίφημους ψαλμούς που έγραψε με κορονίδα τον Πεντηκοστό, λέει, σώνει ο Θεός. Αυτό λοιπόν το υπόδειγμα της μετανοίας που είχε πέσει σε αυτό το διπλό αμάρτημα να σκοτώσει άνθρωπο προκειμένου να αποκτήσει παρανόμως τη γυναίκα αυτού τον οποίον εσκότωσε, έπεσε σε αυτό το αμάρτημα διότι δεν πρόσεξε τα μάτια του. Γιατί αυτή τη Βερσαβεέ την είδε όταν λουζόταν και εκεί πλέον μέσα από την όραση ήρθε η επιθυμία η κακή, η οποία τον οδηγεί στο έγκλημα του φόνου, στην αμαρτία της μοιχείας, και πλέον ο Δαβίδ, έχοντας πέσει σε αυτό το διπλό αμάρτημα, ευτυχώς έρχεται σε αυτόν μετά από το κήρυγμα το οποίο του έκανε ο προφήτης Νάθαν και μετανοεί και μένει ως υπόδειγμα βεβαίως μετανοίας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το διπλό αμάρτημα του Δαβίδ προήλθε από ένα βλέμμα το οποίο έριξε
0: από τις στηρίδες που είπαμε προηγουμένως.
1: Τη γυναίκα η οποία ανήκε σε άλλον άνδρα. Και τελικά από αυτό το βλέμμα το άτοπο εισήλθε μέσα στην ψυχή του η άτακτη επιθυμία και ο άνθρωπος αυτός έγινε έρμεο ενός πάθους. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όπως λέει ο πολλής λαός, όταν παίζεις με τη φωτιά είναι δύσκολο να μην κάψεις τα δάχτυλά σου.
0: Και λέει ο Ισίδρος ο Πιλουσιώτης, και αν δεν τα κάψεις θα τα μουτζουρώσεις.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Με το κάρβουνο, αν είναι κλειστό. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω, μου επιτρέπετε Θεοφιλέστατε, και μια θέση από την Σοφία Σιράχ σχετική με αυτά που είπατε. Λέει, μην πορεύεσαι πίσω από τις επιθυμίες σου και εμπόδιζε τον εαυτό σου από τις αρτητές ωρέξεις σου. Εντολή αυτή η οποία είναι διαχρονική και ισχύει και σήμερα. Και επίσης λέει εδώ πάλι ο Ιερός Αυγουστίνος κατά την περίοδο της Καινής Διαθήκης, λέει, η εγκράτεια καθαρίζει το πνεύμα από τις κακές σκέψεις, υποτάσσει τη σάρκα στο πνεύμα και διαλύει την κακή επιθυμία. Και το λέει αυτό ο Ιερός Αυγουστίνος που είχε μια τραυματική εμπειρία στη ζωή του. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έγινε Άγιος με την προσπάθειά του και τον αγώνα του.
1: Πάντα υπάρχει η μετάνοια.
0: Σαν τον Δαβίδ, γι' αυτό ήθελα να πω. Ναι.
1: Θα είναι το διαχρονικό κήρυγμα της Εκκλησίας η μετάνοια. Παρόλα αυτά χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η μετάνοια δεν είναι απλώς να πω «Θεέ μου συγχώρεσέ με». Μετάνοια δεν είναι απλώς να πάω στον πνευματικό μου και να του ανακοινώσω αυτά τα οποία έχω πράξει. Μετάνοια σημαίνει να καταλάβω ότι έχω λυπήσει το Θεό με κάτι το οποίο έπραξα και να αγωνιστώ να μην τον ξανασταυρώσω διαπράττοντας την ίδια αμαρτία. Γι' αυτόν τον αγώνα λοιπόν του να μην ξανασταυρώνουμε τον Ιησού Χριστό με τις αμαρτίες μιλάμε αυτή τη στιγμή, λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε εγκρατείς, να κυριαρχούμε επάνω στον εαυτό μας, διότι αν δεν κυριαρχούμε επάνω στον εαυτό μας καταφέρουμε και πάλι χτυπήματα και καρφώματα στο άχραντο σώμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος για τις δικές μας αμαρτίες σταυρώθηκε πάνω στον Γολγοθά.
0: Θεοφιλέστε, να σας ρωτήσω κάτι. Ο εγκρατής άνθρωπος είναι ανελεύθερος, στερείται πραγμάτων και τι στερείται?
1: Πολύ εύστοχο αυτό το ερώτημα και ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι περιορίζει η εγκράτεια την ελευθερία. Αλλά όπως σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο περιορισμός είναι τόσος όσο περιορίζει ο νάρθηκας το σπασμένο πόδι ή όσο περιορίζουν οι γραμμές το τρένο. Δηλαδή, ίσα ίσα, χάρη σε αυτές τις γραμμές μπορεί και προχωρεί το τρένο. Ίσα ίσα, χάρη σε αυτό τον άρθικα, μπορεί να θεραπευθεί το σπασμένο χέρι. Ο εγκρατής λοιπόν γίνεται ελεύθερος από την κυριαρχία του κατώτερου εαυτού του. Διευθύνει αυτό στον εαυτό του. Δεν άγεται και φέρεται από τις αδυναμίες. Λέει η Αγία Γραφή, ο ποιόν την αμαρτία δούλωσε στη της αμαρτίας. Ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον Απόστολο Παύλο λέει, πάντα μη έξεστε αλλού πάντα με συμφέρει. Πάντα μη έξαστη, αλλά ούτε εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος. Αυτός ο άνθρωπος δεν σύρεται σαν άλογος από το χαλινό της σάρκας. Αυτός είναι ο πραγματικά ελεύθερος. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε κλειστά τα αυτιά μας. Και ιδίως οι νέοι άνθρωποι σε αυτά τα κηρύγματα της εποχής, ότι ελευθερία είναι το κάνω ό,τι θέλω. Ελευθερία δεν είναι να κάνω ό,τι θέλω. Ελευθερία είναι να κάνω το σωστό. Γιατί όταν κάνω ό,τι θέλω, επειδή μέσα μας κυριαρχεί αυτός ο μεταπτωτικός άνθρωπος, δηλαδή η ροπή προς την αμαρτία. Αυτό το οποίο συνήθως θέλουμε είναι το κακό.
0: Νομίζω ότι είναι ελεύθερος, αυτό είναι.
1: Όταν όμως πράττω το κακό, είμαι δέσμιος. Κύριε Καζά, μην πηγαίνουμε μακριά. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας. Παλιά ακούγαμε ότι αυτά γίνονται στην Αμερική, άντε άντε να γίνεται και τίποτα στην Αθήνα. Και τώρα στην δικιά μας, εδώ την περιοχή, στον τόπο μας, βλέπεις να έχουμε θύματα από ναρκωτικά. Γιατί. Αν ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να πει ότι αυτό με καταστρέφει, το κόβω. Γιατί ο άνθρωπος όταν παίρνει τέτοιους δρόμους, μιλάμε για ταξίδια χωρίς επιστροφή, τι είναι εκείνο το οποίο κάνει αυτά τα οποία λέμε εθισμούς? Αυτός ο εθισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σκλαβιά σε αυτό το οποίο είναι πάθος μου.
0: Ναι,
1: βλέπεις ο άλλος καπνίζει, δεν μπορεί να το κόψει το κάπνισμα. Βλέπει ο άλλος παίζει χαρτιά, δεν μπορεί να κόψει τη χαρτοπεξία. Ο άλλος πέφτει μέσα στην εσχρή αμαρτία, δεν μπορεί να κόψει αυτό το πάθος. Γιατί, αφού είμαι ελεύθερος,
2: μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να κάνω επιστροφή και να γυρίσω πίσω και να μην ξαναπέσω σε αυτήν την αμαρτία. Και όμως, και ξέρουμε πολύ καλά, ιδίως εμείς που είμαστε μέσα στην εκκλησιαστική λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, ότι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έρχονται να εξομολογηθούν είναι γιατί δεν θέλουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια αμαρτήματα. Μα λες, γιατί να επαναλάβεις τα ίδια και τα ίδια, αφού θεωρείται ότι μετανόησες και δεν τα ξανάπραξες. Και όμως, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κόψει την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία γίνεται πάθος.
0: Θα μου επιτρέψετε, Θεοφιλέστατε, κάτι που είχα διαβάσει στο Λαπαθιώτη, τον ποιητή, ο οποίος και αυτός τελικά δυστυχώς αυτοκτόνησε. Νομίζουν αυτοί οι νέοι, για τους νέους μιλάμε, ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν αυτές τις επιλογές, είτε στα ναρκωτικά, είτε στα πάθη τους κτλ. Και λέει εκεί, από βραδύς ξεκίνησα να πάω να βρούμε, ξεκινήσαμε, στον πληθυντικό το λέει, από βραδύς ξεκινήσαμε να πάμε να βρούμε τη χαρά, μα το πρωί ξαναγυρίσαμε με καταματωμένα τα φτερά. Το αποτέλεσμα αυτής της λεγόμενης ελευθερίας, όταν έρχεται το φως της ημέρας, και δεν είναι τυχαίο που είπε ότι από βραδύς κινήσαμε να πάμε να βρούμε τη χαρά σε ύποπτα στέκια και μέρη, το πρωί όμως που έρχεται το φως της ημέρας και της πραγματικότητας, βλέπουν τα φτερά τους τσακισμένα από αυτή την αμαρτία. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε, Θεοφιλέστατε, να πω ότι πολλές φορές συγχρονιάτα, νέοι μας σήμερα και νέες που είναι ενταγμένες σε οργανώσεις έτσι πνευματικές, χριστιανικές, χαίρονται τη ζωή τους. Ας λένε οι άλλοι ότι στερούνται από τα ξενύχτια και τα μπαράκια και οτιδήποτε άλλο. Όταν αυτός ο νέος πηγαίνει στις κατασκηνώσεις, στα κατηχητικά, σε εκδρομές, σε φιλανθρωπικές καταστάσεις κτλ., χαίρεται τη δική του ζωή και τη δική του προσφορά στον συνάνθρωπο. Και δεν στερείται αυτά που νομίζουν αυτοί ότι δίνουν τη χαρά. Έτσι δεν είναι?
1: Χρειάζεται και στην εποχή μας και ιδίως οι νέοι άνθρωποι να κατανοήσουν ότι ένας αγώνας ανοίγεται μπροστά μας. Κάθε φορά που έρχεται ένας άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ουσιαστικά ένας αθλητής εισέρχεται στο στίβο. Αν καταλάβει ο κάθε άνθρωπος ότι είναι αθλητής και βρίσκεται σε ένα στίβο και θελήσει νόμιμα να αθληθεί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε όλα πάνε καλά. Αν ο άνθρωπος αφαιθεί και θεωρήσει ότι σε αυτή εδώ τη ζωή μπορεί να τα έχει όλα και να είναι το κέντρο του σύμπαντος, τότε αυτός ο άνθρωπος οδηγείται προς την καταστροφή. Είτε συντομότερα, είτε αργότερα. Είτε σε αυτόν τον κόσμο, είτε στον άλλο κόσμο, όπου εν τέλει είναι το τέρμα αυτού του δρόμου και η απονομή των επάθλων στους έντιμους αγωνιστές ή δυστυχώς η απονομή των τιμωριών σε εκείνους οι οποίοι δεν αθλήθηκαν νομίμως. Και όταν λέμε τιμωρίες, μην πάει το μυαλό μας ότι ο Θεός μας τιμωρεί, εμείς τιμωρούμε τους εαυτούς μας. Όταν ο άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο νομίζει ότι είναι το κέντρο του σύμπαντος, όταν ο άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο ξεχάσει ότι υπάρχει Θεός, δεν μπορεί να περιμένει ότι όταν θα φύγει από αυτόν τον κόσμο θα τον υποδεχθεί ο Σωτήρας Κύριος. Αυτόν τον Σωτήρα Κύριο, αφού δεν τον αναγνωρίζω, πώς θα μου εμφανιστεί όταν θα φύγω από αυτόν εδώ τον κόσμο για να με εισοδεύσει στον παράδεισο? Ο ήλιος πάντα υπάρχει. Το θέμα είναι ότι αν εγώ θελήσω να έχω τα μάτια μου κλειστά, εννοείται ότι δεν μπορώ να ωφεληθώ από τις ακτίνες και το φως του ήλιου. Αν θέλω εγώ να ζω στο σκοτάδι, δεν μου φταίει ο ήλιος, ο οποίος είναι μεσουρανής και λάμπει. Εγώ φταίω γιατί κλείνω τα μάτια μου. Άρα λοιπόν χρειάζεται να καταλάβουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο ήρθαμε να αγωνιστούμε, να φύγουμε από αυτό το πνεύμα της νοθρότητας, από αυτό το πνεύμα της αφέσεως στις αισθήσεις και στα ένστικτα και να γίνουμε πρόσωπα, γιατί πρόσωπα μας έπλασε ο Δημιουργός μας Θεός. Να γίνουμε πρόσωπα με δυνάμεις εσωτερικές που θα μπορούμε να πούμε όχι στην αμαρτία και να λέμε ναι μόνο σε εκείνο το οποίο είναι αρετή. Βεβαίως, η οδός της αρετής, η οδός της εγκρατείας χρειάζεται να διανύεται με τον εκκλησιαστικό τρόπο. Τι θέλω να πω, να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση κύριε Καζά για να μην παρεξηγηθούμε από κάποιον. Ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο και να γίνουμε οι Φαρισαίοι οι οποίοι τηρούν κάποιους τύπους, όπως έλεγε ένας Φαρισαίος σε μια παραβολή του Κυρίου, ότι εγώ νηστεύω, εγώ κάνω και εγώ.
0: Φιλανθρωπίες και τέτοια, ναι.
1: Χρειάζεται να είμαστε οι άνθρωποι της ταπεινώσεως. Όπως είπαμε στην αρχή της συζητήσεώς μας και εύστοχα παρατηρήσατε, η ταπείνωση είναι το ξεκίνημα της ζωής της εγκρατείας. Άνθρωπος ο οποίος είναι ταπεινός και βάζει κέντρο της ζωής του τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ιδάλλως θα πούμε εκείνο το οποίο λέει η Αγία Γραφή, ότι και ο διάβολος δεν τρώει ποτέ και ο διάβολος δεν κοιμάται ποτέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς μιλάμε για εγκράτεια ως εκκλησιαστική αρετή. Δεν μιλάμε απλώς για μια εκγύμνεση του σώματος ή για μια εκγύμνεση του πνεύματος γενικά και αόριστα. Εμείς μιλάμε για το εισιτήριο στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Και σήμερα πάρα πολλές κυρίες, ιδιαίτερα και δεσποινίδες, νηστεύουν πάρα πολύ, όχι όμως για την αρετή της νηστείας, αλλά για να έχουν διατηρήσουν καλό σώμα και τα λοιπά που κάνουν τις λεγόμενες δίαιτες. Με προλάβατε όμως, Θεοφιλέστατε, θα σας έκανα μια ερώτηση. Ποιες άλλες αρετές πρέπει να υπάρξουν ώστε να ενισχυθεί η εγκράτεια? Μας είπατε για την ταπείνωση, μας είπατε για την αυτοσυγκράτηση κτλ. Τι άλλο πρέπει να έχει κανείς?
1: Εκείνο το οποίο κυρίως χρειάζεται είναι η αίσθηση της ανεπάρκειάς μας ενώπιον του Θεού. Δηλαδή αυτό που ονομάσαμε ταπείνωση. Διότι όταν κάποτε ρώτησαν τον Ιησού Χριστό οι μαθητές του, «Κύριε, τι δύναται σωθήνε?» Ο Κύριος τους απάντησε ότι κανείς δεν μπορεί να σωθεί. Αλλά διευκρίνησε, «Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό». Ξέροντας λοιπόν ότι η σωτηρία είναι κάτι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο χωρίς τη δύναμη του Θεού, ερχόμαστε συνειρμικά σε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν ότι ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ονομάζει την εγκράτεια και την κατατάσσει μεταξύ των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν η εγκράτεια είναι μια χάρη η οποία δίνεται από το Θεό σε ποιους? Σε εκείνους που τη ζητάνε. Σε εκείνους οι οποίοι έχουν αίσθηση της ανεπαρκίας τους. Ο άνθρωπος ο οποίος, επαναλαμβάνω και τονίζω, και ας γίνομαι κουραστικός, ο άνθρωπος ο οποίος βάζει σαν κέντρο του σύμπαντος κόσμου τον εαυτό του, αυτός ο άνθρωπος όχι εγκρατής δεν μπορεί να είναι, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών με καμία δύναμη. Για να κερδίσω τη Βασιλεία των Ουρανών και για να αποκτήσω την εγκράτεια, μαζί με την ταπείνωση χρειάζεται η διαρκής εξήτηση του ελέους και της χάριτος του Θεού. «Κύριε, είμαι αδύναμος, βοήθησέ με». Και τότε ο Θεός έρχεται και παίρνει από το χέρι τον άνθρωπο και τον οδηγεί, όπως έγινε τότε με τον Πέτρο, ο οποίος περπατούσε πάνω στα κύματα, κάποια στιγμή χάνει τον προσανατολισμό του, αντί να κοιτάει τον Ιησού Χριστό, κοιτάει τα κύματα, κοιτάει τον αέρα και αρχίζει να βουλιάζει. Και τότε φωνάζει «Κύριε, σώσον με». Και έρχεται ο Χριστός, τον πιάνει από το χέρι και τον ξαναανεβάζει επάνω στην επιφάνεια της θάλασσας και περπατώντας και οι δύο μπαίνουν μέσα στο πλοιάριο και στην ασφάλεια.
0: Και του είπε όμως ότι εγώ πιστεύω εις τι εντίστασες, γιατί κάπου εκεί τα έχασε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Ναι. Η χάρη του Θεού λοιπόν είναι το μεγάλο ζητούμενο, διότι η εγκράτεια είναι μεταξύ των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Επαναλαμβάνω, κύριε Καζά, μην το ξεχάσουμε. Μιλώντας για εγκράτεια, εμείς στη σημερινή μας συζήτηση αναφερόμεθα στην αρετή την ευαγγελική. Δεν μιλάμε ούτε στη δίαιτα, ούτε σε μορφές εγκρατείας που δεν έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο. Μην μπερδευτούμε και πούμε ότι η εγκράτεια είναι το να μην τρως φαγητό μόνο. Ναι. Γιατί λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν δεν τρως φαγητό και δαγκώνεις τη σάρκα του αδελφού σου, ναι, με την κατάκριση και την καταλαλιά, τότε ποιο το όφελος?
0: Μάλιστα.
1: Εγκράτεια θα πει να πάρω τον φτωχό και να τον βάλω στο σπίτι μου να του δώσω να φάει. Εγκράτεια θα πει να αγκαλιάσω τον εχθρό μου. Εγκράτεια θα πει με γενικά λόγια και με ορισμό το να μπορώ να κυριαρχώ πάνω στις κατώτερες αισθήσεις μου. Σε όλα εκείνα τα οποία είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος και με σπρώχνουν προς τα κάτω. Εγώ να κόψω αυτήν την άγκυρα που με σπρώχνει προς τα κάτω προς τη γη και να ρίξω άγκυρα στον ουρανό, προκειμένου με ασφάλεια να μπορώ να βαδίζω και στον παρόντα αιώνα, κυρίως όμως να μπορέσω να βαδίσω εκεί στην αιωνιότητα, στη Βασιλεία του Θεού.
0: Άρα λοιπόν, Θεοφιλέστατε, το δίλημα είναι σαφές. Και μάλιστα γίνεται ελευθέρα η επιλογή στο δίλημα. Το τι θα επιλέξει κανείς, ελευθέρως, θα επιλέξει αυτά που οδηγούν στον ουρανό, όπως είπατε, ή αυτά που οδηγούν στην δόξα την ανθρώπινη?
1: Ίσως έχει σημασία, με ρωτήσατε για γεωγραφικά παραδείγματα εγκρατείας και παρέλειψα ένα το οποίο είναι το σημαντικότερο και το οποίο δεν είναι βεβαίως από την Παλαιά Διαθήκη, είναι από την Καινή Διαθήκη και αφορά στο πρόσωπο του ίδιου του Κυρίου μας. Ο Κυριός μας πριν ξεκινήσει τη δημοσία δράση του, 40 μέρες πήγε στο Σαραντάριο Όρος, όπου εκεί ασκήθηκε εναντίον
2: όλων εκείνων των κακών τα οποία έρχονται να χτυπήσουν τον κάθε άνθρωπο. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπως θυμόμαστε, έρχεται ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο διάβολος, και του λέει, όπως είσαι πεινασμένος, να πεις να γίνουν αυτά τα λιθάρια ψωμιά για να τα φας και να χορτάσεις. Και αξίζει να κρατήσουμε την απάντηση που έδωσε ο Κύριός μας. Είπαγε ο πίσω μας Σατανά, του λέει, διότι γέγραπτε ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλ επαντή ρήματι εκπορευωμένου διαστόματος Θεού. Δηλαδή η απάντηση του Κυρίου δεν αφορά μόνο στο τι δεν πρέπει να μας διαφεντεύει, αλλά αφορά και στο τι πρέπει να είναι το κυρίαρχο στη ζωή μας. Δεν του λέει απλώς και μόνο ότι παρότι πεινάω δεν θα φάω και δεν θα πω στις πέτρες να γίνουν ψωμιά. Του λέει ότι δεν ζω μόνο με αυτό το οποίο είναι ψωμί. Ζω με κάθε ρήμα, με κάθε λόγο δηλαδή, ο οποίος εκπορεύεται από το στόμα του Θεού. Αυτό, ξαναλέω, επειδή ζούμε σε εποχές συγχύσεως, σε εποχές όπου η πλάνη έρχεται κάθε φορά να δηλητηριάσει την ορθόδοξη διδασκαλία, και επειδή έρχονται και ανατολίτικες θρησκείες και ιδεολογίες να μας κάνουν κηρύγματα περί εγκρατείας και περί απαθίας, η εγκράτεια στην εκκλησιαστική γλώσσα και ως εκκλησιαστική αρετή είναι το να μπορέσω να κυριαρχήσω πάνω στο δικό μου το θέλημα με τη δύναμη που μου δίνει ο Θεός και να είμαι υπάκουος στο θέλημα του Θεού. Αν βγάλω το θέλημα του Θεού από την υπόθεση που λέγεται εγκράτεια, τότε αυτή η εγκράτεια δεν έχει σχέση με Ευαγγέλιο και με Εκκλησία. Καταντάει δίαιτα ή ακόμη και μια αποχή από φαγητά, η οποία όμως ουδόλως ωφελεί στη σωτηρία μου. Η σωτηρία μου είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Από εκεί ξεκινάω και εκεί τελειώνω. Γι' αυτόν κάνω ό,τι κάνω. Και λέει ο Απόστολος ότι είτε αισθείεται είτε πίνεται, πάντα προς δόξαν θεοποιείται. Ό,τι κάνω το κάνω για τη δόξα του Θεού. Δεν το κάνω απλώς και μόνο για να πω ότι είμαι δυνατός, γιατί δάλλως γίνομαι Φαρισαίος. Και ο Φαρισαίος νίστευε.
0: Βέβαια.
2: Ο Φαρισαίος νίστευε, είπε ότι εγώ νηστεύω, λέει, δύο φορές την εβδομάδα.
0: Και από 100,
2: δεν εισήλθε όμως στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί η νηστεία του δεν ήταν ευαγγελική, δεν ήταν.
0: Ήταν προς το Θεό,
2: θεάρεστη.
0: Ναι. Μου κάνει εντύπωση κάτι που διάβασα από τον Αμερικανό, τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, που λέει σχετικά ήταν άνθρωπος ευσεβής αυτός. Και μάλιστα θυμάμαι όταν του λέγανε ο Θεός μαζί μας, είχε πει. Ο Θεός είναι πάντα μαζί μας, εμείς πρέπει να είμαστε με τον Θεό μαζί. Είχε πει λοιπόν για την εγκράτεια ότι η εγκράτεια βάζει ξύλα στη φωτιά, τρόφιμα στην αποθήκη, αλεύρι στο αμπάρι, λεφτά στο πορτοφόλι, υπόλοιψη στην κοινωνία, χαρά στο σπίτι, ρούχα στα παιδιά, δύναμη στο κορμί, ορθή κρίση στο νου και σοφροσύνη σε ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόμημα. Ένα γενικότερο έτσι περίγραμμα της εγκρατείας προς όλες τις εκφάσεις της ανθρώπινης ζωής. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, Θεοφιλέστατε, σήμερα ως προς την εγκράτεια, το είπα και προηγουμένως αλλά δεν σταθήκαμε πολύ, πρέπει πέραν από την Εκκλησία με όλα αυτά που είπαμε και πολύ περισσότερα που δεν αναφέραμε, πρέπει το χρέος της κοινωνίας μας, της οικογένειας, της παιδείας δεν είναι μεγάλο, ώστε να συνηθίσουμε τα παιδιά από νέους να είναι εγκρατή σε όλα, όχι μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά και σε άλλα και πνευματικά, έτσι δεν είναι?
2: Η διαπαιδαγώγηση ξεκινάει από το σπίτι.
0: Βέβαια.
2: Η πρώτη διαπαιδαγώγηση του παιδιού ξεκινάει από τη μάνα και τον πατέρα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Κύριε Καζά, όταν αφήνονται τα μικρά παιδιά με τις ώρες μπροστά στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο και έχουν επαφή με όλα εκείνα τα οποία δεν ωφελούν αλλά βλάπτουν τον άνθρωπο, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει πλέον η φθορά και η διαφθορά στην ψυχή του ανθρώπου να καλλιεργείται και μετά δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, επειδή η κοινωνία είναι διευρυμένη. Το παιδί θα πάει στο σχολείο, θα διδαχθεί από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με τα ίδια ίσως και χειρότερα βιώματα και στο τέλος η ψυχή αυτού του παιδιού, αν δεν υπάρχουν αντιστάσεις ηθικές και πνευματικές, η ψυχή αυτού του παιδιού θα είναι έρμεο της κάθε αμαρτίας και του κάθε πάθους το οποίο εδιδάχθη είτε διακροάματος είτε διαθεάματος από τα μέσα ενημέρωσης, από τους γονείς και από τους δασκάλους. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή. Η διαπαιδαγώγηση ξεκινάει μέσα από το σπίτι και θα πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε
1: ότι όχι μόνο μεγάλα καλά έχει φέρει αυτή η τεχνολογική επανάσταση, αλλά και μεγάλα κακά και μεγάλα δεινά μέσα στην κοινωνία, διότι οι άνθρωποι δυστυχώς δεν διδάσκονται πλέον από παιδαγωγούς. Διδάσκονται από επιχειρηματίες, γιατί τέτοιοι είναι οι ιδιοκτήτες των καναλιών, οι οποίοι δεν έχουν σκοπό να διδάξουν τους ανθρώπους στην αρετή, σκοπό έχουν να γεμίσουν τις τσέπες τους με ευρώ.
0: Δυστυχώς εδώ, Θεοφιλέστατε, έχουμε μεγάλο έλλειμμα και στο σχολείο και στην παιδεία. Επειδή ο χρόνος όμως, Θεοφιλέστατε, τελειώνει, μας λέτε έτσι περιληπτικά η Εκκλησία μας σήμερα πώς μπορεί να μας βοηθήσει να είμαστε κρατείς. Είπατε αρκετά έτσι να τα συνοψίσουμε.
1: Εφόσον είπα προηγουμένως ότι μόνο με τη χάρη του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτή τη μεγάλη αρετή που λέγεται εγκράτεια, η Εκκλησία όχι απλώς μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, η Εκκλησία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει εκκλησιαστικά και ευαγγελικά εγκρατής. Άρα λοιπόν αυτή η εξήτηση του Θείου Ελέως και της χάρητος του Θεού, αυτή η διαρκής ενασχόληση με όλα αυτά τα οποία μας συνεγείρουν προς τα επάνω, προς τα ουράνια και τα πνευματικά, είναι η κατάλληλη μέθοδος για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει την εγκράτεια και όλες τις άλλες ευαγγελικές αρετές. Και κλείνοντας, εφόσον έχει περάσει ο χρόνος, να πω και να θυμίσω εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος Κορινθίους: «Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί, ηγοράσιτε γάρ τιμής, ουκ εστέ εαυτόν. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού». Αυτή είναι η κοσμοθεωρία των ανθρώπων της Εκκλησίας και των ανθρώπων του Θεού. Δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Για μας έχει σταυρωθεί ο Χριστός. Και εφόσον σταυρώθηκε ο Χριστός, έχουμε αγοραστεί με το τίμιο του αίμα. Και εφόσον έχουμε αγοραστεί με το τίμιο του αίμα, εφόσον έχουμε πάνω μας τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που λάβαμε την ημέρα που βαφτιστήκαμε, όταν μας έχρισε ο ιερέας με το Άγιο Μύρο, εφόσον λοιπόν έχουμε αυτή τη σφραγίδα και ανήκουμε στο Θεό και δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, εφόσον είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, χρειάζεται να προσέχουμε ώστε και το σώμα μας και το πνεύμα μας και η ψυχή μας δηλαδή να είναι αφιερωμένα στο Θεό. Και ό,τι κάνουμε και ό,τι δεν κάνουμε να γίνεται προς δόξαν Θεού.
0: Αυτό. Και με πρακτικά μέσα, με την προσευχή, με την ταπείνωση, με την νηστεία και με όλα αυτά που είναι στοιχεία που υποβοηθούν και εξητούν το έλεος του Θεού. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί μας και κουβεντιάσαμε ένα τόσο ωραίο θέμα και ωφέλιμο για όλους μας. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε και μας ακούγατε. Ευχαριστούμε και τον Τάστο Παπαϊωάννου που ήταν στην κονσόλα και ρύθμιζε τον ήχο. Εμείς θα τα ξαναπούμε στην επόμενη επικοινωνία μας. Εστότε να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ο Θεός μαζί μας.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.

Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου και τον συναυτό Θεοδοσίας, μητρός του Αγίου Προκοπίου, των 12 συγκλητικών γυναικών και των τριβούνων Αντιόχου και Νικοστράτου.

«Εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού», είπε ο Κύριος, «και ο λόγος του βρίσκει πλήρη εφαρμογή και επαλήθευση στη ζωή και στο μαρτύριο του Αγίου Προκοπίου, ο οποίος από τη μητέρα του παραδόθηκε στα βασανιστήρια και στο θάνατο. Όμως, με τη δύναμη της προσευχής του, κατόρθωσε και κέρδισε στη σωτηρία τη μητέρα του, ώστε να συνεορτάζει μαζί του. Το έτος 303 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός έρχεται στην Αντιόχεια, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είχε στραφεί στο Χριστό. Καθώς μπήκε θριαμβευτικά στην πόλη για να δεχθεί τις τιμές των προκρήτων και των αρχόντων, εκείνη τη στιγμή μία ειδωλολάτρησα, γυναίκα ευγενικής καταγωγής από την Ιερουσαλήμ, η Θεοδοσία, πλησίασε τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, προσφέροντάς του άφθονο χρυσό και ασήμι και τον παρακάλεσε να δεχθεί στην ακολουθία του τον γιο της, που το όνομά του ήταν Νεανίας. Ο νεαρός Νεανίας κίνησε αμέσως την συμπάθεια του Διοκλητιανού και του έδωσε τον τίτλο του Δούκα της Αλεξάνδρειας και του ανέθεσε την αποστολή να διώξει τους χριστιανούς από την περιοχή της Αλεξάνδρειας. Ο Νεανίας, πολύ ευχαριστημένος, πήρε το δρόμο για την Αλεξάνδρεια ως επικεφαλής μιας ομάδας στρατιωτών υπό την διοίκηση δύο τριβούνων, του Νικοστράτου και του Αντιόχου. Σταμάτησαν στην απάμια της Συρίας, από όπου ξεκίνησαν πάλι τη νύχτα για να αποφύγουν τον καυτό ήλιο και την μεγάλη ζέστη. Θα είχαν διανύσει περίπου 50 χιλιόμετρα όταν ξαφνικά μία αστραπή έσχισε τον ουρανό και έλαμψε μπροστά στα μάτια τους. Συγχρόνως, ακούστηκε και μία παράδοξη φωνή να λέει «Πού πηγαίνεις, Νεανία, και ενάντια σε ποιον ξεκίνησες να κάνεις πόλεμο?» Στη συνέχεια, του προείπε ότι ο διωγμός που ετοίμαζε κατά των χριστιανών θα τον οδηγούσε στο θάνατό του και στην αιώνια κόλαση. Αν και ήταν ξαφνιασμένος ο Νεανίας, απάντησε στην ουράνια φωνή για το που πηγαίνει. Τότε έλαμψε στον ουρανό ένας ολοφώτινος σαν κρίσταλο σταυρός και από αυτόν βγήκε φωνή που έλεγε «Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος Υιός του Θεού». Ο Νεανίας εκείνη τη στιγμή από τον Ιησού Χριστό διδάχθηκε όλο το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας και στο τέλος ο Κύριος πρόσθεσε «Αφού με είδες, θα γίνεις σκεύος της δικής μου εκλογής. Με το σημείο αυτό που βλέπεις να λάμπει μπροστά στα μάτια σου, θα νικήσεις τους αντιπάλους σου. Η ειρήνη μου θα είναι μαζί σου». Μόλις έσβησε αυτό το εξαίσιο όραμα, ο Νεανίας έσπευσε στη Σκυθόπολη, όπου ανέθεσε σε έναν Εβραίο χρυσοχώο να του φτιάξει έναν ασημένιο σταυρό, σύμφωνα με το πρότυπο εκείνου που είδε στο θαυμαστό του όραμα. Μόλις τελείωσε ο χρυσοχώος τον σταυρό, πάνω του φάνηκαν θαυματουργικά τυπωμένες τρεις εικόνες με εβραϊκές επιγραφές. Στο επάνω μέρος ήταν γραμμένο «Εμμανουήλ», στη μια πλευρά «Μιχαήλ» και στην άλλη «Γαβριήλ». Ο Νεανίας ασπάστηκε ευλαβικά τον σταυρό και τις αχυροποίητες αυτές εικόνες και επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Οι αχυροποίητες αυτές εικόνες μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν ως επιχείρημα από τους θεοφόρους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου υπέρ της τιμής των 7 εικόνων.

Ο Νεανίας, με τη δύναμη του σταυρού, νικούσε όλους τους αντιπάλους του. Ύστερα από κάποια μάχη, επέστρεψε νικητής στο σπίτι του, ανήγγειλε τη νίκη του στη μητέρα του και εκείνη, φανατική ειδωλολάτρησα καθώς ήταν, τον κάλεσε να προσφέρει ευχαριστήρια θυσία προς τιμή των θεών. Ο Νεανίας όμως της εξήγησε ότι τη νίκη την χρωστούσε στην ακατανίκητη δύναμη του Χριστού και της παρουσίασε τον τίμιο σταυρό που είχε ως σημαία του. Εκείνη, κυριευμένη από οργή, πήγε αμέσως στον αυτοκράτορα Διοκλητιανό και κατέδωσε τον γιο της. Ο αυτοκράτορας ανέθεσε στον διοικητή της Κεσάριας Παλαιστίνης, ονόματι Ούλκιο, να συλλάβει τον Νεανία και να τον μεταπίσει. Ο Νεανίας, αφού δεν αρνήθηκε τον Χριστό, βασανίστηκε όλη την ημέρα μισοπεθαμένος και λουσμένος στο αίμα του. Το βράδυ ρίχτηκε σε μια σκοτεινή και τρισάθλια φυλακή. Τότε εμφανίστηκε μέσα σε έκπλαγο θείο φως εν δόξη ο Ιησούς Χριστός εν μέσω πλήθους χορού αγγέλων. Με αγάπη έσκυψε πάνω στον αιμόφυρτο δούλο του, του έλυσε τα δεσμά, του θεράπευσε τις πληγές και του είπε «Στο εξής θα ονομάζεσαι Προκόπιος, γιατί θα προκόψεις την αρετή μέχρι να βρεις την τελείωση του μαρτυρίου και θα προσφέρεις σε πλήθος ψυχών τη σωτηρία». Από εκείνη την ημέρα βασανίστηκε σκληρά, μα δεν λύγησε. Κοντά του ήρθε και η μητέρα του, η οποία τόσο σαγηνεύτηκε, ώστε προτίμησε να πεθάνει για τον Χριστό μαζί με 12 άλλες γυναίκες συγκλητικές που βρίσκονταν στη φυλακή. Από τον Άγιο Προκόπιο πίστεψαν ακόμη 1500 άνδρες, οι οποίοι και αποκεφαλίστηκαν. Ο Άγιος, αφού και πάλι βασανίστηκε σκληρά, σκορπώντας μέσα από το μαρτύριό του θαυματουργίες, τέλος οδηγήθηκε για να λάβει τον διαξήφους θάνατο. Γονάτισε και παρακάλεσε τον Κύριο να χορηγήσει τη χάρη του σε όλους εκείνους που θα τιμούν τη μνήμη του. Μια ουράνια φωνή επιβεβαίωσε ότι η προσευχή του εισακούστηκε και τότε ο Άγιος έσκυψε γαλήνια τον Αφιένα κάτω από το ξύφος του Δημίου και αναλάβει τον αμάραντο στέφανο της αιωνιότητος.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Για τα πάθη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου τα πάθη. Θα κάνεις και στα δικά μου. Έτσι θα γίνεις Άγιος. 2-3 μέρες με χτυπούσε μνησικακία. Στο τέλος, με πολύ ορμή ψυχής, προσευχήθηκα και είπα: Άγιε Βασίλειε, Άγιε Θεόδωρε του Δίτη, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, εγώ αγωνίζομαι για όσα διδάξατε. Και λοιπόν, αυτό τον καρπό απολαμβάνω. Αμέσως η ψυχή μου γέμισε ειρήνη προς όλους τους αδελφούς και είχα την αίσθηση ότι μεγάλη νίκη πέτυχα. Για 3 μέρες είχα την εντύπωση ότι με ακολουθεί ένα κοριτσάκι 12 ετών, η Παναγία. Δαίμονας πατέρες σε εμάς δεν υπάρχει, όχι. Εμείς εθεοποιήσαμε τα πάθη μας και τα κάναμε δαίμονες, να πούμε. Και αυτά είναι που μας πολεμούνε. Εσύ ο ίδιος είσαι πολέμιος του εαυτού σου. Τι πόλεμο κάνει ο διάβολος στο Ράσο, ιδιαίτερα με τις συκοφαντίες. Και όσο να είναι, άνθρωπος είσαι, δεν τις δέχεσαι. Να μην σας παρασύρει ο διάβολος και να μην τον ακούτε. Εκεί που λέει την αλήθεια, θα βάλει και το δηλητήριο. Ένας λόγος αργός λυπεί το Άγιο Πνεύμα. Θα απολογηθούμε γι' αυτό τον λόγο τον αργό. Όλες τις αμαρτίες ο Θεός τις σηκώνει, αλλά την αχαριστία δεν τη σηκώνει. Ουχοί οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Ο θεϊκός πόνος. Όταν βλέπω και κρίνω μέσα μου τους αδελφούς μου, να ξέρω ότι δεν πάω καλά. Πρέπει να πιστέψω καλά μέσα μου ότι ο κάθε αδελφός είναι καλός και άγιος. Και μόνο εγώ είμαι ο πιο αχρίος. Σε κάθε παρεξήγηση να βάζω εγώ μετάνοια, είτε φταίω είτε όχι, για να είμαι πάντα ειρηνικός με τους άλλους και να είναι μαζί μου η χάρις του Θεού. Ποτέ να μην κοινωνήσω τα θεία μυστήρια αν έχω πικράνει κάποιον αδελφό και δεν έχω συνδιαλλαγή μαζί του. Παιδιά μου, ποτέ να μην ρίχνουμε τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Δεν φταίει κανείς άλλος για ό,τι κάνουμε παρά μονάχα εμείς. Ούτε ο διάβολος φταίει. Ο διάβολος δεν έχει δικαίωμα να μας ρίξει στην αμαρτία εάν εμείς δεν το θελήσουμε. Όταν ένας άνθρωπος ευλαβείται έναν άλλον και ζητά την ευχή του, ο διάβολος δεν ενεργεί, δεν μπορεί να μπει στη μέση. Δίκιο για τον καλόγερο δεν υπάρχει, αλλά ούτε και για τον χριστιανό. Εμείς οι καλόγεροι δεν έχουμε που να πάμε. Να πάμε στα δικαστήρια δεν γίνεται. Μόνον υπομονή. Αν πάει στα δικαστήρια, πάει ο καλόγερος, τον έχασες. Μη μας κυριεύει ο εγωισμός μας. Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του, τον εγωισμό του, είναι ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας ενώπιον του Θεού. Με την κατάκριση φεύγει η χάρη. Με την υπακοή έρχεται πλούσια η ευλογία του Πανάγαθου Θεού. Η κατάκριση είναι μεγάλο αμάρτημα. Πώς φεύγει η χάρις δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι φοβερό αμάρτημα. Του Χριστού την κρίση την παίρνεις εσύ και έπειτα γίνεται σε αντίχριστος. Κάποιος αδελφός μου είπε για την κατάκριση: «Κατακρίνω πολύ, πώς να αποφύγω την κατάκριση?» Και του είπα: «Όταν πρόκειται να ομιλήσεις για κάποιον, λέγε ότι είναι παρόν. Για πάρε παράδειγμα εσένα. Όταν είσαι παρόν, δεν σε κατακρίνει ο άλλος. Όταν είσαι απόν, σε κοπανάει στο κεφάλι, σε κατακρίνει. Όταν σου είπε ένας άνθρωπος έναν λόγον πικρών και εσύ δεν του αντιμιλήσεις, αλλά τον υπομείνεις εκείνη την ώρα, ο Άγιος Άγγελος εστεφανώνει αοράτος με ολόχρυσο στεφάνι. Γέροντα, να κάνω μια ερώτηση. Είπες ότι αν αμαρτήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρηση από τον αδελφό. Αν όμως δεν μας συγχωρέσει αυτός και ενώ εμείς ζητάμε συγχώρηση, αυτός μας λέγει «άντε φύγε από εδώ» και δεν μας συγχωρεί. «Επίμενε, παιδί μου, επίμενε. Πρώτα όμως, να προδιαθέσεις το λογισμό σου, την ψυχή σου, ότι έπτεσες. Και μετά να πας στον άλλον και να του πεις «Καλά, αδελφέ μου, συγχώρα με, ευλόγησον». Διότι αν δεν προδιαθέσεις την ψυχή σου, δεν πληροφορείται ο αδελφός σου. Κάποτε που έκανα κάποια παρακοή στο γέροντα Ιωσήφ, πήγα και του είπα «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, γέροντα, ευλόγησον, έσφαλα. Γέροντα, ευλόγησον, αμάρτησα». «Καλά, ο Θεός χωρέσει», μου είπε. «Με το φίλο σας, με το συνεργάτη σας, αν πείτε κανένα λόγο άσχημο, μην προχωρείτε να μεταλάβετε. Ούτε και προσευχή μπορείτε να κάνετε. Η προσευχή ούτε ένα μέτρο δεν ανεβαίνει. Να συγχωρεθείς και έπειτα πήγαινε να προσευχηθείς και να μεταλάβεις». Ο άλλος κάποτε φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις και ζητάει ένα καλό λόγο. Μην τον αρνιέστε. Όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη. Έτσι και ο καλός λόγος ελεημοσύνη είναι. Και έχει περισσότερο μισθό από το Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είχε πει ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε, με ανακούφισε. Έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμη τον μνημονεύω. Κάποια μέρα ο πατέρας μου πήγαινε στα χωράφια, στο τάχι. Είδε μια γυναίκα να κλαίει. «Τι έχεις», τη ρώτησε. «Έχουν διαδώσει ότι το κορίτσι μου είναι αρσενοθήλικο και δεν παντρεύεται». Τότε ο πατέρας μου της είπε ένα καλό λόγο. «Προσευχήσου στην Παναγία και θα σε βοηθήσει». Πέρασε ένας χρόνος και η γυναίκα ήρθε στο σπίτι. «Πού είναι του Γιάννη του Παπανικήτα?» Τον φώναξαν. «Ήρθα να σε ευχαριστήσω για τον καλό λόγο που μου είπες. Προσευχήθηκα όπως μου είπες. Η Παναγία βοήθησε και η κόρη μου παντρεύτηκε και σου έφερα λίγα αυγά. Γι' αυτό να λέτε τον καλό λόγο». Για τους λογισμούς. Το Άγιο Πνεύμα παρακολουθεί την καρδιά να δει τους λογισμούς. Αν έχει κακούς λογισμούς ο μοναχός, αν μετεωρίζεται, τότε δεν έρχεται να κατοικήσει μέσα του. Να μην υπάρχει κενό μεταξύ του νου και του Θεού, για να μην εισχωρήσουν ξένοι λογισμοί. Το δικό μας είναι να καθαρίζουμε το μυαλό μας από ακάθαρτους λογισμούς. Πώς? Διαμέσου της ευχής. Αλλά πρώτον, διαμέσου της υπακοής. Γέροντα, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς της υπερηφανίας? Εσύ που είσαι μοναχός θα λες. Όχι εγώ, ο γέροντάς μου. Ό,τι έχω είναι από το γέροντά μου. Ό,τι μου παρέδωσε ο γέρο Ιωσήφ, αυτό έχω. Δικό μου δεν έχω τίποτες. Έτσι αντικρούει στο λογισμό της υπερηφανίας. Και η μοναχή θα λέει, ό,τι έχω το πήρα από τη γερόντισσα, οπότε τι να υπερηφανευτώ. Σε ξένο πράγμα να υπερηφανευτώ. Ώσπου να βγει η ψυχή του ανθρώπου μαθαίνει.

κάνετε, να δώσετε για παράδειγμα εξετάσεις στο πανεπιστήμιο ή σε άλλη σχολή ή να πάτε μακριά, πρώτα-πρώτα να αρματωθείτε με την ευχή των γονέων σας. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος του αυριανού σπιτιού σας. Έπειτα να πάτε στο πνευματικό και να εξομολογηθείτε και κατακολουθίαν να κοινωνήσετε. Επικαλεστείτε και την Παναγία και πηγαίνετε στο καλό και μη φοβήστε. Η Παναγία θα προπορεύεται και θα σας βοηθεί και θα σας σκεπάζει από κάθε κακό και από κάθε εμπόδιο. Γέροντα, όταν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού για κάτι, τι πρέπει να κάνουμε? Να ρωτάμε το Θεό ή να πηγαίνουμε στο πνευματικό μας ή σε κάποιον πνευματικό άνθρωπο? Θα κάνουμε προσευχή και θα λέμε: «Θεέ μου, εγώ το θέλημά σου δεν γνωρίζω ποιον είναι. Φώτισε τον άνθρωπο που πάω τώρα να ερωτήσω να μου πει τι θέλεις εσύ». Απευθείας να ερωτήσουμε το Θεό? Όχι. Δεν φτάσαμε σε αυτά τα μέτρα να λαμβάνουμε πληροφορίες. Αλλά πάμε να ερωτήσουμε έναν άλλο γέροντα. «Ό,τι θέλεις εσύ, Θεέ μου, δώσε εις το στόμα αυτού του γέροντος να μου πει». Και πας με αυταπάρνηση ό,τι σου πει αυτός. Αν πας με διψυχία, δεν πληροφορείται, δεν γίνεται πληροφορία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς ό,τι σου είπε. Αν επλανήθη ο προφήτης, εγώ τον πλάνησα, λέγει ο Θεός. Γιατί? Διότι εσύ έχεις δύο πρόσωπα και θα τον ακούσεις μόνο αν αυτά που θα σου πει είναι σύμφωνα με την επιθυμία σου. Αλλιώς δεν θα τον ακούσεις. Παιδί μου, ούτε όταν είσαι χαρούμενος, ούτε όταν είσαι λυπημένος να παίρνεις αποφάσεις. Να περιμένεις να περάσει η χαρά, να περιμένεις να περάσει η λύπη και ύστερα να βγάζεις αποφάσεις. Κάνε υπομονή να περάσει η χαρά και ύστερα αποφασίζεις. Να περάσει ο πειρασμός. Τώρα ό,τι αποφασίσεις και ό,τι πεις, λάθος θα είναι, γιατί έχει επίδραση η συναισθηματική σου κατάσταση. Είσαι πολύ χαρούμενος και νομίζεις ότι πάντα έτσι θα είναι και βγάζεις αποφάσεις και λες λόγια μεγάλα. Είσαι πολύ λυπημένος και αποφασίζεις ότι η ζωή είναι μαύρη, δεν έχει νόημα, δεν έχει τίποτα, όλα είναι χαμένα, δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχω. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Να έχεις ειρήνη. Να έχεις ελπίδα στο Θεό. Άφησε το Θεό να δουλέψει και για σένα και για τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Εσύ κάνε το ανθρώπινο και ο Θεός θα κάνει τα δικά του.

για την εξομολόγηση. Την ώρα της εξομολογήσεως σου έδινε πολύ θάρρος. Για παράδειγμα, όταν του ανέφερες ένα λάθος που έκανες και κατά τη γνώμη σου ήταν πολύ σοβαρό, πολλές φορές δεν έδινε καμία σημασία, αλλά έλεγε «Δεν είναι τίποτα, παιδί μου, αυτά. Από εδώ και στο εξής τι κάνουμε». Μας έλεγε «Εγώ, παιδί μου, δεν είμαι καρδιογνώστης. Ό,τι μου πεις εσύ, θα σε κατευθύνω». Περίμενε να του πεις εσύ και όχι να εκμεεύσει ο ίδιος. Εσύ να καταλάβεις που είναι το πρόβλημά σου, να του το πεις για να σε βοηθήσει. Έτσι λειτουργούσε ο γέροντας. Ο γέροντας δεν εξομολογούσε κανέναν από τους επισκέπτες. Μια φορά του έγραψε γράμμα ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, λέγοντάς του «Πνευματικοί υπάρχουν πολλοί και καλοί και στον κόσμο και στο Άγιον Όρος. Εσένα σε θέλουμε αετό στην έρημο, δηλαδή αφοσιωμένο στην προσευχή». Ο γέροντας Εμιλιανός μπορούσε να καταλάβει αυτό το πνεύμα του γέροντα. «Δεν σε κατηγορώ ότι έκανες αμαρτίες πολλές και σοβαρές, όχι, άνθρωπος είσαι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Γι' αυτό σε κατηγορώ. Έπεσες στον πνευματικό. Ξαναέπεσες στον πνευματικό. Όλα στον πνευματικό. Και η Ιωσία Μαρία πρώτα εξομολογήθηκε. Άνθρωποι είμαστε. Να εξομολογηθείτε». Τότε ο

άνθρωπος ξαλαφρώνει. Πόση χαρά νιώθει. Άνθρωπος είσαι κι εσύ, είπες κάνα ψέμα, δεν σε παρεξηγώ. Να δείτε μετά τι θα αισθανθείτε μέσα σας, τι ελάφρωση. Δεν απαιτείται πάντα εξομολόγηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Όποτε νιώθουμε κάτι να μας καίει, θα πάμε να εξομολογηθούμε. Όποιος γονάτισε έστω και μια φορά κάτω από το πετραχύλι, θα τα φέρει έτσι η Θεία Πρόνοια, που τελικά θα τον κερδίσει ο Χριστός. Για τη σχέση με τον πνευματικό. Όταν το θησαυρό τον έχεις, δεν τον εκτιμάς όπως πρέπει. Όταν τον χάνεις, τότε καταλαβαίνεις τι έχασες. Η υγεία δεν εκτιμάται παρά όταν αρρωστήσεις. Όταν αρρωστήσεις, τότε θα καταλάβεις τι θα πει η υγεία. Έτσι κι εμείς είχαμε τους γεροντάδες μας, τον γερο Αρσένιο, τον γερο Ιωσήφ, και κατά την ευλάβειά μας, κατά την πίστη μας, κατά την αυταπάρνηση και την υπακοή που κάναμε σε αυτούς, πήραμε κι εμείς. Η Θεία Γραφή είναι ωκεανός μεγάλος, αλλά εσύ κατά το μέτρο σου θα ακολουθήσεις και θα καταλάβεις. Ή εάν λέει κάτι ένας ομιλητής, όπως εγώ τώρα που ομιλώ σε εσάς, εάν έχω εγώ τρόπον τεινά 50 βαθμούς χάριτος και εσύ έχεις 60, 60 θα καταλάβεις. Όχι επειδή εγώ έχω 50 θα καταλάβεις και εσύ 50, όχι. Αν έχεις βαθμούς χάριτος 80, 80 θα καταλάβεις. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούσαν, οι γεροντάδες μας μιλούσαν, αλλά ο καθένας κατά το μέτρο του καταλάβαινε αυτά τα οποία έλεγαν οι γέροντες ή η Θεία Γραφή. Όταν πέφτω να κοιμηθώ, βάζω μετάνοια και στην Παναγία και στο γέροντα Ιωσήφ. Αυτή είναι μεγάλη μας παρηγοριά. Και έτσι είναι στους ουρανούς σωματικός, αλλά πνευματικός είναι μαζί μας. Για την ταπείνωση. Άργησα, αλλά κατάλαβα. Η αγάπη του Θεού άλλες πόρτες ανοίγει και άλλες κλείνει. Όταν σου ανοίγει, ευχαρίστησε, δοξολόγησε και προχώρα. Όταν βρίσκεις κλειστή πόρτα, μην παίρνεις το λωστό του θελήματός σου να τη σπάσεις, να τη διαρρήξεις. Δεν είναι εκεί για σένα, δεν το καταλαβαίνεις. Σπάμε πόρτες και μπαίνουμε σε μια κόλαση και διαμαρτυρόμαστε στο Θεό που προσπάθησε να μας εμποδίσει. Πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους μπροστά σε μια πόρτα προσπαθώντας να την ανοίξουν, τη στιγμή που ο Θεός τους έχει ανοίξει την πόρτα και το δρόμο που τους αξίζει. Ο άνθρωπος όσο ταπεινώνεται, και αυτό έρχεται διαμέσου της υπακοής και της προσευχής, τόσο περισσότερον πλησιάζει τον Θεό και τόσο περισσότερο βλέπει τον εαυτό του αμαρτωλό και κλαίει και θρηνεί και ζητεί το έλεος του Θεού. Τους άλλους δε, τους βλέπει αγίους, αγγέλους. Ενώ όσο απομακρύνεται από το Θεό, βλέπει τους άλλους κατωτέρους του.

άνθρωπος ο οποίος επαινεί των πλησίων του και κατακρίνει τον εαυτό του, φτάνει σε μέτρα αγιότητος. Αν ζητάς εσύ από τον άλλον επειδή σε λύπησε να σου βάλει μετάνοια, δεν είσαι καλά, δεν είσαι εντάξει. Δεν βαδίζεις το δρόμο της καλογερικής. Να ταπεινωνόμαστε εσωτερικά και να βλέπουμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως ανάξιο και κατώτερο όλων. Αυτό απαιτεί η χάρις από εμάς. Γιατί πράγματι είμαστε έτσι, αφού μέσα μας κινούνται τα πάθη και τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Αυτή την αυτομεμψία ως αυτογνωσία τονίζει πολύ ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν η καλή συνήθεια επικρατήσει, τότε το πνεύμα της ταπεινώσεως, κινούμενο από τη χάρη, πλησιάζει την καρδιά και το νου του ανθρώπου. Και τότε αυτός βλέπει τους άλλους ως αγγέλους, ως αγίους, και παρηγορείται με τα δάκρυά του. Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτουμε. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούν. Αυτός όμως όχι. Σου λέει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωση. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός συλλάστη τίμη το αμαρτωλό, υποτελώνης και δικαιώθηκε.

στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Ας δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους έως αυτήν την ώρα. Η συμμαχία απαιτεί αρχές καλής γειτονίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή πολέμου, τόνισε από την Άγκυρα και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την εξασφάλιση πόρων άνω των 61 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη των παραγωγών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς. Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα στο Άργος, σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε, ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι δεν θέλει καμία εμπορική σχέση με την Ισπανία. Την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Και να έρθουμε αναλυτικότερα στο δελτίο μας, αγαπητοί ακροατές, ξεκινώντας από την εσωτερική επικαιρότητα. Η δημοκρατία, επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ, το διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης αρχαιοελληνικής εφεύρεσης, επισήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Είναι δύσκολο να φέρουμε στο μυαλό μας μια στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας όπου η δημοκρατία βρισκόταν σε νηνεμία. Είναι ένα πολίτευμα που συνυφαίνεται αξεδιάλυτα με τη λέξη κρίση. Αυτό το θαυμαστό πολίτευμα που έρχεται σε εμάς από τον Κλισθένη διέσχισε αιώνες χωρίς ποτέ να γνωρίσει γαλήνη. Στη διάρκεια της δοκιμασίας του όμως κρύβεται η αξία και η δύναμή του, στο ότι κάθε φορά υπερβαίνει τα εμπόδια και δεν καταραίει μπροστά στις δυσκολίες, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όσον αφορά στις προκλήσεις για τη δημοκρατία, σημείωσε: «Έχει ιστορία αιώνων η δημοκρατία, αλλά χρειάζεται σύγχρονη θωράκιση, γιατί οι προκλήσεις είναι σύγχρονες και τις νιώθουμε πρωτόγνωρες. Είναι προκλήσεις όμως που αλλάζουν μορφή, μα ποτέ ουσία. Η σύγχρονη δημοκρατία μοιάζει με την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Όχι μόνο στις αρετές της, αλλά και στις αδυναμίες της. Συχνά φέρεται άδικα σε εκείνους που τις προσφέρουν τα περισσότερα. Προσέφερε στο Σοκράτη το Κόνιο, εξόρισε τον Θεμιστοκλή και τον Αριστίδη, καθαίρεσε τον Περικλή. Πολύ αργότερα φυλάκισε τον Κολοκοτρώνη, δολοφόνησε τον Καποδίστρια, καταψήφισε τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τόσα ακόμη». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε παράλληλα ότι αυτή η αδικία είναι το τίμημα της ελευθερίας. Της ελευθερίας να αποφασίζουν οι πολλοί. Ένα αυταρχικό καθεστώς δεν θα είχε καταδικάσει σε θάνατο τον Σοκράτη, γιατί δεν θα του είχε επιτρέψει ποτέ να μιλήσει. Η δημοκρατία ρισκάρει την αδικία ακριβώς επειδή δίνει στον καθένα το δικαίωμα της κρίσης και της κριτικής. Είναι ο ίδιος αέρας της ελευθερίας που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει. Και αυτό είναι το μεγαλείο της. Όπως διευκρίνησε ο κ. Στασούλας, η διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Η δημοκρατία ζει από τη διαφωνία. Δεν μας ζητάει να σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Η ομοφωνία άλλωστε είναι πειρασμός των αυταρχικών καθεστώτων και όχι αρετή της δημοκρατίας. Το πραγματικά δύσκολο, το πραγματικά δημοκρατικό είναι να συνυπάρχει το θάρρος να διαφωνούμε και η βούληση να παραμείνουμε ενωμένοι.
Συναντιόμαστε εδώ στην Άγκυρα σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του προσερχόμενος στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Υπογράμμισε ότι στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται το πλαίσιο καταμερισμού των βαρών, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήδη από την πρώτη του θητεία και με τον δικό του τρόπο έθεσε στους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάγκη ανάληψης μεγαλύτερου μέρους των αμυντικών τους δαπανών. Επανέλαβε τη στήριξή του στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, όχι με την έννοια του ανταγωνισμού του ΝΑΤΟ, αλλά με τη διάσταση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα που θα ενισχύσει τη συμμαχία. Τόνισε ότι στη Χάγη πέρσι ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τα ορόσημα που θα τεθούν για τις αμυντικές δαπάνες και εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί, όπως είπε, η Ελλάδα ήδη έχει πετύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες και υλοποιεί ένα πρόγραμμα 25 δισεκατομμυρίων ευρώ εξυγχρονισμού των δυνάμεών της. Τονίζοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια ευαίσθητη περιοχή που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές προκλήσεις, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς το ΝΑΤΟ ακόμη και σε περιόδους μεγάλης λιτότητας. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα και την αισιοδοξία του για την τήρηση της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να δοθεί χρόνο στη διπλωματία για να επιληθεί το ακαθόδες αυτό ζήτημα, καθώς και ότι η αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Απαντώντας σε ερώτηση που δέχθηκε, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν θέλει να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία και οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη συμμαχία που έτσι κι αλλιώς είναι μια αμυντική συμμαχία. Τόνισε επίσης ότι πιστεύει πως όλα τα ζητήματα μπορούν να επιλύονται σε πνεύμα καλής γειτονίας και σε πνεύμα συνεργασίας. Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι πάντα χαρά του να επισκέπτεται την Άγκυρα και ήταν πάντα υπέρμαχος της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας. Την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο των περιοδιών κλιμακίων του κόμματος σε δομές υγείας στο λεκανοπέδιο της Αττικής αυτό το τριήμερο. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε μια κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση. Καθημερινά χιλιάδες Έλληνες πολίτες αναγκάζονται να πληρώσουν ακριβά υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα που όφιλε να τους προσφέρει το ΕΣΥ και να είναι υψηλού επίπεδου. Το αποτέλεσμα, αυξημένο κόστος ζωής και ο λαός μας να είναι πρωταθλητής σε ιδιωτικές δαπάνες πανευρωπαϊκά. Για εμάς προτεραιότητα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αναγεννηθεί, να ενισχυθεί, ιδιαίτερα σε μια εποχή μεγάλων ανισοτήτων, ακρίβειας και δυσκολιών για τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό σήμερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν σε πολλές δομές υγείας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είχα την τύχη και την τιμή να επισκεφθώ το ΕΚΑΒ και να μιλήσω με τους εργαζόμενους και τη διοίκηση. Τα προβλήματα είναι πολλά. Υποστελέχωση, οργανόγραμμα, προμήθειες, ανανέωση του στόλου. Τους ευχαριστώ όχι μόνο για τον διάλογο που είχαμε, αλλά πάνω απ' όλα για τον καθημερινό τους αγώνα να στηρίξουν το σύστημα και τους πολίτες. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ, εδώ και 6 χρόνια, κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία είπε όχι. Όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, μετά από μεγάλη πίεση ήρθε αυτή η τροπολογία στη Βουλή πριν από μερικές ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ τη στήριξε. Όμως η κυβέρνηση, αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφερα στη Βουλή δεν το στηρίξαμε.
Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα εκπορεύτηκε ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη, γι' αυτό ζητώ την παρέτηση του συγκεκριμένου συμβούλου για το fake news στην ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τόνισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας για εμάς είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης. Η υγεία, η παιδεία και η στέγαση είναι μεγάλες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, διότι κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να υπάρξει. Ειδική ευνοϊκή μεταχείριση των περιοχών δίκαιης μετάβασης κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Με την τροπολογία θεσπίζεται οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης που εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες των περιοχών αυτών θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη σε κάθε νόμο, πρόγραμμα και χρηματοδοτικό εργαλείο. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών, το οποίο συζητάται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ήδη όπως είναι γνωστό λαμβάνεται ειδική μέρημνα για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης που επηρεάζονται από το πρόγραμμα απολιγνητοποίησης απανθρακοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα σχέδια δίκαιης μετάβασης που εφαρμόζονται στις περιοχές αυτές, ενώ εφαρμόζονται μέτρα όπως η αυξημένη μοριοδότηση των κατοίκων για προσλήψεις στο δημόσιο, αυξημένες ενισχύσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου για τις επιχειρήσεις και άλλα. Ο κύριος Χατζηδάκης είχε ζητήσει με επιστολή του το Σεπτέμβριο του 2025 προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία τη λήψη μέρημνας για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία όπου αυτό είναι εφικτό. Με την τροπολογία που κατατέθηκε, η ειδική αυτή μέρημνα λαμβάνει και επίσημο χαρακτήρα, όπως ήταν το αίτημα των βουλευτών, καθώς και των περιφερειακών και τοπικών αρχών των περιοχών αυτών. Την εξασφάλιση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων άνω των 61 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς ενημερώνοντας τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρωτογενή τομέα. Όπως τόνισε ο κύριος Σχοινάς, η χώρα μας θα λάβει 21 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συγκαταλέγεται στους 7 μεγαλύτερους δικαιούχους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού, ενώ το ποσό θα συμπληρωθεί με περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους, ανεβάζοντας την συνολική στήριξη για τους Έλληνες παραγωγούς σε περισσότερα από 61 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε, στις 17 Ιουλίου το Συμβούλιο Υπουργών καλείται να εγκρίνει την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού με στόχο τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων και η Ελλάδα θα συγκαταλέγεται στους 7 μεγαλύτερους δικαιούχους αυτού του πακέτου. Ο κύριος Σχοινάς έκανε λόγο για συστηματική διαπραγμάτευση της χώρας στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι τα νούμερα μόνο τυχαία δεν είναι. Έμφαση έδωσε ο κύριος Σχοινάς και στα μεταρρυθμιστικά μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών, στους εκτεταμένους διασταυρωτικούς ελέγχους και στη συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την ΑΑΔΕ, επισημένοντας ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πλέον πληρώνει σωστά. Αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό μήνυμα, δεν αρκεί να πληρώνουμε πολλά. Έχει σημασία να πληρώνουμε σωστά, ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν σε εκείνους που πραγματικά παράγουν. Καταφέραμε ώστε με τους ίδιους περίπου ευρωπαϊκούς πόρους περισσότερη πραγματική παραγωγή να δουν μεγαλύτερη ενίσχυση στον λογαριασμό τους, ανέφερε ο κύριος Σχοινάς, ο οποίος αναφερόμενος στις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις, τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 2.900 υποθέσεις με εκτιμόμενη ζημία περίπου 69 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις που συνδέονται με την δράση εγκληματικών οργανώσεων.
Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της Τρίτης στο Άργος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η ένορκη διοικητική εξέταση όσο και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημά του. Ωστόσο, ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης και ακολούθησε καταδίωξη. Κατά την αστυνομική εκδοχή, ο οδηγός κινήθηκε επικίνδυνα και επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολήσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα. Η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά. Ο 20χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και να προσπάθησε να διαφύγει πεζός αναριχόμενο σε μαντρότυχο. Τότε δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι. Στην κατοχή του εντοπίστηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στα ΤΕΠ του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε στα επίγοντα διασωληνωμένος με βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από πυροβολισμό. Υποβλήθηκε άμεσα σε νευροχειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή. Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Στη δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Η δράση αυτή υλοποιείται από την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου και την ΔΑΕΜ. Περιλαμβάνει δωρεάν προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών από πιστοποιημένο τεχνικό, ενώ όπου είναι τεχνικά εφικτό προβλέπεται και η εγκατάσταση μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι νέες συσκευές ενεργειακής κλάσης Α εξασφαλίζουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος των οικοκυριών, προσφέροντας παράλληλα αποτελεσματική ψύξη και θέρμανση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έως και 98% σε μηνιαία βάση έφτασε η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα του Αϊστράτη κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2026, όπως αναφέρει ο ΔΔΕ, με αποτέλεσμα, όπως σημειώνει, τη μείωση του κόστους και των ωρών λειτουργίας του συμβατικού θερμικού σταθμού παραγωγής και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του νησιού. Παρεμβάσεις στη λεωφόρο Κηφισού ώστε να πάρει χαρακτήρα Αττικής Οδού με 4 λωρίδες κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της από την Παραλιακή μέχρι την Αττική Οδό προτείνει ο συγκοινωνιολόγος και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Ευάγγελος Ματσούκης ώστε να αντιμετωπιστεί το οξύ κυκλοφοριακό. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπογραμμίζει την ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα η αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα Ινόφυτα για να ανακουφιστεί ο Κηφισός από τα φορτηγά.

0: αυτού που έκαναν με τη Γρυλανδία και δεν είμαι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω του γεγονότος ότι δεν ήθελα να μας βοηθήσουμε το κράτος νούμερο ένα χορηγού της τρομοκρατίας. Αυτό είναι το Ιράν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα την ηγεσία του Ιράν ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα από βράσματα και τρελούς. Είπε ότι δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί τους, είναι άρρωστοι άνθρωποι, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την Ισπανία που την χαρακτήρισε απέσιο εταίρο με τον οποίο δεν θέλει να έχει καμία εμπορική ανταλλαγή και σχέση. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν έχει τελειώσει, ωστόσο επέτρεψε να συνεχιστούν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Η Ισπανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως συνήθι πρακτική τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος φέρεται να έδωσε εντολή για διακοπή του εμπορίου με την χώρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισπανού Πρωθυπουργού, η Μαδρίτη δεν δείχνει να ευνηδιάζεται από τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, αντιμετωπίζοντάς τες ως μέρος της συνήθους πολιτικής πρακτικής. Η Δανία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου και του δικού της εδάφους, δήλωσε η Πρωθυπουργός της χώρας, μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ελέγχουν τη Γρυλανδία. Η Δανή Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Γρυλανδία δεν είναι προς πώληση και κάλεσε όλους τους συμμάχους να σεβαστούν το δικαίωμα των Γρυλανδών στην αυτοδιάθεση. Στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου αντέδρασε και η Πρωθυπουργός της Ισλανδίας, τονίζοντας ότι η Γρυλανδία ανήκει στο λαό της Γρυλανδίας. Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, ζήτησε την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσσεται η συνοχή της συμμαχίας. Παράλληλα, ζήτησε από τις χώρες της Συμμαχίας, που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην αποκλείουν τα μη μέλη της Ένωσης από τα αμυντικά σχέδια, μια σαφή αναφορά στο αίτημα της Τουρκίας να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές αμυντικές χρηματοδοτήσεις SAFE και REARM. Άλμα έκανε σήμερα το πετρέλαιο, ενώ οι τιμές των μετοχών υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας με το Ιράν για τερματισμό του πολέμου στον κόλπο τελείωσε. Το κλίμα στην αγορά ήταν ήδη εύθραυστο μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον κόλπο. Η τιμή του βαρελιού του Brent της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε άλμα κατά 6,32%, φτάνοντας στα $78,85 το βαρέλι, ενώ το αντίστοιχο αμερικανικό ενισχύθηκε κατά 6,29%, φτάνοντας στα $74,87. Και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, στις ανακοινώσεις των ημερών. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού στην Αθήνα, με αφορμή την εορτή του Αγίου Μιχαήλ Πακνανά, νεομάρτυρος Αθηναίου, την 5η 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός με αρτοκλασία. Την ημέρα της εορτής 9 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Επίσης να σας πούμε ότι στο Ιερό Μετόχιο Αναλήψεως Βήρωνος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, για την εορτή των Οσίων Πατέρων Σοφρονίου και Παϊσίου των Αγιοριτών, την Παρασκευή το απόγευμα στις 8 θα τελεστεί κοινή Ιερά Αγρυπνία. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι κοντά μας η κυρία Πηγή Ζαχαρία, η μετεωρολόγος μας, για να μας ενημερώσει, να δούμε τι αλλαγές μπορεί να έχουμε όσον αφορά τις προγνώσεις. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαχαρία. Σας ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά. Και στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. τις βραδινές ώρες

0: βαθμία ξανά οι νεφώσεις θα αυξηθούν στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και θα αναπτυχθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ στα ανατολικά μέχρι και 6 και η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στην ισιωτική περιοχή 31-33 βαθμούς και στα υπηρωτικά τους 33-35-36. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς στην Κάλυμνο και 27 στα νησιάκια Οθονή, στον Βόρειο Ιόνιο, στην Κάσο και στη Γάβδο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στο Άργος, στη Σύνδο, στη Θεσσαλονίκη, στα Τρίκαλα, στην Τανάγρα, στην Έδεσα, στη Λάρισα, στην Τίνο. 35 βαθμούς στη Σπάρτη, στο Τυμπάκι της Κρήτης, στην κάτω της Ωραία, στη Φτιώτιδα και στη Λαμία. Και τη μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι στην Αθήνα, στην Αττική, 37 βαθμοί στο Σκηνιά. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ το βράδυ βαθμία στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Θεραία και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Θεσσαλία, Ανατολική Θεραία, Ιδέα και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεραίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή όμως η άνεμοι είναι δυτική, βόρειο-δυτική 4-5 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 5-6. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Νοτιάδες 3-4 μποφόρ, όσο για τη θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 31 βαθμούς που έχουμε στο Ελληνικό και στη Ραφίνα, 33 έχουμε στην Ελευσίνα, στο κέντρο της Αθήνας και στο Τατόι, 35 στη Νέα Φιλαδέλφεια και 37 η μεγαλύτερη θερμοκρασία στο Σκηνιά. Η Θεσσαλονίκη έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέσα στους 34 με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για όμβρους στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ θα αυξηθούν εκ νέου οι νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητή η άνεμη 3 μποφόρ και τη νύχτα βόρειο-δυτική 4-5. Πάμε στον αυριανό καιρό για αύριο 5η 9 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις σποράδες και τον βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις πρώμες συμπρινές ώρες στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα. Στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θεραίας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4-6. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μια μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά στους 30-32, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα 32-34. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία-Θράκη, κεντρική ανατολική Μακεδονία. Θράκη από την αρχή της ημέρας νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν. Στη Δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις οι οποίες μεσημέρι πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 20 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι και στην Κεντρική Μακεδονία τοπικά μέχρι 33, ενώ στη Δυτική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Αεθρίο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά. Οπότε στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 21 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Συγγνώμη, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, να τελειώσουν πρώτα με τα υπηρωτικά. Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, της Ποράδες, στην Εύβοια και από τις πρώιμες ώρες Ανατολική Στερεά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Πελοπόννησο αρχικά έθριο καιρό, όμως μεσημέρι και απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. 21 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως 12 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό. Λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. 22 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, στην Κρήτη μέχρι 33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και βαθμία και στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. 23 βαθμοί το πρωί, 32 και στα νότια μέσα 33. Στο Καστελόριζο και αύριο η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική αρχικά έθριο καιρό. Γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Βόρεια άνεμη 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά 5, ενώ από το απόγευμα θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. 23 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Αρχικά βορειοδυτική άνεμη 3-5 μποφόρ και το μεσημέρι μεταβλητή μέχρι 4. 22 βαθμοί το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, κυρία Ζαχαρία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός.

Διακοπές σε ερημικό ακρογιάλι του Γιώργου Βουϊκλή. Έχουν περάσει κοντά 40 χρόνια από τότε. Είχα τελειώσει τη Δευτέρα Λυκείου και ήταν η πρώτη φορά που μας άφηναν οι γονείς μας με τους δύο κολλητούς μου να κάνουμε μόνοι μας διακοπές μακριά από την οικογένεια. Η ιδέα να τις περάσουμε σε μια ερημική ακρογιαλιά ήταν του Αλέκου, του φίλου μας από τη γειτονιά, που δεν ήταν συμμαθητής μας στο Λύκειο, όπως εγώ με τον Μίλτο. Δεχθήκαμε με ενθουσιασμό την πρότασή του να περάσουμε μια εβδομάδα στη γαλάζια λίμνη, όπως η συνομιλική μας την ταινία. Μετά από λίγη σκέψη όμως ρωτήσαμε τον Αλέκο: «Και τι θα τρώμε μια εβδομάδα εκεί στην ερημιά?» «Αυτό να μην σας απασχολεί», μας απάντησε. «Θα τρώμε τα ψάρια που θα ψαρεύω με το ψαροντούφεκο». Μας έπεισε, γιατί ξέραμε πως είναι φοβερός ψαροντούφεκας, ότι ψάρευε με τον πατέρα του και προμήθευαν με ροφούς και συναγρίδες στις ψαροταβέρνες του Βαθιού. Στις καθημερινές εξορμήσεις, μάλιστα, με το καΐκι του σε όλες τις παραλίες της Σάμου, ψάχνοντας για ψαρότοπους, είχαν εντοπίσει, όπως μας είπε, την έρημη ακρογιαλιά, χωρίς πρόσβαση από τη στεριά που θα μπορούσαμε να πάμε. Τέλος μας είπε πως μπορούσε να μας αφήσει εκεί ο πατέρας του με το καΐκι τους και να έρχεται κάθε τόσο τις επόμενες ημέρες να βλέπει πως τα πάμε. Ήταν αργά το απόγευμα όταν αποβιβαστήκαμε στο μικρό μόλο που βρίσκονταν στην ανατολική πλευρά της μικρής παραλίας και περιστοιχίζονταν από απότομο γκρεμό. Σε ένα πλάτωμα πάνω από το μόλο βρίσκονταν ένα ψαράδικο καλύβι που στην αυλή του, όπως μας είπε ο πατέρας του Αλέκου, υπήρχε πηγάδι με πόσιμο νερό για να πίνουμε και να ξεπλενόμαστε μετά από κάθε μπάνιο μας στη θάλασσα. Όταν έφυγε το καΐκι, πήραμε τα μπαγκάζια μας, τα σακίδια που είχαμε, τον βασικό εξοπλισμό υπαίθριας διαβίωσης, όπως τον ονόμασε ο πατέρας μου, που τον ετοίμασαν οι μανάδες μας, στον οποίο περιλαμβάνονταν πετσέτες, δύο αλαξιές ρούχα, από ένα πιάτο, μαχαίρι και πιρούνι, από ένα κύπελο για τον καθένα, ένα σφακό στο τρανζιστοράκι μου και ένα πλαστικό σέικερ για να φτιάχνουμε τον καφέ μας. Μας είχαν βάλει ακόμα συμπληρωματικά τρόφιμα, όπως παξιμάδια, ντομάτες και αγκούρια, λεμόνια, αλάτι, καφέ και ζάχαρη. Εκτός από τα βαρυφορτωμένα σακίδια, πήραμε τον σάκο με τη σκηνή γλου που μας είχε παραχωρήσει ο πατέρας μου, τα sleeping bag, την κιθάρα του Μίλτου και βέβαια τη μάσκα και το ψαροντούφεκο του Αλέκου. Τα μεταφέραμε μέχρι τη μέση της παραλίας, λίγο έξω από την αμμουδιά, αλλά μακριά από τον γκρεμό, για να μην μας πλακώσουν τα βράχια από πιθανή κατολίσθηση, και στήσαμε τη σκηνή μας κάτω από ένα αρμυρίκι. Τακτοποιήσαμε τα μπαγκάζια μας και βουτήξαμε στην πεντακάθαρη θάλασσα για να ξεπλύνουμε τον υδρότα, ενώ ο Αλέκος ξεκίνησε για το υποβρύχιο κυνήγι του. Όταν βγήκαμε, ξαπλώσαμε με τον Μίλτο στην άμμο, κάτω από τις τελευταίες απαλές ακτίνες του απογευματινού ήλιου, για να στεγνώσουμε, και μετά ανάψαμε τη φωτιά, όπως είχαμε μάθει μικρή στην κατασκήνωση των προσκόπων, για να είναι έτοιμα τα κάρβουνα όταν θα έφερνε τα ψάρια ο Αλέκος. Έφερε τρία, ένα για τον καθένα, διαφορετικά, αλλά περίπου ίδιου μεγέθους. Ανέλαβα να τα καθαρίσω εκεί που σκάει το κύμα και έθαψα τα εντόστιά του στην άμμο. Είχε σουρουπώσει όταν ξεκινήσαμε το δείπνο μας κάτω από το φως του φεγγαριού που είχε ξεπροβάλει ολόγιο μου. Το πρώτο από τα δύο φεγγάρια του Αυγούστου. Μετά ξαπλώσαμε στην άμμο και μέσα στο διάφανο σκοτάδι περιδιαβαίναμε τον ουρανό, συνοδεύοντας το μεγαλόπρεπο θέαμα με τις ιστορίες που μου έλεγε ο παππούς μου τις νύχτες που φιλούσαμε τα καρπούζια στο μποστάνι, για το φωτεινό ποτάμι του γαλαξία και για τα αστέρια που έλαμπαν στον ουράνιο θόλο. Ήταν πολύ αργά όταν μπήκαμε στη σκηνή για να κοιμηθούμε. Το πρωί με ξύπνησαν φωνές και γέλια, κουβέντες σε διάφορες γλώσσες, τρεχαλιτά παιδιών
και ο θόρυβος από τον μπαλάκι όταν το χτυπούν οι ρακέτες. Άνοιξα το φερμουάρι της σκηνής. Έβγαλα το κεφάλι μου και τι να δω. Δεκάδες τουρίστες σκορπισμένοι στην ακρογιαλιά έκαναν το μπάνιο τους, απολάμβαναν τον ήλιο. Έπαιζαν παιχνίδια και χτίζαν πύργους στην άμμο με τα παιδιά τους. Στον μικρό μόλο είχε πλευρίσει ένα καΐκι και στο καλύβι υπήρχε ζωηρή κίνηση. Φόρεσα το σορτσάκι μου και τράβηξα προς τα εκεί για να μάθω τι συμβαίνει. Οι δύο γη του ψαρά που είχε το καλύβι είχαν κληρονομήσει το καΐκι του, αλλά δεν το χρησιμοποιήσουν πια για να ψαρεύουν ψάρια, μα για να ψαρεύουν τουρίστες από την προκυμαία του Πυθαγορείου για ημερήσια εκδρομή σε ερημική παραλία. Τους έφεραν λοιπόν στον μικρό όρμο που ήταν το καλύβι του πατέρα τους και τους αμολούσαν στην παραλία. Όσο αυτοί απολάμβαναν το μπάνιο, την ηλιοθεραπεία και τα παιχνίδια τους, τα δύο αδέρφια και οι βοηθοί τους άναβαν την ψισταριά που είχαν χτίσει στην αυλή του καλυβιού, έψιναν από μια μπριζόλα για τον καθένα, τηγάνιζαν πατάτες στη φριτέζα που δούλευε με γεννήτρια, έκοβαν σαλάτες και ψωμιά, έφερναν από το καΐκι σε φορητά ψυγεία αναψυκτικά και μπύρες και όταν περασμένο μεσημέρι πια όλα ήταν έτοιμα, τους καλούσαν με την μπουρού για φαγητό. Καθισμένοι στα πεζούλια και στο έδαφος, όπως τα πικνίκ στα πάρκα της πατρίδας τους, οι τουρίστες έτρωγαν σε πλαστικά πιάτα και με πλαστικά μαχαιροπύρουνα τις μπριζόλες τους και τα συνοδευτικά τους σκέπιναν σε πλαστικά ποτήρια το αναψυκτικό ή την πύρα τους, ενώ από το τεράστιο κασετόφωνο που ήταν κρεμασμένο στο χαμηλότερο κλαδί του γειτονικού δέντρου ακούγονταν ισιώτικα τραγούδια. Το πανηγύρι τελείωνε με μια φέτα καρπούζι για τον καθένα. Μετά έπιναν σε πλαστικά ποτηράκια τον καφέ που είχαν φροντίσει να φέρουν σε θερμός οι διοργανωτές της εκδρομής. Μια πλαστική προσωμείωση πανηγυριού. Νωρίς το απόγευμα τους ανέβαζαν ξανά στο καΐκι για το ταξίδι της επιστροφής. Το μόνο καλό ήταν ότι φεύγοντας δεν άφηναν πίσω τους κανένα σημάδι από το πέρασμά τους. Δεν αντέξαμε για πολύ σε αυτήν την καθόλου έρημη ερημική παραλία. Δύο μέρες μετά, όταν ήρθε ο πατέρας του Αλέκου να δει πώς θα πάμε, μαζέψαμε τα συμπράγκαλά μας και ανεβήκαμε στο καΐκι. Το όνειρο των διακοπών σε έρημη ακρογιαλιά έμεινε ανεκπλήρωτο.

Τα παιδικά μου χρόνια στη Δεσφίνα Φωκίδος του Γιώργου Θεοχάρη. Γεννήθηκα το Δεκέμβρη του 1951 στη Δεσφίνα, κεφαλοχώρη στην ανατολική άκρη της Φωκίδας, στις υπόρειες του Παρνασσού, στο οροπέδιο απέναντι από την Αράχοβα, αντίκρις της Φεδριάδες. Έζησα στο χωριό μέχρι το 1963, που πήγα στην Άμφισσα, στο γυμνάσιο, μένοντας σε νοικιασμένο δωματιάκι και αργότερα στην Αθήνα για σπουδές. Το πατρικό μου, γωνιακό πετρόκτιστο στη βορειοανατολική άκρη του χωριού, από το χαγιάτι του οποίου έβλεπα τα σπίτια και τα χωράφια, καθώς και την εποχική λίμνη που σχηματιζόταν από τις βροχές του χειμώνα και πολλές χρονιές πάγωνε και μετατρεπόταν σε χώρο παιχνιδιού για τα παιδιά, και ακόμη η θέα εκτινόταν μέχρι σε εκεί που χανόταν η εικόνα στον ορίζοντα και ήξερα πως πίσω ήταν η θάλασσα, η πόλη της Ιταίας και το Γαλαξίδι. Μεγαλώνοντας σε ένα χωριό όπου το τραύμα του εμφυλίου ήταν ανοιχτό, έζησα τον απόϊχο της αντιπαλότητας ανάμεσα σε οικογένειες και πολλές φορές οι παλιές ιδεολογικές διαφορές γίνονταν πρόσχημα για να λυθούν αλότριες έχθρες, όπως εκείνη τη φορά που το εξαπατημένο κορίτσι παραμόνευσε τον άντρα που αθέτησε την υπόσχεσή του και τον έκανε κομμάτια με μια χειρομομβίδα, ή εκείνο το πρωί στο χάραμα που σηκώθηκε στο πόδι το χωριό από τις εκρήξεις δυναμίτιδας που πέταξαν παραγκονισμένοι καταδότες της χωροφυλακής στο παράθυρο του δωματίου που κοιμόντουσαν τα κοριτσάκια του αστυνόμου. Και τέλος το μαύρο δειλινό που, παίζοντας στην άκρη της χωματένιας αυλής του σπιτιού του, ο μικρότερός μου φίλος εξαερώθηκε καθώς ψαχούλευε μια σκουριασμένη χειροβομβίδα, ξεχασμένη, θαμένη στα χώματα από την εποχή του εμφυλίου. Δύο ήταν οι τόποι των ομαδικών παιχνιδιών μας, ο Πευκόνας του Αγίου Χαραλάμπους και η πλατεία του χωριού. Τα παιχνίδια μας κατά τεκμήριο αυτοσχέδια φτιαγμένα με σύρματα που έδαιναν οι μεγάλοι τα δεμάτια στον θερισμό με τα οποία φτιάχναμε τάχα αυτοκίνητα με καρότσες από κούτες τσιγάρων, όπως εκείνη η στενόμακρη των 88 άφιλτρων σιγαρέτων Έθνος, και ακόμα επικίνδυνα παιχνίδια με ασετιλίνη στερεή που εμποτίζαμε σε μικρές γούβες γεμάτες νερό και πάνω τους τοποθετούσαμε άδειες κονσέρβες. Και όταν η ασετιλίνη έβραζε, εκτοξεύονταν. Κυνηγούσαμε πουλάκια με σφεντόνες που οι ίδιοι κατασκευάζαμε ή στείναμε ξόβεργες. Παίζαμε καουμπόιδες Ινδιάνοι και θυμάμαι τον φίλο μου Αλέκο που διάλεγε να είναι αρχηγός των Ινδιάνων και ποτέ δεν αμφισβητούσε την πορεία της σφαίρας όταν ο αντίπαλος τον έβαζε στο στόχο και εκείνος θεαματικά έπεφτε από το κλαδί του πεύκου και χτυπούσε στις πέτρες, ενώ όλοι εμείς πάντα αμφισβητούσαμε τη σφαίρα ή το βέλος, λέγοντας ότι δεν μας βρήκε και ότι πέρασε ξυστά και τέτοια, γιατί δεν μας διέκρινε η αίσθηση δικαίου, αλλά η ζαβολιά. Φτιάχναμε επίσης βαρκάκια περίτεχνα από φλούδες των πεύκων με σουγιαδάκι που πάντα είχαμε στην τσέπη και τα πλέαμε στις μεγάλες γούβες των χωματόδρομων που γέμιζαν με νερό της βροχής τον χειμώνα. Στην πλατεία του χωριού παίζαμε αμπάριζα, κλέφτες και αστυνόμοι και τέτοια. Ωστόσο, πολλές φορές παίζοντας, γινόμασταν μάρτυρες των κοινοτικών δρόμενων που γίνονταν στην πλατεία ή περνούσαν από εκεί, όπως γάμοι, κηδείες ή γλέντια με κομπανίες. Θυμάμαι πάντα εκείνο το πικρό τραγούδι των συγγενών, πηγαίνοντας να πάρουν την ύφη για τη στέψη, και τραγουδούσαν «Εδώ σε τούτη γειτονιά δεν πρέπει να είναι φεγγάρι, μον πρέπει να είναι ερημιά και ένα βαθύ σκοτάδι», θρηνώντας λες για το νιό κορίτσι που πήγαινε στην ξενιτιά του γάμου. Στις αρχές της δεκαετίας 1960 κατασκευάστηκε σκεπαστό κανάλι απορροής των ομβρίων από το βόρειο πλευρό της πλατείας μέχρι την δυτική έξοδο του χωριού, ώσπου να δοθεί σε λειτουργία. Βρήκαμε έναν ακόμη χώρο παιχνιδιού, αφού κάναμε τους μικρούς εξερευνητές, μπαίνοντας στο πολύ μακρύ τούνελ
σκυμμένη μες στο σκοτάδι, φωτίζοντας με σπίρτα, παραβγαίνοντας ποια ομάδα θα βγει σε χρόνο μικρότερο από όλες τις υπόλοιπες. Κάποια φορά, μαζί με τον συμμαθητή μου τον Μπάμπη, αποφασίσαμε να φτιάξουμε τείχες, μικρά τυλιγμένα χαρτάκια, τα οποία όταν ανοίγονταν υποτίθεται ότι θα ανέγραφαν τι κερδίζει ο αγοραστής τους. Φτιάξαμε καμιά πενινταριά τέτοιες τείχες και βγήκαμε στην πάνω πλατεία έχοντας απλωμένα και τα υποτιθέμενα δώρα. Χωμάτινους και γυάλινους βόλους, μια σφεντόνα, λίγες τσίχλες και τέτοια. Βάλαμε ως τιμή πώλησης κάθε τείχη στη μία δεκάρα. Οι πρώτοι συνομήλικοί μας που αγόρασαν ανοίγοντας το χαρτάκι έβρισκαν γραμμένη τη λέξη «Χάνι». Το ίδιο και οι επόμενοι, αλλά και όσοι άλλοι αγόρασαν στη συνέχεια. Ως που έγινε αντιληπτή η κομπίνα μας και εισπράξαμε τις βρισιές των φίλων μας καθώς και μερικές ψηλές. Είχαμε γράψει σε όλα τα χαρτάκια «Χάνι». Το σχολείο μας επιβλητικό. Από το κληροδότημα Συγκρού στη νοτιοδυτική άκρη του χωριού στέγασε τον πόθο μου για μάθηση. Ήμασταν 64 παιδιά στην τάξη, αφού οι γονείς μας, ανασένοντας από το τέλος της φοβερής δεκαετίας του 40, πραγματοποίησαν τους γάμους τους το 1950, βέβαιοι ότι πια μπορούν να στεριώσουν ειρηνικά τις ζωές τους. Συνεχίσαμε 4 στο γυμνάσιο, οι άλλοι έμειναν στα πρόβατα και τα χωράφια. Τετράδια όμορφα μας έδινε η ενορία από τα δέματα της ούνρα και θρεφόμασταν από τα μαθητικά συσίτια. Την τσάντα μου είχε η Φάνη μάνα στον αργαλιό και παρουσίαζε την κεφαλή ενός ελαφιού. Πήγαινα τακτικά βοηθώντας τον παπά της ενορίας και γευόμουν τον εκκλησιαστικό λόγο και ήχο που προσλάμβανα από τον βυζαντινό ψάλτη πατέρα μου και από τη λειτουργία. Τους μαγικούς στην παιδική μου ακοή προσδιορισμούς των ποιημάτων της εκκλησιαστικής ποίησης. Ψαλμοί, τροπάρια, ευλογητάρια, θεοτόκια, κοντάκια, πολιτίκια, καταβασίες, αντίφωνα, ανοιξαντάρια, εγκόμια, εξαποστηλάρια, οδές. Οδές, όπως εκείνη της ακολουθίας του μεγάλου παρακλητικού κανόνος, του υπέροχου ποίηματος του βασιλέως Θεοδόρου του Λασκάρεως που λέγει «Είναι τι με απόσω από του προσώπου σου το φως το άδυτον και κάλυψέ με το αλότριον σκότος το δίλεον σκότος, το περίφαβο υπαρξιακό μας σκοτάδι». Είχα διαρκή επαφή με τη φύση, είτε συνοδεύοντας τους γονείς στα χωράφια και στα μπέλια, είτε πηγαίνοντας το άλογο και το γαϊδουράκι μας για βοσκή. Έζησα τις τραγικές στιγμές μεταφοράς καμένων από κεραυνούς συγχωριανών ή τη σύλληψη κάποιων που δολοφόνησαν για μια αυλακιά τόπο που είχε καταπατηθεί στα μικροχώραφα της ιδιοκτησίας τους. Έζησα ζωή φορτωμένη μνήμες γλυκές και πικρές, μα έτσι κι αλλιώς ακριβές, γιατί η μνήμη είναι αραβώνας από έρωτα. Μνήμες πολύτιμες που τροφοδοτούν εξακολουθητικά την ποίησή μου, ανθίζοντας μέσα μου με τα λουλούδια και με τα αγκάθια τους.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του stream.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος 3.

Παρακαλώ την ταυτότητά σας. Πώς μπήκατε στο κήρυγμα χωρίς ταυτότητα? Αλλά όλοι θα πείτε, έχουμε την ταυτότητά μας. Μια ταυτότητα βγαλμένη από το αστυνομικό τμήμα της κατοικίας μας, φραγισμένη κανονικά. Μια ταυτότητα που λένε ότι τώρα θα μας την αλλάξουν. Όμως για να μπείτε εδώ στο κήρυγμα, σημαίνει ότι όλοι είστε εφοδιασμένοι με κάποια άλλη ταυτότητα, με την ταυτότητα του χριστιανού. Μπήκατε όλοι εδώ γιατί όλοι έχετε όρεξη και όλοι διψάτε. Αυτό εδώ το κήρυγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι η συνέχεια της τραπέζης της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, το είπα και άλλοτε, είναι η μεγάλη μητέρα μας. Και όπως από τη μητέρα τα παιδιά γεννιόνται, αλλά και από τη μητέρα τρέφονται και από τη μητέρα αγαπιόνται, έτσι από την Εκκλησία γεννηθήκαμε, από την Εκκλησία τρεφόμαστε, στην Εκκλησία βρίσκουμε αγάπη και στην Εκκλησία, στην αγκαλιά της Εκκλησίας να μας αξιώσει ο Θεός να πεθάνουμε. Είμαστε λοιπόν παιδιά της Εκκλησίας και η Εκκλησία σερβίρει το τραπέζι της. Είναι το τραπέζι της Θείας Λειτουργίας και το τραπέζι του Λόγου του Θεού. Και τα δύο τραπέζια είναι αναγκαία για την πνευματική μας τροφοδοσία. Και αν έρχεστε εδώ, έρχεστε γιατί ξέρετε ότι εγώ κάθε Δευτέρα με τη χάρη του Θεού, με τις φτωχές μου τις δυνάμεις, θα σερβίρω δωρεάν, δωρεάν όσο γίνεται, γιατί σε κάτι αποβλέπω κι εγώ, στο έλεος του Θεού, αυτή είναι η πληρωμή μου. Θα σερβίρω λοιπόν κι εγώ το Λόγο του Θεού και εσείς με την όρεξή σας θα γευθείτε όλα τα εδέσματα που θα σερβίρω στο τραπέζι. Άλλοτε τα εδέσματα θα είναι ορεκτικά, άλλοτε θα είναι συνηθισμένα. Μερικές φορές θέλουμε το κήρυγμα να έχει όλο καρικεύματα, να έχει όλο που λένε μεζέδες, αλλά το κήρυγμα πρέπει να έχει και συνηθισμένη τροφή. Δεν ξέρω σήμερα γιατί ήρθατε, όμως εγώ θα σας θυμίσω ένα λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, αυτού του αγαπημένου μας πατέρα της Εκκλησίας, για να σας πω γιατί ήρθατε. Ήρθατε γιατί έχετε όρεξη. Και ξέρετε πότε έχει κανείς όρεξη? Έχει όρεξη όταν πεινάει. Η πείνα είναι το καλύτερο ορεκτικό. Και ακόμα υπάρχουν και μερικά ορεκτικά που ανοίγουν την όρεξη για να φάμε το καλύτερο φαγητό. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για το λόγο, για το κήρυγμα που ακούμε. Χαίρο ορώνει μάστην τρέχοντας επί την ακρόασιν και μετά πολύ στις ειδονείς δεχομένους την παρημών διδασκαλίαν. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω έτσι μαζεμένους και τρέχετε στην ακρόαση με πολύ ειδονή, με πολύ χαρά, όπως το παιδάκι τρέχει στο μαστό της μάνας να ρουφήξει το γάλα, έτσι και εσείς τρέχετε να γευθείτε αυτά που θα ακούσετε στο κήρυγμα. Και δια τούτο αυτός μεταπλείον ως της προθυμίας καθεκά στην ημέραν ημίν την πτωχήν ημών ταύτην και ευτελή τράπεζαν παρά τη θένε σπουδάζω. Και εγώ λέει βλέπω τη δικιά σας όρεξη και δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά και κάθε μέρα, εγώ όχι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα σας σερβίρω λέει τη φτωχιά μου και ευτελή τράπεζα. Και αν ο Χρυσόστομος έλεγε το τραπέζι του λόγου του ευτελή και πτωχή τράπεζα, πώς να ονομάσουμε εμείς το δικό μας τραπέζι? Η γάρα επιτεταμένη ημών όρεξης αποκρύπτει τις τραπέζεις την ευτέλεια και τα μικρά μεγάλα ποιή φαίνεστε. Η δικιά σας όρεξη κάνει να φαίνεται το δικό μου φαγητό ωραίο. Δεν είναι το δικό μου φαγητό ωραίο, είναι η δικιά σας όρεξη. Και έχετε όρεξη σε μια εποχή που σερβίρει τις κοπριές για ιδεολογία, εσείς
έχετε όρεξη να ακούσετε το Λόγο του Θεού, να ακούσετε το Λόγο του Χριστού, διού τρέφονται ψυχέ Θεών πεινώσε κατά Γρηγόριο το Θεολόγο. Ήρθατε εδώ και έρχεστε γιατί διψάτε, και υπάρχει αυτή η δίψα η πνευματική μέσα μας. Εάν ξέρατε ότι τρέχουν δύο βρύσες και από τη μια βρύση τρέχει κρυστάλλινο καθαρό νερό, από την άλλη βρύση τρέχει θολό, όχι απλώς θολό, βρώμικο, όχι απλώς βρώμικο, βρωμερό, ακαθαρσίες, υπόνομος, τι θα προτιμούσες, από πού θα πήγαινες να ρουφήξεις νερό? Ασφαλώς από τη βρύση, από την πηγή που έχει καθαρό νερό. Έτσι και εγώ προσπαθώ να σας καλέσω κάθε Δευτέρα να ρουφήξετε το γάργαρο νερό του Λόγου του Θεού, και εσείς είστε σαν τη Σαμαρίτιδα που απευθύνεστε με γλυκύτητα στον Κύριο Ιησού Χριστό και του λέτε «Δώσ' μου τούτο το είδωρ ή να μη διψώ, δώσ' μου Κύριε το νερό το αθάνατο να πιω, να ξεδιψάσει η ψυχή μου απ' τη δίψα για την αλήθεια, απ' τη δίψα για τη σωτηρία, απ' τη δίψα για τη λύτρωση και για την άφεση, απ' τη δίψα για ζωή». Και λέει χαρακτηριστικά πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος: «Μη τίνειν προς εμέ τον λέγοντα απίδης αγαπητέ, μη δε προς την ευτέλειαν την εμήν, αλλότι τα παρά του δεσπότου διακομίζω και προς τον αποστήλαντα έχων την διάνοιαν τεταμένη, ούτω μεταν ύψος δέχου τα λεγόμενα». Μην έρχεσαι αδελφέ μου να ακούσεις εμένα, μη βλέπεις το δικό μου πρόσωπο, εγώ έρχομαι και παρέρχομαι, απλώς θα με βλέπεις σαν μια σωλήνα που μεταφέρω το αιώνιο νερό, το κρυστάλλινο νερό του Λόγου του Θεού. Εγώ θα σε αποστείλω προς το σωτήρα και λυτρωτή Κύριο Ιησού Χριστό, και εσύ με νύψη, με εγρήγορση, με καθαρή ψυχή προσπάθησε να ρουφάς το Λόγο του Θεού. Αν λοιπόν με βλέπετε, πότε με λίγους, πότε με πολλούς, να προσπαθώ να έχω πάντοτε δύναμη να σας κηρύξω παρόλη την αμαρτωλότητα και την αδυναμία μου, είναι γιατί εσείς μου δίνετε φτερά. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το κήρυγμα «δείτε ευμενούς ακροατού». Αν δηλαδή από κάτω έβλεπα ανθρώπους που χασμουριούνται, ανθρώπους που κοιμούνται, ανθρώπους που αδιαφορούν, ανθρώπους που συζητούν, ανθρώπους που κοροϊδεύουν, οπωσδήποτε δεν θα είχα κι εγώ τη δυνατότητα να ανεβάσω λιγάκι το λόγο, να ανεβάσω το κήρυγμα, να σας απλοποιήσω τη θεολογία της Εκκλησίας μας, αλλά και να σας μιλήσω με τη γλώσσα της παρησίας και του θάρρους για τα σύγχρονα προβλήματα. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος: «Τιούν ανή μακαριστότερον ημών επί το σούτων ακροατών διαλεγωμένων». Ποιος είναι, λέει, πιο μακάριος από μένα που με αξιώνει να διαλέγομαι με τόσους ακροατές που με ακούνε? Ούτω θερμήν και διεγερμένην και κτημένην αγάπην που έχουν μέσα του, λέει, τόσο φλογερή και αναμένη και ανυψωμένη την αγάπη. Ουδενός γαρούτο μάλιστα δει το λέγοντι ως ευνίας ακροατού. Δεν έχει τίποτε άλλο ανάγκη ο ιεροκήρυκας παρά τον ευμενή ακροατή. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο, καμία πληρωμή. Δεν θέλω να με βοηθήσετε να φτιάξω το κήρυγμα, δεν θέλω να με βοηθήσετε να βρω τα θέματα. Θέλω να έχετε πάντοτε αυτή την όρεξη που λάμπει στα μάτια σας, που ακτινοβολεί στο πρόσωπό σας, που θερμαίνει την καρδιά σας. Και ξέρετε γιατί έχετε αυτή την όρεξη? Για να ακούσετε το λόγο και να ρουφήξετε τον αιώνιο νόμο, τον αιώνιο λόγο του νόμου του Θεού. Έχουμε αυτή την όρεξη διότι έχουμε, όπως είπα στην αρχή του κηρύγματός μας, όλοι μας την ταυτότητά μας. Έχουμε ταυτότητα και δεν έχουμε ταυτότητα. Θα είναι το θέμα της σημερινής μας ομιλίας. Δηλαδή, εάν σου ζητήσει ένας αστυνομικός την ταυτότητά σου, θα δει τα στοιχεία σου, το όνομά σου, το επίθετό σου,
ακόμα την κατοικία σου, τη διευθυνσή σου, το επάγγελμά σου, την καταγωγή σου, το γένος σου, τον άντρα αν είσαι γυναίκα, τη γυναίκα σου αν είσαι άντρας, ακόμα και το ανάστημά σου, ακόμα και την κατηγορία του αίματος που έχεις. Αλλά αδελφοί μου, κάποτε θα παρουσιαστούμε όλοι ενώπιον του Θεού και προτού να περάσουμε στο Θεό να μας κρίνει, θα περάσουμε από τον άγγελό μας για να ελέγξει το διαβατήριό μας, να ελέγξει την ταυτότητά μας. Θα του δείξουμε λοιπόν του αγγέλου μας για να μας περάσει στο Θεό, θα του δείξουμε την ταυτότητά μας. Θα δει λοιπόν επάνω στην ταυτότητα όνομα Κωνσταντίνος. Δεν με πολύ ενδιαφέρει, θα πει ο άγγελος. Πολλοί Κωνσταντίνοι είναι στον παράδεισο και πολλοί Κωνσταντίνοι είναι στην κόλαση. Θα δει επίθετο Ανδριόπουλος, ας πούμε. Δεν με πολύ ενδιαφέρει. Πολλοί Ανδριόπουλαν στον παράδεισο και πολλοί στην κόλαση. Θα δει το επάγγελμά σου. Επιστήμον, δικηγόρος, μάγειρος, οικοκυρά. Δεν με πολύ ενδιαφέρει ούτε το επάγγελμά σου. Θα δει την καταγωγή σου. Από που κατάγεσαι, από την Αθήνα, από την Πελοπόννησο, από τη Μακεδονία, από τα νησιά, από το εξωτερικό. Και αυτό δεν με ενδιαφέρει, γιατί στον ουρανό υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις πατρίδες, μαύροι και άσπροι, Έλληνες και βάρβαροι και ξένοι, το ίδιο και στην κόλαση. Θα δει μετά το ανάστημά σου. Αν είσαι ένα και 60, ένα 70, ένα 80, και αυτό δεν τον ενδιαφέρει τον άγγελο, γιατί μπορεί να είναι ένας πανύψηλος και να είναι νάνος πνευματικά και να είναι κάποιος πολύ κοντός σαν τη συγκύπτουσα και σαν το Ζακχαίο και να έχει ανάστημα μεγάλο πνευματικό. Δεν με ενδιαφέρει, πάει και αυτό το στοιχείο. Κάπου όμως ο άγγελός μας σταματάει. Ποιο είναι? Είναι το στοιχείο εκείνο που λέει «Χριστιανός». Μόλις διαβάζει το στοιχείο αυτό στην ταυτότητά μας που λέει «Χριστιανός» και μάλιστα «Χριστιανός Ορθόδοξος», ο τότε αστράφτει ο ουρανός, τα αγγελικά μάτια ακτινοβολούν και είναι έτοιμα να σε υποδεχθούν στον ουρανό, αρκεί αυτό το στοιχείο ότι είσαι χριστιανός να ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα και να είναι αληθινό στοιχείο. Σήμερα λοιπόν θα δούμε αυτή την ταυτότητά μας που έχουμε όλοι. Γιατί όλοι διαφέρουμε στα ονόματα, στα επίθετα, στο επάγγελμα, στα γέννη, στην καταγωγή. Όλοι συμφωνούμε στην ταυτότητά μας, όλοι ανεξαίρετα συμφωνούμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Για να δούμε όμως αυτή η ταυτότητα που λέγεται χριστιανός, που πρωτοβγήκε το ένα, δεύτερον που σφραγίστηκε η αληθινή ταυτότητα και τρίτον εάν σήμερα εμείς έχουμε αυτήν την ταυτότητα. Γιατί ταυτότητα σημαίνει να ταυτίζεσαι με κάτι άλλο. Δηλαδή βλέπει ο αστυνομικός το πρόσωπό σου στην ταυτότητα και λέει αυτό το πρόσωπο που είναι εκεί ταυτίζεται με το δικό σου πρόσωπο. Γι' αυτό λέγεται ταυτότητα. Όταν λοιπόν λέει ταυτότητα χριστιανός, σημαίνει ότι ταυτίζεσαι με κάποιο πρόσωπο που είναι το πρότυπο, που είναι το πρωτότυπο, και αυτό το πρόσωπο και το πρωτότυπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Πού βγήκε λοιπόν για πρώτη φορά η ταυτότητά μας και πού σφραγίστηκε? Στην ίδια πόλη βγήκε, στην ίδια πόλη σφραγίστηκε η ταυτότητα. Και η πόλη αυτή δεν είναι η πόλη των Ιεροσολύμων, θα περίμενε κανείς. Στα Ιεροσόλυμα μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή οι οπαδοί του Χριστού να ονομαστούν χριστιανοί. Όμως δεν ονομάζονται έτσι. Πώς ονομάζονταν οι οπαδοί του Χριστού προτού να ονομαστούν χριστιανοί? Ανοίξτε την Καινή Διαθήκη, τις πράξεις ιδίως των Αποστόλων αλλά και τις επιστολές του Παύλου, για να δείτε τι ονόματα είχαμε προτού να πάρουμε το όνομα χριστιανός. Ονομάζονταν λοιπόν οι οπαδοί του Χριστού, πρώτα ονομάζονταν πιστοί, οι πιστοί
διότι είχαν την αληθινή πίστη, την πίστη στον αληθινό Θεό, την πίστη στο Θεό που αποκαλύφθηκε εν Χριστώ Ιησού, την πίστη στην Αγία Τριάδα, την πίστη στο μυστήριο του Ιησού Χριστού. Ονομάζονταν λοιπόν πιστή. Όταν βλέπετε πιστή σημαίνει χριστιανή. Έπειτα, δεύτερη ονομασία, ονομάζονταν αδελφοί. Γιατί από τη στιγμή που είχαν πιστέψει όλοι στον Ιησού Χριστό, είχαν σταματήσει πια οι διακρίσεις και είχε μπει στη μέση μια νέα συγγένεια, μια πνευματική συγγένεια, και είχαν γίνει όλοι αδέρφια μεταξύ τους. Η Εκκλησία είναι η μεγάλη αδελφότητα για την οποία προσευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία και λέμε «Υπέρ της εν Χριστώ ημών αδελφότητος». Είμαστε αδέλφια, γιατί μέσα μας, μέσα στις φλέβες μας, ρέει το ίδιο αίμα. Είμαστε όμεμοι, είμαστε συγγενείς εξ αίματος. Το ίδιο αίμα του Ιησού Χριστού που κοινωνάμε ρέει μέσα στις φλέβες των χριστιανών. Λεγόντουσαν λοιπόν πιστοί, λεγόντουσαν αδελφοί, λεγόντουσαν ακόμα μαθητέ. Μια ωραία λέξη, οι μαθητέ. Δεν είναι μόνο οι 12 μαθητέ, δεν είναι μόνο οι 70 μαθητέ. Είναι όλοι οι πιστοί μαθητέ του Χριστού. Μαθητεύουν. Ο χριστιανός ζει πάντα με το πνεύμα της μαθητείας. Ζει πάντοτε με την ταπείνωση ότι διδάσκεται συνεχώς από το Λόγο του Θεού. Και αλίμονο σε εκείνον που νομίζει ότι τα ξέρει όλα, και αλίμονο σε εκείνον που νομίζει ότι έχει πιάσει τα βαθιά της θεολογίας και της θεογνωσίας και της θεοψίας. Είμαστε μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου εν συγκρίση με τους Αγίους που είναι στη θριαμβεύουσα Εκκλησία και απολαμβάνουν την τελεία γνώση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Μαθητές εκείνου. Τρίτη ονομασία. Τέταρτη ονομασία που είχαν οι οπαδοί του Χριστού ήτανε κλητοί. Ονομάζονταν κλητοί γιατί τους είχε καλέσει ειδικά ο Θεός. Πολλοί κλητοί, ολίγοι εκλεκτοί. Είμαστε όλοι κλητοί του Θεού, αλλά δεν δέχονται όλοι την κλίση του Θεού. Μας κάλεσε ο Θεός κατ' ευδοκίαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Μας αγάπησε και θέλησε να μας καλέσει και να μας κάνει παιδιά του, και να μας σώσει και να μας κάνει κληρονόμους και συγκληρονόμους. Ακόμα μια άλλη ονομασία των οπαδών του Χριστού τις πρώτες μέρες της Εκκλησίας ήτανε πια η εντιοδό, έτσι λεγόντουσαν, η εντιοδό, δηλαδή εκείνοι που είχαν βρει το δρόμο μέσα στα στενά, τα σκοτεινά, τα μονοπάτια, μέσα στο αδιέξοδο της ιδωλολατρίας. Βρέθηκε το διέξοδο του Θεού, άνοιξε ο δρόμος για τον ουρανό και οι χριστιανοί είναι οι οδίτες, είναι οι οδηπόροι, είναι οι ουρανοπολίτες, είναι οι ουρανοπόροι που πορεύονται τη σωστή οδό προς τη σωτηρία τους, προς τη γλυκιά λύτρωση, προς τη χαρά, προς την ευτυχία και τη σωτηρία. Γι' αυτό λεγόντουσαν οι εντιοδό. Όμως ξαφνικά και αυτά τα πέντε ονόματα που σας είπα ξεχάστηκαν και λησμονήθηκαν και επεκράτησε ένα όνομα για τους οπαδούς του Χριστού, το όνομα Χριστιανός. Που πρώτου ακούστηκε αυτό το όνομα? Στην πόλη της Αντιοχίας. Στην Αντιόχεια ακούστηκε το όνομα Χριστιανός. Δηλαδή εκεί πρωτοβγήκε η ταυτότητα του χριστιανού, αλλά και εκεί σφραγίστηκε στην ίδια πόλη η ταυτότητα του αληθινού χριστιανού. Αν ένας Απόστολος έγινε αιτία για να βγει η ταυτότητά μας ως χριστιανών, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας και ιεροκήρυκας έγινε αιτία

και ο Χρυσόστομος τρεις αιώνες μετά τον Παύλο, κηρύττει στην Αντιόχεια και στις περίφημες ομιλίες του μας δίνει τα χαρακτηριστικά του αληθινού χριστιανού. Αλλά ας δούμε πρώτα το ιστορικό, πώς βγήκε αυτό το όνομα. Ο Παύλος ήταν κρυμμένος στην Ταρσό της Κιλικίας, όπως ξέρετε, και προσευχόταν περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να βγει στο ιεραποστολικό έργο, στο μεγάλο του φτερούγισμα για το ξάπλωμα της Βασιλείας του Θεού. Έρχεται ο Βαρνάβας, τον βρίσκει στην Ταρσό και εξήλθεν Βαρνάβας, λέει, αναζητήσει Σαύλον. Τον βρίσκει το Σαύλο στην Ταρσό και του λέει: αδελφέ Σαύλο, η Εκκλησία σε έχει ανάγκη. Και ο Σαύλος, ο Παύλος μετέπειτα, βγαίνει από την αφάνεια στην επιφάνεια, βγαίνει από την προσευχή στον αγώνα, στη δράση, στην Ιεραποστολή και έρχεται στην Αντιόχεια. Μες στην Αντιόχεια, που είναι ένα κοσμικό κέντρο στην εποχή εκείνη, όπως ήταν οι αρχαίες Αθήνες, όπως ήταν η Ρώμη, όπως ήταν η Κόρινθος, όπως ήταν η Έφεσος, αυτά ήταν τα μεγάλα κέντρα της αρχαίας, του αρχαίου κόσμου. Μες στην Αντιόχεια γίνονται ζυμώσεις πολλές, αλλά οι ειδωλολάτρες μες στην Αντιόχεια ακούνε μερικούς ανθρώπους να μιλάνε συνεχώς για ένα όνομα, για το όνομα Ιησούς Χριστός, να αγαπάνε ένα όνομα, το όνομα Χριστός, να λατρεύουν ένα όνομα, το όνομα Χριστός, να μαζεύονται στο όνομα ενός, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και βλέποντας αυτή την επανάληψη του ονόματος Χριστού, συνέχεια να μιλάνε για το Χριστό, να αγαπάνε το Χριστό, να λακταράνε το Χριστό, άρχισαν να τους κοροϊδεύουν τους πρώτους οπαδούς του Χριστού στην Αντιόχεια και τους έβγαλαν παρατσούκλι. Το όνομα Χριστιανός ήταν στην αρχή παρατσούκλι, ηρωνία, κοροϊδία. Αυτή είναι χριστιανή. Ηρωνικά λέχτηκε για πρώτη φορά το όνομα Χριστιανός και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων: εγένετο εν Αντιοχία πρώτον χρηματίσε τους αδελφούς χριστιανούς. Για πρώτη φορά ακούστηκε το όνομα Χριστιανός στην Αντιόχεια. Δηλαδή, ύστερα από το διωγμό του Στεφάνου η Εκκλησία ξαπλώθηκε. Βλέπετε, από το πικρό βγαίνει γλυκή, από το κακό βγαίνει καλό. Μην νομίζεις από τη θλίψη που σου δώσε ο Θεός κάτι καλό θα βγει. Και για την πρώτη Εκκλησία, από το διωγμό του Στεφάνου, βγήκε το μεγάλο καλό, η εξάπλωση της Εκκλησίας μέσα στα έθνη. Ξαπλώνεται λοιπόν η Εκκλησία, φτάνει στην Αντιόχεια, μαζεύεται ο Βαρνάβας, καλάει τον Παύλο, εκεί βγαίνει η ταυτότητά μας που λέγεται Χριστιανός. Αλλά αυτή η ταυτότητα, αδελφοί μου, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν φτάνει απλώς να λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά είναι ανάγκη να δούμε εάν είμαστε σωστοί χριστιανοί. Το όνομα Χριστιανός λοιπόν βγήκε καταρχάς σαν όνειδος και ηρωνία. Σήμερα βέβαια όλοι λεγόμαστε χριστιανοί. Είμαστε χριστιανοί, λέει ένα ωραίο τραγούδι, και το τραγουδάει με καμάρι ο νέος χριστιανός. Είμαστε χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε χριστιανοί? Ή είμαστε αχριστιανοί, ή είμαστε και αντίχριστοι ακόμα? Πρώτα, το όνομα Χριστιανός πρωτοακούστηκε σαν όνειδος και ηρωνία. Και σήμερα το όνομα Χριστιανός έτσι ακούγεται, σαν ηρωνία, σαν κοροϊδία. Μπορεί βέβαια όταν πηγαίνουν στην αστυνομία να γράφουν το όνομα Χριστιανός, αλλά πέρα τούτου δεν το θυμούνται. Είναι μόνο χριστιανοί της ταυτότητας. Μέχρι πότε δεν ξέρω, γιατί σε λίγο θα καταργηθεί και αυτό το στοιχείο και δεν θα μπαίνει ούτε στην ταυτότητα

0: είδο ποιος διαφορά μας από τους αθέους, τους απίστους και τους αιρετικούς. Όμως το ότι είναι στο όνομα χριστιανή μόνο, στην ταυτότητα, φαίνεται από το αν παρουσιαστεί κάποιος χριστιανός συνειδητός. Αν δηλαδή σε ένα εργοστάσιο δουλεύουν 100 εργάτες και ένας χριστιανός παρουσιαστεί να κάνει το σημείο του Σταυρού, ας πούμε, να νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή, να μην βλαστημάει το Χριστό, να μην διαβάζει πορνό, να μην βλέπει ταινίες βίντεο με αισχρά έργα, όλα αυτά γίνονται μες στα εργοστάσια. Αν τον δουν αυτόν τον χριστιανό, όλοι θα αρχίσουν να τον ηρωνεύονται, να τον κοροϊδεύουν, να τον χλεβάζουν. Όλοι θα λένε ότι αυτός είναι καθυστερημένος, είναι οπισθοδρομικός, αυτός είναι ακόμα χαμένος, αυτός ζει πίσω από το λόφο, γι' αυτόν ακόμα δεν βρέθηκε το φως, αυτός είναι ποτισμένος από κάποια παρεκκλησιαστική οργάνωση που βρήκαν σήμερα αυτόν τον όρο και τον πιπιλίζουν. Όταν δούνε ένα ζωντανό χριστιανό, βρέθηκαν μερικοί ζωντανοί χριστιανοί και διαμαρτυρήθηκαν για αυτό το έσχος που παίζεται αυτές τις μέρες, για το έργο αυτό το βρωμερό, και αμέσως άρχισε η ηρωνία και η κοροϊδία, αλλά και η πλαστογράφηση από την επίσημη τηλεόραση, να λέει ότι μέλη παρεκκλησιαστικών οργανώσεων. Λάθος κάνετε, κύριοι. Αυτοί που φωνάζουν, αυτοί που διαμαρτύρονται, είναι τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτοί εξομολογούνται, αυτοί κοινωνούν, αυτοί προσεύχονται, αυτοί αγωνιούν, αυτοί αγαπούν τον Ιησού Χριστό. Γιατί τους ονομάζεται παρεκκλησιαστικούς ή εξωεκκλησιαστικούς? Δεν έχουν καμιά σχέση με παραθρησκευτικές οργανώσεις. Παραθρησκευτικές οργανώσεις είναι οι βουδιστές και όλες οι οργανώσεις που έχουν έρθει από την Ανατολή. Οι χριστιανοί που μιλάνε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι τα μέλη της Εκκλησίας, τα ζωντανά και συνειδητά. Αν δουν ένα μαθητή να πηγαίνει στο κατηχητικό σχολείο, θα τον κοροϊδεύουν. Είναι ο χριστιανός αυτός. Αν δουν κάποια κοπέλα να είναι σεμνή, θα την κοροϊδεύουν. Αυτή είναι χριστιανή, είναι του κατηχητικού. Και αν τους πεις, καλά, εγώ είμαι χριστιανός. Εσύ τι είσαι, Εβραίος? Εσύ είσαι Τούρκος Μωμεθανός? Όχι, θα σου πει, είμαι και εγώ χριστιανός. Αλλά θα δούμε ποιοι είναι οι αληθινοί χριστιανοί. Ώστε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και ας μην το ξεχνάμε, γιατί μερικές φορές μας πειράζει αυτός ο πειρασμός όταν μας γελάνε και μας κοροϊδεύουν. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος χαρακτηριστικά ότι παίγνια και γέλος γέγονε τα χριστιανών. Να ξέρουμε ότι θα είμαστε τα γέλια και τα παιχνίδια. Θα σπάνε πλάκα οι άλλοι με μας. Εμείς να μην δίνουμε αφορμή να σπάνε πλάκα. Εμείς να είμαστε σοβαροί χριστιανοί. Εμείς να είμαστε συνεπείς χριστιανοί. Εμείς να είμαστε ντοκουμενταρισμένοι χριστιανοί. Δηλαδή χριστιανοί με δύναμη, με πειθό, με λόγο, αλλά και με ζωή αγία. Αν όμως, αδελφοί μου, είναι μεγάλη όνειδος και ντροπή για τον κόσμο να λέγεται χριστιανός, για μας είναι μεγάλη μας τιμή το ότι είμαστε χριστιανοί. Όταν γονατίζετε το βράδυ και προσεύχεστε, και παρακαλώ να κλείνουμε τα γόνατα το βράδυ μες στην ησυχία, να υψώνεις τα χέρια, να μιλάς το Θεό, να κάνεις το απόδειπνο, αλλά να κάνεις και την κραυγαλαία προσευχή σου για την αγωνία της ψυχής σου και για την αγωνία του κόσμου. Όταν προσεύχεστε, το πρώτο που πρέπει να ευχαριστείτε το Θεό είναι αυτό: Χριστέ μου, σε ευχαριστούμε. Γιατί γεννηθήκαμε ορθόδοξοι χριστιανοί. Είναι μεγάλη τιμή. Χριστιανός είναι ο μεγάλος μας τίτλος, πάνω από όλους τους τίτλους, πάνω από όλες τις μεγάλες λέξεις είναι το όνομα χριστιανός. Πάνω από καθηγητής και υπουργός και πρωθυπουργός και πρόεδρος και βασιλιάς είναι το όνομα χριστιανός. Να θυμίσω δύο συγκινητικές περιπτώσεις όπου φάνηκε πόσο μεγάλη τιμή είναι να είναι κανείς χριστιανός. 40 παλικάρια, τα θυμάστε, τα κράτησαν, τα μάζεψαν, τα δίωξαν, τα βασάνισαν, τα έριξαν πάνω στην παγωμένη λίμνη. Είναι οι 40 μάρτυρες, που είναι εκείνοι που λένε ότι ο χριστιανισμός τάχα είναι μόνο για κάτι γριές και για κάτι γέρους. Ο χριστιανισμός είναι και για γέρους και για νέους. Ο χριστιανισμός δεν είναι το χαμομήλι μόνο για τους γέρους, αλλά είναι το κρασί που ενθουσιάζει τα νιάτα. Ας έρθουν να δουν ότι μέσα στο συναξάρι μας οι πιο πολλοί άγιοι είναι οι νέοι. Νέα παλικάρια του Θεού λοιπόν οδηγούν στο μαρτύριο, γενναίοι στρατιώτες και αξιωματικοί, και τους καλάνε, τους καλάει ο Ρωμαίος διοικητής, ο Λυσίας και ο Αγρικόλας, για να τους ελέγξουν και για να συλλέξουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Και το πρώτο ερώτημα: το όνομά σου, λένε στον πρώτο, χριστιανός είμαι. Το όνομά σου στο δεύτερο, χριστιανός είμαι. Το όνομά σου στον τεσσαρακοστόν, χριστιανός είμαι. Τα ονόματά σας. Και τότε με μια φωνή φώναξαν όλοι, χριστιανός είμαι. Και ο Μέγας Βασίλειος εγκομιάζει αυτό το μεγαλείο των 40 μαρτύρων και λέει: τούτο επίουν άπαντες, ώστε γένετο πάντων προσιγορία μία, ουκέ τη γαροδίνα ή οδίνα. Αλλά χριστιανοί πάντες ανεκηρύττοντα. Με μια φωνή λέει, δεν έλεγαν είμαι οδίνα και οδίνα, χάθηκε οδίνα και οδίνα. Είμαι χριστιανός. Είμαστε χριστιανοί, είμαστε αδέρφια, είμαστε μέλη του αυτού σώματος. Αυτή η λέξη λέει, χριστιανός ημί, ακούστηκε στον αέρα και ξεσηκώθηκαν σε πανηγύρι οι άγγελοι. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος: ω μακάριε γλώσσε, όσε την ιεράν εκείνη να φύκαν φωνήν, μακάριες γλώσσες που άφησαν εκείνη τη φωνή. Ειν αείρμεν δεξάμενος υγιάστ, την πήρε ο αέρας και αγιάστηκε αυτή τη φωνή. Αγιάστηκε ο αέρας με τη φωνή. Άγγελοι ακούσαντες επεκρότησαν, την άκουσαν οι άγγελοι και χειροκρότησαν. Για φανταστείτε να χειροκροτούν αγγελικές δυνάμεις. Διάβολος με τα δαιμόνων τραυματίστη, την άκουσε ο διάολος με τους δαίμονές του και τραυματίστηκε. Κύριος δε εν ουρανής απεγράψα το. Την άκουσε ο Κύριος και τη σημείωσε στο βιβλίο του ουρανού. Είμαστε χριστιανοί, ομολογούμε εμείς έτσι τον Ιησού Χριστό. Θυμηθείτε και τον άλλο μάρτυρα που γιόρτασε πριν από λίγες μέρες και τον αγκομιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι ο Άγιος Λουκιανός, και αυτός ιερομάρτης που έχει σχέση με την Αντιόχεια. Ποιος είσαι, του λένε, χριστιανός είμαι. Το όνομά σου, χριστιανός είμαι. Την πατρίδα σου, χριστιανός είμαι. Το γένος σου, χριστιανός είμαι. Τους γονείς σου, χριστιανός είμαι. Το επάγγελμά σου, χριστιανός είμαι. Όλα λέει, τα έλεγε αυτή η λέξη. Χριστιανός η καταγωγή μου, κατάγομαι από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Χριστιανός το επάγγελμά μου, επαγγέλλομαι την αγάπη του Ιησού Χριστού. Χριστιανός η πατρίδα μου, ελπίζω στην πατρίδα, την ουράνια πατρίδα, και ζω στη γη χαρούμενα, γιατί θέλω την αιώνια πατρίδα. Βλέπετε πόσο μεγάλη τιμή είναι για το χριστιανό να ονομάζεται χριστιανός. Και λέει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος: είδων όσων της χριστιανών ευγενίας προς την των Ελλήνων εσχήνιν το μέσον. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην ευγένεια των χριστιανών, στον ευγενικό τίτλο, στο βασιλικό τίτλο. Μου φτάνει, χριστιανός, δεν θέλω τίποτε άλλο, είμαι χριστιανός. Αλλά να είμαι αληθινός χριστιανός, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί σας είπαμε ότι ο Χρυσόστομος απόψε μας παρουσιάζει σφραγισμένη ταυτότητά μας με την αληθινή ιδιότητα του χριστιανού. Υπάρχουν μερικά νομίσματα, αδελφοί μου, που είναι γνήσια, αλλά υπάρχουν και μερικά νομίσματα που είναι κύβδηλα. Κοίτατε, κάθε φορά πιάνουν λαθρεμπόρους ή πλαστογράφους που έχουν τυπώσει πλαστά κύβδηλα πεντοχίλιαρα και τα κυκλοφορούν και γίνεται κατάσχεση, γιατί αυτοί είναι πλαστογράφοι του νομίσματος του κράτους. Έτσι, πολλές φορές κάνουμε πλαστογραφία του μεγάλου νομίσματος, γιατί ένα νόμισμα υπάρχει που μπορούμε να εξαγοράσουμε τη βασιλεία των ουρανών, και το νόμισμα αυτό είναι το νόμισμα χριστιανός. Και εμείς πλαστογραφούμε αυτό το νόμισμα και νομίζουμε ότι είμαστε αληθινοί χριστιανοί, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε ψεύτικοι χριστιανοί. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει μερικά ερωτήματα. Θα τα αναφέρω με ένα σύγχρονο τρόπο, πολύ απλό, για να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε αληθινά χριστιανοί και πρέπει να γίνουμε αληθινά χριστιανοί. Εάν, λέει, κάποιος από εκείνους τους αρχιερείς, τους φαρισαίους και γραμματείς που σταύρωναν τον Ιησού Χριστό και ήσαν αμετανόητοι, γιατί ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, όπως είπα προχτές, μετενόησε και ομολόγησε, αλλά έμειναν αμετανόητοι οι σταυρώσαντες των Χριστών, οι Ιουδαίοι, και όχι απλώς έμειναν αμετανόητοι, αλλά πλαστογράφησαν και το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Αν λοιπόν βρισκόταν κάποιος από αυτούς και έλεγε «Είμαι χριστιανός», θα το δεχόμασταν εμείς? Ασφαλώς όχι. Έτσι και εγώ, ακολουθώντας τον Ιερό Χρυσόστομο, όπως θα δείτε, δεν δέχομαι αυτές τις μέρες όλες τις φλιαρίες των εφημερίδων που λένε «και εμείς είμαστε χριστιανοί» και «ο Καζαντζάκης ήταν χριστιανός» και «αυτοί που βλέπουν την ταινία είναι χριστιανοί». Λάθος, κύριοι, δεν είναι χριστιανοί, είναι σταυρωτές και ξανασταυρωτές του Χριστού. Αμαρτωλοί είμαστε και μπορεί να είμαστε περισσότερο ίσως, αλλά ομολογούμε Ιησού Χριστό, αγαπάμε τον Ιησού Χριστό, δεν θέλουμε το ξανασταύρωμα του Χριστού, δεν θέλουμε την πλαστογράφηση του Ιησού Χριστού. Και λέει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος: «Επενείς τους Ιουδαίους», τότε ήταν Ιουδαίοι, τώρα δεν είναι Ιουδαίοι, είναι χειρότεροι από τους Εβραίους, αυτοί που σταυρώνουν με την ταινία αυτή τον Χριστό. «Επενείς τους Ιουδαίους ότι τον Χριστόν εσταύρωσαν και βλασφημούσιν εις αυτόν και παράνομον αυτόν καλούσι?» Εσύ έχεις σχέση με τους Ιουδαίους που σταύρωσαν τον Χριστό, τον βλαστημάνε και τον ονομάζουνε παράνομο? Πώς μπορεί να έχεις λοιπόν εσύ, ο χριστιανός, ο πιστός, σχέση με αυτούς που παίζουν αυτή την ταινία, με αυτούς που βλέπουν αυτή την ταινία, που βλαστημούν τον Χριστό και θεωρούν τον Χριστό όχι απλώς παράνομο, αλλά έναν χυδαίο, έναν έκτρωμα, έναν αλήτη Χριστό? Είναι δυνατόν να έχεις εσύ σχέση και να γράφει κάποιος Τι να πω αυτές τις μέρες? Σύεται ο ουρανός, μιλάει ο Θεός, δεν τον ακούμε. Συνέχεια σύεται. Μη μου πείτε ότι είναι περίεργα, ότι είναι τα φαινόμενα αυτά, ότι είναι άσχετα. Το είπε και ο αγωνιστής Μητροπολίτης ο πατήρ Αυγουστίνος. Σύεται ο ουρανός. Ποτέ δεν είχαμε τόσες σεισμικές δονήσεις κάθε μέρα. Και θα σύεται, και ας λένε ό,τι θέλουν οι άπιστοι. Και βρέθηκαν μερικοί χτες και γράψανε, και μάλιστα κάποιος που κάνει το θεολόγο, ότι αυτοί, λέει, που διαμαρτύρονται για αυτή την ταινία δεν είναι χριστιανοί, γιατί δεν σέβονται την ελευθερία του ατόμου. Σέβεται αυτός την ελευθερία των χριστιανών που θέλουν να αγωνιστούν? Γιατί εσείς απαγορεύσατε μια ταινία όταν έβριζε ένα συγκεκριμένο κόμμα, δεν λέω ποιο κόμμα, το έβριζε αυτό το κόμμα και πήγατε και την καταργήσατε? Όταν εσείς βρίζετε λοιπόν τον αρχηγό μας εμείς θα μείνουμε αδιάφοροι και θα σας θεωρούμε και καλούς χριστιανούς. Ακόμα ο Ιερός Χρυσόστομος συνεχίζει και λέει: «Εις τον Χριστόν ή τον Χριστόν λέγον προσκυνήν επί τα σπήλαια των σταυροσάντων αυτών». Έλκεις, αν λες ότι αγαπάς τον Χριστό, πηγαίνεις μες στα σπήλαια εκείνο που το σταύρωσαν. Οι κινηματογράφοι που παίζουν αυτή την ταινία αυτές τις μέρες είναι τα σπήλαια που σταυρώνουν τον Ιησού Χριστό. Και φοβάμαι, λέει ο Χρυσόστομος, ούγαραν ύπημοι των διάφτα τολμώντα χριστιανών ειλικρινή. Όχι, δεν τον θεωρώ αυτόν χριστιανό ειλικρινή. Και ακόμα ο Ιερός Χρυσόστομος προχωρεί και λέει: «Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε τον Ηρώδη, τον Ηρώδη εκείνον που ζούσε παράνομα με τη Μιχαλίδα την Ηρωδιάδα, να σηκώνεται ο Ηρώδης και να μας λέει «Και εγώ είμαι χριστιανός». Θα το δεχόμασταν ποτέ ότι είναι χριστιανός? Όχι. Είναι ψεύτικος άνθρωπος. Είναι απατεώνας. Είναι παραβάτης. Διέλυσε το σπίτι του. Ζει με Μιχαλίδα. Οργιάζει δημόσια. Ζει με στο παλάτι. Μαζί της κι όμως εμείς αυτές τις μέρες τον θεωρούμε χριστιανό. Θα μπορούσατε να φανταστείτε τον πρόδρομο του βαπτιστή Ιωάννη, επιτρέψτε μου, συγχωρέστε με, να στέλνει τηλεγράφημα συγχαρητήριο στον Ηρώδη που ζει με την Ηρωδιάδα? Θα μπορούσατε να το φανταστείτε? Και όμως οι αρχηγοί μας των εκκλησιών μας έστειλαν τηλεγράφημα στον άρχοντα που ήρθε και έκανε νεύμα να κατέβει μαζί με τη Μιχαλίδα, και πήγε και εγκαταστάθηκε μαζί με τη Μιχαλίδα. Κι όμως του στείλαν τηλεγράφημα: «Κράτα τουλάχιστον την αξιοπρέπειά σου, μη στέλνεις τηλεγράφημα, δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορεί να γίνεις πρόδρομος, δεν μπορεί να γίνεις Χρυσόστομος, τουλάχιστον μείνε σοβαρός, τουλάχιστον κλείστο, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο έσχος και ντροπή και κατάπτωση. Χιλιάδες άνθρωποι να χειροκροτούν τη Μιχαία, να στεφανώνεται και να θριαμβεύεται και να κάθεται στο παλάτι η Μιχαία και να διαλύεται η οικογένεια. Σαν να λέει ο άρχοντάς μας: διαλύστε τις οικογένειες, γέροι γεράσατε, πάρτε κάποια νεότερη που σας διαλύσει καλύτερα, αφήστε τις γριές σας, διαλύστε τα σπίτια σας». Ο άρχοντας είναι το πρότυπο, αδελφοί μου, και το είπα και μην με παρεξηγήσετε. Οποιοςδήποτε να ήταν άρχοντας, τα ίδια θα λέγαμε. Πάντα τα ίδια λέγαμε. Δεν με ξέρετε? Αν με ξέρετε από παλιά, θα ξέρετε ότι και στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας μου απαγόρευσαν το κήρυγμα, γιατί σηκώθηκα και ήλεγξα καταστάσεις της εποχής εκείνης και ας ήμουν τότε πολύ νεότερος. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει αν είναι δικτατορία, δημοκρατία, Πασόκ, δημοκρατία, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κατάπτωση, έχουμε καταράκωση, έχουμε καταστρατήγηση, έχουμε ξεφτελισμό όλων των ιδεών και των θεσμών. Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να φανταστείτε τον Άριο, τον αιρετικό, να λέει «Είμαι χριστιανός» και ο Μέγας Αθανάσιος να τον χειροκροτεί από κάτω ότι είναι χριστιανός? Έτσι δεν μπορούμε και εμείς οι Ορθόδοξοι να θεωρούμε χριστιανούς τους αιρετικούς, τους χιλιαστές, τους προτεστάντες, τους ευαγγελικούς, τους παπικούς? Δεν μπορούμε να έχουμε αναγκαλισμούς μαζί τους και να τους χειροκροτάμε? Δεν είναι χριστιανοί? Είναι παραχαράκτες του νομίσματος του ιερού που λέγεται χριστιανός και χριστιανισμός. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Έκαστον τον τούτον οσούντον ερίσομαι χριστιανοσύ». Οποιονδήποτε από αυτούς που έχουν την ψώρα της αιρέσεως θα τον ονομάσω χριστιανός? Όχι. Τι μιγνύεις τα άμυκτα, τι ανακατεύεις? Εκείνα που δεν ανακατεύονται Να το τι κάνουμε εμείς. Είμαστε ψεύτικοι χριστιανοί. Ανακατεύουμε αυτά που δεν ανακατεύονται. Δηλαδή συμβιβάζουμε Χριστό και διάβολο. Πάμε στην εκκλησία, αλλά θα πάμε και σε κάποιο μάγο όταν έχουμε ανάγκη. Πάμε στην εκκλησία και να έχουμε κερί. Θα πάμε και στο μέντιουμ και στη χαρτορίχτρα και στο πνευματιστή, στην πνευματίστρια. Πάμε στην εκκλησία, βλέπουμε τις ιερές εικόνες, καθόμαστε μετά και μπροστά στο προσκυνητάρι της τηλεοράσεως και τώρα με τη δορυφορική θα απολαμβάνουμε ακόμα και εσπρότρα θεάματα και δεν θα είναι ανάγκη πια να αγοράζουν βίντεο οι άνθρωποι γιατί θα απολαμβάνουν τα εσκρά θεάματα του εξωτερικού. Λοιπόν, μπορεί να λέγεται ένας χριστιανός που συμβιβάζει τα ασυμβιβαστά, που θέλει να ταιριάσει χέρι-χέρι διάβολο και Χριστό. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χριστόστομος ότι είμαστε ψεύτικοι χριστιανοί και όχι αληθινοί χριστιανοί. Ακόμα δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί και για ένα άλλο σπουδαιότερο λόγο που ίσως δεν τον έχουμε σκεφτεί. Δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί, αδελφοί μου, γιατί έχουμε πέσει στην καλοπέραση, στην άνεση. Δηλαδή, σας ερωτώ, αν στον τόπο μας γινόταν διωγμός των χριστιανών, όπως έγινε στη Ρωσία τόσα χρόνια, τώρα άρχισε η περεστρόικα και θα δούμε αν συνεχιστεί, τότε θα έχουμε μια ελευθερία και στην εκκλησία. Τώρα άρχισε να ανθίζει η άνοιξη της ελευθερίας μέσα στο σοβιετικό μπλοκ και μακάρι να συνεχιστεί. Αλλά μέχρι τώρα εκατομμύρια μαρτύρησαν και έχισαν το αίμα τους και κλειδώθηκαν οι εκκλησίες. Αν λοιπόν γινόταν διωγμός εδώ, αν σου έλεγαν ότι πηγαίνοντας στην εκκλησία την Κυριακή θα σου κόψουμε το κεφάλι, θα πήγαινες. Αν πήγαινες, τότε θα σου μεχαστεί. Τώρα δεν μας στοιχίζει τίποτε η χριστιανική πίστη. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, έχουμε το χριστιανισμό, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ελεύθερο. Ελεύθερες οι εκκλησίες. Μπορεί βέβαια να κάνουν νόμους αντιχριστιανικούς κτλ. Αλλά ακόμα δεν μας βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό αν πηγαίνουμε σε κήρυγμα ή αν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση, αν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Αν όμως γίνει διωγμός, τότε θα είναι το κόσκινο εκείνο, θα είναι η ζυγαριά που θα ζυγιστούν για να δούμε πόσοι αληθινά είμαστε χριστιανοί. Και λέει ο Χρυσόστομος, μη μου πείτε ότι επειδή επεκράτησε ο χριστιανισμός σαν επίσημη θρησκεία, γι' αυτό υπάρχουν χριστιανοί. Λάθος, το αντίθετο συμβαίνει. Όσο ο χριστιανισμός ήταν διωκόμενος, όσο ο χριστιανισμός ήταν στις κατακόμπες, υπήρχαν ζωντανοί χριστιανοί. Από τότε που ο χριστιανισμός έγινε ελεύθερη θρησκεία, από τότε οι χριστιανοί έγιναν χριστιανοί τυπικοί, καλοπερασάκηδες και τυπολάτρες. Θεοποίησαν τους τύπους και έχασαν την ουσία και έχασαν τη μεγάλη ζωντάνια, το πνεύμα του Άγιον που έπνεε μέσα στις καρδιές. Ακούστε χαρακτηριστικά πώς το λέει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Δια τούτο χριστιανός ή συγγνώμη, όταν μεν γάρτης ομολογών ημίν έντι περί του Θεού δόξη επί των βασιλικών αναβεί θρόνων, αλλά θυμότερα γίνεται τα χριστιανών. Αν ανέβει κάποιος, λέει, βασιλιάς χριστιανός στο θρόνο, όπως ανέβηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος και άλλοι Άγιοι βασιλιάδες, είναι Άγιοι βέβαια, αλλά έγινε αραθυμότεροι χριστιανοί. Λέει, τώρα δεν κινδυνεύουμε και τώρα εξαμπλέον στην καλοπέραση. Το σου τον απέχητες ανθρωπίνες ορθούστε τιμές. Δηλαδή, εμείς οι χριστιανοί δεν στηριζόμαστε στα δεκανίκια της κοσμικής εξουσίας. Όταν δε της κρατήσει δισεβείς και πάντοθεν ημάς ελάβνων και μυρίς περιβάλλον κακής, τότε ευδοκιμή και λαμπρότερα γίνεται τα καθημάς. Όταν λέει γίνει διωγμός και αρχίζει ένας δισεβείς βασιλιάς και μας διώκει, τότε αρχίζει και ευδοκιμή η πίστης μας, τότε ανθίζει ο χριστιανισμός, τότε γίνονται λαμπρότερα τα έργα των χριστιανών, τότε αριστείαν και τροπέων καιρός, αριστείων και τροπέων καιρός, τότε είναι ο καιρός για να πάρουμε τα μετάλλια και να πάρουμε τα βραβεία. Τότε στεφάνων και αναρίσεων και πάσης σαν δραγαθίας αφορμή, τότε στον αγώνα αυτών φαίνονται οι αληθινοί χριστιανοί. Ώστε λοιπόν χριστιανός δεν είναι αυτός που είναι στην ταυτότητα ο ψεύτικος, αλλά ποιος είναι ο χριστιανός, θα το δούμε, γιατί δεν με παίρνει ώρα, θα το δούμε σε συνέχεια σε ένα άλλο κηρυγμά μας. Αλλά προτού να τελειώσω το κήρυγμα, να δούμε ποιος είναι με μία λέξη ο αληθινός χριστιανός. Ο αληθινός χριστιανός, αδελφοί μου, είναι ο μιμητής του Ιησού Χριστού. Είναι εκείνος που δίνει εξετάσεις σε τρία μαθήματα. Θέλετε να δείτε τον χριστιανό, θα τον δείτε σε τρία μαθήματα να δίνει εξετάσεις. Αν σε αυτά τα τρία μαθήματα παίρνει άριστα ή παίρνει καλό βαθμό, είναι χριστιανός. Αν παίρνει κάτω από τη βάση, τότε δεν είναι χριστιανός. Το πρώτο μάθημα είναι το μάθημα της θλίψεως. Πάνω στη θλίψη φαίνεται κανείς αν είναι αληθινός χριστιανός. Γιατί χριστιανός σημαίνει μιμητής του Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός είναι εκείνος που ανταναπληρεί τα υστερήματα των παθημάτων του Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός είναι ο κοινωνός των παθημάτων του Χριστού. Εάν ο Χριστός μας έπαθε και σταυρώθηκε, αν ο Χριστός μας βρίστηκε και χλεβάστηκε, το ίδιο και εμείς θα χλεβαστούμε, το ίδιο θα σταυρωθούμε, το ίδιο θα πονέσουμε, το ίδιο θα θλιβούμε και εμείς, εάν είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Και λέει χαρακτηριστικά ο ιερός Χρυσόστομος για τον αληθινό χριστιανό: «Δια τούτο ο χριστιανός ή είναι τον Χριστόν μιμή και της εκείνου πίθη νόμης». Γι' αυτό είσαι χριστιανός, για να μιμήσαι τον Χριστό και να πείθεσαι στους νόμους του Χριστού. Και όπως ακριβώς έπαθε ο Χριστός, έτσι και εμείς οι χριστιανοί θα υποφέρουμε και θα θλιβούμε. Πρέπει να συμβιβαστούμε σε μια πραγματικότητα, ότι η χαρά είναι αποτέλεσμα της εν Χριστώ θλίψεως. Προσέξτε, της εν Χριστώ θλίψεως. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, εάν λέει σας καταδιώκω γιατί είστε κλέφτες, είστε απατεώνες, είστε άτιμοι, είστε μοιχοί, είστε πόρνοι, είστε έκφυλοι, τότε καλά σας κάνω. Εάν όμως σας διώκουν διότι είστε χριστιανοί, τότε είστε μακάριοι και είστε ευτυχισμένοι. Είδε ως χριστιανός πάσχης, μη εσχυνέστο, δοξαζέ το δε των Θεών εν το ονόματι τούτο. Οι πρώτες εξετάσεις που δίνουμε είναι στο μάθημα της θλίψεως. Οι δεύτερες εξετάσεις είναι στο μάθημα του θανάτου. Πώς αντιμετωπίζει ο χριστιανός το θάνατο? Αν ο χριστιανός φοβάται το θάνατο, αν ο χριστιανός του πάει ξύλο όταν ακούει τη λέξη θάνατος, αν ο χριστιανός τραγουδάει μυρολόγια στο φέρετρο δικού του ανθρώπου, αν ο χριστιανός βλέπει το θάνατο σαν ένα τέρμα της ζωής, τότε δεν είναι χριστιανός. Αλλά ο χριστιανός είναι εκείνος που ελπίζει. Μη λέει στενοχωρήστε όσοι λυπεί μη έχοντες ελπίδα. Ελπίζει στον ουρανό, βλέπει το θάνατο σαν μια ωραία γέφυρα που θα τον φέρει στην άλλη ζωή. Και η τρίτη εξέταση που παίρνει, που δίνει ο χριστιανός για να φανεί αν είναι άξιος, είναι ο διωγμός. Όταν αρχίσει να διώκεται, όταν αρχίζει δηλαδή οι περιπέτειες της ζωής, τότε φαίνεται ο αληθινός χριστιανός. Σε αυτά τα τρία μαθήματα, στη θλίψη, στο θάνατο και στο διωγμό, φαίνεται ο αληθινός χριστιανός. Αδελφοί μου, η ζωή μας μέχρι τώρα αποδεικνύει ότι δεν είμαστε συνεπείς χριστιανοί. Αν λέει ο Χρυσόστομος ήμασταν συνεπείς χριστιανοί, δεν θα υπήρχαν άπιστοι στον κόσμο, δεν θα υπήρχαν αιρετικοί. Διημάς βλασμείτε το όνομα του Θεού εν της έθνεση. Καιρός λοιπόν να γίνουμε αληθινοί χριστιανοί, να γίνουμε ζωντανοί χριστιανοί, να γίνουμε χριστιανοί κατά το πρότυπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, να γίνουμε χριστιανοί που να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε τα δικαιώματα του Θεού και τα δικαιώματα της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Κλείστε τα αυτιά σας από τις ειρήνες του κόσμου που μαγεύουν, που κάνουν πλήσια εγκεφάλου, που κοροϊδεύουν και κλεβάζουν. Κλείστε τα αυτιά σας και δοξάστε τον Θεό και πέστε: Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας αξίωσες να είμαστε χριστιανοί. Κάνε μας αληθινούς και ζωντανούς χριστιανούς. Αμήν.
1: Θείος Λόγος. Σειρά ομιλιών με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξασιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής.
1: Περί του Θείου Έρωτος. Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως το αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η σχέση με τον Χριστό είναι η αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του Θείου. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας. Αυτός ο ερωτάς μας. Είναι έρωτας αναφέρετος ο έρωτας του Χριστού. Από εκεί πηγάζει η χαρά. Η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι μια χαρά που σε κάνει άλλο άνθρωπο. Είναι μια πνευματική τρέλα, αλλά εν Χριστώ. Σε μεθάει, σαν το κρασί το ανώθευτο, αυτό το κρασί το πνευματικό. Όπως λέγει ο Δαβίδ, «Ελείπανα στεν ελαίω την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσί κράτηστον». Ο πνευματικός ίνος είναι άκρατος, ανώθευτος, πολύ δυνατός και όταν τον πίνεις σε μεθάει. Αυτή η Θεία Μέθη είναι δώρο του Θεού που δίδεται στους καθαρούς την καρδία. Όσο μπορείτε να νηστεύετε, όσες μετάνοιες μπορείτε να κάνετε, όσες αγρυπνίες θέλετε να απολαμβάνετε, αλλά να είστε χαρούμενοι, να έχετε τη χαρά του Χριστού. Είναι η χαρά που διαρκεί αιώνια, που έχει αιώνια εφροσύνη. Είναι η χαρά του Κυρίου μας, που δίνει την ασφαλή γαλήνη, τη γαλήνια τρεπνότητα και την πάρτερπνη ευδαιμονία. Η χαρά η πασίχαρη, που ξεπερνά κάθε χαρά. Ο Χριστός θέλει και ευχαριστείτε να σκορπάει τη χαρά, να πλουτίζει τους πιστούς του με χαρά. Εύχομαι, είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι παράδεισος? Ο Χριστός είναι. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι εδώ στη γη ζουν τον Χριστό, ζουν τον παράδεισο. Έτσι είναι που σας το λέγω. Είναι σωστό, αληθινό αυτό. Πιστέψτε με. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό. Να γίνει Αγία. Να επιδοθεί στο Θείο Έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει και εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά αναφέρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίζει από χαρά, διότι είναι η πηγή της χαράς. Αυτή η χαρά είναι δώρο του Χριστού. Μέσα σε αυτή τη χαρά θα γνωρίσουμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε, αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Πώς το λέγει ο Δαβίδ? «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες». Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν γρύπνησεν ο φυλάσσον. Αυτά η ψυχή μας θέλει να αποκτήσει. Αν προετοιμαστούμε ανάλογα, η χάρη θα μας τα δώσει. Δεν είναι δύσκολο. Αν αποσπάσουμε την χάρη, όλα είναι εύκολα, χαρούμενα και ευλογία Θεού. Η Θεία Χάρις διαρκώς κρούει την πόρτα της ψυχής μας και περιμένει να ανοίξουμε για να έλθει στην διψώσαν καρδία μας και να την πληρώσει. Το πλήρωμα είναι ο Χριστός, η Παναγία μας, η Αγία Τριάς. Τι ωραία πράγματα! Άμα αγαπάεις, ζεις στην Ομόνοια και δεν ξέρεις ότι βρίσκεσαι στην Ομόνοια. Ούτε αυτοκίνητα βλέπεις, ούτε κόσμο βλέπεις, ούτε τίποτα. Είσαι μέσα σου με το πρόσωπο που αγαπάεις. Το ζεις, το ευχαριστιέσαι, σε εμπνέει. Δεν είναι αληθινά αυτά? Σκεφτείτε αυτό το πρόσωπο που αγαπάτε να είναι ο Χριστός. Ο Χριστός στο νου σου, ο Χριστός στην καρδιά σου, ο Χριστός όλο σου το είναι, ο Χριστός παντού. Ο Χριστός είναι η ζωή, η πηγή της ζωής, η πηγή της χαράς, η πηγή του φωτός του αληθινού, το παν. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και τους άλλους, αυτός ζει τη ζωή. Ζωή χωρίς Χριστό είναι θάνατος, είναι κόλαση, δεν είναι ζωή. Αυτή είναι η κόλαση, η μη αγάπη. Ζωή είναι ο Χριστός. Η αγάπη είναι η ζωή του Χριστού. Ή θα είσαι στη ζωή ή στο θάνατο. Από σένα εξαρτάται να διαλέξεις. Ένας να είναι ο στόχος μας. Η αγάπη στον Χριστό, στην Εκκλησία, στον πλησίον. Η αγάπη, η λατρεία προς τον Θεό, η λαχτάρα, η ένωση με τον Χριστό και με την Εκκλησία είναι ο επιγής παράδεισος. Η αγάπη στον Χριστό είναι και η αγάπη στον πλησίον, σ' όλους και στους εχθρούς. Ο χριστιανός πονάει για όλους. Θέλει όλοι να σωθούν, όλοι να γευθούν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Μέσω της αγάπης προς τον αδελφό θα κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Ενώ το επιθυμούμε, ενώ το θέλουμε, ενώ είμαστε άξιοι, η Θεία Χάρις έρχεται μέσω του αδελφού. Όταν αγαπάμε τον αδελφό, αγαπάμε την Εκκλησία, άρα τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε και εμείς. Άρα όταν αγαπάμε την Εκκλησία, αγαπάμε και τον εαυτό μας. Να αγαπάμε τον Χριστό και μόνη ελπίδα και φροντίδα μας να είναι Αυτός. Να αγαπάμε τον Χριστό μόνο για Αυτόν, ποτέ για μας. Ας μας βάλει όπου θέλει, ας μας δώσει ό,τι θέλει. Να μην τον αγαπάμε για τα δώρα Του. Είναι εγωισμός να λέμε. Θα με βάλει ο Χριστός σε μια ωραία μονή που έχει φτιάξει. Την έχει ετοιμάσει ο Χριστός. Το λέει το Ευαγγέλιο. «Εν τη οικία του Πατρός μου, μονέ πολέησιν, είνα όπου είμαι εγώ και εμείς είτε». Το σωστό είναι να λέμε «Χριστέ μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου, αρκεί να ζω στην αγάπη σου». Εγώ καημένος, τι να σας πω, είμαι πολύ αδύνατος. Δεν έχω κατορθώσει να αγαπήσω τόσο πολύ τον Χριστό, να τον λαχταρίσει η ψυχή μου. Αισθάνομαι ότι είμαι πολύ πίσω. Έτσι το αισθάνομαι. Δεν έχω φτάσει εκεί που θέλω. Δεν ζω αυτή την αγάπη. Αλλά δεν αποθαρρύνομαι. Εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. Λέω στον Χριστό, «Το ξέρω. Δεν είμαι άξιος. Στείλε με όπου θέλει η αγάπη σου. Αυτό επιθυμώ. Αυτό θέλω. Στη ζωή μου πάντα σε λάτρευα». Όταν ήμουν άρρωστος βαριά και θα έφευγα για τους ουρανούς, δεν ήθελα να σκέπτομαι τις αμαρτίες μου. Ήθελα να σκέπτομαι την αγάπη του Κυρίου μου, του Χριστού μου και την αιώνια ζωή. Δεν ήθελα να έχω φόβο. Ήθελα να πάω στον Κύριο και να σκέπτομαι την αγαθότητά Του, την αγάπη Του. Και τώρα που πλησιάζει το τέλος της ζωής μου, δεν έχω άγχος, αγωνία, αλλά σκέπτομαι ότι όταν παρουσιαστώ στη Δευτέρα Παρουσία και μου πει ο Χριστός, «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε, με έχουν ένδυμα γάμου», θα σκύψω το κεφάλι και θα πω, «Ό,τι θέλεις Κύριε μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου, το ξέρω. Δεν είμαι άξιος. Στείλε με όπου θέλει η αγάπη σου. Για την κόλαση είμαι άξιος. Και στην κόλαση να με βάλεις αρκεί να είμαι μαζί σου. Ένα θέλω, ένα επιθυμώ, ένα ζητώ. Να είμαι μαζί σου, όπου και όπως θέλεις εσύ. Προσπαθώ να δοθώ στην αγάπη και στη λατρεία του Θεού. Έχω τη συνέστηση της αμαρτωλότητας, αλλά ζω με την ελπίδα. Είναι κακό να απελπίζεσαι, διότι ο απελπισμένος πικραίνεται και χάνει την προθυμία και τη δύναμή του, ενώ αυτός που ελπίζει προχωρεί προς τα εμπρός. Επειδή αισθάνεται ότι είναι φτωχός, προσπαθεί να πλουτίσει. Τι κάνει ο φτωχός? Όταν είναι έξυπνος, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να πλουτίσει. Παρόλο που νιώθω έτσι αδύναμος και δεν έχω κατορθώσει αυτό που ποθώ, εν τούτης δεν απελπίζομαι. Με παρηγορεί, όπως σας είπα, ότι δεν πάβω από το να προσπαθώ διαρκώς. Όμως δεν κάνω αυτό που θέλω. Κάνετε προσευχή και για μένα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να αγαπήσω απόλυτα τον Χριστό χωρίς την χάρη Του. Ο Χριστός δεν αφήνει να εκδηλωθεί η αγάπη Του αν η ψυχή μου δεν έχει κάτι που να τον τραβήξει. Κι ίσως αυτό το κάτι που λείπει, γι' αυτό παρακαλώ τον Θεό και λέω: πολύ αδύνατος είμαι, Χριστέ μου. Μόνον εσύ θα κατορθώσεις με την χάρη σου να μ' αξιώσεις έτσι, σαν τον Απόστολο Παύλο που χαιρόταν και καφιόταν να λέγω κι εγώ μαζί του: ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Με αυτά ασχολούμαι. Προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν χορταίνεται αυτή η αγάπη. Όσο αγαπάεις τον Χριστό, τόσο νομίζεις ότι δεν τον αγαπάεις και όλο λαχταράεις περισσότερο να τον αγαπήσεις. Χωρίς όμως να το καταλαβαίνεις, πηγαίνεις πιο ψηλά, πιο ψηλά. Όταν βρεις τον Χριστό, σου αρκεί. Δεν θέλεις τίποτα άλλο. Ησυχάζεις. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Ζεις παντού όπου υπάρχει ο Χριστός. Ζεις στα άστρα, στο άπειρο, στον ουρανό με τους αγγέλους, με τους αγίους, στη γη με τους ανθρώπους, με τα φυτά, με τα ζώα, με όλους, με όλα. Όπου υπάρχει η αγάπη στον Χριστό, εξαφανίζεται η μοναξιά. Είσαι ειρηνικός, χαρούμενος, γεμάτος. Ούτε μελαγχολία, ούτε αρρώστια, ούτε πίεση, ούτε άγχος, ούτε κατήφια, ούτε κόλαση. Ο Χριστός είναι σε όλες σου τις σκέψεις, σε όλα σου τα έργα. Έχεις την χάρη και μπορείς όλα να τα υποφέρεις για τον Χριστό. Ακόμη μπορείς να πάσχεις και αδίκως, να υποφέρεις αδικίες για τον Χριστό και μάλιστα με χαρά. Όπως έπαθε εκείνος, το ίδιο και εσύ μπορείς να πάσχεις αδίκως. Διάλεξες τον Χριστό για να μην πάθεις. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Χαίρω εν της παθήμασή μου. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό, να γίνει Αγία, να επιδοθεί μόνο στο Θείο Έρωτα. Έτσι θα την αγαπήσει και εκείνος. Όταν έρθει ο Χριστός στην καρδιά, η ζωή αλλάζει. Ο Χριστός είναι το παν. Όποιος ζει μέσα του τον Χριστό, ζει πράγματα που δεν λέγονται, άγια και ιερά. Ζει εν αγαλιάσει. Αυτά είναι αλήθεια. Τα έχουν ζήσει άνθρωποι ασκητές στο Άγιον Όρος. Συνεχώς με λαχτάρα ψιθυρίζουν την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ. Όταν μπει ο Χριστός στην καρδιά, τα πάθη εξαφανίζονται. Δεν μπορείς ούτε να βρήσεις, ούτε να μισήσεις, ούτε να εκδικηθείς, ούτε. Πού να βρεθούν τα μίση, οι αντιπάθειες, οι κατακρίσεις, οι εγωισμοί, τα άγχη, οι καταθλίψεις? κυριαρχεί ο Χριστός και η λαχτάρα του ανεσπέρου φωτός. Αυτή η λαχτάρα σε κάνει να αισθάνεσαι ότι ο θάνατος είναι η γέφυρα που θα την περάσεις σε μια στιγμή για να συνεχίσεις τη ζωή του Χριστού. Εδώ στη γη έχεις ένα εμπόδιο, γι' αυτό χρειάζεται η πίστη. Αυτό το εμπόδιο είναι το σώμα. Ενώ μετά το θάνατο η πίστη καταργείται και βλέπεις τον Χριστό όπως βλέπεις τον ήλιο. Στην αιωνιότητα βέβαια θα τα ζεις όλα πιο έντονα. Όταν όμως δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε, για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως, αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις τον Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα υγειάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει, τα μεταστοιχιώνει. Πολύ θα παρηγορηθεί η ψυχούλα μας όταν λαχταρίσουμε τον Κύριο. Δεν θα ασχολούμαστε τότε με τα καθημερινά και τα χαμερπή. Θα ασχολούμαστε με τα πνευματικά και τα ανώτερα. Θα ζούμε στον κόσμο τον πνευματικό. Όταν ζεις στον κόσμο τον πνευματικό, ζεις σε άλλον κόσμο, σε αυτόν που αρέσκεται και λαχταράει η ψυχή σου. Δεν αδιαφορείς όμως και για τον άνθρωπο. Θέλεις και αυτός να βρει τη σωτηρία, το φως, τον αγιασμό, να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Ο Χριστός είναι το άκρο εφετών, το άκρο επιθυμητών. Δεν υπάρχει ανώτερο. Όλα τα αισθητά έχουν κόρο, αλλά ο Θεός δεν έχει κόρο. Αυτός είναι το παν. Ο Θεός είναι το άκρο εφετών. Καμιά άλλη χαρά, κανένα άλλο κάλος, τίποτα δεν μπορεί να παραβγεί με αυτόν. Τι άλλο από το ανώτατον? Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίσει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η Θεία αγάπη όλο ένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο Θείος Έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού, μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονία κόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Μόνο σε ένα σημείο σταματάει ο κορεσμός. Όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τον Χριστό, αγαπάει, αγαπάει, αγαπάει. Και όσο αγαπάει, τόσο βλέπει ότι θέλει ακόμη να αγαπήσει. Το βλέπει ότι δεν έχει ενωθεί, δεν έχει δοθεί στην αγάπη του Θεού. Έχει συνεχώς την έφεση, την επιθυμία, τη χαρά, για να κατορθώσει να φτάσει στο άκρον εφετών, στον Χριστό. Όλο νηστεύει και όλο κάνει μετάνοιες και όλο προσεύχεται και όμως όλο δεν ικανοποιείται. Δεν το καταλαβαίνει ότι έφτασε ήδη σε αυτήν την αγάπη. Αυτό που επιθυμεί δεν το νιώθει ότι τον γέμισε, ότι το πήρε, ότι το αισθάνεται, ότι το ζει. Αυτό το θείο έρωτα, αυτή τη θεία αγάπη, λαχταρούν και ποθούν όλοι οι ασκητές. Μεθούν με τη θεία μέθη. Με αυτή τη θεία μέθη, το μεν σώμα μπορεί να γυράσκει, να παρέρχεται. Το πνεύμα όμως νεάζει και ανθεί. Η ύμνη και τα τροπάρια της εκκλησίας μας είναι γεμάτα με θείο έρωτα. Ακούστε τι λέει στον κανόνα του Αγίου Αποστόλου Τιμοθέου. Ποθήσας θερμών των εφετών το ακρότατον και δι' αγάπη συγκραθείς. Ποθό κατάλληλον ζωήν μετήλθες θεόληπτε, δια παντός.

0: δεν χορταίνεται η αγάπη στον Χριστό. Όσο τον αγαπάεις, νομίζεις ότι δεν τον αγαπάεις και όλο θέλεις πιο πολύ να τον αγαπάεις. Συγχρόνως όμως, πλημμυρίζει η ψυχή σου από την παρουσία του και την εν κυρίω χαρά την αναφέρετο. Δεν θέλεις τότε τίποτα να επιθυμήσεις. Κάτι παρόμοιο γράφει ο Βάσης Άκος Ήρος. Η χαρά ή της πηγάζει από τον Θεόν, υπάρχει δυνατοτέρα της εντάφθα ζωής και ως της γευθεί αυθήν, όχι μόνον δε θέλει προσέχει στα πάθη, αλλού δε την εντάφθα ζωήν αυτού θέλει επιθυμήσει, ούτε άλλο τι αισθητών θέλει προτιμήσει αυτής της χαράς, εάν αυτή υπάρχει αληθής και όχι πλάνη. Η αγάπη του Θεού είναι γλυκητέρα της προσκέρου ζωής. Είναι γλυκητέρα, υπερμέλη και κυρίων. Δεν λυπείται η αγάπη να δεχθεί μέγαν θάνατον υπέρ των αγαπώντων αυτήν. Κι σε εκείνη την καρδίαν, ή της δέχεται αυτήν, πάσα γλυκή της τούτου του κόσμου θεωρείται περιττή, διότι κανένα άλλο πράγμα δεν δύναται να εξομοιωθεί με την γλυκύτητα της επιγνώσεως του Θεού. Και στο Κεκραγάριον του Ιερού Αυγωστίνου διαβάζομαι: «Σε αγαπώ, Κύριε ο Θεός μου, και επιθυμώ να σ' αγαπώ πάντα και πιο πολύ, γιατί εσύ είσαι πράγματι από το καλύτερο μέλι γλυκύτερος, από το εκλεκτότερο γάλα θρεπτικότερος και από όλο το φως αστραφτερότερος. Γι' αυτό είσαι για μένα και από το χρυσάφι και από τα σίμι και από τα πολύτιμα πετράδια πολυτιμότερος. Ω αγάπη, που πάντα είσαι παραπάνω από ολόθερμη και δεν καταπέφτεις ποτέ σε χλιαρότητα, περίφλεξέ με και θα σε αγαπήσω, Κύριε, γιατί εσύ πρώτος μ' αγάπησες. Και πού να βρω λόγια αρκετά ώστε να περιγράψω όλα τα δείγματα της μεγίστης αγάπης σου για μένα. Με καταλάμπρινες προσέτη και με το προσώπου σου το φως που το έβαλες επιγραφή πάνω στα νόφλη της καρδιάς μου».
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου από την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του Αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

Φθάνουμε στο Τσεγγέλκιοι, χωριό με πολλούς Ρωμιούς παλαιότερα. Βλέπουμε αριστερά μας ένα σταυρό. Εκκλησία θα είναι. Κατεβαίνουμε να προσκυνήσουμε και δεν κατεβαίνουμε. Μέσα στα πόδια μας είναι. Σταματάμε, κατεβαίνουμε. Η εκκλησία είναι μέσα στο δρόμο. Η δυτική της πλευρά είναι κομμένη λοξά και ξαναχτισμένη. Θύμα διαπλατήνσεως της λεωφόρου. Είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Η ανατολική και η βορεινή πλευρά έχει αυλόγυρο. Η πόρτα βρίσκεται στη νότια πλευρά, στο ύψος των αψίδων του Ιερού Βήματος. Δεξιά παλιά, παμπάλαια, ξυλόπικτα σπίτια. Χτυπάμε τη σιδερένια καγκελόπορτα. Κανείς δεν απαντά. Ένα σκύλος από μέσα γαυγίζει. «Ανοίξτε! Μέσα είναι!» Ακούμε στα ελληνικά μια φωνή από ψηλά. Σηκώνουμε τα κεφάλια μας. Δύο ηλικιωμένες Ρωμιές μας καλωσορίζουν χαιρετώντας μας από τον μπαλκόνι. «Μη φοβάστε!»

0: Καλέ, ο σκύλος δεν δαγκώνει. Ανοίγουμε την πόρτα, προχωράμε. Μια ευρύχωρη, χορταριασμένη αυλή μας αποκαλύπτεται στη βορεινή πλευρά. Δεξιά, ένα παλιό κτίσμα. Τα γραφεία και η αίθουσα υποδοχής. Δίπλα κάποια κυπαρίσια γέρικα σηματοδοτούν την ύπαρξη κάποιων μαρμάρινων, μαυρισμένων από την πολυκαιρία τάφων. Αριστερά, η είσοδος του ναού. Εργάτες Τούρκοι δουλεύουν στη στέγη. Διορθώνουν τις υδροροές. Χτυπούν με τα σφυριά τους, γι' αυτό δεν μας άκουσαν. Δύο επίτροποι επιβλέπουν το έργο. Μας υποδέχονται με πολύ χαρά. Μας οδηγούν στο ναό, μας ξεναγούν. Ναός παλαιός, κατανυκτικός, με τέμπλο ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο. Ιερές εικόνες άκρως ενδιαφέρουσες του 18ου αιώνος. Ναός περιποιημένος, καθαρός. Μας είπαν για το λοξό, δίκη μπακλαβά κόψιμο της δυτικής πλευράς. Οι Τούρκοι τον γκρέμισαν, οι Ρωμνοί τον ανακατασκεύασαν. Σύνολο ενωρητών 12. Μας εντυπωσίασε ο ένθεος ζήλος αυτών των επιτρόπων και πόσα δε μας είπαν και πολλά άλλα θα μας έλεγαν αν εμείς δεν επιγόμεθα να φτάσουμε στη Χαλκιδόνα πριν βραδιάσει. Συντέμνω τα λεχθέντα. Θα μείνουμε εδώ και θα φυλάμε τον Άγιο Γεώργιο. Έχουν δει πολλά θαύματα τα μάτια μας. Δεν τον αφήνουμε μόνο. Βγήκαμε έξω όλοι με δακρυσμένα μάτια. Αποχαιρετηθήκαμε με βαριά καρδιά. Η ώρα ήταν κάπου 4 το απόγευμα. Και ενώ βγαίναμε από τον αυλόγυρο, ακούμε την καμπάνα να χτυπάει. Σταματήσαμε. Ρηγήσαμε. Γυρνώ πίσω, ρωτώ. «Γιατί χτυπάτε την καμπάνα, θα έχετε εσπιρινό?» «Όχι», μου απαντά ο επίτροπος. «Δεν έχουμε παπά». «Τότε γιατί την χτυπήσατε?» επιμένω εγώ. Η απάντηση. Όσο υπάρχουμε σε αυτόν τον τόπο, δεν θα πάψουμε να χτυπάμε την καμπάνα κάθε μέρα, πρωί βράδυ. Νεόπλου τη συμβαρείτε πάσης Ελλάδος που δεν θέλετε να ακούτε τις καμπάνες γιατί σας ενοχλούν στον ύπνο, ελάτε να υποκληθείτε και να ζητήσετε συγγνώμη από τους επιτρόπους του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου του Τσεγγέλκιοι. Τώρα στα γεράματα αναγκάζομαι να διαβάζω Κοραή, ούτε κανόνας από πνευματικό να ήταν. Και μέσα στα τόσα δεινά που έχει επιφέρει σε αυτόν τον τόπο, ανεκάλυψα τη ρίζα της εχθρότητος των νεοελλήνων προς τις καμπάνες. Γράφει λοιπόν. Εις τα μοναστήρια, εκαμπάνη και τα λεγόμενα σήμαντρα εκρίθησαν αναγκαία διε να εξυπνίζωση τους μοναχούς εις τας νυκτερινάς προσευχάς. Αλλά εις τας πόλεις, όπου και η ώρα των προσευχών είναι ημερινή και ορισμένη και εις τας οποίας πολλά ολίγοι σήμερον ευρίσκονται ή μη έχονται σωρολόγια, δεν έχουν χρειά να καπανίζονται. Μόλον τούτο, επειδή ο νομοθέτης χρεωστείς πολλά πράγματα να πείθει μάλλον ή να βιάζει όπου έβρει καμπανοστάσια, φρόνιμον είναι να τα αφήσει να καταληθώσουν από τον χρόνον. Όπου δεν εκτίστησαν ακόμη, συμφέρει πλέον να τα εμποδίζει ή μάλλον να αναστήσει στον τόπον αυτών ορολογοστάσια, πολύ χρησιμότερα παρά τας καμπάνας. Οποία διαφορά από τον αισθαντικό εκείνο ζακυνθινό ποιητή. Της Κυριακής το ξύπνημα με λιώνει, με πεθαίνει, να ακούω Γιούλια ολόμπλαβα τον Άγιο να σημαίνει, και οποία άγνοια του συμβολισμού της κρούσεως των κοδόνων. Ιερός ναός Αγίου Νικολάου Τόπ Καπί. Ο εσπερινός της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού έχει τελειώσει. Οι πιστοί εξέρχονται, πορεύονται προς την παρακειμένη αίθουσα για το ηθισμένο κέρασμα. Μένω για λίγο πίσω. Θέλω να θαυμάσω και να προσκυνήσω τις υπέροχες εικόνες που έχει αυτή η εκκλησιά. Μπροστά μου προσκυνά ένα γεροντάκι. Είναι τόσο σκυφτό που ζήτημα είναι αν το κεφάλι του απέχει μισό μέτρο από το δάπεδο. Τον είδα και κατάλαβα πως ήταν η συγκύπτουσα του Ευαγγελίου. Μου έκαμε εντύπωση η ευλάβειά του. Τον πλησίασα. Θέλησα να μάθω κάτι γι' αυτόν. Ήταν από τα μέρη της Κεσαρίας. Τουρκόφωνος, άνθρωπος της εκκλησίας μέχρι μυελού οστέων. Με σπασμένα τα ελληνικά του μου διηγήθηκε πολλά. Καταγράφω όσα ενθυμούμε, εξομαλισμένα γλωσσικώς. Μένω στο Γαλατά. Έρχομαι κάθε χρόνο εδώ για να προσκυνήσω τον Τίμιο Σταυρό και να φιλήσω το χέρι του Πατριάρχη. Έρχομαι με τα πόδια και φεύγω με τα πόδια. Πώς τα κατάφερε να περπατήσει τόση απόσταση στην κατάσταση που βρισκόταν, με γάλατα της πίστεως κατορθώματα. Είμαι 92 ετών και μένω εδώ στην πόλη από την Ανταλλαγή, 1924. Η ενορία μας ήταν μεγάλη. Όταν βγάζαμε τον επιτάφιο, σταματούσε η κίνηση. Κλείνανε τα μαγαζιά. Απέδιδε τη μέση αστυνομία. Γέμιζαν οι δρόμοι χριστιανούς. Η νύχτα γινόταν μέρα με τις λαμπάδες. Τώρα έχουμε απομείνει 4 ενορίτες. Δόξα τω Θεώ. Φοβούμαι ότι τώρα που σύρω αυτές τις γραμμές στο άψυχο χαρτί, το ταμείον θα είναι μείον. Μέλη αυτής της ενορίας, όπως και τόσων άλλων, θα είναι μόνον οι απεώνους και κοιμημένοι. Ευλογημένα γεροντάκια που σιγά σιγά φεύγουν και δεν αναπληρούνται. Γεροντάκια που είναι φορείς μιας μακραίωνος παραδόσεως. Γεροντάκια που συναντάμε τώρα πια στο γυροκομείο. Τα ρωτήσαμε κάποτε «Τι θέλετε να σας φέρουμε όταν ξανάρθουμε» και μας απήντησαν «Λίγο λιβάνι». Και ενώ η ομογένεια όλο και λιγοστεύει, πολλά πράγματα μένουν αναλύωτα, σαν να μην έχει συμβεί τίποτε. Οι πολλοί έφυγαν και οι λίγοι τηρούν πολλά από τα παραδεδομένα. Καταγράφω όσα είδα και μου προξένησαν εντύπωση. Μια μικρή συντροφιά μεταβαίνει στο νεκροταφείο του Σισλή για ένα τρισάγιο. Η εν Χριστώ αδελφή, η εν Αθήνες πολίτησα, έχει θαμμένους συγγενείς εκεί. Εντολή της εν Ελλάδη, φεύ. Εκμετρώσεις το ζήν προς φιλούς μητρός. Οπωσδήποτε τρισάγιον στο Σισλή. Το τρισάγιο είναι μυσταγωγία. Χρόνια είμαι μέσα στο χώρο, μα τέτοιο τρισάγιο δεν ξανάκουσα. Ούτε έκαμα, για να είμαι ειλικρινής. Για μια στιγμή νόμισα ότι όλα γύρω, ο θόρυβος της πόλεως, τα ηχητικά των αυτοκινήτων, τα πουλιά στεωνόβια κυπαρίσια σταμάτησαν για να αφουγκραστούν αυτό το τρισάγιο. Σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία. Νοερός βρέθηκα στην πεδιάδα εκείνη, όπου ο προφήτης Ιεζεκιήλ στεντορία τη φωνή μέλη να κραυγάζει. Τα οστά ταύτα τα ξηρά ακούσατε των λόγων Κυρίου, και είδων και ειδού επ' αυτά νεύρα και σάρκες εφίοντο, και εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα και έζησαν. Μου φάνηκε ότι όλο το κημητήριο ξύπνησε. Κατανακτικότατος και εσάκρον ειδήμολπος ο καλός μας εφημέριος. Αισθάνομαι την υποχρέωση να τον συγχαρώ. Ήμουν και είμαι ψάλτης, μου λέγει. Είμαι μέλος του συνδέσμου μουσικοφύλων της πόλεως. Υπάρχει και λειτουργία ακόμη, ρωτώ έκπληκτος. Και βεβαίως υπάρχει, μου απαντά με δικαιολογημένη υπερηφάνεια ο πατήρ. Κάνουμε μάλιστα και εκδηλώσεις. Βρέθηκα παντελώς αδιάβαστος. Νόμιζα ότι όλα είχαν διαλυθεί. Είχα μείνει στην εποχή των αρχών της δεκαετίας του 60, σε εκείνη την περίφημη εκδήλωση των ψαλτών της πόλης, προς τιμήν του άρχοντος πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Πρίγκου. Τι ψαλμωδία και εκείνη. Έλειωσε στο τέλος η μαγνητοτενία, απ' το πολύ άκουσε ξανάκουσε. Παρέστην Πολάκης ως ταπεινός προσκυνητής σε αρκετές πανηγύρις ναών της πόλεως. Στον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη Μπέιογλου, στην Παναγία Μουχλιώτισσα, στον Άγιο Δημήτριο Ταταούλων, στον Άγιο Δημήτριο Ξηροκρίνης, στην Αγία Εφημία Χαλκιδόνος και σε άλλους ναούς. Όλα γίνονται σαν να μην συνέβη τίποτε. Μετά τον Εσπερινό ή τη Θεία Λειτουργία, μεταβαίνουν όλοι, ενσώματοι, έχοντες επικεφαλής τον Πατριάρχη ή τον Αρχιερατικός Προϊστάμενο, στην παρακείμενη αίθουσα υποδοχής ή στον άβλιο χώρο, κάτω από κάποιο βαθύσκιο δέντρο. Σε κεντρική θέση ο Πατριάρχης ή ο Πατριαρχικός Επίσκοπος. Δεξιά-αριστερά ο Εφημέριος ή η Εφορευτική Επιτροπή. Μπροστά ένα τραπέζι με λευκό τραπεζομάνδυλο. Στη μέση του τραπεζιού ένα ανθοδοχείο με φρέσκα λουλούδια. Απέναντι ο λαός του Θεού καθήμενος. Αρχίζουν οι ομιλίες, έκθεσεις πεπραγμένων. Τι επετεύχθη τον προηγούμενο χρόνο? Ομιλεί ο εφημέριος, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο αρχιερατικός προϊστάμενος. Αντιφωνεί ο Πατριάρχης ή ο Πατριαρχικός Επίτροπος. Έρχονται τα κεράσματα, ιδίποτα κάθε λογής και χρώματος, γλυκίσματα, αλμυρά, βυσινάδες, πορτοκαλάδες. Όλα πλούσια, όλα πανηγυρικά, όλα χαρμόσυνα. Αναμνήσεις παλαιών ημερών, συναντήσεις απροσδόκητες ύστερα από χρόνια. Εμφιολογήματα, σεμνές αστιότητες, ανέκδοτα για ιερείς και επισκόπους. Ένας κόσμος χαρούμενος ενωμένος. Δεύτε φιλεόρτον το σύστημα, δεύτε και χωρίαν στη σώμεθα. Ευλογημένη ομίγυρης. Μια μοναδική ευκαιρία να συναντηθούν από τα πέρατα της πόλης, να κουβεντιάσουν, να ρωτήσουν για τους συγγενείς στην Ελλάδα ή όπου αλλού, να αραδιάσουν ιδέες και γιατρικά για την πίεσή τους, το ζάχαρο, τα αρθρητικά. Είναι εδώ που ακούς την πολίτικη προφορά, το πολίτικο ιδίωμα. Εδώ το ακούς, στο Πατριαρχείο και στο Γυροκομείο. Πού αλλού? Είναι εδώ που ξεχνάς παντελώς πως είσαι σε χώρα αλλογενών, αλλοθρήσκων και αλλογλώσσων. Είναι εδώ που ζεις, έστω και για λίγο, έστω και με λίγους, αυτό που έζησε η Ρωμιοσύνη για αιώνες. Ασόψονται οι υπαίτιοι της καταστροφής. Είναι εδώ που ζεις το πνεύμα της κοινότητος, της ενορίας που σε μας έχει σβήσει προπολού. Όμως ποτέ το όνειρο δεν διαρκεί για πολύ. Ο Πατριάρχης εγείρεται, ασπάζεται τους πάντες και αποχωρεί. Οι λοιποί σιγά σιγά διαλύονται. Η αίθουσα αδειάζει. Η αυλαία πέφτει. Τα φώτα σβήνουν, σιγή. Βγαίνεις. Έξω σε περιμένει η βοή, ο θόρυβος, η βαριά μυρουδιά μιας πόλεως που ούτε καν υποπτεύθηκε τι συνέβη πίσω από εκείνη την ταπεινή αυλόπορτα. Δεν είναι καθόλου όνειρο. Η Ρωμιοσύνη ζει στην πόλη. Ζει και η νεολαία της. 19η Μαΐου. Αυτή την ημέρα, κατά συγκυρίαν, επισκεπτόμεθα την πόλη. Στο αεροδρόμιο όλα κόκκινα. Στον δρόμο για την πόλη όλα κόκκινα. Η πόλης όλη κόκκινη. Εντυπωσιαζόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε το γιατί. Πρώτος σταθμός, όπως πάντα, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Προσκυνάμε στο ναό του Αγίου Γεωργίου τις θαυματουργές εικόνες της Παμακαρίστου, της Κιζίκου, την κολόνα της Φραγκελώσεως του Κυρίου μας. Τα τρία Άγια Λείψανα της Αγίας Εφημίας, της Αγίας Θεοφανούς και της Αγίας Σολομονής. Βγαίνουμε. Προχωράμε προς την κλειστή πύλη. Εξηγώ τι συνέβη εκεί, τι σημαίνει για όλους μας, γιατί παραμένει κλειστή. Ξάφνου, μια ομάδα νέων παιδιών εισέρχεται στην αυλή. Ήσαν περίπου 20, αγόρια και κορίτσια. Μαθητές από τα λύκεια της Κωνσταντινουπόλεως. Τα αγόρια ντυμένα ομοιόμορφα. Λευκό πουκάμισο, μπλε σακάκι, μπλε γραβάτα, γκρι πανταλόνι, μαύρα παπούτσια. Τα κορίτσια ως αυτός, λευκό πουκάμισο, μπλε γραβάτα, μπλε ζακέτα, γκρι φούστα, μαύρα παπούτσια. Κατάλαβα ότι ήταν η στολή τους. Το διαπίστωσα όταν αργότερα είδα και Τούρκους μαθητές. Φορούσαν τα ίδια. Ο νους μου πήγε στους δικούς μας μαθητές και μαθήτριες με το κλασικό ντυσιμογδύσιμο, τα συνολάκια, τα ξόπλατα, τα σκουλαρίκες αυτιά και μύτες και τα τόσα άλλα. Σεμνά και ευυπόλοιπτα έρχονταν από τα σχολεία τους. Είχαν γιορτή και αργία. Ρωτώ ένα μαθητή. «Τι εορτή είναι σήμερα?» 19 Μαΐου», μου λέγει ξερά-ξερά. «Και τι σημαίνει αυτή η ημερομηνία?» Συνεχίζω. 19 Μαΐου», μου απαντά και πάλι ακόμη ξηρότερα. Ο μαθητής ήξερε, αλλά δεν ήθελε να πει. Όχι γιατί φοβόταν, αλλά γιατί ήθελε με τον τρόπο που μου μίλησε να μου πει. «Ανόητε, νέο Έλληνα, τι βλακώδης ερώτηση είναι αυτή. Δεν οφείλεις να γνωρίζεις κι εσύ και όλοι σας ότι η μέρα αυτή είναι αποφράς για τους Ρωμιούς. Δεν έπρεπε να ξέρεις ότι την 19η Μαΐου ο Κεμάλης ήλθε στη Σαμψούντα και ορτάζουν τη γενοκτονία των Ποντίων. Ναι μου, σου ζητώ συγγνώμη και άφθεις μέα κούλπα». Αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτό. είναι να καταδείξω ότι αυτά τα νέα παιδιά είναι ζωντανά μέλη της Ομογενείας. Ζητούσαν να συναντήσουν τον Πατριάρχη για να τον καλέσουν σε μια θεατρική παράσταση που θα έδιναν μετά το τέλος της χρονιάς. Μα παιδιά που οργανώνουν θεατρικές παραστάσεις δεν είναι ζωντανά. Και πότε οι αριθμοί έπαιξαν ρόλο στη Ρωμιοσύνη, πότε αλήθεια είμαστε πολλοί. Γράφοντας αυτές τις γραμμές, ακούω από την τηλεόραση. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος μεταβαίνει στην πόλη. Στις 15 Ιουνίου 1998, οι νέοι της πόλης τον επισκέπτονται στο Πατριαρχείο για να πάρουν την ευχή του. Συγκινητικά τα όσα τους είπε και του είπαν. Κατέληξαν «Είμαστε λίγοι μακαριότατε, αλλά υπάρχουμε». Πολύ μου άρεσαν αυτά που διάβασα στο περιοδικό Ορθοδοξία, επίσημο όργανο του Πατριαρχείου. Κάποτε εξεδίδετο στην πόλη. Το απαγόρεψαν οι Τούρκοι. Τώρα επανεκδίδεται στην Θεσσαλονίκη υπό την άμεση εποπτεία του Πατριαρχείου. Τα αφήνω ως έχουν χωρίς να προσθέσω ή αφαιρέσω τι. Παραμονή Χριστουγέννων. Σίγουρα θα πρέπει να ονειρεύομαι. Δεν μπορεί να είναι αυτή η πόλη του 1996. Αλλιώς μου είχαν περιγράψει την κατάσταση της Ομογένειας. Πρόκειται, μου είχαν πει, για μια χαμένη υπόθεση, για τα απομεινάρια μιας άλλης εποχής, για ένα γυρασμένο κόσμο που αργά ή γρήγορα θα σβήσει. Με τέτοιου είδους ενστάσεις έφτασα στην πόλη. Τότε, τι είναι τούτες οι μορφές που εμφανίζονται εμπρός μου τις χρονιάρες τούτες μέρες? Από πού ξεφύτρωσαν τα δεκάδες χαρούμενα παιδικά προσωπάκια που λες και ξέφυγαν από τον κλειό ανήλιαγων κρυφών σχολιών και αναδύθηκαν στην επιφάνεια σήμερα, όλα μαζί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά σε μια πολύβοη χαρούμενη συντροφιά για να μας πουν μορθά ανοιχτά μάτια από το δέος της παρουσίας τόσων φίλων, ποίηματα και τραγούδια των Χριστουγέννων, πώς βρέθηκαν με μιας τόσα ανυπόμονα τρυφερά χεράκια για να αγκαλιάσουν τον καλόκαρδο Άι Βασίλη στη σκηνή του Έρθω. Από ποιες ξεχασμένες γειτονιές της παλιάς πόλης ήλθαν όλες αυτές οι Ρωμιές μανάδες για να καμαρώσουν τα βλαστάρια τους στο πρώτο τους φτερούγισμα μέσα στον κύκλο της σκιάς μιας μικρής κοινωνίας. Ποιες είναι οι αγέροχες κοπελιές με τα καθαρά και φλογερά βλέμματα που μας τραγουδούν τα κάλαντα με φωνές γεμάτες πάθος και αισιοδοξία που μόνο χαμένες υποθέσεις δεν θυμίζουν? Μήπως είναι ψευδαίσθηση αυτή η χαρούμενη παρέα των μικρών μαθητών που με τρίγωνα και ταμπούρλα ψάλουν χριστουγεννιάτικους ύμνους με μπροστάρι τους ένα δεσπότη που φεγκοβολά σαν πραγματικός άγιος από τη συγκίνηση και την περηφάνεια, χτυπώντας και ο ίδιος ρυθμικά το τρίγωνό του? Είναι γιαγιάδες ή και φάτα κοριτσόπουλα αυτές οι δασκάλες που συναγωνίζονται τους μαθητές τους στον ενθουσιασμό? Ποια είναι αυτά τα λεβεντόπεδα που μου ξανάδωσαν την πίστη για το μέλλον, όταν αργά το βράδυ μου χτύπησαν με όλο τον αυθορμητισμό τους την πόρτα για να μου πουν τα κάλαντα και να βουίζει η γειτονιά από τη ζωντάνια των ψαλμών τους? Μήπως έβλεπα όνειρο όταν μου είπαν ντροπαλά «Αυτό το δουλέψαμε για σας» και μου έψαλαν με φωνές που έτρεμαν από συγκίνηση το «Τι υπερμάχο». Ποιος είναι αυτός ο δάσκαλος που φορτωμένος με ένα κορντεόν παρασέρνει με τον ενθουσιασμό του τα νιάτα μας και γυρνούν σαν τροβαδούρι από πόρτα σε πόρτα και χαρίζουν λίγη ευτυχία στα ανήμπορα κυρατιά μας? Είναι πράγματι αυτή η Αγία Τριάδα της Χαλκιδόνας, που περασμένα μεσάνυχτα σφίζει από πιστούς που μεταλαμβάνουν με ευλάβεια στη λειτουργία των Χριστουγέννων? Είναι αληθινοί ή ψεύτικοι όλοι οι δεσποτάδες, οι παπάδες, οι δάσκαλοι, οι γονείς και οι μαθητές, που αστραθοβολούν σήμερα από ζωντάνια και αισιοδοξία σαν το άστρο της Βηθλεέμ? Κι όμως, είναι αληθινοί, δεν πρόκειται για όνειρο. Αυτή είναι η σημερινή πόλη, ζωντανή, ακαταμάχητη, αποφασισμένη να συνεχίσει τη ζωή της. Η Ομογένεια είναι εδώ. Και αν με ρωτήσει καμιά γοργόνα μεσοπέλαγα «Ζει η Ομογένεια», θα της απαντήσω «Ζει και βασιλεύει». Σας ευχαριστώ όλους για τα πιο σημαντικά Χριστούγεννα της ζωής μου. Ώρα 4 το πρωί, Χριστούγεννα 1996. Στο Φώτι Ξηδά. Πρωτοχρονιάτικη απάντηση στη χριστουγεννιάτικη εξομολόγησή του. Από τη Ρωμιοσύνη της πόλης του 1996 και όχι από εκείνη που του περιέγραψαν πριν έρθει και τη ζήσει. Ούτε και από εκείνη των φτηνών καιροσκόπων του τύπου, αλλά από την πόλη, την αβυθομέτρητη και τη Ρημνοσύνη την αμέτρητη. Όπως τη θέλουν το μυστήριο και το θαύμα της, την αγέραστη και άσβηστη, όπως την θέλουν η ψυχή και η ιστορία μας, με τα τίμια και τα ανέκφραστά της, και όπως τη χαίρεται και ο ίδιος και ξαφνιάζεται για τις μορφές και τα παιδικά προσωπάκια, για τα ορθάνυχτα μάτια και τα τρυφερά χεράκια τους, για τις δασκάλες και τις ρωμιές μανάδες, για τους δεσποτάδες και τους παπάδες της. Γεια, γεια, γεια. Στο Φώτι Ξηδά, που πράγματι δεν ονειρεύεται για αυτά που βλέπει και για αυτά που αισθάνεται, κι ας είναι αντιχήματα της φεγκοβολής της Ρωμιοσύνης, για τη σαν νησιώτης και ορθόδοξος και γνήσιος πόρος της Ρωμιοσύνης, μπορεί και μιλεί με τη γλώσσα της και αισθάνεται τη γλώσσα της και γυρίζει ελεύθερα τις γειτονιές της με συμπάθεια και κατανόηση και συναντάει τα βλέμματά της που του έρχονται σαν σπινθήρες από τους αιώνες, σαν σελίδες των ενδικτυώνων της εκκλησίας της, σαν κάλαντα και στολισμένα δέντρα γεμάτα από λαμπιόνια του αξέχαστου μεγαλείου της. Μα συγκινείς επίσημε φίλε μας για τη συγχώνεψή σου με το είναι μας και σε εκτιμούμε γιατί ποτέ δεν μίλησες για χαμένη υπόθεση ούτε και βγήκε από το στόμα σου λόγος απεσιόδοξος. Γι' αυτό και η Ρωμιοσύνη όπου κι αν πας σε υποδέχεται με τα γιορτινά της. Ζωντανή, ακαταμάχητη, αποφασισμένη να συνεχίσει τη ζωή της. Μόνο που δεν θέλει να βλέπει ανάμεσά της ανθρώπους ανιστόρητους και ασυγκίνητους μπροστά στη Βουλή του Θεού. Ανθρώπους που ποτέ οι καρδιές τους δεν πυρώθηκαν από την ουσία της πραγματικότητας, ούτε και από τις στροφές της ζωής της. Η Ρωμιοσύνη σε προσκαλεί στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι της να τραγουδήσετε μαζί το Δόξα το Θεό, μαζί να ψάλετε τους ύμνους της ειρήνης της καινούργιας χρονιάς, μαζί να γευθείτε τον άρτο της ζωής. Ο ΠΕ. Αναγκαία διευκρίνησης. Ο υπογράφων την απάντηση δια των αρχικών ο ΠΕ είναι ο Λόγιος Μητροπολίτης Πέργης, κύριος Ευάγγελος. Χαραγμένο βαθιά στη μνήμη μου, μένει ένα συμβάν από την πρώτη μου επίσκεψη στη Βασιλεύουσα. Το θυμάμαι σαν να συνέβη τώρα και με συγκινεί όσο τίποτε άλλο. Αποφασίσαμε να φάμε στον πύργο του Γαλατά, αφού θαυμάσαμε πρώτα από τις επάλξεις του την πανοραμική θέα της Κωνσταντινουπόλεως, σαν σε ταινία ξετυλίγεται στα μάτια του επισκέπτου όλο εκείνο το μεγαλειώδες θέαμα που σε αναγκάζει να το δεις και να το ξαναδείς για να το αποτυπώσεις καλά στο μυαλό σου. Και σαν έλθει η ώρα, όπως καλή ώρα, να θυμάσαι τον ταραγμένο Βόσπορο να ξεχύνεται στη θάλασσα του Μαρμαρά, τις ακτές της Μικράς Ασίας στο βάθος, τον πύργο του Λεάνδρου Βαρκούλα στο Πέλαγος, την Ακρόπολη, την Αγία Ειρήνη και δίπλα της την Αγία Σοφία. Τους δυσαρίθμητους μιναρέδες των τζαμιών που ξεπροβάλλουν στις κορφές της Επταλόφου, το Σουλτάν Αχμέτ, το Σουλεϊμανιέ, το Μοναστήρι του Παντοκράτορος Χριστού, το Φετιχέ και δεξιότερα το Φανάρι, τη Μεγάλη του Γένου Σχολή, Δεσπόζουσα και Μεγαλοπρεπή και κατόπιν τις συνοικίες της Νέας Πόλεως, του Πέραν, και στα πόδια σου ο Κεράτιος Πηχτός, ακίνητος, μουντός, λερωμένος, βρώμικος με τις γέφυρές του και την αέναη κίνηση πάνω σε αυτές. Και όλα αυτά να τα βλέπεις μέσα από σύννεφα καπνού, καπνού από τα φουγάρα των καραβιών που πιάνουν στην είσοδο του κόλπου και γεμίζουν με ρήπους και αποφορά παλιά και νέα πόλη εξίσου, που έχουν μαυρίσει και αλλοιώσει όλα τα κτίρια, παλιά και νέα εξίσου. Αφού χορτάσαμε θέα αλλά και φαγητό, κατερχόμεθα, άλλος με τον ανελκυστήρα, άλλος με τα πόδια, από τον Κοχλία, τα στενά σκαλάκια του πύργου.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του Αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η συμμαχία απαιτεί αρχές καλής γειτονίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή πολέμου, τόνισε από την Άγκυρα και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την εξασφάλιση πόρων άνω των 61 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα στο Άργος. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε, ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι δεν θέλει καμία εμπορική ανταλλαγή με την Ισπανία. Την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών και ποιήσεν ο Θεός, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, σήμερα θα μιλήσουμε για τους μύθους του Εσώπου και την επίδρασή τους στη νεοελληνική και ξένη λογοτεχνία. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στα μηνύματά σας απαντάει η Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο γνωστό τηλέφωνο 210-7298-222. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Προσκεκλημένη μας σήμερα είναι η κυρία Ανθούλα Δανιήλ, διδάκτρο φιλολογίας και κριτικός λογοτεχνίας.

0: Κυρία Δανείλ, να σας καλωσορίσουμε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στο αφιέρωμα που πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το πολύ ωραίο θέμα. Θα μιλήσουμε για τον Έσωπο και για τους μύθους και για τις παραλλαγές τους.
0: Έτσι. Θέλετε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να πούμε δύο λόγια για τον Έσωπο, για το ποιος ήταν ο Έσωπος και η εποχή στην οποία έζησε.
1: Ναι, από την αρχή βέβαια πάντα.
0: Μάλιστα. Αρχή.
1: Λοιπόν, ο Έσωπος. Ο Έσωπος, αν και είναι ένα μυστηριώδες πρόσωπο, λένε ότι γεννήθηκε στη Μεσημβρία του Ευξηνού Πόντου, τον 7ο αιώνα, και ότι πέθανε στους Δελφούς γύρω στο 564 π.Χ. Έγραφε μύθους. Μάλλον δεν έγραφε μύθους, έλεγε μύθους. Όλα αυτά που έχουν παραδοθεί σε εμάς σήμερα, κάποιος άλλος πρέπει να τα έγραψε. Γιατί τα χρόνια εκείνα, να θυμηθούμε ότι και πολύ αργότερα, ότι και ο Πλάτωνας, τα δικά του, τα έλεγε. Ήταν υπέρ της προφορικής, δηλαδή, διδασκαλίας. Ο Έσωπος θεωρείται ιδρυτής του λογοτεχνικού είδους αυτού, που σήμερα το ονομάζουμε και παραβολή ή αλληγορία. Για τη ζωή του δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Γιατί, όπως είπαμε, είναι, μερικοί λένε ότι ίσως και να μην υπήρξε καν αυτό το πρόσωπο. Από πολλούς, μάλιστα, δηλαδή τελείως αμφισβητείται η ύπαρξή του. Είναι ο διασημότερος από τους αρχαίους μυθοποιούς. Αναμφισβήτητα είναι ο πατέρας του αρχαίου μύθου. Θεωρείται κορυφαίος της λεγόμενης διδακτικής μυθολογίας. Και μάλιστα είναι τέτοια η φήμη του, ώστε πολλοί τόποι, όπως για τον Όμηρο λέγανε ότι γεννήθηκε εδώ εκεί αλλού, πόσες πόλεις ερίζουν, γι' αυτόν επίσης ερίζουν η Σάμος, η Θράκη, η Σάρδης, η Αίγυπτος, η Φρυγία, η Αφρική, η Αιθιοπία και λέμε πώς τώρα έγιναν όλα αυτά. Αυτά γιατί λένε ότι ταξίδεψε τόσο πολύ και το συμπεραίνουν από το ότι στους μύθους του υπάρχουν ζώα τα οποία ήταν άγνωστα στην Ελλάδα και στην Αφρική.
0: Μάλιστα. Οπότε ταξίδεψε λοιπόν και τα γνώρισε.
1: Από τα ταξίδια που πήγε και από εκεί φέρνει πληροφορίες. Αυτό ίσως.
0: Διάβαζα ότι ακόμη και για το θάνατό του υπάρχουν πολλές εκδοχές ως προς τους λόγους του θανάτου του. Θα μου πείτε εδώ πέρα δεν είμαστε βέβαιοι αν υπήρξε καν.
1: Όσο μάλλον αν πέθανε.
0: Επίσης, νομίζω ότι αυτό που γνωρίζουμε συνήθως είναι ότι μάλλον ήταν ταπεινής καταγωγής.
1: Ναι, μάλιστα λένε ότι ήταν και δούλος.
0: Ναι. Έτσι, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν αυτό. Ενώ διάβαζα ότι τη βιογραφία του Εσώπου συνέγραψε τον 14ο αιώνα ο μοναχός Μάξιμος Πλανούδης και σε αυτήν περιέχονται έτσι και πολλά ανέκδοτα για τη ζωή και την εν γέννη δράση του. Ίσως έχει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον, κυρία Δανείλ, το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε τόσες πολλές λεπτομέρειες για την ζωή του Εσώπου και βέβαια για το τέλος του. Τον κάνει πιο μυθικό πρόσωπο.
1: Τον κάνει πιο ενδιαφέροντα. Όσο δεν γνωρίζουμε, τόσο τον στολίζουμε με διάφορα. Μάλιστα λένε ότι ήταν πάρα πολύ άσχημος, τόσο πολύ άσχημος, κακοντυμένος και τα λοιπά, ότι δηλαδή άθελες να τον βλέπεις.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός αυτό που μας είπατε, ότι ο Έσωπος δεν έγραφε. Ο Έσωπος αφηγούνταν.
1: Προσέξτε, από την εποχή, εμείς έχουμε γραπτά κείμενα, βέβαια, αρκετά νωρίς.
0: Ναι.
1: Όμως και ο Πλάτωνας, ο Πλάτων που είναι το όνομά του, από την κλασική εποχή, ο Σωκράτης δεν έγραψε, είναι γνωστό.
0: Μάλιστα.
1: Ο Χριστός δεν έγραψε, είναι γνωστό.
0: Μάλιστα.
1: Πώς τον λέμε τώρα, ο Πυθαγόρας δεν έγραψε, είναι γνωστό.
0: Ναι.
1: Έφα. Ο Πυθαγόρας έφα, είπε. Ο Χριστός
0: μάλιστα.
1: Είπε, μίλαγε στους ανθρώπους με παραβολές, με αλληγορίες. Λοιπόν, οι μεγάλοι δεν έγραφαν εκείνο τον καιρό και ο Πλάτωνας ήταν εναντίον της γραφής, γιατί το μάθημα γινόταν σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή είχε γύρω του τους μαθητές του. Ο Χριστός είχε την ομιγυρή του, ο Πυθαγόρας είχε τους δικούς του, ο κάθε φιλόσοφος, ο Αριστοτέλης, μετά ο διάδοχος του, μαθητής μάλλον του Πλάτωνα, είχε τη δική του τη σχολή, ο Επίκουρος κτλ. Όλοι αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους, ανταλλάσσαν απόψεις και από τους πλατωνικούς διαλόγους βλέπουμε ότι ο Σωκράτης μιλάει. Βέβαια εκείνος μιλάει πιο πολύ και ο άλλος λέει ναι βεβαίως έτσι ήταν, μάλιστα συμφωνώ κτλ. Επομένως μιλάνε, ήταν προφορικό το μάθημα. Αργότερα έγινε γραπτό. και τώρα το ξέρετε ίσως, το ξέρετε σίγουρα όχι ίσως, ότι σε μερικά αγγλικά κολέγια ο καθηγητής στο γραφείο του έχει μία ομάδα από 15 φοιτητές με τους οποίους μιλάει. Το μάθημα γίνεται
0: έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ωραίο. Γιατί έχει τη γοητεία της προφορικής επικοινωνίας.
0: Βέβαια. Εδώ όμως στον Έσοπο, πώς ήρθαν αυτοί οι μύθοι σε εμάς?
1: Υποτίθεται λοιπόν ότι ναι, εφόσον αυτός τα έχει πει,
0: ναι,
1: η προφορική, δεν το λέμε προφορική λογοτεχνία, αλλά η προφορική παράδοση, από στόμα σε στόμα έγραψε ο Όμηρος δύο έπι.
0: Μάλιστα.
1: Για πράγματα που συνέβησαν και υπάρχουν πληροφορίες σκόρπιες εδώ και εκεί διάχυτες πριν από 400 χρόνια. Έτσι έφτασαν και στα αυτιά του. Έξυπνος άνθρωπος ήτανε, έβλεπε τα ελαττώματα των ανθρώπων, τα έλεγε. Κάποιοι αυτά ενδιαφέρουν, ναι, τους ανθρώπους, αυτή είναι σε σαν μύθος, σαν τέλος πάντων πιο εύκολα αφομοιώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και το παράδειγμα που θέλει να δώσει δίνεται πιο άμεσα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διαδοθούν πιο εύκολα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αν ήταν ένα φιλοσοφικό δοκίμιο, δεν θα μπορούσε βεβαίως προφορικά να διαδοθεί. Ενώ ο μύθος τώρα με μια αλεπού και ένα λύκο παραδείγματος χάρη είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσως ήταν και ένιωθε και πιο προστατευμένος να διηγείται μύθους όπου οι πρωταγωνιστές είναι ζώα και όχι άνθρωποι, γιατί προφανώς είναι δύσκολο να πει σε κάποιον είσαι πονηρός και είναι πιο εύκολο να πεις ότι η Αλεπού είναι πονηρή.
1: Βεβαίως, δώσαμε, φορτώσαμε στην Αλεπού
0: έτσι,
1: το φυσικό της ιδίωμα με ανθρώπινο ελάττωμα.
0: Ναι,
1: η Αλεπού ξέρει τι έχει να κάνει, πρέπει να φάει. Θα μπει στο κοτέτσι να πάρει τις κότες.
0: Είναι εκπληκτικό πόσο έχουν επιδράσει οι μύθοι του Εσώπου στη ζωή μας. Θα έλεγε κανείς σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γιατί και σήμερα πολύ εύκολα εμείς βάζουμε αυτήν την ταμπέλα. Ήδη από μικρά τα παιδιά ακούν τα παραμύθια, ακούν αυτές τις αναφορές ότι ο λύκος είναι κακός, η Αλεπού είναι πονηρή. Στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Γιατί...
1: Όχι βέβαια. Γιατί αυτοί ζουν μέσα στο περιβάλλον το φυσικό τους. Στο δάσος. Και εκεί πέρα για να ζήσουν θα πρέπει να αρπάξουν κάτι άλλο. Το μεγάλο θηρίο θα φάει το μικρότερο. Το μεγάλο ψάρι στη θάλασσα θα φάει το μεγαλύτερο. Ο καρχαρίας ή ο άλλος ο κροκόδιλος, τον οποίον έχουμε πια σαν τον σούπερ ψεύτη ζώο, δεν είναι έτσι. Αυτά είναι στο φυσικό τους χώρο. Αν εγώ πάω στο δικό τους χώρο και τα ενοχλήσω και με φάνε, δεν φταίνε αυτά. Mm-hmm. Αυτά κάνανε ό,τι ήταν μέσα στη φύση τους. Αυτά δεν έχουν ηθική τα ζώα. Δεν ξέρουν από ηθική. Α, δεν πρέπει, δεν είναι καλό πράγμα να φας έναν άνθρωπο. Και με τι θα ζήσω? Με ό,τι πέφτει την μπροστά μου, για μένα κρέας είναι.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως θα το φάω. Το λιοντάρι, όταν πεινάει, τρώει. Αντίθετα, οι άνθρωποι, οι κακοί, μπορεί να τρώνε και χωρίς να πεινάνε.
0: Mm-hmm.
1: Και εννοώ μεταφορικά βέβαια να τρώνε. Να μην χορταίνουν με τίποτα στην συλλογή αγαθών, πλούτων, εις βάρος άλλων κτλ.
0: Και ουσιαστικά ο άνθρωπος είναι αυτός που έχει συμβάλει στην εξαφάνιση αυτών των ζώων.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι σήμερα τα περισσότερα από αυτά που αναφέρατε είναι προστατευόμενα ήδη. Αλλά να κλείσουμε αυτή την παρένθεση και θέλω να σας ρωτήσω, είπαμε ήδη ότι πρωταγωνιστές στους μύθους του Εσώπου είναι τα ζώα. Έχουμε κάποια πληροφορία ότι πριν από τον Έσωπο κάποιος,
1: ναι,
0: άλλος χρησιμοποιεί τα ζώα σε αντίστοιχες έτσι ιστορίες, ενώ και στις παραδόσεις άλλων λαών? Γνωρίζετε αν υπάρχει κάτι? Είναι ο πρώτος ο Έσωπος που χρησιμοποίησε τόσο πολύ και αναφέρθηκε στα ζώα?
1: Να σας πω τώρα, ό,τι είναι γραπτή λογοτεχνία, γραπτό κείμενο, σώζεται. Εάν υπάρχουν σε άλλες μυθολογίες παρόμοια πράγματα που υπάρχουν, είναι και εκείνα. Όμως αυτό που προβάλλεται είναι η ελληνική φιλολογία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εμείς τα καταγράψαμε αυτά. Πληθυσμοί ή λαοί ή χώρες που δεν έδωσαν γραπτά κείμενα δεν έχουν διασώσει και τους μύθους τους. Ωστόσο όπου υπάρχει καταγεγραμμένο κάτι, υπάρχει. Και βεβαίως υπάρχουν και εκεί οι ζώα και τα λοιπά. Και μάλιστα θα σας φέρω ένα παράδειγμα σε λίγο, όταν κυλήσει λίγο η εκπομπή.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουμε επίσης παρόμοιο πράγμα να ταιριάζει απολύτως με του Εσώπου και να λες μα δεν είναι δυνατόν στην άλλη άκρη της γης, στο νότιο ημισφαίριο, οι τίγρης και το λιοντάρι να έχουν συμπεριφορές ίδιες με αυτές που λέει ο Έσωπος, που σημαίνει αυτό ότι είναι και κοινοί τόποι. και άλλοι δηλαδή άνθρωποι έτυχε να παρατηρήσουν παρόμοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να πω, βεβαίως.
0: Όχι, πείτε, σας ακούμε.
1: Θα ήθελα να συμπληρώσω πριν κλείσουμε αυτή την παράγραφο.
0: Μάλιστα.
1: Ότι όλα εκείνα τα ζώα που από τη ζούγκλα τα πήραν και τα πήγανε στα τσίρκα και τα βάλανε να κάνουν διάφορα πράγματα και να διασκεδάζει ο κόσμος, δεν έχουμε υπολογίσει τι βασανισμό έχουν υποστεί για να μπορέσουν να εκτελέσουν αυτό το πρόγραμμα. Και ίσως το βασανισμό της πείνας. Καμιά φορά βλέπουμε τον θήριο Δαμαστή να παίζει με το λιοντάρι και εμείς να χειροκροτάμε από κάτω, και κάθε φορά που τελειώνει το πρόγραμμά του να του βάζει στο στόμα μία μικρή μπουκιά, που σημαίνει το έχει πεινασμένο για να κάνει, να εκτελέσει τις εντολές.
0: Μάλιστα.
1: Ή να περνάει μέσα από φωτιές όταν φοβάται τις φωτιές. Κάποιο ζώο, δεν ξέρω αν το λιοντάρι τις φοβάται, αλλά βλέπουμε σκυλάκια, γατάκια, διάφορα άλλα να πεντάνε μέσα από κύκλους με φωτιές, και αυτά μετά τα ανταμείβει με κάτι. Αυτό το κάτι είναι το δόλωμα για να τα κάνει θύμα. Τώρα δεν είναι του Εσώπου, αλλά ο μύθος με την αρκούδα και το κείμενο που έχει γράψει ο Μιχαήλ Μητσάκης για το γύφτο που βασανίζει την αρκούδα είναι συγκλονιστικό για το ότι αυτό το ζώο εξευτελίζεται, επειδή ο γύφτος πρέπει να κάνει το πρόγραμμά του και να του μάθει να σηκώνει το όρθιο, να χορεύει, να κάνει τι κάνει η κυρία, τι κάνει ο κύριος κτλ. Κλείνω αυτό.
0: Είναι ένα πολύ σημαντικό, ένα μεγάλο θέμα, και έχετε δίκιο, προφανώς νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να ανεχθεί κάτι τέτοιο, είναι κάτι που είναι απαράδεκτο, δεν χρειάζεται κανέναν άλλον σχολιασμό.
1: Τα ζώα είναι ναρκωμένα, γι' αυτό δεν αντιδρούν, όλο κοιμούνται, όλο είναι ξαπλωμένα. Είναι δυνατόν το λιοντάρι να είναι ξαπλωμένο που θέλει μια αλάνα πέρα, ένα χωράφι, ξέρω εγώ, μια έκταση να τρέχει, και όπως τρέχουν αυτά.
0: Βάλτε μια ανωτελεία σε αυτό το θέμα και να επανέλθουμε σε αυτά που μας λέγατε πριν. Ο μύθος, λοιπόν, καταρχάς θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα λογοτεχνικό είδος.
1: Βεβαίως, είναι.
0: Άρα λοιπόν, ως ένα λογοτεχνικό είδος, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Δηλαδή, οι μύθοι του Εσώπου έχουν κάποια κοινά μοτίβα? Υπάρχει κάτι στην αρχή, κάτι στο τέλος, κάτι στη μέση που είναι κοινό?
1: Είναι μια ιστοριούλα με αρχή, μέση, τέλος και ηθικό δίδαγμα στο τέλος. Το τέλος είναι ένα ηθικό δίδαγμα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι σύντομη ιστορία, θα λέγαμε.
1: Ναι, πάντα σύντομη, άντε να είναι 10 γραμμές το πολύ.
0: Είναι σαφές το, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, δίδαγμα ή συμπέρασμα?
1: Βεβαίως,
0: μάλιστα.
1: Σαφέστατο είναι, σαφέστατο. Και μάλιστα στα βιβλία τα παλιά, τα σχολικά που είχαμε, είχε από κάτω. Δηλαδή εδώ ήθελε να πει αυτό.
0: Ναι.
1: Στυλιτεύει η τηλεμαργία ή στυλιτεύει την πονηρία ή την κακία ή τη, ξέρω εγώ, την αλαζονία. Να θυμίσουμε ότι ο Κάλβος, ο Ανδρέας Κάλβος, ο μέγας δακινθιός ποιητής, πλάι στο Σολομό, έχει πει τον περίφημο στίχο που ακόμα τον λέμε όλοι, και ο μύθος κρύπτει νουν αληθείας.
0: Μάλιστα.
1: Έχει νόημα, έχει μια αλήθεια από πίσω του ο κάθε μύθος. Μια αλήθεια που ταιριάζει στους ανθρώπους. Δεν έγραψε για τα ζώα ο Έσωπος. Για τους ανθρώπους έγραψε. Αυτούς είχε για παράδειγμα, αλλά χρησιμοποίησε τα ζώα για το λόγο που είπατε προηγουμένως. Να μην εκτεθεί και να μην θεωρηθεί ότι φύγει κάποιους συγκεκριμένους. Τα ζώα είναι που τα αναλαμβάνουν το φορτίο να διεκπεραιώσουν όλη την ηθική αναλγησία, γιατί για την αναλγησία μιλάει.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κάλβος είπε αυτό. Ο Σεφέρης, στο τελευταίο σταθμό, ένα από τα εμβληματικά ποίηματά του, λέει: «Κι αν σου μιλώ με μύθους και παραβολές, είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα». Που σημαίνει είναι πικρά να στα πω κατευθείαν όπως είναι. Και να θυμίσω επίσης ότι ο Πρωταγόρας, ο πλατωνικός Πρωταγόρας, αρχίζει τη διδασκαλία του για το τι μπορεί να προσφέρει στην πολιτεία και πώς να μάθει τους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα πράγματα της πόλης, με ένα μύθο, με το μύθο του Προμηθέα. Που σημαίνει δηλαδή και εκείνος εκεί αποσκοπούσε, όπως όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι, με ένα παραμύθι τους κάνεις να ακούνε καλύτερα. Και ο Ιησούς με αλληγορίες μιλούσε.
0: Μάλιστα. Πάντως, πρέπει να ήταν ευφυής άνθρωπος ο Αίσοπος. Βέβαια. Γιατί από τη μια βλέπουμε ότι παρατηρούσε λοιπόν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, αφού όπως μας είπατε ουσιαστικά για τους ανθρώπους γράφει, αλλά είχε και την ευφυΐα να σκεφτεί πώς μπορεί αυτό να το παρουσιάσει μέσα από ένα ζώο που θα μπορούσε να έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Να θυμίσουμε ότι τον καιρό εκείνο οι άνθρωποι δεν ήταν μορφωμένοι. Οι απλοί άνθρωποι δεν ξέρανε γράμματα. Όταν αυτός μίλαγε σε ένα κοινό που ήταν τελείως αναλφάβητο. Επομένως, ήθελε μέσα από το μύθο να συγκινήσει την παιδική ψυχή. Την παιδική ψυχή που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Γιατί έτσι καθοδηγείται καλύτερα και εκπαιδεύεται καλύτερα μέσα από το μύθο. Και ο μύθος πίσω από το κάθε μεγάλο γεγονός, όπως είπαμε όλους τους προηγούμενους, κρύβει πράγματα. Άρα ήθελε να τους διδάξει, να αποφύγουν κάτι κακό. Είναι λοιπόν, όπως είπατε και προηγουμένως και το ρωτήσατε, μια μορφή τέχνης αυτή η μύθη του Εσώπου. Και αρκετά συχνά είναι μεγάλης τέχνης, γιατί θα το δούμε να επαναλαμβάνεται στην νεότερη, στην μετέπειτα λογοτεχνία μέχρι τη σύγχρονη, γιατί ο μύθος, με το μύθο λες καλύτερα πράγματα που δεν μπορείς να πεις αλλιώς. Οι μύθοι απομυθοποιούν και φωτίζουν τις κρυφές πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
0: Ο Αίσοπος με τους μύθους μπορούμε να καταλάβουμε ότι αποδοκιμάζει το κακό. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, προχωρά και στην γελιοποίηση, ας πούμε, μιας κακίας, όπως είναι η πλεονεξία ή η πονηριά?
1: Ναι, θα το δούμε αυτό, εκείνο το μύθο, το πολύ γνωστό με την Αλεπού και το αυτό, με τον Κόρακα, τον γελιοποιεί τον Κόρακα. Γελιοποιεί αυτό που είναι αλαζόνας, ας πούμε, πιστεύει ότι είναι σπουδαίος. Βέβαια το κάνει αυτό.
0: Πάντως τώρα αυτό που μας λέτε είναι εκπληκτικό. Ίσως είναι λίγο υπερβολικό να υποστηρίξει κανείς ότι ο Αίσοπος ήταν γνώστης της ανθρώπινης ψυχολογίας. Αλλά σκέφτομαι, κυρία Δανιήλ, ότι νομίζω και εμείς σήμερα θέλουμε, όταν ο άλλος τονίζει ένα κακό χαρακτηριστικό μας, να το πει με έναν τέτοιο τρόπο που να μην μας προσβάλλει.
1: Ναι. Τι λέει, αυτή είναι γατούλα. Ή αυτός είναι γάτα. Τι σημαίνει? Το ένα είναι στο χαδιάρα κλπ. Η γάτα είναι πονηρή, έξυπνη. Δεν μπορείς να την ξεγελάσεις. Είναι γάτα. Ή λέμε αυτός, κακό σκυλί. Εννοούμε κακός άνθρωπος. Δεν πείθεται. Κάνει το κακό πάντα. Δηλαδή χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας. Ή αυτό είναι ένα γαϊδούρι. Και θυμάμαι ότι πολλές φορές, όχι θυμάμαι και εσείς το ξέρετε, γιατί να λέμε έτσι για το καημένο, το υπομονετικό, το γαϊδουράκι. Αυτό τη δουλειά του κάνει, μέσα στη φύση του είναι. Το ότι δεν αντιδρά βία, το εμείς το λέμε ότι είναι γαϊδούρι, δηλαδή ανέστητο. Κι όμως δεν είναι ανέστητο. Και αυτό είναι η υποεξαφάνιση, η ρίστα, η παρόδο.
0: Μας είπατε ότι ο μύθος έχει αρχή, μέση και τέλος, και στο τέλος έχει ένα δίδαγμα κατά κάποιο, ένα συμπέρασμα. Ποια είναι, υπάρχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά των μύθων, εννοώ, κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τον τρόπο που γράφει, παραδείγματος χάρη, είναι γραμμένα σε ποιητική μορφή ή σε πεζή? Τι άλλο έχουμε να πούμε για τα χαρακτηριστικά
1: τους? Θα σας πω τώρα κάτι, καλά, πολύ ωραίο θέμα, ωραία το θέσατε. Τα αρχαία όλα είναι γραμμένα σε ποιητική μορφή. Όμως, οι μύθοι του Εσώπου, όπως μας έχουν παραδοθεί, είναι σε πεζοκείμενο. Και θα διαβάσω μερικά αποσπάσματα, ακριβώς για να δούμε αυτή τη γλώσσα, την ίδια του Εσώπου. Ωστόσο, πολλοί άλλοι νεότεροι το έχουν πάρει και το έχουν κάνει ποιητικό.

0: για το γελίο που λέγαμε πριν, ναι. Και η πονηρή αλεπού. Κόραξ κρέας αρπάσας, επίτηνος δέντρου εκάθισεν. Αλόπιξ δε τούτον θεασαμένη, και βουλωμένη του κρέος περιγενέστε, κτάσα, επίνει αυτόν ως ευμεγέθητε και καλόν λέγουσα, και ότι πρέπει αυτόν μάλιστα ορναίων βασιλεύειν, και τούτο πάντων ανγέννητο, ή και φωνήν έχει. Οδε, παραστήσε αυτή θέλων ότι και φωνήν έχει, αποβαλών το κρέας, μεγάλα εκεκράγει. Εκείνη δε προσδραμούσα και το κρέας αρπάσασα έφη. Ο κόραξ, και φρένασι είχες, ουδένα ανεβαίησας εις το πάντον βασιλεύσε. Αυτός είναι ο λόγος, δεν είναι ποιητικός, είναι πεζός.
1: Όχι απλά είναι πεζός, βέβαια θα σας ζητήσω να μας το μεταφέρετε, αλλά ξέρετε κάτι, ενώ σας άκουγα σκεφτόμουν ότι είναι σαν να είναι δημοσιογράφος και δίνει μια ανταπόκριση, βλέπει κάτι και το περιγράφει, ακριβώς, και είναι σαν να δίνει ανταπόκριση και το περιγράφει κοφτά, χωρίς να θέλει έτσι να παρουσιάσει κάτι με ωραία λόγια, λέει έγινε αυτό, ο κόρακας είπε αυτό, η αλεπού, θέλετε να μας το μεταφέρετε όμως στην ελληνική.
0: Λοιπόν. Ο κόρακας, αφού άρπαξε ένα κομμάτι κρέας, ανέβηκε σε ένα δέντρο και έκατσε να το φάει. Η αλεπού, όταν τον είδε και επειδή ήθελε εκείνη να φάει το κρέας, άρχισε να τον επενεί τι ωραίο μέγεθος έχει και τι όμορφος που είναι, και λέγοντας αυτά του είπε, θα μπορούσες να είσαι βασιλιάς όλων των ζώων, των ορναίων λέει εδώ, που είναι τα πουλιά δηλαδή, και τούτο πάντως θα το επετύχαινες. Θα ήσουν δηλαδή βασιλιάς, αν είχες και ωραία φωνή βέβαια, για να τα πείθεις όταν να μιλάς. Αυτός λοιπόν, επειδή ήθελε να της δείξει ότι έχει ωραία φωνή, άφησε το κρέας και έπεσε κάτω και έβγαλε ένα κρακ, κρακ, κρακ. Εκείνη προσδραμούσα, έτρεξε γρήγορα, άρπαξε το κρέας και του είπε, αχ κόρακα, και μυαλό αν είχες, καθόλου δεν θα είχες ανάγκη να βασιλεύσεις, αλλά δεν έχεις μυαλό. Αυτό του είπε. Ω κόρακα και φρένας είχες, αν είχες μυαλό, δηλαδή και μεγάλος είσαι και ωραίος είσαι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο έχει χαρακτηριστικό ωραίο κόρακας, δεν τον έχουμε για ωραίο πάντως. Πάντως, θα ήσουν πάρα πολύ ωραίος και θα ήσουν και βασιλιάς, αλλά εσύ δεν έχεις μυαλό. Άρα τι αποδεικνύει εδώ, αυτό είναι το δίδαγμα. Πρώτα πρέπει να έχεις μυαλό και να κρίνεις τι σου λέει ο άλλος. Η άλλη τη δουλειά της έκανε. Του έπαιξε ένα παιχνίδι. Του είπε κολακίες ότι για την ομορφιά του, που ο κόρακας δεν θεωρείται όμορφος.
1: Ναι.
0: Σαν κόρακας λέμε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, για ό,τι κακό, τον κόρακα βάζουμε. Άχι τον κόρακα. Λοιπόν, παίρνει αυτό το παραμύθιο, το μύθο. Συγγνώμη, δεν είναι παραμύθι, το μύθο. Ο Λαφοντέν,
1: ναι.
0: Και τον κάνει στα γαλλικά. Και λέει ότι ο κύριος κόρακας έτρωγε ένα κομμάτι τυρί. Το τονίζω τώρα το τυρί, γιατί σε πολλές εκδοχές βιβλίων με παιδικά παραμύθια, έχει μέσα με παιδικούς μύθους ή του Εσώπου μύθους, έχει το παράδειγμα με τυρί. Ο Έσωπος πολύ σωστά βάζει κρέας, διότι ο κόρακας ζει μέσα στο δάσος.
1: Πώς
0: θα το βρεις και το τυρί εκεί? Το κρέας είναι πιο φυσιολογικό να βρει.
1: Βέβαια.
0: Ο Λαφοντέν όμως ζει στη γαλλική αυλή, ζει στη γαλλική αριστοκρατία, έχει παρέα όλους αυτούς.
1: Ναι. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή με την κυρία Δανιήλ. Να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί της. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας έλεγε, ότι ο Έσωπος στο μύθο αυτό του κόρακα χρησιμοποιεί, λέει ότι ο κόρακας τρώει ένα κομμάτι κρέας. Ο Λαφοντέν, πολλούς αιώνες αργότερα, που προφανώς έχει διαβάσει τους μύθους του Εσώπου και έχει επηρεαστεί, ζει σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Προφανώς ο Έσωπος εμπνέεται από τη φύση. Ο κόρακας ζει στη φύση, είναι αναμενόμενο να τρώει κρέας. Ο Λαφοντέν είναι ένας Γάλλος αριστοκράτης, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ζει στη Γαλλία. Α, πολύ ωραία αποκαταστάθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία, οπότε το αφήνω σε εσάς. Τι έξυπνο που λέει ότι τρώει, ας πούμε, ένα κομμάτι τυρί. Πολύ έξυπνη μεταφορά έτσι. Αυτή.
0: Ναι, και το βλέπω να περνάει και στις ελληνικές εκδοχές, ενώ στην ελληνική

0: Ο Αίσοπος είπε για κρέας, δεν είπε για τυρί.
1: Ναι.
0: Πού να το ήξερε το τυρί ο Αίσοπος τότε. Ο Λαφοντέν λέει τυρί λοιπόν γιατί ζει σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον και το τυρί είναι είδος πολυτελείας για την εποχή του. Δεν
1: Μάλιστα.
0: είναι εύκολο πράγμα να έχει ο καθένας τυρί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και επειδή δεν θέλει να θίξει τα πρόσωπα με τα οποία έρχεται σε επαφή, βασιλιάδες, άρχοντες κτλ., βάζει ότι είναι τα ζώα που τα κάνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Βασιλιάς των Ορναίων, προσέχουμε τώρα και τη λέξη Ορναίων, είναι ο Όρνης, αρσενικό,
1: Μάλιστα.
0: οι Όρνηθες, ονομαστική πληθυντικού αρσενικό, οι Όρνηθες του Αριστοφάνη, τα πουλιά δηλαδή, που τα λέμε και Όρνια. Βέβαια, εμείς σαν ελληνικά, όταν να πούμε τα όρνια, εννοούμε άγρια. Αυτά που κατεβαίνουν και αρπάζουν και τρώνε, όπως και ο κόρακας τρώει, νομίζω, τα ψοφίμια, δεν τρώει. Θυμάμαι το δάσκαλο, έναν καθηγητή που είχαμε στο σχολείο, όταν δεν λέγαμε κάτι σωστά, μας έλεγε όρνιο και μετά συμπλήρωνε μαγάρισα και το πουλί.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ήμασταν χειρότερες εμείς από τα όρνια. Λοιπόν, ο Λαφοντέν τον εξευγενίζει κάπως. Η Αλεπού του λέει, κύριε Κόρακα, τι ωραίος που είστε και αν είχατε και φωνή. Μιλάνε και στον πληθυντικό. Ενώ εδώ τα έχουμε πιο απλά στον Αίσοπο.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό για το πώς το μεταφέρει στην εποχή του και στη χώρα του.
0: Βεβαίως. Γιατί πρέπει και εκείνος να δώσει με το μύθο του Αισόπου από τον οποίο πηγάζει ο δικός του. Είναι μια ελαφρά παραλλαγή ο δικός του μύθος. Θέλει να θίξει τα ελαττώματα της δικής του κοινωνίας και του δικού του κοινωνικού περιβάλλοντος.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως βλέπουμε την επίδραση που έχει ο Αίσοπος στους παραπέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Δανίλη, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών και επίησαν ο Θεός στα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, σήμερα μιλάμε για τους μύθους του Εσώπου και την επίδρασή τους στην νεοελληνική και ξένη λογοτεχνία με την κυρία Ανθούλα Δανιήλ, διδάκτορα φιλολογίας και κριτικό λογοτεχνίας. Κυρία Δανιήλ, αναφερθήκατε στον πρώτο μύθο του Εσώπου ή, εν πάση περιπτώσει, στη σειρά όπως είναι γραμμένο.
2: Όπως τους έχω καταγράψει.
1: Όπως τους έχετε καταγράψει.
2: Τη σειρά από κάποιο βιβλίο.
1: Όπως τους έχετε καταγράψει, λοιπόν, μιλήσατε για τον πρώτο μύθο στη σειρά. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να αναφερθείτε και σε κάποια άλλα παραδείγματα.
2: Θέλω.
1: Γιατί μας βοηθάει να δούμε και τα χαρακτηριστικά των μύθων ενώ σας ακούμε.
2: Λοιπόν, εκείνο που μου έχει κάνει εντύπωση από τον καιρό που ήμουν μαθήτρια και γιατί ήταν μέσα στο σχολικό βιβλίο, ήταν ένα κείμενο που είχε τον τίτλο «Υιός και Λέων γεγραμμένος». Λοιπόν, αυτός ο μύθος απαντά, γι' αυτό ήταν, το είπαμε λίγο στην αρχή στα εισαγωγικά, στη Σιγκαπούρη. Δηλαδή βλέπουμε ένα παρόμοιο πράγμα. Και επίσης στη Virginia Woolf. Η Virginia Woolf είναι μεγάλη ποιήτρια, γνωστή. Έχει γράψει ένα μυθιστόρημα που λέγεται Ορλάντο. Και έχει έναν σαν ήρωά της ένα 16χρονο αγόρι που μέσα στο δωμάτιό του, το δωμάτιό του είναι διακοσμημένο με κρανία με αποκεφαλισμένους Αφρικανούς ειδωλολάτρες, οι καλοί χριστιανοί τους κόβαν τα κεφάλια, λάφυρα ευγενών χριστιανών προγόνων του που κρέμονται από τα δοκάρια της οροφής. Η ταπετσαρία του δωματίου του είναι γεμάτη από αναπαραστάσεις κυνηγιού στη ζούγκλα.
1: Μάλιστα.
2: Σε μια από αυτές εικονίζεται σε κίτρινο χρώμα μια εραλδική λεοπάρδαλη, σύμβολο του ακατάβλητου πολεμιστή.
1: Μάλιστα.
2: Η λεοπάρδαλη είναι η δύναμη.
1: Μάλιστα.
2: Ο Ορλάντο παίρνει το σπαθί στο χέρι και πολεμάει τα κρανία των κακών να τους εξοντώσει. Όπως και ο δικός μας ο Καραγκιόζης, αν θυμόσαστε τι κάνει. Το σκοτωμένο φίδι πάει να σκοτώσει.
1: Μάλιστα.
2: Όρθιος ο Ορλάντο στη μέση του κίτρινου δωματίου βάζει το χέρι του στο περβάζι για να σπρώξει το παράθυρο, να το ανοίξει, και αυτό έγινε κατακόκκινο, γαλάζιο, κίτρινο, σαν φτερό πεταλούδας. Πήρε δηλαδή όλα τα χρώματα. Γιατί το προγονικό αίμα, σύμφωνα με το μύθο της Virginia Woolf, μεταλλάσσεται σε ουράνιο τόξο. Το παράδοξο είναι ότι στο άλλο ημισφαίριο της γης, προσέχω τώρα το δάχτυλό του για να δούμε πώς πάει στο μύθο του. Το παράδοξο είναι πως κάπου στο άλλο ημισφαίριο της γης, στη Σιγκαπούρη, ο βασιλιάς, ο πρίγκιπας μάλλον, σαν Νίλα Ουτάμα, κοιτάει από το παράθυρο και βλέπει στην απέναντι παραλία να περπατάει ένα λιοντάρι. Και τότε είπε τη λέξη λιοντάρι, Σίγκα. Σίγκα λένε το λιοντάρι. Και Πούρη είναι η ιστοριά, τέλος πάντων, Σιγκαπούρη. Αυτά μας τα λέει ο Γιώργος Μπέης στο βιβλίο του Παντού, που λέγεται Παντού. Ο πρίγκιπας όμως έδωσε τη λέξη Σιγκαπούρη στη χώρα του, έτσι την ονόμασε, από το λιοντάρι που περπάταγε, ενώ στην ουσία επρόκειτο για μία τίγρη. Τίγρης περπατάνε σε εκείνα τα μέρη. Και όχι λιοντάρια, τα λιοντάρια είναι στην Αφρική.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή η τρανσφιγκυρασιόν, έλεγε ο Νικόλας Κάλλας, που είναι ένας υπερεαλιστής ποιητής, μας δείχνει πόσο η Σιγκαπούρη άλλαξε από τότε. Πάμε τώρα στο δικό μας το μύθο, Υιός και Λέων γεγραμμένος. Ένας πατέρας έχει ένα γιο, το μονογενή του γιο, που του άρεσε πάρα πολύ το κυνήγι και είδε στον ύπνο του ο πατέρας ότι το παιδί σκοτώθηκε και φαγώθηκε από ένα λιοντάρι. Για να το προστατεύσει έκτισε ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα που διακόσμησε με ζωγραφιές πολλών ζώων και ανάμεσα σε αυτές και ένα λιοντάρι. Εκεί έκλεισε το παιδί. Το παιδί όμως έπλυτε και δυσανασχετούσε. «Κακό θηρίο», είπε. «Με τα ψεύτικα όνειρά σου, εξαιτίας σου, εγώ βρίσκομαι σε αυτή τη φυλακή. Να τι θα σου κάνω». Και αφού χτύπησε το χέρι του στον τοίχο, έβαλε το δάχτυλό του να του βγάλει το μάτι. Όμως, μια σκλήθρα από τον τοίχο μπήκε στο δάχτυλο, κακοφόρμησε και πέθανε το παιδί. «Σκόλοψ δε δακτύλο αυτού εμπαρίς, όγκωμα και φλεγμονήν μέχρι βουβόνος ηργάσατο, πυρετός δε επιγενόμενος αυτό, θάτων του βίου μετέστησεν». Αυτός ο σκόλοψ, αυτή η σκλήθρα, κακοφόρμησε, το παιδί αρρώστησε, ανέβασε πυρετό και μετά πέθανε. Και έτσι το λιοντάρι που είχε δει στον ύπνο του ο πατέρας σκότωσε τελικά το παιδί μέσα από την εικόνα του. Ουδείς δύναται το μέλλον εκφυγήν, λέει ο Έσοπος.
1: Αυτό είναι το δίδαγμα.
2: Μπορεί, αυτό είναι το δίδαγμα.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια εμείς δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα γίνονται έτσι, αλλά ο μύθος δείχνει ότι καμιά φορά σε κυνηγάει και η μοίρα σου, αυτό που λέμε ότι είναι μοίρα.
1: Τώρα, αυτή η χαρακτηριστική ιστορία που διαβάσατε, αυτός ο χαρακτηριστικός μύθος, με οδηγεί στο να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχάς, αν ο Λαφοντέν αναφέρεται σε όλους τους μύθους του Εσώπου, επίσης μετά τον Λαφοντέν στα σύγχρονα βιβλία που υπάρχουν, που απευθύνονται σε παιδιά και υπάρχουν μύθοι του Εσώπου, έχει γίνει επιλογή στους μύθους που μάλιστα.
2: Νομίζω ότι
1: είναι λογικό αυτό, ναι, γι' αυτό σας ρώτησα έτσι.
2: Γιατί ότι του ταιριάζει.
1: Ναι.
2: Άμα κάτι δεν του ταιριάζει, δηλαδή αυτός που βρήκε το τσεκούρι, οι δύο που μαλώνανε ή μάλλον συζητούσαν για ένα τσεκούρι που βρήκαν στο δρόμο, αν δεν τον ενδιαφέρει, αν δεν μπορεί να το ταιριάξει κάπου σε αυτά που βλέπει να γίνονται γύρω του, δεν το χρησιμοποιεί. Χρησιμοποιεί ό,τι του αρέσει. Εννοείται. Και ο νεότερος, αυτός που αλλάζει το μύθο, γράφει δικό του βιβλίο για παιδιά, διαλέγει τους μύθους που είναι πιο χαρακτηριστικοί.
1: Μάλιστα.
2: Το ποντίκι με το τυρί, πούμε. Αυτό τώρα, πάλι με το τυρί. Είχαν τυρί οι αρχαίοι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ξέρανε να πίζουν το τυρί
1: μάλιστα.
2: και να το φτιάχνουν.
1: Είναι εννοείται μεταγενέστερη προσθήκη αυτό.
2: Ναι, ή λίγο παραλλαγμένη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι ένα άλλο. Θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Μύθους. Η δύναμη της ομόνοιας είναι ο μύθος, ο τίτλος του μύθου. Τώρα τον τίτλο τον έχουμε βάλει εμείς οι νεότεροι.
1: Μάλιστα.
2: Ο Γιώργος είχε παιδιά και αυτά τα παιδιά μαλώναν μεταξύ τους. Αυτός τους έδινε πολλές συμβουλές για να τους κάνει να ομονοήσουν, αλλά δεν έβλεπε κανένα αποτέλεσμα και τότε τους είπε ένα παράδειγμα, τους μίλησε με ένα παράδειγμα, με ένα μύθο. Φέρτε ένα δεμάτι κλαδιά. Τα φέρανε. Τα δέσε σε ένα να είναι όλα μαζί και τους λέει πάρτε τώρα και σπάστε τα όπως είναι δεμένα. Προσπαθήσανε τα παιδιά τίποτα. Μετά τα λύνει και τους λέει πάρτε ένα-ένα. Τα παίρνουν ένα-ένα και τα σπάνε. Βλέπετε λοιπόν, αν είσαστε ενωμένοι και αγαπημένοι, κανείς δεν μπορεί να σας κάνει κανένα κακό. Αν όμως είσαστε έτσι και μαλώνετε μεταξύ σας, εύκολα μπορούν οι άλλοι να σας βλάψουν. Και μας έδωσε δηλαδή το αγαθό της ομόνοιας.
1: Μάλιστα.
2: Και κυρίως του εμφυλίου. Εδώ πρέπει να το πάμε λίγο παραπέρα, στον εμφύλιο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν πρέπει οι άνθρωποι, αρχίζοντας από τον πόλεμο μέσα στην οικογένεια για τα κληρονομικά ίσως, μπορούμε να πάμε παραπέρα για τα πολιτικά και φυσικά να φτάσουμε στην καταστροφή. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα για την ομόνοια.
1: Και είναι ένα παράδειγμα που συνήθως υπάρχει έτσι και στις ανθολογίες, λόγω προφανώς του νοήματός του, και επειδή είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά από πολύ νωρίς να το μαθαίνουν.
2: Να μαθαίνουν τη συναδελφικότητα και την κοινωνικότητα, και στο σχολείο αυτό επιδιώκουμε, να μην μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι φίλοι και να παίζουν στο διάλειμμα αγαπημένα.
1: Κυρία,
2: και να συνεργάζονται.
1: Κυρία Δανίλη, δεν σας ρώτησα καθόλου πόσοι είναι οι μύθοι του Εσώπου.
2: Δεν ξέρω.
1: Είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε πόσες είναι στην πραγματικότητα αυτές οι ιστορίες λοιπόν.
2: Όχι, δεν ξέρω, και να σας πω κάθε φορά που, τυχαία δηλαδή, ψάχνω κάτι άλλο και βλέπω και κάποιον μύθο που δεν τον ήξερα.
1: Μάλιστα.
2: Λέω, να κι άλλο. Δεν ξέρω να σας πω, πολλά είναι πάντως.
1: Μου έκανε εντύπωση κάτι που μας είπατε στην εισαγωγή, ότι ο Έσοπος, εκτός από τα γνωστά ζώα της εποχής, αναφέρεται και σε ζώα που ζούσαν σε άλλες χώρες.
2: Ναι, που... αλλά εγώ δεν τα... εκτός λιοντάρι βέβαια στην Ελλάδα δεν έχουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Λύκο έχουμε. Αλεπού έχουμε. Λιοντάρι και τίγρι όμως εμείς δεν έχουμε.
1: Και μας είπατε ότι γι' αυτό το γεγονός, ας πούμε, εικάζουμε ότι μπορεί να έχει ταξιδέψει πολύ και γι' αυτό αναφέρεται σε αυτά τα ζώα. Αλήθεια, υπάρχουν συγκεκριμένα ζώα στα οποία αναφέρεται ο Έσοπος στους μύθους του?
2: Συνήθως είναι εκείνα τα γνωστά που ξέρουμε. Λιοντάρι, αλεπού και λύκος επανέρχονται. Ο κόρακας επίσης είναι γνωστά, δηλαδή για το, λιοντάρι έχουμε κάμποσα.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον και αυτό ότι χρησιμοποιεί συγκεκριμένα ζώα.
2: Ναι, γιατί έχουν στιγματιστεί για τη συμπεριφορά τους,
1: ναι,
2: και γιατί αυτά είναι εκείνα τα οποία, με τα οποία έρχεται ευκολότερα σε επαφή ο άνθρωπος της εξοχής, της παλιάς, της παραδοσιακής αγροτικής κοινωνίας. Ο χωριάτης, ναι, δηλαδή φοβάται για τις κότες του από την Αλεπού, φοβάται για τα πρόβατά του από το Λύκο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, οπότε χρησιμοποιεί στους ανθρώπους της εποχής του αυτά, ναι, τα απλά παραδείγματα για να τα καταλάβουν.
2: Ναι. Εκείνα με τα οποία, στα οποία έχουν άμεση, ναι, πρόσβαση και επικοινωνία, τα ξέρουν. Αν πεις τώρα ότι είναι ένα έργο, ένα ζώο που στην Ελλάδα δεν υπάρχει, θα καλά, άμα το βρούμε μπροστά μας, θα πούνε οι ακροατές, θα προφυλαχτούμε. Για την ώρα να φυλάξουμε τα πρόβατα από το Λύκο και τις κότες από την Αλεπού.
1: Μάλιστα. Μας είπατε επίσης κάποια στιγμή ότι ο Λαφοντέν θεωρείται κατά κάποιον τρόπο ως διάδοχος του Εσώπου.
2: Κοιτάξτε, όχι ως διάδοχος, αν το είπα σαν λέξη.
1: Συγγνώμη, ίσως εγώ δεν,
2: ναι,
1: θυμάμαι
2: όχι,
1: καλά.
2: Όχι, μπορεί, ναι, και να το είπα, εντός εισαγωγικών να το βάλουμε το διάδοχος. Ναι. Απλώς έχει επηρεαστεί από τον Έσωπο. Αυτό είναι το εκείνο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Έχει επηρεαστεί. Όπως από όλη την αρχαία φιλολογία έχουν επηρεαστεί οι πάντες.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο οι μύθοι του Εσώπου και οι μύθοι στις τραγωδίες, και εκείνοι έχουν γίνει πηγή έμπνευσης για νεότερους συγγραφείς. Το νεότερο αμερικανικό θέατρο στηρίζεται πάνω στους αρχαίους μύθους. Και το γαλλικό, ο Σάρτρ, ας πούμε, ο Καμί, στους μύθους τους αρχαίους ελληνικούς.
1: Μια και μιλάμε για τις επιδράσεις και επειδή κάνουμε τώρα αυτή την αναφορά στην ξένη λογοτεχνία, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πούμε ότι και ο Τζορτζ Όργουελ μπορεί να έχει επηρεαστεί, να θυμίσουμε,
2: βεβαίως,
1: το πολύ γνωστό έργο του «Τη φάρμα των ζώων».
2: Βέβαια, ναι. Εκεί αντί να πει «Η φάρμα των ανθρώπων», λέει, ναι, των ζώων, γιατί εκεί αυτό συμβαίνει.
1: Άρα και μπορούμε να υποθέσουμε, ναι, ότι είναι μια πραγματικότητα το γεγονός ότι οι μύθοι του Εσώπου είναι πολύ αγαπητοί, ήταν και εξακολουθούν να είναι μέχρι σήμερα.
2: Και εξακολουθούν και να επηρεάζουν.
1: Ναι.
2: Να επηρεάζουν την νεότερη δημιουργία.
1: Μάλιστα.
2: Να δείξουμε στη νεότερη, στην ελληνική νεότερη,
1: ναι,
2: ένα ωραίο παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Είναι ο Βοριάς και ο Ήλιος, καιρικές συνθήκες έχουμε εδώ.
1: Ναι.
2: Ο Βοριάς και ο Ήλιος τσακωνόντουσαν, ο αέρας δηλαδή με τον ήλιο, ποιος από τους δυο θα πάρει την κάπα του γέρου. Και λέει ο βαρανστίχημα. Ο Βοριάς λοιπόν είπε: «Εγώ θα την πάρω». Για πάρτινε, άρχισε να φυσάει, να φυσάει, να φυσάει. Αλλά όσο αυτός φύσαγε, ο γέρος την έσφυγε πιο πολύ την κάπα απάνω του, γιατί κρύωνε. Του λέει ο ήλιος: «Τώρα είναι η σειρά μου».
1: Μάλιστα.
2: Ζέστανε αυτός πάρα πολύ καλά. Ο γέρος έσκασε από τη ζέστη και την έβγαλε. Είδες, του είπε: «Εσύ είσαι κακός. Με το κακό προσπάθησες, ενώ εγώ είμαι καλός και το έκανα με το καλό». Από αυτό τώρα το μύθο, ο Γεώργιος Δροσίνης έγραψε ένα ποίημα. «Ο αέρας θύμωσε, με τον ήλιο μάλωσε. Ο αέρας έλεγε: «Είμαι δυνατότερος». Και ο ήλιος έλεγε: «Σε περνώ στη δύναμη». Ένας γέρος γεωργός με τη μαύρη κάπα του στο χωράφι πήγαινε. Ο αέρας λάλησε: «Όποιος έχει δύναμη, παίρνει από το γέροντα τη χοντρή την κάπα του». Φύσηξε, ξεφύσηξε, έσκασε στο φύσημα, άδικος ο κόπος του. Κρύωσαν ο γέροντας και διπλά τυλίχθηκε στη χοντρή την κάπα του. Μα και ο ήλιος λάλησε: «Όποιος έχει δύναμη, παίρνει από το γέροντα τη χοντρή την κάπα του». Έφεξε ολόλαμπρος, καλοσύνη σκόρπισε και έβγαλε ο γέροντας τη χοντρή την κάπα του. Πάλι ξαναλάλησε: «Άκουσε και μάθε το, σε περνώ στη δύναμη, γιατί πας με το κακό και εγώ πάω με το καλό». Εδώ βλέπουμε και τη χριστιανοσύνη που περνάει μέσα στο κείμενο του Δροσίνη, που σημαίνει δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός, δίδαξε την αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
2: Με το καλό θα τον πάρεις τον άλλον για να πετύχεις αυτό που θέλεις.
1: Κυρία Δανίλ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και στην νεοελληνική λογοτεχνία έχουμε πολλά παραδείγματα, όχι τόσο αναφορές σε μύθους που έχουν να κάνουν με ζώα, αλλά βλέπουμε ότι και οι νεοέλληνες λογοτέχνες πολλές φορές στα διηγήματά τους ή στα έργα τους αναφέρονται σε ζώα.
2: Ναι, και μάλιστα στον ελληνικό κινηματογράφο, στα πιο παραδοσιακά έργα του ασπρόμαυρου κινηματογράφου, έχουμε πάρα πολλές τέτοιες αναφορές.
1: Να σας πω.
2: Το βλέπεις πλάγια δηλαδή.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μην μας πείτε για τον κινηματογράφο, γιατί είναι το θέμα της αυριανής εκπομπής. Αύριο όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο θέατρο και ιδιαίτερα στον κινηματογράφο.
2: Πάρα πολύ ωραίο
1: αλλά,
2: θέμα, ναι.
1: Μια και λέμε έτσι για τον επηρεασμό των νεοελλήνων λογοτεχνών, ας πούμε σκεφτόμουν τον Παπαδιαμάντη,
2: ναι,
1: που είναι πολύ αγαπητός. Το μυρολόι της Φώκιας.
2: Α, πάρα πολύ ωραίο, ναι, μάλιστα.
1: Δείτε τώρα και πώς αναφέρεται και σε ένα ζώο το οποίο βέβαια ζει στις Κυκλάδες, δεν, στις σποράδες, δεν είναι όμως, θα έλεγε κανείς, και το πιο γνωστό ζώο.
2: Ναι.
1: Και νομίζω ότι τέτοιες αναφορές έχουμε και σε ποιητές και σε συγγραφείς. Υπάρχουν πολλές αναφορές σε ζώα.
2: Λοιπόν, μια και είπατε για τον Παπαδιαμάντη και για το μυρολόι, πράγματι εκεί στη Σκόπελο, στη Σκόπελο, όχι στη Σκιάθο, ναι, αλλά είναι στην ίδια κατηγορία αυτά τα νησιά, είναι γειτονικά, όμορα. Είναι το, πώς το λέμε, κάπως το λέμε αυτό στην οικολογία, ας πούμε το πάρκο της Φώκιας.
1: Ναι, το καταφύγιο, ας πούμε, που έχουν δημιουργήσει
2: ένα καταφύγιο
1: για την προστασία
2: όπως
1: τους,
2: είναι
1: μάλιστα,
2: η καρέτα-καρέτα, ξέρω, στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, η Φώκια συνήθως στην καθημερινή μας αυτή ομιλία ή συναναστροφή χρησιμοποιείται με κακό τρόπο. Αυτή είναι σαν Φώκια ή ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
2: Όμως στο έργο του Παπαδιαμάντη δεν έχει αυτή την έννοια. Και εκείνη βέβαια στο τέλος θα το φάει το κορίτσι, αλλά ο Παπαδιαμάντης δεν μας το λέει. Μας αφήνει να το εικάσουμε από τότε τη γυροφέρνη για το βραδινό της δείπνο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό κείμενο αυτό του Παπαδιαμάντη για τη Φώκια. Άνθρωποι. Το κορίτσι έπεσε στις Φώκια στα δόντια.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ήταν η θέση του εκεί. Από λάθος βρέθηκε.
1: Mm-hmm.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να θυμίσω τώρα, μια και το είπαμε αυτό, ότι και ο Ελίτης έχει στο άξιον εστί και τις Φώκες, και στις Φώκες τις μικρές που ψιθυρίζουν των ανθρώπων τα βάσανα.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε και εκεί αναφορά που σημαίνει ο Ελίτης κάνει αναφορά στον Παπαδιαμάντη.
1: Μάλιστα.
2: Με αυτό το στίχο.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να μιλάει, αν θελήσει κανείς να διατρέξει την ελληνική λογοτεχνία, πραγματικά μάλλον, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές σε ζώα. Θέλω όμως να σας ζητήσω να επιστρέψουμε λίγο στους μύθους του Εσώπου και καθώς ξέρετε πολλοί από μας στα σχολικά μας χρόνια μόνο έχουμε κάποιες μνήμες από την αναφορά στους μύθους του Εσώπου, ίσως στα μετέπειτα χρόνια δεν ανατρέξαμε ποτέ σε αυτούς. Θα θέλετε να μας πείτε έτσι άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα,
2: ναι,
1: που να δείχνει που μέσα από τα ζώα δηλαδή ο Έσωπος να θέλει να μας πει κάποια πράγματα.
2: Έχω ένα παράδειγμα που δείχνει τη διαφορά των συμφερόντων χωρίς κακία ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Να το πω αυτό μια και το έχω μπροστά μου. Ένας γεωργός, ένας άνθρωπος έχει δύο κόρες, θυγατέρες. Παντρεύει τη μία με έναν κυπουρό και παντρεύει την άλλη με έναν κεραμέα. Μετά από λίγο καιρό πάει στην κόρη που πάντρεψε με τον κυπουρό και της λέει πώς περνάει, τη ρωτάει πώς περνάει. Και εκείνη είπε όλα καλά πατέρα, ένα μόνο εύχομαι στους θεούς. Να βρέξει πολύ για να μεγαλώσουν τα λάχανα. Καλώς. Φεύγει. Και μετά πηγαίνει στην άλλη που την έχει παντρέψει με τον κεραμέα και τη ρωτάει το ίδιο πώς περνάει και εκείνη του λέει όλα καλά πατέρα, ένα μόνο εύχομαι να μην βρέξει αλλά να λάμπει ο ήλιος για να ξεραθούν τα κεραμικά και εκείνος είπε η μία θέλει το ένα και η άλλη θέλει το άλλο και εγώ τι να προσευχηθώ. Έχουμε εδώ την διαφορά συμφερόντων, ο άνθρωπος βρίσκεται σε δίλημα, βέβαια δεν θα γίνει ό,τι θα προσευχηθεί εκείνος, αλλά το δίδαγμα είναι ότι εκείνο που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Και η βροχή χρειάζεται και ο ήλιος χρειάζεται. Γι' αυτό τώρα έχουμε θερμοκήπια.
1: Ωραία. Θέλετε τώρα να αναφερθείτε σε κάποιο παράδειγμα που να έχουν κάποιο ρόλο τα ζώα, μια και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Αυτό είναι και το μεγάλο αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και εμείς μιλάμε σήμερα για τους μύθους του Εσώπου σε κάποιους από τους μύθους δεν αναφέρονται ζώα. Προφανώς μας είπατε και χαρακτηριστικά παραδείγματα. Σε πολλούς όμως από τους μύθους έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τα ζώα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και η επίδραση αυτή, όπως μας την αναλύεται, στην ελληνική και την ξένη λογοτεχνία. Τι λέτε, θα μας πείτε άλλη μία ιστορία με πρωταγωνιστές ζώα?
2: Θα πω μία ιστορία με πρωταγωνιστές ζώα. Λοιπόν, θα πω πρώτα το αρχαίο, γιατί μου αρέσει να ακούω και τη γλώσσα του Εσώπου. Να το πω?
1: Είναι, αν είναι σύντομο, να το πείτε. Γιατί...
2: Σύντομο, είναι 4 γραμμές.
1: Πολύ ωραία.
2: Λέοντος της κυνηγός ίχνη επεζήτη. Δρυτόμον δε ερωτήσας, είδε ίχνη λέοντος και πού κοιτάζει, έφη. Φωλιά του, συγγνώμη, έφη. Και αυτόν τον λέοντας ήδη δείξω. Ο δε, ο χρειάσας εκ του φόβου και του οδόντα συγκρούν είπεν, ίχνη μόνα ζητώ, ουχή αυτόν τον λέοντα. Μετάφραση. Ένα λιοντάρι, ένας κυνηγός λιονταριού, βγήκε έξω να ζητήσει να βρει πού είναι το λιοντάρι. Βρίσκει στον δρόμο του ένα ξυλοκόπο και του λέει, μήπως είδες ίχνη λιονταριού εδώ κοντά και πού είναι η φωλιά του? Και του λέει, καμαρωτά βέβαια και έτσι με ύφος ανθρώπου που τα καταφέρνει όλα. Και τότε εκείνος του λέει, όχι μόνο τα ίχνη, και το ίδιο το λιοντάρι να σου δείξω. Ο άλλος κυτρίνησε από το φόβο του και σφίγγοντας τα δόντια του είπε, ίχνη θέλω μόνο, όχι το ίδιο το λιοντάρι. Που σημαίνει ότι παράστανε τον γενναίο, αλλά όταν ήρθε η ώρα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και γι' αυτό είπε, τα ίχνη θέλω μόνο, από μακριά, μην καταργείς την απόσταση. Για να είμαστε σίγουροι.
1: Μάλιστα. Είναι πραγματικά αριστοτεχνικός ο τρόπος που ο Έσωπος
2: περιγράφει
1: έτσι αυτό το γεγονός και τον άνθρωπο και τα ελαττώματά του.
2: Θα πούμε κι άλλο ένα λιοντάρι.
1: Βεβαίως.
2: Προλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, το λιοντάρι γέρασε και δεν μπορεί να βγει έξω να κυνηγήσει από τη φωλιά του. Κάθε λοιπόν μέσα στη φωλιά του. Και περνάνε οι άλλοι και τους παράγγειλε να φέρουν, να του δώσουν να φάει, γιατί αυτός δεν μπορεί να βγει να κυνηγήσει. Και έρχονται όλοι και του φέρνουν. Μόνο η Αλεπού δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε η Αλεπού, ρωτάει και λέει ο κακός ο λύκος. Να το πάλι ο κακός ο λύκος. Γιατί αυτή δεν ήρθε, γιατί κάνει άλλες δουλειές. Το έμαθε όμως αυτό η Αλεπού, ότι το είπε ο λύκος, και γι' αυτό πήγε και μάζεψε μερικά βότανα από το δάσος και πάει στη φωλιά του λιονταριού και τη λέει θυμωμένο το λιοντάρι, γιατί δεν ήρθε? Λέει, γιατί σου μάζευα βότανα για να σου φτιάξω ένα φάρμακο να το πιείς. Αλλά χρειάζεται και κάτι ακόμα αυτό το φάρμακο. Τι χρειάζεται? Αυτός μαλάκωσε εντωμεταξύ, επειδή είδε ότι για την υγεία του ενδιαφερόταν η Αλεπού. Λέει, να, χρειάζεται και τη γλώσσα του λύκου να τη βάλεις μέσα. Και εκείνος λέει, έκοψε τη γλώσσα του λύκου, την έβαλε μέσα στα βότανα, την έβρασε και την έφαγε, την ήπιε και, για να γιατρευτεί. Το δίδαγμα ήτανε ότι η κακογλωσιά δεν πρέπει να επιβραβεύεται. Δηλαδή έπρεπε ο λύκος να τιμωρηθεί για το κακό που είπε. Αλλά και οι άλλοι που είναι πονηροί, στην ουσία δεν ήταν αυτός ο στόχος της. Ο καθένας όμως με τον τρόπο του προσπαθεί να διαφυλάξει τον εαυτό του από την δύναμη του ισχυρότερου που είναι το λιοντάρι.
1: Πάντως βλέπουμε ότι ένα κείμενο που γράφτηκε τόσους αιώνες πριν, πόσο επίκαιρο είναι και πόσο, όπως εσείς έχετε ένα χάρισμα έτσι όπως μας τα λέτε και όπως τα περιγράφετε, και σε μια σχολική αίθουσα σημερινή που τα παιδιά, ξέρετε, πολλά από τα παιδιά σήμερα μπορεί να μην έχουν δει και καθόλου αυτά τα ζώα τα οποία περιγράφει. Τώρα ένα παιδί που μένει στην πόλη μπορεί να μην έχει δει και ποτέ κοράκι. Δεν μιλάμε προφανώς για
2: αυτά τα πλαστικά που τους αγοράζουν οι γονείς και καλά κάνουν.
1: Λιοντάρι κάτι άλλο, αλλά θέλω να πω, ζει πολύ μακριά από το φυσικό
2: από
1: περιβάλλον. Νομίζω
2: ζώο,
1: ότι και πάλι μπορεί να ακούσει με πολύ ενδιαφέρον τους μύθους του Εσώπου και την προέκτασή τους, αν θέλετε.
2: Ναι, ναι, και γι' αυτό ακόμα στα σχολεία χρησιμοποιούνται αυτοί οι μύθοι. Λοιπόν, να πούμε άλλο ένα για το λιοντάρι, μια και είμαστε σε κοντινή, στην ίδια παράγραφο, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Το λιοντάρι κάθεται στη φωλιά του και δεν βγαίνει να κυνηγήσει, είναι παραλλαγή του προηγούμενου. Και περνάνε τα άλλα ζώα για να το δούνε τι κάνει και ρωτάνε τι κάνει και τι πέρασε μέσα. Έρχεται κάποια ώρα, αφού περάσανε κάμποσα, έρχεται κάποια ώρα και η Αλεπού και της λέει και ρωτάει τι κάνεις λιοντάρι, και εκείνος της λέει μα γιατί δεν έρχεσαι μέσα να τα πούμε από κοντά, και λέει εκείνη δεν έρχομαι γιατί βλέπω πολλά ίχνη ζώων που μπήκαν αλλά δεν τα βλέπω τα ίχνη όταν βγήκαν. Προκειμένου τι έκανε το λιοντάρι, τα τρώγε.
1: Τα τρώγε.
2: Αυτούς που πηγαίνανε να του κάνουν επίσκεψη. Η Αλεπού, η πονηρή εδώ σώθηκε με την πονηρία της. Εδώ είναι ξυπνάδα, δεν είναι πονηρία.
1: Κυρία Δανιήλ, θα θέλατε κλείνοντας έτσι τη σημερινή εκπομπή να πούμε δύο λόγια για την αξία των μύθων του Εσώπου και να κλείσουμε έτσι με αυτό.
2: Το ότι έχει το ωραίο παράδειγμα, το ότι δεν προσβάλλει τους ανθρώπους τους ίδιους, αλλά στους ανθρώπους απευθύνεται. Δεν απευθύνεται στα ζώα. Το ακριτήριό του είναι οι άνθρωποι. Αυτοί πρέπει να ακούσουν και μέσα από το μύθο του να παραδειγματιστούν, να μην είναι πλεονέκτες, να μην είναι πονηροί, να μην είναι κακοί, να μην κοροϊδεύουν τους άλλους, να είναι άνθρωποι δηλαδή με φιλότιμο και αγάπη προς τον συνάνθρωπό τους. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τους μύθους του Εσώπου. Ο Εσώπος δηλαδή κάνει φιλάνθρωπο έργο στην ουσία, και επειδή οι άνθρωποι μπορεί αλλιώς να μην τον ακούσουν καθόλου, ενώ με το παραμύθι ακούνε, με το μύθο ακούνε, τους λέει ένα μύθο για να τους πει συμμαζευτείτε.
1: Έτσι. Και σε κάθε περίπτωση δίνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στα ζώα. Κυρία Δανιήλ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα μας εξηγήσατε σήμερα γύρω από τους μύθους του Εσώπου. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα μάθαμε μέσα από αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Ανθούλα Δανιήλ, διδάκτορα φιλολογίας και κριτικό λογοτεχνίας, στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού». Το θέμα μας σήμερα ήταν η μύθη του Εσώπου και η επίδρασή τους στη νεοελληνική και ξένη λογοτεχνία.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας, που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής. Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Τον Αγίο και δικαιώνει Θεοπατώνα Ιακήμη και Άνση, τον Αγίο δόξο και Αγίκου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου και το Σύου Πατραός ημών Θεοφίλου του Εξήχου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς ο Αθώος και Φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός. Δύο ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλύτη σόβρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν εντύσσον αγαλόμενο σου όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέρινο στεγάζουν εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο οποίο του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια αυτή που κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνος. Άδεισο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουστη. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο νόνε θεμελίω αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσω των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όν αγρίες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες η ευλόγητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσφο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδραστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έσως συντεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε σε λάφης πέτρα καταφύγει της λαγωής. Επίσης σε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνου τη δύση αυτού, έρθουν σκότος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του ουδροημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκρισαν και σας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελέξεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσου μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησες, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί εκμετώνουν και στην αριθμό ζω μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου τόσον έπλασσα σε μπέσιν αυτή. Πάντα προσέφερος ο πόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντων σου αυτή η λέξωση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται θρηστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και η κλείψωση και η στοχούν αυτών επιστρέψωση. εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκθυστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Ευφρανθήσεται Κύριος επί τις έργες αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο ατόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη ζεις και άνομαι ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ίδιος έγραμε τη δύση να αυτού έθνου σκότωρος και γένεται ο νίξ. Όσο μεγαλύτη τέλεια σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εσώνα στον αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Πατρός και καθηγουμένη μόνη Ακόμα Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας,

0: Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν κέρα φιλοκρίστου ημών στρατού, Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της Αγίας Μονής ταύτης, της πόλεως ταύτης, πάσης μονής, πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων, πορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεών των οδηπορού των νοσού των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Περτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χαρητή.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ως Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθο.
2: Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμή και αΐ,

αξιών σεν πάση καιρής ημνής σε φωνές εσείες. Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, δύο κόσμους.

Δοξασμένον το όνομά σου, Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελεός σου, θυμάς καθάπερ, εκπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί.

0: Κύριο φαρμήντος σωτηρίων σου, ο ετοίμας το πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένε και το ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ορθέ του βασιλείας σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άπτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτης ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ειν και αεί εις τους αιώνας.

0: Και πάξε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε
0: Ιησού, Κύριε Ιησού. Έτι υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφήσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, τον επιτρόπο της Αγίας μου νυχτάφη, πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφήρωτων.

0: διακονούντων και διακονισάντων, των ελεγούντων και ελεησάντων, εν τη Αγία Μονή ταύτη, υπέ των περιεστώτων αδελφών ημών, των αμεκδεχομένων το παρασού, μέγα και πλούσιον, ελεγούν. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναφέρομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιν και Αΐ, και εις τους αιώνας, τον αιώνα.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Όνε προκειτός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας, τον αιώνα.
1: Αμήν.
2: Στερεώσε, Κύριος ο Θεός ημών, την Αγία και αμόνθρον πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, η Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
0: Αμήν. Το και σώσον ημάς.
3: Την τιμιοντέρα των χειροβήμ και την ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρο των λόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την καινή και αή και εις τους αιώνας των ενωμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τεσπερίς Παναχράντου και Παναόμαγες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπρανίου Θείων Δυνάμενα Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου των Δρόμων και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Αγίου Δόξου Ικανίκου Ερμάρτυρος Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίας και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την προσεχή Δευτέρα 13 προς Τρίτη 14 Ιουλίου θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία εις το καθολικό της μονής μας από 9 βραδινής έως 1 πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν.
4: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Ο χορός του θανάτου. Στα πλάγια του μετόπου μου το φως ακόμα πέφτει, μα καθώς σκιά στον άρρωστον ματιών μου τον καθρέφτη, του κόσμου θαμποσβήνεται η μορφή. Λυγίζει βέργα του ουρανού θόλος της καμαράς μου, και ορθώς στη γη το μεγαλείο φορώ της συμφοράς μου, και σέρνω του θανάτου τη στροφή. Τη σκοτεινή τη θάλασσα του πόνου έχω πλατείνει, και σκύφτει μέσα η ομορφιά, και από το νερό μου πίνει, και πίνει από το νερό μου και πενθεί. Σκεπάζω τη μεγάλη μου πληγή με την παλάμη, και τρέμω μες στην έρημο σαν το φτωχό καλάμι που δε θέλει να γύρει την κορφή. Πιστεύοντας το φτωχικό τ' αστέρι μου, κύριέ μου, του κόσμου σου τα σύνορα δεν άγγιξα ποτέ μου, ντυμένος τη γαλήνη του βουνού. Βαρύ στη γη σωριάστηκα χωρίς να γονατίσω, και ως τη στιγμή που ακούμπησα στην πέτρα αυτή να σβήσω, δεν κοίταξα τον ήλιο κανενού. Αργά, βουβά, περήφανα, περνώ κατά τη δύση, κρατώντας πλέον τα πένθυμα κουρέλια που είχε αφήσει ο πύρινος χορός μου εδώ, στη γη. Τυφλός από τα δάκρυά μου, στα βάθη όπως περνάω, τα χέρια μου βαρύγδουπα στην άβυσσο χτυπάω. Μη μου μολύνουν τα όρνια την πληγή.

όπου καθάριο και γλυκό νεράκι να αναβρίσει. Μου θόλωνε ένας δαίμονας την κρουσταλένια βρύση, και όπου έσκυφτα να πιω νερό θολό, το βλέπα πριν τα χείλη μου τα αγγίξουν να στερεύει. Μα να που τώρα βιαστικός ο ήλιος βασιλεύει και σέρνει με η σκιά μου στο γυαλό. Μπρος της αυγής ανέγερνα την ασημένια βρύση, σαν άπλωνα τα χέρια μου κι εγώ κατά τη δύση. Ψήλωναν σαν να πέρναγε στοιχιό, και τότε μόνος σκοτεινός στην έρμη καμαρά μου, τους τοίχους μου αγκαλιάζοντας, φιλούσα τη σκιά μου και γύρευα το αίμα της να πιω. Μεγάλο πλάσμα ούτε μικρό στον κόσμο αυτό δεν ζούσε, που κάτι απ' τη θλιμμένη μου μορφή να μη ζητούσε. Γελούσα και τα κοίταζα βουβός, κόσμου παλιού που πέρασα το χρέος σαν να ξοφλούσα. Τα κύτταρα μου κλαίγοντας μερόνυχτα μετρούσα, και μου μένε και αξόφλητος ο Θεός. Κι όταν μονάχος με χλωμά τα χείλη περπατούσα και τα βουνά διπλώνοντας τον ήλιο τραγουδούσα, δεν άκουγαν τη φουσκοθαλασσιά. Καλοί μου άνθρωποι, άνθρωποι μου, οι δάφνες δεν μου πάνε, προτού καλοτεριάξουνε στο μέτωπο, μα δάνε. Είμαι άσχημος για κάθε φορεσιά.

Μια θάλασσα φαντάσματα. Τη νύχτα αυτή γυρνούνε. Απ' έξω από την καλύβα μου, στα δάχτυλα. Κι ακούνε το θρήνο μου σε σάβανα λεπτά. Κι όταν τελειώνει ο θρήνος μου, σαν δίθρινο πιασμένα, αρχίζουν να χορεύουνε στο ημίφος λυπημένα και να με νανουρίζουν σφυριχτά. Πάνω από τη στέγη του φτωχού σπιτιού μας, λυπημένη, γιωμάτη οδύνη, ασάλευτη, η σελήνη με προσμένη. Στη θύρα είναι ο πατέρας μου γυρτός. Μα αόρατος αρχάγγελος βουβά και απελπισμένα στο δρόμο της επιστροφής τα νότα έχει στραμμένα. Και όπως τους βλέπει κλαίει γονατιστός. Με κάλεσαν κάποια να βγει σε νεραϊδένιο γάμο. Με γέλασαν και μ' άφησαν στις μαύρης γης την άμμο. Κι ενώ στο φως ακόμα ήμουνα πιστός, σαν έκλαιγα στα σύννεφα πνιγμένος του θανάτου, ξέβγαινε χαλκοπράσινος μέσα από το εικόνισμά του και μου βγάζε τη γλώσσα του ο Χριστός. Γιατί είμαι απόψε σιωπηλός, βουβός, μέχρι θανάτου. Η μάνα γης δεν μου κρατεί και με τα πόδια κάτω, καθώς όλα τα πλάσματα. Γιατί, λοιπόν, δεν είμαι τίποτε κι εγώ μέσα στην πλάση. Ούτε ένα χόρτο ταπεινό δεν είμαι να περάσει κι απάνω μου το φως. Γιατί, γιατί.

Μαυράνθη, οι γιώτες των σοφών κόλλησαν στα μαλλιά μου και μου πλέξαν ηρωνικά το στέφανο του γάμου. Και εκείνη που το φως ψηλά φρουρούν στο μαύρο βάθος με κεριά θαμπά χαμηλωμένη, το ρέκβιε μου ψέλνοντας απάνω μου σκυμμένη, την πτώση μου στην Άβυσσο ευλογούν. Τα νύχια γύρω στο σκληρό κρανίο μου τροχίζω και την ατέλειωτη έρημο που μ' έκλεισε λογχίζω. Λάσπη της γης και τέρας του ουρανού, σαν φίδι τα δυο μάτια μου στο στερέωμα σηκώνω και την ουρά στα δόντια μου σφυρίζοντας ματώνω να βρω τη μικρή στάλα του Θεού. Έντρωμα μέσα μου πουλιά χτυπάνε τα φτερά τους, θάλασσες μέσα μου λαών μπερδεύουν τα νερά τους. Μέσα στα οστά μου κλαίει ο ουρανός και μια σκιά τρομακτική στο θόλο ανεβασμένη, τα λέπια ανοιγοκλίνοντας μου γνέφει ματωμένη, να κηρυχτώ στα πάντα εντός μου εχθρός. Σατάν, σβήσε το φως και εσύ κατέβα κάτω, Κύριε, που φύτεψε στη ζωή στη γλάστρα του θανάτου. Άνοιξε όλες τις πόρτες του ουρανού, Κύριε, τάντρο φώτισε τη σκοτεινή πληγή μου και σβήσε τούτη τη νυχτιά το λίχνο της ψυχής μου. Ήμουν μηδέν, δε χρώστα κανενού.

φιλοσοφία. Πέφτει και χάνεται βαθιά μου το κενό. Ή ένα τέλειο ήλιος πάνω, ή βασιλεύει κάτω από φως ή από σκοτάδι, δεν περνώ. Μέσα μου κάτι όλο το χώρο κυριεύει. Μες της μεγάλης μου ψυχής τον ουρανό, η ουράνια σφαίρα σαν αστράκι ταξιδεύει.

στους ευγενείς. Δεν θα σας τα αφιερώσω το αριστούργημα που στις ψυχής μου εγγράφει τη σιγή και όλο χτυπάει το σκοτεινό μου μέτωπο σαν μια γαλάζια θάλασσα να βγει. Γιατί το ζηλευτό μου το δημιούργημα δεν θα βγει απ' του νου μου την πηγή. Τον πρόλογο του γράφει με τον ίσκιο της η κρύα μου γροθιά πάνω στη γη. Ακούστε φίλοι, αυτό το μέγα ποίημα σαν τ' άλλα δεν θα παραγνωριστεί. Γιατί ποιητής της ρήμας κι αν γεννήθηκα, έχω κι ωραίο στρατιώτης γεννηθεί. Με την πληγή του στήθους μου πορεύομαι να κρύψω ενός πλανήτη την πληγή.

πόλεμος. Το ποίημα αναφέρεται στην επίθεση του Μουσολίνη εναντίον της Αιθιοπίας. Μακάρι οι ρυψάσπιδες, ότι αυτοί κατενόησαν τον προορισμό του ανθρώπου. Μακάρι οι φυγάδες, ότι αυτοί αγαπήσανε τους φτωχούς που ο Χριστός ανακήρυξε βασιλιάδες στον ουρανό. Κατάρα σ' όσους πρόφεραν τη λέξη πυρ. Κατάρα σ' όσους την άκουσαν, ότι αυτοί δολοφόνησαν το Θεό.

πυρετός. Σαν θα πάω στην πόλη, θα αγοράσω ένα άλογο και ένα άσπρο σπαθί που θα φτάνει ως τον ήλιο. Θα καλπάζω στη θάλασσα, θα ανεβαίνω στο δάσος. Σα γυρίζω, απ' τη χάρη μου θα γιομίζει ο ουρανός. Και μια αυγή, χαμηλώνοντας το κορμί μου στη σέλα, θα κατέβω στους κάμπους να σώσω τον κόσμο. Αδερφούλες μου απρόσεκτες, αδερφούλες μου απρόσεκτες, τι χορό σας συλλόγιστος είναι αυτός που αρχινήσατε κάτω απ' τ' άσπρο φεγγάρι. Κατεβείτε απ' τους κρίνους, θα σας πάρει ο αγέρας, αδερφούλες μου απρόσεκτες.

ξημέρωμα στο Σούνιο. Είμαι ένα σύνθεμα από ξένο μεγαλείο. Τα όσα θωρεί στην ύπαρξή μου είναι όλα ξένα. Κάτι από τη θάλασσα, από τον ήλιο και από σένα. Κάτι από του δάσους και από της νύχτας το στοιχείο. Και όταν πεθάνω, το στοιχείο του θα πάρει το φως, η θάλασσα, το δάσος, το φεγγάρι, και εδώ στη θέση μου θα μείνει πια η σιγή. Και αυτή η ψυχή που μέσα στο στήθος μου είχα φέρει απ' του ουρανού ψηλά, σαν έπεσα τα μέρη, θα έχει σε αγάπη σκορπιστεί πάνω στη γη.

προσευχή. Κύριε, που στέλνεις τη βροχή στους σπόρους και τον ήλιο στη μήτρα της μητέρας, που αποκρίνεσαι στο βέλασμα του αρνιού με το ουράνιο τόξο πάνω από τη χλώη, που από ψηλά ευλογείς μέρα και νύχτα τον έναστρον αχτών την ανανέωση, το φως και την ανάπτυξη μυριάδων διάφορων λουλουδιών, ας μην ακούσεις ποτέ το βελασμά μου. Όμως, Κύριέ μου, τη δύση αυτή μπορείς να μου στερήσεις με όποια σου δυστυχία. Τα δάκρυα τούτα που βγαίνουν από βάθη πιο γαλάζια και από τις πηγές της άνοιξης, μπορείς, Κύριε, να τα εμποδίσεις. Κοίταξέ με, πως επιμένω πίσω από τις τροχές των τελευταίων πλασμάτων σου. Είναι μάταιο να με κουράζεις πιότερο. Άφησέ με, με ήσυχη αναπνοή, κάτω από το κλίμα των άστρων σου να κλάψω. Δεν μπορώ, Κύριέ μου, να μισήσω. Αγάπησέ με.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Οι αμυντικές δαπάνες είναι το τίμημα για την ελευθερία μας, τόνισε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Την εξασφάλιση πόρων άνω των 61 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Μεταβατική διαδικασία απογραφής έως τις 10 Ιουλίου 2020. 27, ύστερα από τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή για τους ανελκυστήρες. Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα στο Άργος. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τεντωμένο σχοινί η εκεχηρία, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί με νέα πλήγματα. Και ο καιρός για αύριο, βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες και βορειοανατολικό Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η Προσωπολατρία» στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή με τον Κώστα Παπά. Στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Το θέμα λοιπόν της προσωπολατρίας θα μας απασχολήσει την επόμενη ώρα με τη βοήθεια του καλεσμένου μας. Αλήθεια, τι εννοούσε ο Παύλος ως προσωπολατρία? Πώς αναφέρεται στη σοφία και στη μορία, ώστε να μπορέσει κάποιος να φτάσει στην πραγματική σοφία? Και τελικά, πώς οι άνθρωποι πέφτουμε στην παγίδα της προσωπολατρίας? Αυτά και άλλα θέματα θα δείξουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Δύο λόγια όμως οφείλονται εισαγωγικά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Μετά το κήρυγμα λοιπόν του Ευαγγελίου στην Αθήνα, ο Παύλος πήγε στην Κόρινθο, πρωτεύουσα της Αχαΐας, όπου έμεινε και κήρυξε επί 18 μήνες. Εκεί ίδρυσε την τοπική εκκλησία, με την οποία και μετά την αναχώρησή του διατήρησε προσωπική επαφή. Στις δύο προς Κορινθίους επιστολές που μας διασώζονται, γίνονται αναφορές και για άλλες επιστολές που έστειλε ο Παύλος προς την εκκλησία της Κορίνθου. Από όσα λέγει ο Απόστολος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, συνάγεται ότι η επιστολή αυτή γράφτηκε γύρω στο έτος 55 από την Έφεσο, προς το τέλος της εκεί τριετούς παραμονής του. Αφορμή για τη συγγραφή αποτέλεσε το γεγονός ότι η εκκλησία αυτή συνταρασόταν από ορισμένα προβλήματα και αντιμετώπιζε ερωτήματα, τα οποία ακολούθως αναφέρονται με συντομία. Στην εκκλησία της Κορίνθου είχαν δημιουργηθεί μερίδες, κάθε μία από τις οποίες έδειχνε θαυμασμό και εκτίμηση σε έναν Απόστολο που τον θεωρούσε ανώτερο από τους άλλους. Ο Παύλος αφιερώνει τα τέσσερα πρώτα κεφάλια της επιστολής για να καταπολεμήσει τη διάσπαση της ενότητας της Εκκλησίας της Κορίνθου. Ο Παύλος επιπλήττει την Εκκλησία για τη χαλαρή στάση της απέναντι στην πορνεία και για την ανοχή της απέναντι σε έναν αιμομίκτη. Οι χριστιανοί δεν επιτρέπεται να προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών τους, αλλά πρέπει να τις επιλύουν μόνοι τους. Με επιστολή τους οι Κορίνθοι υπέβαλαν στον Παύλο ερωτήματα σχετικά με το γάμο, με τα ειδωλόθητα, με τη Θεία Λατρεία, με το Κυριακό Δείπνο, με τα πνευματικά χαρίσματα, με την Ανάσταση των νεκρών. Σε όλα αυτά ο Παύλος δίνει απαντήσεις.

0: καλεσμένος μας στην σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Σταύρος Γιαγκάζογλου, διδάκτορ θεολογίας και σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κύριε Γιαγκάζογλου, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλησπέρα κύριε Πάπα, καλησπέρα και στο κρατές σας.
0: Το θέμα της σημερινής εκπομπής, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, είναι η προσωπολατρία στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Θα θέλαμε από εσάς ένα αρχικό εισαγωγικό σχόλιο.
1: Ο Παύλος γράφει στους Κορινθίους στην περίοδο του 50-60, το 58 ενδεχομένως. Έχει ζήσει από το 51 έως το 53, δύο χρόνια σχεδόν εκεί. Έχει ιδρύσει, έχει θεμελιώσει ο ίδιος εκεί την πρώτη εκκλησία. Και η Κόρινθος είναι, λόγω της κομβικής σημασίας που έχει ως πόλη, στον Ισθμό δηλαδή, είναι ένα εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής. Είναι μια πλούσια πόλη, έχει πολλούς εμπόρους, έχει πολύ πλούτο, έχει πολλούς ρήτορες που διευθετούσαν υποθέσεις, έχει και πολλούς σοφούς. Είναι μια πόλη που ακμάζει, ας πούμε. Και εκεί φυτεύεται ο σπόρος της διδαχής του Χριστού και έχουμε μια καινούργια εκκλησία. Την εκκλησία την ούσαν εν Κορίνθο. Ούτε ίσως μια δεκαετία ζωής έχει αυτή η πρώτη εκκλησία και γνωρίζει έρηδες, διαιρέσεις, σχίσματα, όπως φαίνεται από αυτήν την επιστολή. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί στην προσπάθειά τους να

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η Προσωπολατρεία», έτσι όπως αυτή φαίνεται, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Σημερινός μας καλεσμένος ο κύριος Σταύρος Γιαγκάζογλου, διδάκτορ θεολογίας και σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στην προσωπολατρία λοιπόν αναφερόμαστε και ένα ακόμα χωρίο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Κανένας λοιπόν, τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ας μην ξεγελάει τον εαυτό του. Όποιος από εσάς νομίζει πως είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει έτσι πραγματικά σοφός. Επειδή ό,τι ο κόσμος αυτός θεωρεί σοφία, είναι μωρία στα μάτια του Θεού. Το λέει και η Γραφή. Ο Θεός πιάνει τους σοφούς στην πανουργία του την ίδια. Και αλλού πάλι λέει, ξέρει ο Κύριος πως οι σκέψεις των σοφών τίποτα δεν αξίζουν. Γι' αυτό κανείς να μην καυχέται ότι ανήκει σε ανθρώπους. Όλα είναι δικά σας, και ο Παύλος και ο Πολός και ο Πέτρος. Σε εσάς ανήκει όλος ο κόσμος, και η ζωή και ο θάνατος, και το παρόν και το μέλλον. Όλα σε εσάς ανήκουν. Εσείς όμως ανήκετε στο Χριστό και ο Χριστός στο Θεό. Κύριε Γιαγκάζογλου.
3: Και εδώ και σε αυτό το σημείο φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Παύλος θέλει να παραμερίσει αυτήν την φυσική για τα ανθρώπινα ήθη και θα λέγει κανείς την ψυχολογία και την παράδοση να κολλάμε ας πούμε σε καθαρά ανθρώπινες έτσι, διαστάσεις ως προς την αλήθεια ή τη μαθητεία σε κάποιους δασκάλους. Και όλος του αγώνας είναι να δείξει ότι δεν είμαστε μια σχολή, δεν είμαστε μια ας πούμε λέσχη διανόησης που έχουμε κάποιες αρχές και κάποια πιστεύματα όπως συμβαίνει με τους Έλληνες, ούτε είμαστε μια απλή θρησκεία ή η οποία όπως ο Ιουδαϊσμός έχει κάποια χαρακτηριστικά και άρα και εκεί μπορούμε να αναγνωρίζουμε κάποιους δασκάλους, αλλά δάσκαλος για μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Η αλήθεια της πίστεως μας έχει πηγή τον ίδιο το Θεό και θεμέλιο αυτής της αλήθειας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος, αυτός που προσέλαβε τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, όπως είναι η ζωή του, η θνητή ζωή του, η ζωή που πεθαίνει για να του δώσει όντως ζωή με την Ανάστασή του. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο αρχηγός της πίστεώς μας, συνεπώς κάνει μια κέρια διάκριση ανάμεσα στο πνεύμα της διάνοιας της ανθρώπινης και στο πνεύμα του Θεού και πηγή της πίστεώς μας και της ζωής μας εν Χριστώ μέσα στην Εκκλησία. Αυτό που θεμελιώνει την Εκκλησία είναι το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του Χριστού. Δεν έχουμε λοιπόν νου ανθρώπινο απλώς. Δεν είναι μια υπόθεση ανθρώπινης σοφίας, αλλά είναι μια ακατάσταση την οποία ως δωρεά χορηγεί απευθείας ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματός του. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, αυτό που γιορτάσαμε και πριν από λίγες ημέρες, αυτό κάνει τη νέα κατάσταση της νέας πίστεως, της Εκκλησίας. Εκκλησίας. Αυτό συνέχει τον οργανισμό της Εκκλησίας, την εκκλησιαστική κοινότητα. Δεν είναι λοιπόν μια υπόθεση ανθρώπων. Δεν είναι μια υπόθεση καλών μυαλών. Δεν είναι μια υπόθεση καλής οργάνωσης. Δεν είναι μια υπόθεση καλών μάνατζερς, οι οποίοι οργανώνουν έτσι τα πράγματα, ώστε κανείς μπορεί να λέει εγώ είμαι αυτού, εγώ δεν συμπαθώ αυτόν, είμαι του αλλουνού και ούτω καθεξής. Την ενότητα την δίνει ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματός του, και η εμπειρία της Εκκλησίας είναι τα μυστήριά της, το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Πολλές φορές ο Παύλος επανέρχεται ακριβώς σε αυτά τα δύο κορυφαία για να πει ακριβώς ή έχουμε το Άγιο Πνεύμα στη ζωή της Εκκλησίας ή ακόμα είμαστε σαρκικοί και ψυχικοί άνθρωποι. Γι' αυτό όλος ο αγώνας είναι να δείξει ότι η εν Χριστώ ζωή είναι να μην ενεργεί το πνεύμα μου, το δικό μου, το ανθρώπινο χωριστικά, αλλά το πνεύμα μου να αποδέχεται το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη του Άγιου Πνεύματος, και έτσι το πνεύμα μου να συναντάει τα πνεύματα των άλλων ανθρώπων δια του Αγίου Πνεύματος και να επέρχεται η ενότητα, η ομόνοια, η ομοφροσύνη, το κοινό φρόνημα. Αυτό είναι η ζωή της Εκκλησίας και αυτό είναι ένα μυστήριο που δίνεται μέσα από έναν αγώνα που κάνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι λοιπόν η εν Χριστώ ζωή μια κατάσταση παιδικής χαράς, ας πούμε. Δηλαδή αλλάξαμε τι είχαμε πριν, ήμασταν ιδωλολάτρες, γίναμε χριστιανοί και ξέρετε αυτού του είδους οι νοοτροπίες έφεραν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, κουβάλισαν όλες τις προηγούμενες καταστάσεις και η Εκκλησία στην ποιμαντική της μέρημνα έπρεπε, αυτό που κάνει ο Παύλος δηλαδή το έκανε και το πρέπει να το κάνει διαρκώς, η Εκκλησία το έκανε στους μετέπειτα αιώνες, το κάνει μέχρι και σήμερα, να αντιμάχεται το αυτονομημένο, ας πούμε έτσι, ανθρώπινο στοιχείο, το στοιχείο εκείνο που είναι πολύ φυσιολογικό, αλλά αν δεν καλλιεργηθεί ώστε να αποδεχθεί το πνεύμα του Θεού, τότε θα λειτουργεί χωριστικά με την προηγούμενη νοοτροπία του και μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό δεν μας ξενίζει ότι η Εκκλησία, επειδή είναι και ανθρώπινη, θα ανθρώπινη αλλά και ανθρώπινη, γι' αυτό οι άνθρωποι μεταφέρουν μέσα στη ζωή της αυτού του είδους τις αρρωστημένες καταστάσεις. Και είναι αρρωστημένες αυτές οι καταστάσεις, όσο και αν εμείς νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικές. Είναι φυσιολογικές κατά άνθρωπον. Αλλά για φανταστείτε, όταν η Εκκλησία γίνεται υπόθεση κομμάτων, μερίδων, που η μια προσπαθεί να επικρατήσει στην άλλη, τότε η ενότητά της εν Χριστώ θράβεται, γίνεται κομμάτια, σκίζεται, αυτό που λέγανε παλιά οι ιεροκήρυκες με έναν έτσι τρόπο, θα έλεγε κανείς, λίγο ρομαντικό, γίνεται κομμάτια ο άραφος κοιτώνας έτσι, του Χριστού. Εδώ λοιπόν μεταφορικά εννοείται ακριβώς αυτή η ενότητα που έχει η Εκκλησία δια της δράσεως του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι γιορτάζοντας το μυστήριο της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, το μυστήριο της φανέρωσης του Αγίου Πνεύματος, το οποίο στον κόσμο έρχεται από τον Χριστό, γιορτάζουμε την ενότητα της Εκκλησίας. Συνεπώς, η προσωπολατρία είναι παράδοξο, αυτό που θα πούμε, ενώ η ορθόδοξη θεολογία τονίζει τόσο έντονα το γεγονός ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, η Αγία Τριάδα, ότι έχει μεγάλη αξία το ανθρώπινο πρόσωπο, δηλαδή η αιτερότητα του ανθρώπου έναντι παντός άλλου ανθρώπου Έχει μεγάλη αξία λοιπόν το πρόσωπο, έχει απόλυτη. Να είναι δηλαδή κανείς μοναδικός, ανώμιος και ανεπανάληπτος. Έτσι, αφενός μεν αυτό είναι απόλυτο, αφετέρου δε η αξία του προσώπου, η αξία της προσωπικότητας, η αξία της ετερότητας δεν είναι αυτή η οποία αυτονομείται από την συνύπαρξη με τους άλλους, από την ενότητα με τους άλλους, αλλά πρέπει να εικονίζει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, όπου τα τρία πρόσωπα συνυπάρχουν. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι ο πατήρ μπορεί να υπάρχει δίχως τον Υιό και το Πνεύμα. Και ενώ ο πατήρ δεν είναι Υιός ή Πνεύμα και ούτω καθεξής για τα άλλα δύο πρόσωπα, εν τούτης μοιράζονται την ίδια ζωή. Μοιράζονται αυτήν την ενότητα της Θείας Ζωής, να το πούμε έτσι απλά. Κατ' εικόνα λοιπόν του μυστηρίου του Τριαδικού Θεού, δείξε μου το Θεό σου να σου πω ποιος είσαι. Από τη θεολογία προκύπτει και η ανθρωπολογία, δηλαδή και η εκκλησιολογία μας. Κατ' εικόνα του μυστηρίου της ενότητας της Αγίας Τριάδος προκύπτει και η ενότητα της Εκκλησίας. Πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι, μέλη όμως του ενός σώματος με κεφαλή τον Χριστό, πολλές τοπικές εκκλησίες, κατά τόπους εκκλησίες. Ο Παύλος είναι ο Απόστολος της Οικουμένης, εκείνος ο οποίος και έδωσε μάχη στην πρώτη εκκλησία των Ιεροσολύμων να βγει η πίστη του Ευαγγελίου έξω από τα Ιεροσόλυμα, έξω από την Παλαιστίνη, να εξανοιχτεί στην Οικουμένη, να συναντήσει τον Ελληνισμό, να συναντήσει τη Ρώμη, που θα έλεγε κανείς για τους πρώτους χριστιανούς αυτά ήταν, ας πούμε, τα μεγάλα θηρία, ας πούμε. Ο μεν Ελληνισμός λόγω της φιλοσοφίας, του πολιτισμού, της γλώσσας, αυτού που είχε κερδίσει όλη τη Μεσογειακή λεκάνη ως περιδέουσα ατμόσφαιρα, η δε Ρώμη ως η αυτοκρατορική δύναμη και εξουσία. Έτσι λοιπόν πολλές τοπικές εκκλησίες, διαφορετικές, ενδεχομένως και με διαφορετικά ήθη, έθιμα και τα λοιπά σε κάθε τόπο. Ωστόσο, θεμέλιο ζωή που διαρρέει σε κάθε μια τοπική εκκλησία, κεφαλή κάθε τοπικής εκκλησίας, ο Χριστός. Αυτό λοιπόν είναι το μυστήριο της ενότητας. Ενότητα μέσα στη διαφορά, μέσα στην ετερότητα, όχι ομοιομορφία. Άρα λοιπόν, ο Παύλος όταν θέλει να αντιμετωπίσει τις έρηδες αυτές, δεν θέλει να πει ότι πρέπει να είσαστε, ας πούμε, τρόφιμοι ενός στρατοπέδου συγκεντρώσεως που θα έχετε γκαρμπών σε αυτό το αντίγραφα τις ίδιες ιδέες, την ίδια στάση, τις ίδιες αντιδράσεις και ούτω καθεξής. Αλλά χτυπάει κάτι άλλο, χτυπάει αυτό που αναιρεί την ενότητα της Εκκλησίας. Χτυπάει που αυτό, αν το αφήσει, μπορεί να γίνει βόμβα στα θεμέλια της Εκκλησίας. Και έτσι η Εκκλησία να μην διαφέρει σε τίποτε από οποιαδήποτε άλλη συσσωμάτωση ανθρώπων, να γίνει ένα σωματείο, κάθε σωματείο να έχει τους σκοπούς του να αντιμάχεται με κάποια άλλη ομάδα, με κάποια άλλη συσσωμάτωση και ούτω καθεξής. Γιατί το Ευαγγέλιο κηρύσσεται στον κόσμο, όχι για να βελτιώσει απλώς την καθημερινότητα του κόσμου, ούτε πολιτικό πρόγραμμα είναι, ούτε τίποτε από όλα αυτά, αλλά για να δείξει, για να φανερώσει πώς μπορεί ο κόσμος να μεταμορφωθεί σε βασιλεία, πώς μπορεί ο κόσμος να πάψει να ζει με τη φθορά, με το θάνατο, με τις έρηδες, με τα σχίσματα και να εικονίζει τη βασιλεία. Ο αγώνας είναι μεγάλος, ο αγώνας είναι διαρκής. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να σκανδαλίζονται ίσως και κάποιοι που τώρα ίσως ακούν πώς γίνεται η Εκκλησία να πρέπει να ζει αυτήν την ενότητα, αλλά ιστορικά να μην την έχει σε απόλυτο βαθμό, έτσι ώστε να βλέπουμε σχίσματα, αιρέσεις, ομάδες, παραομάδες και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, ότι μέσα στην ιστορία φανερώνει την εν Χριστώ, την εν Θεό, την εν Τριάδη ενότητα και καλεί τους ανθρώπους να κάνουν την υπέρβαση σε ό,τι τους αφορά, ώστε να αφήνουν την αποσπασματική αιμονή στην όποια αλήθεια τους και να εντάσσονται στην αλήθεια του Χριστού, στον τρόπο ζωής του Χριστού και όχι σε αφηρημένα σχήματα.
0: Η ενότητα λοιπόν μέσα στην Εκκλησία αποσοβεί την προσωπολατρεία χωρίς να καταργεί το πρόσωπο.
3: Ναι, δεν καταργεί λοιπόν το πρόσωπο και δεν καταργεί ίσως και την αξία που μπορεί να έχει ένα πρόσωπο, να το πούμε αλλιώς. Ξέρουμε πολύ καλά μετά την πρόσφατη γιορτή των πρωτοκορυφαίων, το λέει και η λέξη, πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Παύλος ή ο Παύλος και ο Πέτρος, φαίνονται και τα χαρίσματα δύο Αποστόλων που θα έλεγε κανείς ότι ξεχωρίζουν ανάμεσα στους άλλους. Όμως ξεχωρίζουν για τον αγώνα που έδωσαν, για τα βάσανα που πέρασαν, για το ότι κακόπαθαν για να μεταδοθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν ξεχωρίζουν γιατί ο ένας ήταν σπουδαιότερος από τον άλλον ή σπουδαιότερος από τους υπόλοιπους. Και στην Εκκλησία μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να διακρίνουμε τα πρόσωπα και αυτό είναι και μια άλλη, ξέρετε, εμπειρία της εν Χριστώ ζωής, της ζωής της Εκκλησίας, ότι διακρίνονται τα πρόσωπα. Αλλιώς δεν θα έπρεπε να τιμούμε τους Αγίους. Ας αφήσουμε τους μεγάλους Αποστόλους που λόγω της πρώτης πορείας, ας πούμε, της Εκκλησίας, ας πούμε ότι έχουν και ένα όνομα και ένα προβάδισμα. Η Εκκλησία διαρκώς στην πορεία της δεν έπαψε να ονομάζει και να σέβεται και να τιμά Αγίους, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ξεχώρισαν με τους αγώνες τους, και δι' αυτού του τρόπου δείχνουμε κιόλας ότι άλλο είναι η υγιής διάκριση μέσα στην Εκκλησία, διακονώντας την ενότητα και την οικοδομή του σώματος του Χριστού, και άλλο είναι η αρρωστημένη κατάσταση που κάποιος σαν να λέει ότι εγώ κάνω μία παράσυναγωγή, μία άλλη εκκλησία στο δικό μου όνομα. Αυτό είναι, ξέρετε, το βάθος της αίρεσης, το βάθος του σχίσματος. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν είχε πρόβλημα να αρνηθεί κιόλας την επιστροφή αιρετικών ή ακόμα και σχισματικών μερίδων όταν επανεντάσσονταν στην αλήθεια της πίστεώς της, και μόνο ο ποιμαντικά έδινε το επιτίμιο, ας πούμε, της αποχής από την Θεία Ευχαριστία και την μη κοινωνία προς τους αιρετικούς και τους σχισματικούς, που σημαίνει δηλαδή ότι η ενότητα είναι το παν, και η ενότητα όχι ως άθροισμα και ως ας πούμε μία αντίληψη ποσοτική, αλλά η ενότητα ως τρόπος ζωής του Χριστού, η ενότητα ως εκκλησιαστική ζωή, ως αλήθεια δηλαδή και μυστήριο της Εκκλησίας. Αυτό είναι η ενότητα. Και ίσως υπήρξαν και εποχές που ακόμα και ορατά αυτή η ενότητα διακυβεύονταν. Ας πούμε η περίοδος, να πάμε τώρα ας πούμε πολύ μετά από την περίοδο του Παύλου, την περίοδο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, όταν ο Άγιος Μάξιμος διώχτηκε και από την Ανατολή και βρήκε καταφύγιο τότε στη Ρώμη. Άλλο παράδοξο και αυτό. Από σχεδόν όλους τους ηγέτες της Ανατολής, της των εκκλησιών, των τοπικών εκκλησιών της Ανατολής, εκεί βρήκε καταφύγιο όταν οι αιρέσεις εμένοντο στην αιρέσεις του μονοθελητισμού και μονοενεργητισμού στην Ανατολή. Που σημαίνει δηλαδή ότι η εμπειρία του σχίσματος ήταν και είναι πάντοτε στην ατζέντα, ας το πούμε, της ζωής της Εκκλησίας και στην καθημερινότητά της. Ναι, δηλαδή είναι ένα σκληρό βίωμα αυτό, πως από τη μια καλούμαστε στην ενότητα και από την άλλη αυτό το βίωμα έχει και τις όψεις τις αρνητικές. Όσο η Εκκλησία είναι εμπορία στην ιστορία, θα παρουσιάζει και αυτές τις όψεις. Ποτέ δεν ήταν, ξέρετε, η ιστορία της Εκκλησίας μια κατάσταση αφηρημένη όπου κυριαρχούσε, ας πούμε, θα έλεγε κανείς ποσοτικά το θετικό, το ιδανικό κτλ. Έτσι, αυτό το πράγμα οι άνθρωποι μπορεί εύκολα να μην το χωνεύουμε, αλλά επειδή εύκολα μπορούμε να γλιστράμε σε εξειδανικευμένες καταστάσεις, να νομίζουμε ότι το παρελθόν ήταν μια κατάσταση πολύ έτσι τέλεια και μόνο στην εποχή μας. Άλλωστε αυτό είναι και ένα ψυχολογικό παιχνίδι που έχει ο άνθρωπος μέσα του, να εξειδανικεύει αυτό που είναι πίσω και αυτό που ζει τώρα να έχει πάντοτε αρνητικές όψεις. Έτσι. Αυτό μπορεί κανείς να το δει και στη δική του, ας πούμε, πορεία. Εξειδανικεύουμε την παιδική μας ηλικία, εξειδανικεύουμε το παρελθόν και τα λοιπά και νομίζουμε ότι μόνο τώρα είναι τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν και στη ζωή της Εκκλησίας υπήρχαν και θα υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα και καταστάσεις σχισμάτων και ερίδων και καμιά φορά δεν πρέπει να χάνουμε την αίσθηση ότι ένα μικρό λίμα είναι αυτό που κρατάει, ας πούμε, την αλήθεια της πίστεως και λειτουργεί και υπάρχει και λειτουργεί και υπάρχει μόνο και μόνο για να ξαναδώσει αυτήν την αλήθεια και αυτήν την άπλα της ενότητας και σε άλλους οι οποίοι για διάφορους λόγους την έχουν χάσει. Αυτό είναι το μυστήριο της οικουμενικής αποστολής της Εκκλησίας και εμείς στην Ορθοδοξία έτσι αντιλαμβανόμαστε το ρόλο της Ορθόδοξης παράδοσης σε σχέση με τους άλλους χριστιανούς που έχουν βγει από αυτήν την ενότητα με τον Α ή Β τρόπο. Όχι, δεν είμαστε εμείς για να καγχάσουμε και να λέμε εμείς έχουμε την αλήθεια, εμείς είμαστε οι αληθινοί, εμείς, αλλά υπάρχουμε εμείς μέσα στην παράδοση της Ορθοδοξίας για να υπομνήσουμε στους άλλους ότι ναι, ελάτε, σας περιμένουμε, ελάτε σε αυτήν την ενότητα που την είχαμε κάποτε όλοι μαζί. Και αυτός είναι και ο ρόλος της Ορθοδοξίας στην οικουμενική κίνηση και στον οικουμενικό διάλογο. Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη που λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει απολύτως για κανέναν από όλους αυτούς που βγήκαν από την ενιαία παράδοση, ας πάνε και ας είναι όπου θέλουν. Εμείς λοιπόν είμαστε οι κληρονόμοι αυτής της ενότητας, αυτής της αλήθειας και δεν μας νοιάζει και δεν κεγόμαστε καθόλου. Ίσα-ίσα πρέπει να κεγόμαστε όταν βιώνουμε τη διαίρεση και τα σχίσματα. Ο Παύλος λοιπόν έγραψε και μία άλλη επιστολή που δεν σώθηκε και αυτή η πρώτη προς Κορινθίους είναι ίσως μια δεύτερη επιστολή που γράφει ο Παύλος για να παρέμβει στα προβλήματα της τοπικής εκκλησίας που ο ίδιος ίδρυσε και όλα τα κείμενα και τα Ευαγγέλια κατά κάποιο τρόπο που είναι τα απομνημονεύματα των Ευαγγελιστών αλλά όλες οι επιστολές του Παύλου και των άλλων Αποστόλων γράφτηκαν για να λύσουν συγκεκριμένα προβλήματα που είχε η αρχαία Εκκλησία. Η Εκκλησία του πρώτου αιώνα. Που σημαίνει δηλαδή ότι ποτέ δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτήν την αντίληψη ότι η αρχαία εκκλησία ήταν μια εξειδανικευμένη κατάσταση. Όχι βέβαια. Άλλωστε εδώ για την εξειδανίκευση είναι ακριβώς η αντίληψη της προτεσταντικής εξηγητικής, η οποία θέλησε να πει ότι η παράδοση χάλασε την αλήθεια και την γνησιότητα και την αυθεντικότητα της αρχαίας εκκλησίας, και έτσι αν κάνουμε εμείς το άλμα πίσω και πάμε στον πρώτο αιώνα, πάμε στα ίδια τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, εκεί είναι η γνησιότητα. Όταν λοιπόν διαβάζουμε αυτά τα κείμενα, βλέπουμε ότι τα ίδια προβλήματα είχαν και τότε οι άνθρωποι, και μάλιστα πολλές φορές και πολύ πιο έντονα ίσως και από την εποχή μας, διότι οι έρηβες και τα σχίσματα, όπως φαίνεται στην πρώτη προς Κορινθίους, ήταν η παιδική αρρώστια κάθε τοπικής εκκλησίας.
0: Κύριε Γιακάζογλου, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, έχουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε και κάτι άλλο ως επίλογο.
3: Αυτό ακριβώς που μόλις τώρα είπα, θα ήθελα να το επισημάνω δυνατότερα, λέγοντας ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που είμαστε η Εκκλησία των Πατέρων, που είμαστε η Εκκλησία της Παραδόσεως, θα πρέπει να ξαναδούμε τα μεγάλα κείμενα της Καινής Διαθήκης, της Αγίας Γραφής, και κοιτάζοντας τα κείμενα που κληρονομούμε από την αρχαία Εκκλησία, αυτό είναι δηλαδή η Καινή Διαθήκη, είναι οι μαρτυρίες της πίστεως, όπως διεσώθηκαν μέσα από τα απομνημονεύματα των Ευαγγελιστών και από τις ποιμαντικές επιστολές των Αποστόλων προς τις κατατόπους εκκλησίες. Εμείς ιδιαίτερα οι Έλληνες, όχι ως ράθα και ως φυλή, αλλά ως παράδοση και ως πολιτισμός, ξέρουμε ότι γράφτηκαν μόνο απευθείας στην ελληνική γλώσσα. Πολλές τοπικές εκκλησίες είναι και γεωγραφικά τον ελληνισμό, άλλοτε ακόμα και στην Ελλάδα, στην ελλαδική γεωγραφική μας ας πούμε και σημερινή κατάσταση. Αυτό μας δείχνει ότι πρέπει να ξαναγυρίζουμε στα πρωτότυπα μας κείμενα της παραδόσεως μας, της πίστεώς μας, και να τα διαβάζουμε, να τα ερμηνεύουμε και να βλέπουμε ακριβώς ότι η Εκκλησία ήταν πάντοτε μια κοινότητα εμπορία μέσα στην ιστορία, μια κοινότητα ανοιχτή, μια κοινότητα η οποία όμως είχε ως κέντρο της το Χριστό. Δεν είχε ούτε ιδεολογίες, ούτε φιλοσοφίες, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ούτε προσωπολατρίες.
3: Και από την Εκκλησία πέρασαν πολλά πολλά πρόσωπα και την διακόνησαν θετικά ή την εξουσίασαν αρνητικά. Αλλά αρχικός της και τελειωτής της είναι ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός.
0: Εμείς, κύριε Γιακάζογλου, να σας ευχαριστήσουμε για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
3: Να είστε καλά. Γεια.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης

0: ελπίσουν ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά Σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί Σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό Σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα.

0: χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων ή Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν υπημένε των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντε ω προσποιημένα θεωρούσι τούτων ω αμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ειν υμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένο μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ναι, ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επαιμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα. Τας της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε η Πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξας.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου τη καταδυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ενθυμίσω ότι μιλήσαμε από το τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου, εκεί που ο Κύριος μας εδέχθη την επίσκεψη ενός επιστήμου, άρχοντας των Φαρισαίων, ενώματι Νικόδημος, και έγινε μια συζήτηση μαζί του που ο Χριστός μας την υπέδειξε ότι εάν δεν αναγεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος δεν έχει σωτηρία. Οποιαδήποτε καλή προαίρεση και αν έχει, οσοδήποτε καλός και αν είναι, σωτηρία δεν υπάρχει έξω τη μυστηριακή ζωή στην οποία υπέδειξε ο Χριστός, αρχίζει ενωμένη εκ του βαπτίσματος του ανθρώπου. Οποιοδήποτε καλός άνθρωπος δεν κάνει για τη βασιλεία των ουρανών. Ο καλός άνθρωπος πρέπει ταυτοχρόνως να είναι και χριστιανός. Πολλοί βέβαια έχουν να προβάλλουν ότι πολλοί λεγόμενοι χριστιανοί δεν είναι καθόλου καλοί άνθρωποι. Εμείς επίσης θα τους πούμε ότι πάλι ότι πολλοί καλοί δεν είναι καθόλου χριστιανοί. Και οι δύο είναι εκτός και δύο. Ο άνθρωπος, ο λεγόμενος χριστιανός, θα πρέπει να είναι και καλός. Και προϋποθέτει για να είναι χριστιανός, αν είναι στην πραγματικότητα, θα είναι και καλός. Μπορεί όμως να είναι καλός ο άνθρωπος, κατά πάντα ευγενής, προσεκτικός και τα διάφορα, αλλά να μην έχει καμία σχέση με τον Χριστό, με την αναγέννηση, με το Πνεύμα το Άγιο, με την χάρη, με την μυστηριακή ζωή, με την Εκκλησία κλπ. Ο άνθρωπος μόνος του δεν σώζεται. Χρειάζεται την βοήθεια του Χριστού να σωθεί, της Εκκλησίας να σωθεί. Πρέπει να αναγεννηθεί. Γι' αυτό, αν προσέξατε, έφτασε σε ένα σημείο το οποίο του είπε ότι το γεγεννημένον εκ της σαρκός σάρξεστι και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος πνεύμα εστι. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μείνει όπως εγεννήθη από τη μητέρα του μόνο δεν εδέχει καμίαν πνευματική άλλη αναγέννηση, μένει ένας σαρκικός άνθρωπος. Δεν έγινε και πνευματικός άνθρωπος. Πρέπει ο άνθρωπος να αναγεννηθεί, μοίρατος και πνεύματος, να βαπτιστεί δηλαδή, όπως μιλήσαμε προχθές, για να θεωρείται αναγεννημένος πνευματικός άνθρωπος και κατάλληλος για πνευματική βασιλεία, η οποία υπάρχει στους ουρανούς φτιαγμένη από καταδολής κόσμου, όπως μας λέγει αλλού. Εν πάση περιπτώσει, ο Νικόδημος ήρθε σε μια δύσκολη θέση και από διδάσκαλος κατέβη στη θέση του μαθητού και ρώτησε τώρα των διδάσκαλων πώς δίνατε τα αυταγενέστε. Αυτό δεν το ξέρω. Σε παρακαλώ, Ραβή, να μου απαντήσεις πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό. Συ ο διδάσκαλος του Ισραήλ και τα αυτά ου γινώστη. Θα έπρεπε να τα γνωρίζεις αυτά. Είναι βασικά θέματα. Εν πάση περιπτώσει ο Χριστός την καταβαίνει να του αποκαλύψει στη συνέχεια ότι δεν είναι απλούς ραβί, δεν είναι ένας διδάσκαλος, κάποιος απεσταλμένος απλός, αλλά είναι ο απεσταλμένος, είναι ο προσδεχόμενος Μεσσίας, είναι αυτός ο οποίος προϋπήρχε παρά το πείσμα των Ιεσοβητών ότι δεν υπήρχε, είναι αυτός ο οποίος προεφητεύσει, είναι αυτός ο οποίος προσυμβολήθη, είναι αυτός ο οποίος είτε είναι και θα είναι. Και δράζεται τις ευκαιρίες μέσα στην υπόλοιπη συζήτηση να τον φέρει να γνωρίσει αν θα ήθελε και όπως είτε ο καλοκαιρότητος το εγνώρισε. Τα επίγεια είπων ημίν και ού πιστεύετε πώς εάν είπω ημίν τα επουράνια πιστεύετε. Όταν μίλησα πράγματα εν παραβολές του κόσμου τούτου και δεν μπορείτε να τα πιάσετε, διότι δεν θελήσετε να τα πιστέψετε. Τώρα όμως πώς τα ουράνια θα πιστέψετε? Ξέρετε ότι ο άνθρωπος ούτε τα εφήγια ούτε τα ουράνια καλείται να γνωρίσει. Γιατί δεν μπορεί να τα γνωρίσει. Ούτε τα εφήγια μπορεί να τα παρακολουθήσει επακριβώς. Μπορεί για παραδείγμα να περιγράψει κάτι, δεν μπορεί όμως να το αντιγράψει. Τι τρόπο γίνεται? Γι' αυτό ο άνθρωπος και για τα εφήγια και για τα ουράνια καλείται να πιστέψει. Όταν πρόκειται όμως για ένα πράγμα εφήγιο, το πιστεύει χωρίς να ζητήσει αποδείξεις. Όταν όμως πρόκειται για ένα πράγμα ουράνιο, τότε ζητάει αποδείξεις και το απορρίπτει, διότι δεν έχουν χειροπιαστές αποδείξεις. Μπορεί να πει ο άνθρωπος, όπως σας έλεγα και άλλη φορά, οποιοσδήποτε επιστήμον, πώς μεταβάλλεται, μετατρέπεται το είδωρ σε λάδι μέσα στην ελιά, πώς γίνεται ινό πνεύμα, ζάχαρη, πώς γίνεται ξινό, πώς γίνεται πορτοκάλι, το ίδιο νερό. Και πέφτει μέσα στο περδόνι, η ελιά το παίρνει, το κάνει λάδι. Το αμπέλι το κάνει κρασί. Δεν είναι έτσι. Η νερατζιά το κάνει νεράντζι. Η πορτοκαλιά το κάνει πορτοκάλι. Η λεμονιά το κάνει ξινό. Το ίδιο το νερό. Πώς γίνεται? Δεν μπορεί. Υπάρχει μια ωραία προσευχή. Στο ένα το κεφάλαιο, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας, μια προσευχή που έχει κάνει ο σοφός Σολομών. Στο ένα το κεφάλαιο της Σοφίας Σολομώντος, υπάρχει μια προσευχή. Διαβάστε την. Την έκανε πάντοτε. Εξομολογούμενος προς τον Θεό, ότι παρά τη σοφία του δεν μπορεί να εννοήσει αυτά που γίνονται ούτε στη γη, το λέω μάλλον στον ουρανό, και λέει σε την άνθρωπή του: μόλις εικάζομαι τα επί της γης και τα υφερσία βρισκόμουν με τα φόνου, τα δε εν ουρανή τι σε ξυχνίασε, σοφίαν δε σου τι θέσμο, ποιος μπορεί να εξυχνιάσει και να πει πώς ενεργούνται αυτά τα πράγματα και αυτά που είναι γύρω του. Δεν θυμίστε τι είπε στον Νικόδημο? Το πνεύμα, ο άνεμος, όπου θέλει πνεί. Όχι ότι είναι αυτεξούσιος ο άνεμος και κάνει ό,τι θέλει, όμως χωρίς να το εννοήσει κάνει μία κίνηση που εσύ δεν γνωρίζεις. Μπορεί να σε ρωτήσει εσένα, μπορεί να σου πάρει την άδεια, σκόρεται ένας ανομοτρόφιλος και τα μαζεύει και τα κάνει 10 μάτσα όλα αυτό εδώ πέρα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν ξέρεις. Πού δεν ξεκίνησε αυτό? Ούτε αυτό το ξέρεις. Πού δεν σταματήσει? Ούτε αυτό το γνωρίζεις. Μα στη γη επιστήμων πανεπιστήμων και δεν ξέρεις τίποτα. Καλείσαι λοιπόν να πιστέψεις. Γι' αυτό λέγει εδώ πέρα. Σας είπα, λέγει, τα εφήγια δεν τα πιστέψετε. Όχι, δεν τα γνωρίζετε. Τώρα σας πω τα ουράνια, πώς είναι να τα πιστέψετε? Αν τα εφήγια τα πει και τα βλέπεις. Να σου πω τώρα ότι ο πατήρ και ο Υιός το πνεύμα του Άγιον είναι ένα. Πώς θα τα πιστέψεις? Με τη λογική θα γίνεις εγωίτης την άλλη ώρα αμέσως. Αν το πιάζεις με τη λογική. Με την πίστη όμως. Αλλά για να πιστέψει ο άνθρωπος θέλει να καταθέσει τον εγωισμό του. Το εγώ και οι γνώσεις είναι αυτά τα οποία δυσκολεύουν τον άνθρωπο να δεχθεί αυτό το μυστήριο στο οποίο μέσα κινείται και αυτό που υπάρχει το οποίο δεν βλέπει. Γι' αυτό ο Παύλος δίοντας τον ορισμό της πίστεως είναι πραγμάτων έλεγχος. Μη βλεπωμένο, παρότι δεν τα βλέπω τα έλεγχο, διά τη δράση της πίστεως. Πίστης είναι ένα λευκό ραβδί σαν αυτά που δίνονται στα χέρια των τυφλών και περπατούν ασφαλώς. Πολλοί όμως απαιτούν αυτό το ραβδί της πίστεως, γιατί προϋποθέτει ότι πρέπει να ταπεινωθεί για να δεχτεί το ραβδί. Γνώριζα έναν τυφλόν, κατά σάκα τυφλόν, ο οποίος έμενε στο Μαρούσι. Εδώ ο εγωισμό του δεν έπαιρνε το ραβδί, δεν έπαιρνε να το γίνει. Και τι έλεγα? Πώς έρχεσαι, πώς ξεκινάς από το Μαρούσι να έρθει? Αυτή είναι σχέση αυτοκτονία. Πάρε το ράβι στο χέρι. Να φύγει και το αυτοκίνητο. Να φύγει και ο πεζός. Να φύγουν. Ξέρω εγώ. Τα λεφτά τον έκοψε το αυτοκίνητο. Το εγωισμό του. Και πήρε και τον άνθρωπο στο λαιμό του τον άλλον, ότι έπρεπε να τον προσέξει. Αυτό είναι ακριβώς εδώ. Και πολλοί δεν το προσέχουν. Και θέλουμε, εφόσον αυτά που είναι γύρω μας δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε, θέλουμε τώρα να ερμηνεύσουμε τα του ουρανού και του Θεού. Και συνεχίζει και του λέει. Ουδή θα αναβέλει και μη των ουρανών, η μη ο εκ του ουρανού καταβά. Και δείτε πού τον έφερε. Μια απλή επίσκεψη πήγε να του κάνει το βράδυ και τι του είπε, τι του απεκάλυψε. Όλα τα μυστήρια του απεκάλυψε. Και τώρα έρχεται να διεντοπίσει το ενδιαφέρον για το πρόσωπό του. Για το Χριστός είναι ο απεσταλμένος, είναι ο Μεσσίας. Είναι εκείνος ο οποίος ήρθε εκεί και ήρθε εδώ για να πάμε εμείς εκεί. Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Για να πάει ο άνθρωπος στον ουρανό. Για αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Γιατί ο Θεός θα γίνει άνθρωπος? Για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Πού είναι ο Χριστός σήμερα? Έχει πάει και μας περιμένει. Το ξέρετε ότι ο Χριστός έχει πάει πρόγραμμας υπερημών στον ουρανό. Έχετε διαβάσει το έκτο κεφάλαιο προς Εβραίους να γίνει τι λέει. Πρόγραμμας υπερημών στον ουρανό. Όπως ο Χριστός είχε πρόγραμμα τον Ιωάννη που ήρθε στη γη, όπως ο Χριστός έχει πρόγραμμα τον προφήτη Ηλία όταν θα ξαναέρθει στη γη, έτσι και εμείς για να πάμε στον ουρανό έχουμε πρόγραμμα ο Ιησούς Χριστός. Χριστός αναστηθεί με τη σάρκα του, έχει πάει στα δεξιά του Πατρός, όπως λέμε το πιστεύω μας, παρμένο βέβαια από του πρωτομάρτυρο Στεφάνου που είδε τον ουρανό και καθήμενο στα δεξιά της δόξης των Κύριων. Εκεί μας περιμένει. Για εδώ είσαστε λέγει. Εδώ θα έρθείτε. Θέλει λοιπόν τώρα να διεντοπίσει την πίστη του πώς πρέπει να πιστεύει. Διότι το να πιστεύει ο άνθρωπος με τον τρόπο του δεν έχει καμιά σωτηρία. Κάθε πίστη σε ανθρωπίνη έχει μόνο κόλαση. Παράδεισο δεν έχει. Μόνη πίστη σωστή στο Χριστό, στο όνομά του και στη διδασκαλία του έχει σωτηρία. Τώρα πιστεύει ο άνθρωπος με τον τρόπο του, εύκολα πιστεύει. Φτιάχνει ένα Θεό δικό. Πιστεύει σε έναν ανώτερο. Πιστεύει σε μια ανώτερα δύναμη. Πιστεύει στο Θεό, τον Ιεχωβά. Πιστεύει και στο Χριστό ακόμη, αλλά ως ψηλών άνθρωπων. Ως αναμορφωτή. Ως έξυπνον. Ως Θεό. Ως τα αγροφέντα, τα φέντα, αναστάντα, όχι. Δεν έχει τίποτα. Όλη η ομολογία της πίστεως έγινε στο πρόσωπο του Ιησού και στο έργο αυτού. Εανθρώπιση, σταυρική θυσία, θάνατος, ταφή, ανάσταση, ανάληψη και πάλι ενερχόμενος κρίνεζοντας τους νεκρούς. Ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αθυμών εις των ουρανών, ούτως ελέγχεται, ον τρόπον εθεάσαστε απερχόμενα αθυμών. Θα ξαναέρθουν λοιπόν. Δεν είναι εδώ η κόλαση ο παράδεισος που λέει ο κόσμος, από εδώ αρχίζει η κόλαση και από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Κατά αναλογία πίστεως και ζωής ορθής του ανθρώπου. Χρειάζεται λοιπόν για τον άνθρωπο όχι απλώς να είναι καλός Νικόδημος, αλλά να πιστεύει και ταυτοχρόνως ορθά στο Μεσσία, στο Χριστό, γιατί σ' αυτού το όνομα εδώ στη σωτηρία. Εμείς τουλάχιστον οι Έλληνες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουμε ως αφετηρία το 17ο κεφάλαιο των πράξεων, θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι κήρυγμα μας έφερε ο Παύλος εδώ στην Αθήνα. Ότι το εντονόμα του Ιησού Χριστού εδώ θα εντελεί να κηρυχθεί μετάνοια. Και έχει τάξει κάποιον που θα κρίνει τον άνθρωπο εν δικαιοσύνη. Και αυτός ο κάποιος είναι ο Χριστός. Τους θεούς της αγνίας υπερηδών ο Θεός. Τα νυν παραγγέλει πάση μετανοή. Μετάνοια, διότι εδώ προσώπο του Ιησού Χριστού η μετάνοια όμως. Όχι με τον τρόπο μου, όχι στην εικόνα, όχι στην Παναγία, όχι στους Αγίους. Στο Χριστό, το μυστήριο της μετανοίας της εξομολογήσεως, στον ιερέα του Χριστού που έχει την εντολή του δεσμήν και λύνη. Στη διδασκαλία του Ιησού Στην εκκλησία του Χριστού, εκεί υπάρχει σωτηρία. Λέγει λοιπόν τα επίγεια σου, είπα, λέει, και δεν πίστευε. Τώρα σου πω, Ευγένια, πού θα πιστεύει. Όχι θα γνωρίσει. Επαναλαμβάνω, θα πιστεύει. Διότι, σας είπα, εάν πρόκειται περί επιγείων, εύκολα θα πιστεύουν. Μου λέγει ο δάσκαλος, πρόσεξε εμεί. Αυτό το λένε Α. Αυτό το λένε Β. Αυτό το λένε Γ. Δεν το ρώτησα γιατί το λένε Α. Δεν το ρώτησα γιατί το λένε Β. Δεν το ρώτησα γιατί το λένε Γ. Και να το ρωτούσα δεν ήθελα να μου απαντήσει. Δεν το ξέρω να σου πω. Έτσι μου ήταν και εμένα ότι αυτό είναι το αλφάβητο. Και εγώ το λέω εσένα. Έχει καλό δάσκαλο, μην τα χαλάμε. Προχωρούμε. Βούτια, κανιβά. Βούτια, κανιβά. Πράγμα δάσκαλο. Γιατί είναι άλφα, γιατί λέγεται άλφα. Δεν ξέρει να απαντήσει ο δάσκαλο. Εγώ όμω το δέχομαι. Και αυτό το δέχεται το δικό του δάσκαλο. Και όλο το δικό του δάσκαλο. Και διαπίστωση προχωρούμε. Ότι βουτιά κανιβά και βουτιά κανιδά. Ένα και δύο κάνουν 12, δύο και ένα κάνουν 21 και κάνουν και 3. Και τα δεχόμεθα όλα διαπίστωση και έτσι προχωρούμε. Όταν φτάσει τα θέματα ρευστικά, και ποιο πήγε από εκεί, και ποιο ήρθε από εδώ, και ποιο θα είπε αυτά. Και εγώ δεν τα πιστεύω. Και εγώ θέλω να είδω. Θέλει η απόδειξη. Καταλάβατε. Ό,τι και αν ο διάβολος δεν φύγεται, πίστευσε τα όλα. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, οι άπιστοι είναι οι μάλλον αίσθηστοι. Διότι πιστεύουν σε 999 ψέματα για να απορρίψουν μια αλήθεια στο Χριστό. Όλες τις διδασκαλίες, όλες τις κουταμάρες, όλες τις αηδίες μπορεί να τις πιστέψει και δεν τις πιστεύουν και μικρά παιδιά, αρκεί να απορρίψει το Χριστό. Ότι δεν είναι ο Θεός, δεν είναι ο Δημιουργός, δεν είναι αυτός που θα μας κρίνει κλπ. Αυτό το θέμα, αυτό το να απασχολεί το Σατανά, αυτό να μην πιστεύει ο άνθρωπος. Όλα και τα πιστεύει συνήθως τα άλλα, δεν τον πειράζει τον άνθρωπο. Καταλάβατε. Εδώ λοιπόν, και σε επιγείων ακόμη ζητάει την γνώση του ανθρώπου, την πίστη του ανθρώπου για να προχωρήσει, όλο μάλλον τα επουράνια. Και πρέπει, όπως σας είπα, ο άνθρωπος να είναι πολύ ταπεινός για να δεχτεί και τα μεν και τα δε. Εν πάση περιπτώσει. Λέγει λοιπόν, ουδείς αναβέθηκεν εις ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβά. Ποιος είναι αυτός, κύριε, ο Υιός του ανθρώπου. Και πού ήταν αυτός, ο αιώνιος των ουρανών. Ο υπάρχον στον ουρανό. Αυτός κατέβηκε. Πρόσεξε Νικόδημε. Ο αιώνιος, ο υπάρχον, με ομέγα. Πώς μου λες εσύ, κύριε Φωρίδα, ότι έγινε από μια στιγμή και έπειτα, εδώ λέει ο υπάρχον. Όταν ερωτήσει ο Θεός από το Μωσή, που διαβάζουμε στο γάμα της Εξόδου, ποιο είναι το όνομά σου, είτε είναι ο Ιεχωβά, είτε. Θα με ρωτήσουν, λέει, εκεί που θα πάω οι πατριώτες μου, πώς όταν αυτό το Θεό τους έστειλε να μας πάρει από εδώ πέρα. Και τι είπε, θα τους πεις, εγώ είμαι ο αιώνας, ο υπάρχον. Κατά συνέπεια ο Χριστός, εδώ, ο Υιός του ανθρώπου, γιατί δεν είναι ο Πατέρας ο Υιός του ανθρώπου, είναι ο Χριστός εδώ. Είναι ο αιώνας, είναι ο υπάρχον. Δεν έχει αρχή, ο υπάρχον, είναι ο αιώνας. Πώς έτσι λοιπόν μου λες ότι έχει αρχή ο Χριστός. Είναι δούλος. Είναι κτίσμα. Είναι το πρώτο κτίσμα. Πώς μου τα λες αυτά τα πράγματα και μου τα ερμηνεύεις. Αυτό που το βλέπεις εδώ. Ότι είναι ο αιώνας ο υπάρχον. Ότι είναι Θεός ο Χριστός. Γιατί αυτό πρέπει να σου πει εδώ. Ο Χριστός μας κάνει έναν αγώνα όχι του εγωισμού να δείξει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Δεν κλινεύει. Και αν θέλετε να σας βοηθήσω σε αυτό το πράγμα πάνω, σας προτρέπω, άποτε θέλετε, θα διαβάσετε την προσφυλικησίου σε επιστολή του, Παύλου, το β' κεφάλαιο στίχους 5 και κατωτέρα. Λέγει το εξής. Τούτο γαρφρονίστο εν ημίν, όχι εν Χριστώ Ιησού. Να σκέφτεστε και να φρονίστε ταπεινά, όπως και ο Χριστός. Δηλαδή, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, ούχα παγμόνι γύσατε το είναι ή σατε. Δεν είχε κλέψει τη θεότητα. Θυμήθηκε τη θεότητα. Μητά του. Αλ εαυτόν εκένωσε και ταπεινώνεται τώρα αυτό που είσαι Θεός. Γιατί αν δεν είχε κλεμμένη δάδυνα την θεότητα, τότε δεν θα την πάρει. Ήταν δική σου η θεότητα της. Γεννόμενος εν σχήματι και ευρεσίστος άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γεννόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Θεός υπάρχον και έγινε άνθρωπος. Όλοι υπάρχον. Εάν επίσης, μου επιτρέψετε να σταθώ στο σημείο αυτό, διότι πολλά ακούτε κι εσείς, πολλά λέγονται και πολλοί θάπτονται λόγω της απροσεξίας και της απιστίας και της αγνωσίας. Ότι ο Χριστός είναι αιών. Ακούστε. Διαβάζω την Αποκάλυψη. Λέγει στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 8. Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέει Κύριος ο Θεός. Εαιών και αιώνιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορας. Και αυτός που ήταν, που είναι και που θα ξανάρθει. Ποιος θα ξανάρθει? Ο Ιεχωβά θα ξανάρθει. Ο Ιησούς θα ξανάρθει. Αυτά λέει ο Κύριος, λέει. Ο Θεός. Κύριος ο Θεός τον λέει. Ο Θεός. Ορίστε. Ούτε αυτό το βλέπουν. Ούτε αυτό το θέλουν. Ούτε αυτό το ακούν. Ακούστε μια άλλη περίπτωση. Αναφορικός με αυτά. Σας μεταφέρω στους Ρωμαίους Σίτα 5. Λέει. Εδώ γα αυτός ανάθεμα είναι υπέρ του Χριστού, υπέρ των αδελφών. Να γίνω ανάθεμα, λέει εδώ, για το όνομα του Χριστού υπέρ των αδελφών μου των Εβραίων. Των συγγενών μου κατά σάρκα των Εβραίων. Ήτινε εσείς Ισραηλίτε. Ον η διαθεσία, τα αυτού του εδώ η υιοθεσία. Και η δόξα, και η διαθήκη, και η νομοθεσία, και η λατρεία, και επαγγελίε. Τους Ισραηλίτε σε δώσκαν όλοι. Ον των οποίων Ισραηλιτών οι πατέρες. Εξών ο Χριστός κατά σάρκα. Ιδέες. Ποιος είναι αυτός ο Χριστός κατά σάρκα? Εόν. Επί πάντων Θεός, ευλογητός εις τους αιώνας. Ο κατά σάρκα, που προήλθε από τους Ιουδαίους, είναι εόν Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Ιδού εόν, ήρθε ρηταρκή εόν, ο Θεός. Τι λέγει στη Β' Κορινθίους 6:19 ο Παύλος? Θεός είναι εν Χριστώ κόσμον καταλάσσονε. Όχι χτίσμα, όχι δούλος, όχι μέσα στο Χριστό. Θέλετε ένα ακόμη? Ακούστε. Στο 10ο κεφάλαιο, την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, αναφέρεται ότι στην Παλιά Διαθήκη όσους για μια παρακοή έκαναν μεγάλη ζημιά στους Ιουδαίους. Και εδώ λέγει ο Θεός τους έκανε μεγάλη τιμωρία. Και αυτό που έκαναν τότε εκεί, δεν το έκαναν στο Θεό, το έκαναν στο Χριστό. Καλά, πού ήταν ο Χριστός τότε? Η υπόθεση αυτή είναι από τους αριθμούς το 21ο κεφάλαιο. Είναι υπόθεση 1500 χρόνια πριν Χριστού. Ακούστε τι λέει. Έχει μια συλλογή. Και μη δε πορνεύομαι, καθώς τιμές αυτών επόρνευσαν και έπεσαν εν μια ημέρα 23.000. Μη δε εκπειράζομαι των Χριστών, καθώς και τιμές αυτών επήρασαν των Χριστών, τιμές των Πατέρων, επήρασαν των Χριστών και υπό τον όφιον απόλων το. Πού ήταν ο Χριστός αντί που τον πήραξαν? Άρα είναι Θεός ο Χριστός.

του ανθρώπου είναι απάς ότι πιστεύουν εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Περιεχόμενη. Και είναι ένα περιστατικό στην Παλιά Διαθήκη, αυτό που σας είπα, στο 21ο κεφάλαιο των αρθμών. Και αναφέρει το γεγονός ότι οι Ισραηλίτες δυσανασχέτησαν για το μάνα, διότι κάθε μέρα ετρέφονταν μάνα. Έριχνε ο ουρανός κάθε μέρα πλην του Σαββάτου. Η εντολή ήταν να συνάσουν όσο θα τους χρειαζόταν να περάσουν. Μην υποψυχήσουν και μην φροντίσουν για την αύριο. Ότι δείτε δεν θα ρίξει αύριο, πες μαζέψουν περισσότερο σήμερα, ξέρω εγώ τι γίνεται. Ό,τι μάζευαν παραπάνω, τους κουλίκευε. Μόνο την Παρασκευή είχαν εντολή να συνάσουν δυο μερίδες, γιατί το Σάββατο δεν έριξε ο ουρανός. Είχε αργία. Ο ουρανός δεν έριξε. Εκείνο δεν σκουλίκευε. Αυτή λοιπόν την αγγελική τροφή, οι σκληροτράχοι Ιουδαίοι, την χαρακτήρισαν ελαφρών άρτων. Αηδία σε η ψυχή μας. Ποια? Την αγγελική τροφή. Διότι δεν την έφτιαχναν σε μήλους, ούτε στα δέντρα, ούτε στα χωράφια. Ήταν αγγελική τροφή. Και δεν θα λείπαν τα συστατικά που χρειαζόσανται για τη διατήρηση ενός ανθρώπου, αλλά και οι γεύσεις ακόμη. Και ο Ντούτης όμως, διότι ήσαν απρόσεκτοι να μην τους χαρακτηρίσω διαφορετικά, εμίλησαν έτσι. Όταν λοιπόν εξεφράστηκαν κατά αυτή την έννοια εναντίον του μάνα, που ήταν τύπος του σώματος του Χριστού μας, παρουσιάστηκαν στην κατασκήνωση φίδια και άρχισαν να τους δαγκώνουν. Και απέθυνσαν πολύ. Ευρώμησε κατά το διλεγόμενο ο τόπος. Δεν προλάβαμε να ενταφιάζουν. 3 εκατομμύρια κόσμο, δεν ήταν 10 άνθρωποι. Μεγάλοι και μικροί. 600.000 ήσατε, η δυνάμη είναι να φέρουν όπλα. Άντρες, μεγάλοι. Και δείτε παιδιά και γυναίκες. 3 εκατομμύρια κόσμο. Όταν είδανε αυτό, έφτασαν να παρακαλέσουν τον Μωσή, να παρακαλέσει τον Θεό να σηκώσει τα φίδια. Ο Μωσής, απλούς άνθρωπος, τράος άνθρωπος, εγωνάτησε και ζήτησε από τον Θεό. Ο Θεός όμως δεν σηκώσει τα φίδια. Όχι λέει, αυτή τα προκάλεσε. Θα φτιάξουμε όμως ένα φάρμακο. Φτιάξε ένα φίδι, χάλκινο. Βάλτε πάνω σε ένα ξύλο και βάλτε κάτω στην πεδιάδα εκεί να το χτυπάει και ο ήλιος να λάμπει. Όταν συνδάχνεται από τον όφιν, δαγκώνει κάποιο το φίδι, να γυρίζει λέει να βλέπει τον όφιν και δεν θα προσγείσει αλλά θα ζει. Και έτσι και τα φίδια μείνανε και το φάρμακο έγινε. Αυτό το περιστατικό το φέρνει τώρα ο Χριστός στον Νικόδημο και το λέει οι άνθρωποι. Μα δαγκώνει ο σατανάς το φίδι. Επιβλέπουμε στο Χριστό και ανέβει στο φίδι. Αυτός ο τύπος είναι για τον Υιό του ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου λέει δίνει στο φίδι Νικόδημε όσο όφησε τη ερήμο. Όσο πάντα πιστεύουν, διότι και τότε αν δεν πίστευε κανένας να γυρίσει να δει με βάση την εντολή προς το φίδι θα απέβληθηκε. Έπιασε τον εγωισμό που θα έλεγε εγώ δεν κοιτάζω. Όσοι όμως εταπεινεφρονούσαν, έβλεπαν. Αυτό λοιπόν ακούσε το τέλειο το λέει στον εαυτό μου. Αυτό είναι λέει για μένα. Για τον αιών του ανθρώπου. Και εγώ τώρα στη συνέχεια θα υψωθώ στο ξύλο. Δεν τον ύψωσα στο ξύλο το Χριστό. Και πλέον όποιο προβλέπει προς τον Χριστό και τη θυσία αυτού δεν απαλλάσσεται από το δάγκωμα του σατανά, του φιδιού. Γιατί αυτό δεν το πένε. Τώρα βέβαια ορισμένοι δεν μπορούν να εννοήσουν πώς είναι δυνατόν ο Χριστός να έχει τύπον το φίδι και όχι την τύπο σατανά. Και μάλιστα το χρησιμοποίησε το φίδι ο σατανάς ως φρονιμότερο ζώο του παραδείσου και εξπάθησε το πρωτοπλάνο. Και εδώ έτσι. Διότι ναι μεν είναι φίδι αλλά είναι άνεση ιού και καθόπερ οι υποτονότερον δακνόμενοι τους δάγκωνε το φίλ. Τον χαλκούν αποβλέποντες όφιν σωτηρίας απτύλαυρον ούτως οι υπό της αμαρτίας πληθόμενοι από τον οητόν όφιν.

стопанството сортира Симон, а не вярва в системата, крито са посенете ту фанату, че се омилзои аполаво. Опозлея е син, като загонето е син. Евлепан са сили е кино, че е стогото, ефти че е мисянство. Ма загони от сатана са сили. Ето влепаме то Христо, за него са хиле, че са мисилие от фанату ту кидалипа, че апеламваме се, апеламваме се, апеламваме се, апеламваме се. Είναι ένας τύπος που τον φέρει υπόψη για να δείξει ότι και αυτό οι Εβραίοι το είχαν προτυπώσει και αυτό το έκανε. Όταν λοιπόν αυτοί παρήκουσαν και όσοι έδαξαν αυτούς και απέκτησαν, παρόλησαν τον Θεόν και επετράπησαν όσοι. Εκεί δεν έχει το Θεόν, τον Χριστό λέει παρόλησαν. Πού ήταν ο Χριστός τότε? Αν δεν ήταν Θεός ο Χριστός, πώς ήταν τότε ο Χριστός? Μην λοιπόν πρέπει οι Εβραίοι να τα σκίσουν τα φύλλα αυτά από τη μέση και να τα πετάξουν από το Ευαγγελίο τους και να πούνε το Παύλο δεν ήξερε και τα μάθανε αυτοί, ή πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Χριστός είναι και Θεός. Δεν είναι μόνο Υιός της Μαρίας, αλλά είναι και Υιός του Θεού. Δεν είναι μονογενής στη Μητρή, αλλά είναι και μονογενής στο Πατρί. Δεν είναι πρωτότοκος της Μητρός, αλλά είναι και πρωτότοκος του Πατρός, όπως γράφει καθαρότατα στους Εβραίους ο Παύλος. Και εκεί λέγει αρχή στάσης χτίσεως. Είναι ο αφέντης. Δεν είναι αυτός που έχτισε ο Θεός. Και ο Παύλος τον λέγει πρωτότοκον. Δεν τον λέει πρωτόχτισον, τον λέει πρωτότοκον. Όλες αυτές λοιπόν οι αποδείξεις είναι αναφορικός με τη θεότητα του Χριστού και ότι ο Χριστός είναι Θεός και πρέπει γι' αυτό εμείς να το κρατάμε καλά, διότι έξω της ορθής αυτής πίσεως δεν υπάρχει σωτηρία. Πας λοιπόν να πιστεύουν εις αυτόν, πας. Ιουδαίος, Έλληνες, γέρος, νέος, νεάνη, βρέα, πας. Οποιοδήποτε πιστεύει, αρκεί να πιστεύει. Δεν παίζει κανένα ρόλο το χρώμα του. Δεν παίζει κανένα ρόλο η φυλή του, αρκεί να πιστεύει ατομικό. Διότι η πίστη και η σωτηρία δεν διαβαίνει δια των φλεγών δια του αίματος. Μεταδίδω εγώ την σωτηρία στο παιδί μου και το παιδί στο παιδί του. Δεν μεταδίδεται κατά αυτήν την έννοια. Είναι ατομικό τι του κάθενος. Μπορεί ένας πατέρας και η ίδια μητέρα να βγάλουν 10 παιδιά και τα 9 να βγουν σατανάδες και το 1 να βγει σωστό. Μπορεί ένας πατέρας είναι μητέρα, να βγάλουν 10 παιδιά και τα 9 να είναι σωστά, αγαθά, πιστά στο Θεό και το 1 είναι άπιστο. Ή να μην βγει κανένα καλό ή να βγει όλα καλά. Είναι ενό το κάθε θέμα. Γι' αυτό λέει εδώ, πας, πιστεύουν εις αυτό μια πόλη. Δεν είναι διαδοχική η πίστη. Και σας το είπα και προχθές, τι τους είπε. Μη λέτε ότι έχουμε πατέρα τον Αβραάμ και κατά συνέπεια θα κληρονομήσετε τους κόλπους του Αβραάμ. Εκ των λίθων τούτων γεννήματα εφηγμών. Α, μπορεί να αναστήσει ο Θεός σπέρμα το Αβραάμ. Δεν είναι κληρονομική η σωτηρία. Γι' αυτό μας φαίνεται πολλές φορές παράξενο που ένας πατέρας πολύ πιστός βγάλει ένα παιδί πολύ άπιστο ή και τα ανάπαλοι. Είναι ένα τομικό θέμα δικό του να το δεχτεί ή να μην το δεχτεί. Πας λοιπόν ο πιστεύοντας αυτόν που θα ανέβει στο καρφί, που θα ανέβει στο ξύλο πάνω σε ρώσεις εκεί πίσω. Μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον, όχι πρόσφερον, αιώνιον. Δεν υπόσχεται ο Θεός προσωρινότητα. Και τούτο, γιατί ο Θεός είναι αιώνιος. Και όσοι πιστεύουν σε αυτόν, ζουν αιώνια. Το πιστεύουν σε με, κάνω από φάνη ζήσετε. Ο πιστεύουν σε με, ούτε ακριτέ. Όσο δεν θα κρυθεί, δεν θα κατακριθεί. Θα περάσει από το δικαστήριο, δεν θα κατακριθεί. Είναι μεγάλο πράγμα άνθρωπος να πιστεύει σωστά στον Χριστό και να πράττει ακριβώς ό,τι ο Χριστός του λέει. Αλλά έχει ζωή αιώνια. Γι' αυτό που λένε καμιά φορά, τα χρόνια πολλά που λένε στους ανθρώπους είναι ψέματα. Και εκείνοι που δέχονται ή τα περιμένουν τα χρόνια πολλά, πάλι είναι κομμάτι ψεύτες.
και δεν κατέχουν τα πράγματα. Ο χριστιανός είναι αιώνιος. Και ο μη χριστιανός είναι αιώνιος. Από τη στιγμή που θα συζητήσει η συνειδή τη μητρά του, είτε το πετάξει η μάνα στο Βενεκέ, είτε το πετάξει, η ψυχούλα αυτή θα ζει στην αιωνιότητα. Και δεν θα το καταλάβουμε εμείς, δεν θα το καταλάβουμε. Τα πνεύματα δεν αποσχίσουν. Εκείνο που είναι από μένα είναι να είναι λευκόν και να μην είναι μαύρο πνεύμα. Να είμαι το Χριστό και να είναι το διάβολο. Αυτό είναι από μένα εξαρτάται. Είτε ούτε ούτε άλλο θα υπάρχουν στην αιωνιότητα. Και γιατί όλα αυτά τα πράγματα, γιατί όλα αυτά τα πράγματα. Διότι ούτε γαριδάψτον ο Θεός τον κόσμο. Πώς θα τον ειράψει. Δεν προσέφερε τίποτα ο άνθρωπος. Αυτό το παράξενο πράγμα το οποίο μας διαθέτει. Όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, δεν υπήρχε ούτε ένα δίκαιο. Δεν είναι τίποτα. Δεν προσφέραμε τίποτα εμείς. Δεν προσφέραμε καλά έργα. Ποιος είναι εκείνος που εφήρμοσε έστω τον νόμο. Κανένα. Ποιος τον εφήρμοσε ο Αβραάμ τον νόμο. Ποιος τον εφήρμοσε. Κανένα. Όχι δεν θα ένωσε. Συνέχισε τους πάντας της απίθιαν ή να τους πάντας ελέγει. Δεν μπορεί να βρεθεί άνθρωπος μηδέν σε ο τόπος εξερουμένη να πει ότι εγώ δεν είχα ανάγκη το Χριστό. Και αυτή πρώτη το είπε όταν ο Χριστός ήδη υφήλθε δια πνεύματος Αγίου στην ηλίνη της. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και εγαλίασε το πνεύμα. Επί το Θεό, το σωτήρι μου. Και αυτή το είπε αυτό. Και τι είναι τώρα, εμείς οι υπόλοιποι. Που δεν έχουμε μόνο το προσωπικό αμάρτημα, αλλά και οι συγκεκριμένες αμαρτίες. Ούτως λοιπόν ηγάπησαν ο Θεός τον κόσμο. Πόσο τον ηγάπησαν. Πόσο. Ώστε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή έδωκε, τον Υιόν του. Όχι το πλάσμα του. Ο Υιός είναι κομμάτι από τον Πατέρα. Είναι εκτισαρκός. Είναι εκτισουσίας. Πώς το βγάζει εσύ κτίσμα, πώς το λέει Υιό. Πώς θα το βγάλει κτίσμα. Ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε. Είναι απάντω πιστεύω εις αυτόν τον Υιόν. Όχι τον Πατέρα. Όχι το ανώτερο που λένε ορισμένοι. Όχι σαν να τεραλείαν, σε αυτόν τον Χριστόν, μη απόλυτε, μη κολλάζεται δηλαδή, μη πάει χαμένος, μη απόλυτε. Γιατί ο ουρανός έχει τα θέση όλων των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι που απόλυνται, που δεν δέχονται των ανθρώπων, τη μέθοδο που θα του δοθεί στο εισιτήριο για να ταξιδέψουν ασφαλώς, να επιστρέψουν στην προχειρή πατρίδα, όπως λέμε τη γραμματικότητα στο ευλογητάριο της Κυρίας, «Ποθυνήν πατρίδα παράσχημη, παραδείσου πάλιν ποιον κολλήθημε». Όποιος λοιπόν δεν πράξει σωστά και να ακολουθήσει την οδηγία που αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό ξέρει και το δρόμο που θα ακολουθήσουμε ξέρει, υπογραμμών υπολυμπάνων, είναι ατυσύχνεση αυτού περιπατήσουμε. Ο άνθρωπος που δεν θα περιπατήσει τα χνάρια του Χριστού δεν θα τον βρει το Χριστό. Και όταν δεν βρει το Χριστό θα βρει το διάβολο που ζήτησε. Αυτό να το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Δυο κύριοι είναι του σκότου και του φωτός. Εάν δεν θα είναι θα δούλη του Α, θα είναι θα του Β οπωσδήποτε. Έδωσε λοιπόν λέει τον Υιόν του τον μονογενή για να πάει στο πιστεύω εις αυτό μη απόλυτο. Αλλά έχει ζωή αιώνια. Ούγαρα πέστηλαν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο ή να κρίνει τον κόσμο. Το που μου έγραψε ο αδελφός εδώ από εδώ. Γιατί λέει άλλα περνάνε καλά και άλλοι άσχημα. Και καλά όσο και το πλήθο περνάνε οι παιδί. Πού είναι ο Θεός να τους κόψει την ίδια τα αυτιά. Εδώ τον θέλω να έρθει. Μα ο Θεός λέει δεν έφυλε τον Χριστό στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο. Γιατί αν ο Θεός έπαιζε το ρόλο του σπεκουλάτορου, έκοβε μύτες σε αυτιά, αφού μου το έγραφε το σημείο αυτό, από ό,τι έπρεπε να έχει πολλά ζευγάρια μύτες σε αυτιά να τους κόψει μέχρι σήμερα. Αλλά εμείς έχουμε τη γνώμη ότι θα κόβει μόνο τους άλλους. Εγώ ένα ψεματάκι είπα, ένα διάλογο είπα, ένα αυτό είπα, εγώ φόρνεσα, εγώ παντρεύτηκα πριν παντρευτώ, εγώ έκανα και... Αυτά έλεγε τίποτα φυσικά. Σου άλλο να σκοτώσει τους μεγάλους που κλέβουν τα κρέατα που κάνουν το φτιάχνουν, αυτοί να σκοτώσει. Εμάς να μας πειράξει. Πάμε να σκοτώσει και εμάς. Γιατί η μαχαίρα θα δουλεύει έτσι, θα δουλεύει και έτσι. Γιατί, ποιος είναι αυτός.
Αλλά εμείς είναι χαρακτηρίζουμε για τα δικά μας. Εμείς είμαστε οι άλλοι και ζητάμε πού μας έχουν να τα κάνουν εμείς αυτά τα πράγματα. Να τα κάνουμε ίσομα όλα. Για να ζήσουμε εμείς ευτυχισμένοι. Καταλάβετε. Εδώ λέει δεν τον έστειλε να κρίνει τον κόσμο. Αυτό δέστε το. Μη ζητάτε δικαιοσύνη. Και να σας το κάνω λένε. Τα πόδια του τιμίου προδρόμου σας έχω πει κι άλλοτε. Υπάρχει μία αξίνη που κι αυτός ο τίμιος πρόδρομος νόμιζε ότι όταν έρθει ο Χριστός θα την πάρει στα χέρια του και θα καθαρίσει τα αλόνια. Και ο Χριστός δεν την πήρε στα χέρια του. Και το αλόνι δεν καθαρίστηκε. Και ο πρόδρομος το κεφάλι το πήρανε και του Χριστού το κεφάλι το πήρανε. Και μέχρι σήμερα η αξίνη αυτή που είναι η δικαιοσύνη του Θεού δεν την έχει πάρει κανένα στα χέρια του αυτού. Είναι η αναπαύτη δικαιοσύνη του Θεού. Κοίτα το εκεί κάτω. Για να κόψει ένα τσεκούρι, πρέπει κάποιος να το πάρει στα χέρια του για να κόψει. Εάν δεν το πάρει στα χέρια του, δεν κόψει το τσεκούρι. Ο Θεός μέχρι σήμερα δεν αδίκασε κανέναν. Ούτε υπέρ, ούτε κατά. Είναι απόλυτο αυτό που σας λέω. Θέλω να κάνω μια μικρή διάκριση όμως. Άνε παραδείγμα. Σύνοι κακουργήσουν, έναν δύο θα επιτρέψει να τιμωρηθούν. Να δούμε ανάγλυφα, όχι να το βάλουν φυλακή, ανάγλυφον την καταστροφή. Σε 1998 θα τους τιμωρήσει τότε εκεί. Εάν σύνοι πρέπει να δικαιωθούν και να στεφανωθούν, εδώ στον κόσμο τούτο, έναν δύο θα αφήσει. Για παράδειγμα, τη δικαιοσύνη τη τιμωρία και τις αμοιβείς, έναν δύο. Οι υπόλοιποι θα πάρουν το μισθό του εκείνη την ημέρα. Τι λέει ο Παύλος στο 11ο προς Εβραίους. Έχετε διαβάσει. Αυτοί που ηγονήθησαν και κατεγονήθησαν, οι συμπίστες. Αυτοί που έζησαν εν γη δέρμαση, που ζήσαν στις σπηλιές της γης που κοινάξησε ο κόσμος. Τι λέει στο τέλος. Και παρόλα λέει αυτά, την επαγγελία λέγει, δεν την πήραν ακόμα. Τι γίνεται. Κρήτον τι προβλεψαμέν ή να μην χωρίσει μόνο τελειωθώς. Δεν τους θύμιξε λέει τους ανθρώπους αυτούς. Ακόμα. Έχει κάτι καλύτερο φτιάξει. Έχει προσδιορίσει μια ημέρα όπως λέει και στο 17ο ο Παύλος το πράξιο που σας είπα εδώ στα Αθηναίους έχει τάξει ημέρα κατά την οποία θα κρίνει τον κόσμο η δικαιοσύνη. Αυτή την ημέρα, μια μεγάλη ημέρα λέγει, ώστε να ανοίξω θα περιμένουν και εμάς και θα περιμένουν και όλους που θα υποφέρουν μέχρι τη εισαγγελία των αιώνων και σε μια μεγάλη ημέρα πανηγυρική θα ανοίξει ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων όλους τους ανθρώπους που δικαιούνται τις αμοιβείς. Εν γενικές γραμμές όμως δεν τη βλέπεις και εσείς τους. Βλέπεις το άδικο να ανεβαίνει και το δίκαιο να καταπολεμήσει. Οι δυνάμεις είναι τέτοιες φτιαγμένες, τέτοια ράχνη υπάρχει όχι στον όλων των γεγονότων που το κακό διευθύνει και εντός μένει ατιμόρυτον. Τι γίνεται λοιπόν τώρα στην περίπτωση αυτή. Θα χαθούν οι πιστοί. Όχι. Αυτές οι καταστάσεις δίνουν την ευκαιρία να γίνουν άγιοι οι άνθρωποι. Με καλούς δεν φαίνεται ο κακός. Ο καλός. Με κακούς φαίνεται ο καλός. Εγώ δεν πειράζω κανένα, δεν θέλω να πειράξει. Σοβαρά. Πέρασε αυτό σαν στεφάνι. Δηλαδή άμα σε πειράξει θα βγάλεις το μαχαίρι. Είσαι έτοιμος. Ένα είσαι κάρα. Το να μην πειράζεις όταν δεν σε πειράζουν είναι φυσικό πράγμα. Το να πειράζεις χωρίς να σε πειράζουν είναι αφύσικο πράγμα. Το να μην πειράζει όταν σε πειράζουν είναι υπερφυσικό πράγμα. Αυτό κοιτάζω και αλήθεια. Να είσαι καλό, όχι με του κακού, με του καλού, να είσαι καλό και στου κακού ακόμη. Είσαι τέτοιο. Δεν είσαι. Πρόκειται να γίνει. Θεός δεν δικάζει σήμερα. Θα βλέπει αδικίες και θα φύγει από τον κόσμο αυτό πλαισιωμένο μέσα σε αδικίες. Ο Δαβίδ λέγει το Θεό. Μέχρι πότε του λέγει.
θα μιλάνε σκληρά. Μέχρι πότε θα σε βλασμούν. Εσύ πέφτιασες αυτή, δεν ακούς. Εσύ πέφτιασες το μάτι, δεν βλέπεις. Παράπονο, ζήταγε η εκδίκηση. Ο Ιερεμίας, το 12ο κεφάλαιο διαβάστατε του Ιερεμία, ζητάει το λόγο του Θεού. Γιατί του λέγει άπιστη, ευημερούς. Γιατί η άπιστη αυξάνεται το πλούτο. Τα θέματά του πελαφροσιάζουν και λοιπά. Γιατί θα με πεις. Δεν μπορεί να το τονιέψει. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς σήμερα. Βλέπουμε την κακία. Τι σου ενδιαφέρει η κακία. Σου είναι μια ευκαιρία να δεις ότι είσαι ανώτερος της κακίας. Σου είναι μια ευκαιρία να καλλιεργείς τον εαυτό σου εις βάθος. Να βάλεις το θερμόμετρο κάτω εδώ να δεις την πίστη σου. Αν έχεις τη δύναμη, όχι να ανθέσεις το καλό με αυτόν που αμαρτάνεις μαζί, με αυτόν που τα τρως μαζί, με αυτόν που σε ποτίζει διητήριο, που του δίνεις μάνα και σου δίνεις χωλή. Με αυτόν αν έχεις τη δύναμη. Αν έχεις τη δύναμη να πεις, Πάτερ, άφεσαι αυτή τη σούβαρη να σου πεις. Πάτερ, μη στήσεις την αμαρτία αν τάξει, όπως είπε το Θεμάς Στέφανος. Αυτό είναι τη δύναμη. Και αυτή είναι που η περίπτωση πρέπει να καλλιεργηθεί ο άνθρωπος εις βάθος. Ένα πρόκειται λοιπόν να κρίνει τον κόσμο, αλλά είναι να σωθεί ο κόσμο δι' αυτού. Όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, όπως διαβάζουμε στο 10ο, συγγνώμη, στο 4ο κεφάλαιο του Λουκά, πήγε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει και του δώσανε το βιβλίο του Ισαΐου και το άνοιξε στο 61ο κεφάλαιο και βρήκε μια προφητεία που ήταν γραμμένη δια πνεύματος Αγίου και δια μέσου του Ισαΐου 850 χρόνια ετών. Πνεύμα Κυρίου έπαιρνε, ένε και νεχρισένε, γι' αυτό τον απέστειλε να ειδούν οι τυφλοί, να περπατήσουν οι χολοί και. Και συνεχίζει και λέγει, κηρύξε εν εαυτόν κυρίω δεκτό και τίξα το βιβλίο, έδωσε το υπερέτη και εκάστη. Και ξέρετε τι λέγει πιο κάτω. Και ημέραν εκλυκήσε ως του Θεού ημών. Και το διάβασε, παρότι εκεί που σταμάτησε δεν είχε τελεία. Αλλά διότι δεν ήρθε για εκδίκηση ο Χριστός στον κόσμο, ήρθε να επιτρέψει στον κόσμο να σωθεί όσοι μετανοήσουν, γι' αυτό δεν το είπε. Και οι άνθρωποι λένε, πού είναι ο Θεός, άδικος ο Θεός. Αυτό το λένε και οι άδικοι στον Άδη, ότι είναι άδικος ο Θεός. Αλλά ο Θεός δεν είναι άδικος. Το έχει γράψει, δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο. Μη μου ζητάς. Τι είναι το Χριστός, είσαι. Και πετάχνει και ένα σου λέει, σε παρακαλώ, έλα μέχρι το σπίτι, έλα και τον αδελφό μου που μου φάει το χωράφι. Και λέει, καλά, ποιος με έκανε εμένα ρε δικαστή μου, ρε, για τι δουλειά είχα εδώ πέρα, για εισαγγελέα είχα εγώ, για προσφέρω να μετράει σαν σας φέρω. Για αυτά τα πράγματα, θα αδικηθείς. Μακάρι είναι δικαιωμένοι, ένα και είχε εσείς. Αλλά εμείς είμαστε αδιάβαστοι. Θέλουμε ένα χριστιανισμό δικό μας. Θέλουμε ένα τάγμα αγγέλου που να μας αερίζουν και να μας βάλουν σε μια γυάλα να μας πειράζει κανείς. Τίποτα από αυτά. Εδώ θα πειραστείς. Εδώ είναι καμίνη θλίψεων, θα δώσεις εξετάσεις, θα ταπεινωθείς για να σε επισκιάσεις άρα και να σωθείς, εφόσον να έχεις κάνει κοιτάλλου. Δεν ήρθε λοιπόν λέει να κρίνει τον κόσμο, ούτε να σώσει τον κόσμο, το προσέξατε, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Για σας του λέει ο καθένας, καλά εμένα για να με σώσει. Μα δεν πρόσεξε τι έχω πει, να σωθεί, βάλε λοιπόν και το δικό σου. Ο Θεός όπως έχω πει κι άλλοτε, έστειλε το Χριστό στον κόσμο. Ο άνθρωπος είναι στο βάθος ενός πηγαδιού και χαροπαλού. Από πάνω με την ανέμνη ο Θεός Πατήρ στέλνει ένα σωτήριον σκηνή κάτω που λέγεται Χριστό. Και λέγει στον καθένα ότι πιαστούν από αυτό το σκηνή θα βγουν επάνω με την ανέμνη του Θεού. Εγώ πιάνομαι, ο άλλος δεν πιάνεται, ο άλλος πιάνεται, εγώ δεν πιάνομαι. Όσοι δεν χρησιμοποιήσουμε το σωτήριο αυτό σκηνή θα μείνουμε κάτω και όσοι το χρησιμοποιήσουν αυτό το σωτήριο σκηνή θα βγουν επάνω. Γι' αυτό χρειάζεται και το θέλω του ανθρώπου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Καταρχάς να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο για τους φιλόχρονους και υπερβολικούς λόγους και την ελαχιστότητά μου, και επίσης να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος για την πατρική, ολοπρόθυμη και αγαπητική του ευλογία να είμαι σήμερα μαζί σας, τον πατέρα Ματθαίο, τους ιερείς και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για την τιμητική πρόσκληση να είμαι και πάλι κοντά σας. Πιστεύω να μην σας κουράζω και ευχαριστώ επίσης εκ προημίου όλους εσάς για την υπομονή και την ανοχή σας. Σε κάθε Θεία Λειτουργία ακούμε πάντοτε στη σειρά των ειρηνικών σαν πρώτο αίτημα στην ευχή και προσευχή τη γνωστή μας επίκληση υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πρώτο και κύριο μέλημά μας, αγωνία και αγώνας μας στη συνάντησή μας με τον Χριστό στην ώρα της υπέρτατης θυσίας, να ζητήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας, αφού πρώτα κατακτήσουμε την άνωθεν ειρήνη στις ψυχές μας. Έτσι λοιπόν φανερώνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία αυτή τη διάθεσή μας και καταθέτουμε στην αγάπη Του τη θέλησή μας να πετύχουμε και τη σωτηρία της ψυχής μας, που όπως αναφέρει και ένα σύγχρονο μελόδημα, ένα τραγούδι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ένα μελοποιημένο ποίημα λέει λοιπόν πως η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Μέσα από αυτούς τους φαινομενικά κοσμικούς στίχους κρύβονται μεγάλες θεολογικές αλήθειες, που άθελα ίσως η ποιήτρια διατύπωση, αλλά ωστόσο όμως φανερώνει θεολογικές πραγματικότητες. Κρυμμένο τραύμα θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ο πεπτωκός και τραυματισμένος από την αμαρτία άνθρωπος. Ταξίδι αναψυχής, η σταυροαναστάσιμη καθημερινότητα, ο επίγειος βίος που έχει σαν σκοπό αναψυχής τη σωτηρία της ψυχής, που τελικά και πραγματικά είναι όντως πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά ας δούμε όμως από την αρχή πολύ σύντομα τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες για την ψυχή και τι διδάσκουν οι πατέρες στην ορθόδοξη διδασκαλία για αυτό το θέμα της ψυχής. Ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι ψυχοσωματική ενότητα. Πουθενά δεν αναφέρεται σαν σωματικοψυχική ενότητα. Παντού, παγκόσμια, σε όλες τις επιστήμες είναι ψυχοσωματική ενότητα. Η ψυχή του ανθρώπου, έλεγαν οι πλατωνικοί, είναι εκφύσεως αθάνατη. Και με τον όρο εκφύσεως αθάνατη εννοούσαν ότι η αθανασία της ψυχής είναι το αιώνιο της γνώρισμα. Το ίδιο πίστευαν και οι γνωστικιστές, ότι η ψυχή είναι φύση αγέννητη και αθάνατη. Κατά την ορθόδοξη θεολογία όμως, η ψυχή δεν είναι άκτιστη αλλά κτιστή. Είναι δημιούργημα του Θεού. Δεν είναι εκφύσεως αθάνατη, αλλά είναι αθάνατη μόνο με τη χάρη και την ευδοκία του Θεού. Είναι αθάνατη γιατί έλαβε από τη χάρη του Θεού τη φύση ούτως είναι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ξεκάθαρα ορίζει ότι οι ψυχές δεν είναι άκτιστες αλλά κτιστές. Η ψυχή επουδενή λόγο δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον άνθρωπο. Η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι ο άνθρωπος. Άλλο ψυχή και άλλο άνθρωπος, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ψυχοσωματική οντότητα. Και το πιο βασικό, το σπουδαιότατο είναι ότι η αθανασία του ανθρώπου στηρίζεται στην Ανάσταση του Χριστού και στην μελλοντική Ανάσταση των σωμάτων. Λέει ο ουρανοβάμων Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή: «Ο μόνος έχων αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων ουδέ είδην δύναται, ότι μη και κράτος αιώνιον». Η ενασχόληση των αρχαίων Ελλήνων και εμεί με το θέμα της ψυχής δείχνει ότι τους απασχολούσε ήδη. Στην Ιουδαϊκή θρησκεία αναφέρεται η ψυχή και λέει ο ψαλμοδός Δαβίδ στον 142ο ψαλμό: «Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξιξ εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι». Άρα το θέμα της ψυχής απασχολεί τους ανθρώπους γενικά και από παλιά. Όμως ο Χριστός μίλησε πιο έντονα και ιδιαίτερα για το θέμα της ψυχής. «Τι γάρο ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού». Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η ψυχή του ανθρώπου είναι η μοναδική λογική και όχι απλά ουράνια, αλλά υπερουράνια, γιατί η φύση της είναι ουσία νοερή με την οποία γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό. Και μόνο το να γνωρίζουμε ποια θέση έχει ο άνθρωπος κοντά στο Θεό ξεπερνά όλη την ανθρώπινη σοφία. Με την πίστη προς τον Θεό και στροφή προς Αυτόν, ο άνθρωπος συντηρεί μέσα του την αληθινή ομορφιά. Όλα τα άλλα ο άνθρωπος του Θεού τα θεωρεί κατώτερα και πολλές φορές άχρηστα. Γι' αυτό και πολύ εύστοχα λέει ο Κύριος μας ότι κέρδος και ομορφιά στον άνθρωπο είναι να μη ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Είναι βασικό όμως να καταλάβουμε όλοι μας αυτή τη μεγάλη αλήθεια που λέει ο Κύριος και να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλη σημασία είναι το θέμα της σωτηρίας της ψυχής. Γιατί δυστυχώς δεν σκεφτόμαστε μέσα στην πολύβουη καθημερινότητα το κυριακό κάλεσμα, την πρόσκληση του Χριστού, αλλά και την πατρική του αγωνία να σωθεί ο άνθρωπος. Ο εγωισμός δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει το επέκεινα το αύριο με πνευματική διάσταση, αλλά δυστυχώς τον παραπλανά να εργάζεται είτε το τώρα είτε το αύριο μόνο με υλικά κριτήρια και δυστυχώς με πρόσκαιρη ψευδαίσθηση. Ξεχνά ότι έχει και ψυχή μέσα στο σώμα του και αγωνίζεται και αγωνιά, γιατί απλά μέσα στο σώμα υπάρχει και ψυχή για να συντηρεί το σώμα. Το ζήτημα για τον χριστιανό είναι να νιώσει, να αισθανθεί, να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει σοβαρά και έγκαιρα αυτό που αναφέρεται στο στίχο της δοξολογίας: «Ίασε την ψυχή μου ότι είμαι ατόνση». Επομένως, πολύ βασικό στοιχείο της σωτηρίας είναι η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας, η σωστή αυτογνωσία και μέσα από την τελωνική ταπείνωση ή από την με επίγνωση ασωτία μας συντηρητή μετάνοια. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε την αρρωστημένη μας ψυχική κατάσταση, πώς θα καταφύγουμε στη γιατριά? εάν την αμαρτωλότητά μας την δικαιολογούμε και την παρατείνουμε, πώς θα έρθει η πολυπόθητη ίαση της ψυχής? Εάν η επιμονή στο θέλημά μας βαφτίζεται πνευματικός αγώνας, πώς θα ανοίξουν τα μάτια της ψυχής για να δούμε την αρρώστια της και να ζητήσουμε την ίαση? Εάν ο πνευματικός εγωισμός μας μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, πώς θα ξεδιαλύνουμε τα εσωτερικά πνευματικά σκοτάδια της ψυχής, ώστε να δούμε και να ζήσουμε φως Χριστού? Εάν οι προσωποληψίες και οι παραπλανητικές αγιοφάνειες σκοτίζουν την ψυχή μας και την εγκλωβίζουν στο εγώ, αποσυνδέοντας την από το εμείς, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, πώς θα βιώσουμε το «ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει», αφού όχι μόνο αμαρτία δεν κάνουμε, αλλά ομολογούμε και τον Χριστό, όχι φυσικά για τη σωτηρία της ψυχής μας, αλλά δήθεν για να τον δοξάζουμε και για να σώσουμε και την Εκκλησία Του. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό, πέρα από την αναγνώριση της ύπαρξης της ψυχής, να προβληματιστούμε γιατί και πώς αυτή επηρεάζεται από τη σχέση της με το Δημιουργό. Όταν η ψυχή του ανθρώπου απορρίπτει τη δουλική σχέση με τα πάθη και την αμαρτία και με την αγάπη προσκολάται στον Τριαδικό Θεό και υποτάσσεται σε Αυτόν με έργα και με τρόπους αρετής, φωτίζεται από Αυτόν, τότε πραγματικά ομορφαίνει και προάγεται η ψυχή, πειθόμενη στις βουλές και στις παρενέσεις του Θεού, και απολαμβάνει την αληθινή και αιώνια ζωή. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν θέλει να απαρνηθεί την αμαρτία και την πτώση του, αποξενώνεται από τον Θεό και την αληθινή ζωή. Επειδή η ψυχή είναι πνευματική και νοερή, έχει ανάγκη να διαφυλάται αυτήν την αξία της. Αυτό είναι δυνατόν μόνο όταν είναι υπάκουη στο Θεό, όταν Αυτόν ακολουθεί και σε Αυτόν υποτάσσεται, όταν σε Αυτόν πείθεται και μόνο προς Αυτόν βλέπει. Έτσι η ψυχή στολίζει τον εαυτό της και με τη συνεχή μνήμη και θεωρία του Θεού, με την θερμότατη και διάπερη προς Αυτόν αγάπη, προσελκύει τη μυστική και απόρριτη έγκλη του Θεού. Τότε έχει πραγματικά το κατοικώνα και καθομοίωση Θεού και γίνεται η ψυχή χαριτωμένη, σοφή, θεία. Ζώντας με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος διδάσκεται το Θεό πώς να τον αγαπά πάνω από τον εαυτό του, αλλά και τον πλησίον του σαν τον εαυτό του. Αυτή τη δύναμη και την εξουσία του ανθρώπου τη βλέπει ο διάβολος με τα φθονερά μάτια του και χρησιμοποιεί κάθε τρόπο για να τον κάνει να τη χάσει. Προσφέρει απλόχερα και με δόλο κάθε δικαιολογία και αγωνίζεται να οδηγήσει στην πλάνη ή καλύτερα να πείσει τον άνθρωπο να παραβλέψει σαν άχρηστη ή και ανεφάρμοστη την εντολή του Θεού, δηλαδή τη γνώση της αλήθειας και της αγάπης. Κάνει αγώνα ακόμη ώστε να αντιταχθεί ο άνθρωπος του Θεού και συχνά συμβαίνει να νεκρώνεται πνευματικά η ψυχή του ανθρώπου και να στερείται τη χαρά του πνευματικού νυμφίου της. Τότε ένας δρόμος υπάρχει, η μετάνοια. Και έτσι και πάλι επανασυνδέεται η ψυχή του ανθρώπου με το Θεό. Χτίζεται μια υγιή και σωτήρια σχέση που καταλήγει μετά από έμπονο και συνεχή αγώνα στην κατάκτηση της σωτηρίας της ψυχής. Πρέπει όμως να τονίσουμε, παρά το γεγονός ότι είναι άπειρη η Θεία Φιλανθρωπία και πλούσια η χάρις του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, ότι εν τούτης η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς τη συγκατάθεση και την διάθεση του ανθρώπου και τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρώτος, ο άνθρωπος πρέπει, οφείλει να συναισθανθεί ότι αμάρτησε, να μετανοήσει, να επιθυμήσει και να ζητήσει τη σωτηρία του. Και έτσι η χάρις του Θεού θα τον επισκεφθεί και θα τον επιβραβεύσει με αυτήν. Γιατί η συνέστηση της αμαρτωλότητας και η μετάνοια, ο πόθος της σωτηρίας και η αναζήτησή της είναι ένδειξη της επιστροφής προς το Θεό. Είναι σημείο αποστροφής της αμαρτίας και διάθεση ασκήσεως στην αρετή. Είναι κατά κάποιο τρόπο επίκληση της Θείας Εσπλαχνίας, η οποία βιάζεται να ελεήσει τον παραπλανημένο άνθρωπο, ώστε για να μας σώσει η χάρις του Θεού πρέπει και εμείς να θέλουμε να σωθούμε. Για αυτήν την αλήθεια δίδουν μαρτυρίες οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: «Η χάρις, παρότι είναι χάρις, σώζει μόνο αυτούς που την θέλουν». Επίσης και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος βεβαιώνει: «Το να σωθούμε προϋποθέτει και τη δική μας συμμετοχή και το του Θεού». Και ο σοφός απολογητής Ιουστίνος προσθέτει: «Αν και ο Θεός έπλασε μόνος τον άνθρωπο, δεν σώζει τον άνθρωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του». Ξεγελιούνται αυτοί που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με τη χάρη του Θεού ή μόνο με τη δική του θέληση δίχως τη χάρη του Θεού. Γιατί η μεν χάρις, όπως επισημαίνουμε, δεν σώζει παρά μόνο όσους μετανόησαν και επέστρεψαν στον Κύριο, ενώ η θέληση χωρίς τη χάρη είναι ανεπαρκής για τη σωτηρία. Γιατί ο άνθρωπος αδυνατεί από μόνος του να δικαιώσει τον εαυτό του απέναντι στο Θεό. Άλλωστε, το τονίζει ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Χάριτι εσ μεν σε σωσμένη». Ωστόσο, η αδυναμία του ανθρώπου έχει διαπιστωθεί ήδη στα πολλά χρόνια της υποδουλώσεώς του στην αμαρτία και την τυραννία του διαβόλου. Χρόνια κατά τα οποία παρέμεινε εκεί, δουλεύοντας χωρίς τη θέληση, στενάζοντας, και από αυτήν την κατάσταση δεν μπόρεσε να τον απελευθερώσει ούτε η εξέλιξή του, ούτε η σοφία του, ούτε τίποτα άλλο. Για την δύναμη της ανθρώπινης θέλησης σαν μόνη ικανή για τη σωτηρία, πρώτος γνωμάτευσε κατά τις αρχές του 5ου μετά Χριστόν αιώνα ο Πελάγιος. Για τη δύναμη της Θείας Χάριτος σαν τη μόνη που σώζει τον άνθρωπο αποφάνθηκαν καταπολεμώντας τον Πελάγιο δύο σπουδαίοι πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας, ο Ιερός Αυγουστίνος και ο Ιερώνυμος, ζητώντας την αποκήρυξη της εσφαλμένης διδασκαλίας του Πελάγιου. Ωστόσο όμως, σύνολη η Εκκλησία, αφού βάδισε την μέση οδό, κήρυξε και τις δυο πλευρές λανθασμένες και δογμάτισε ότι η σωτηρία του ανθρώπου κατορθώνεται με τη Θεία Χάρη και με τη στήριξη και συνεργασία του ίδιου του ανθρώπου. Η γνώμη της Εκκλησίας είναι η μόνη ορθή και σύμφωνη με τις Άγιες Γραφές. Από αυτές τις Άγιες Γραφές παρουσιάζεται ότι απαιτούνται και τα δυο, και η χάρη του Θεού και η συγκατάθεση του ανθρώπου για τη σωτηρία του. Από τα ίδια τα λόγια του Κυρίου μας θεωρείται δεδομένη η ανάγκη συνυπάρξεως και των δύο. Ο Κύριος, ερχόμενος για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, δεν τους έσωσε όλους, παρόλο που ήθελε να σωθούν όλοι και να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας. «Πάντα σ' ανθρώπους θέλω σωθήνε», λέει, «και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν», αλλά μόνο αυτούς που τον ακολούθησαν. Για αυτό και όταν κήρυτε τους έλεγε, «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του». Για τη σωτηρία απαιτούσε αυταπάρνηση, η οποία είναι αδύνατο να συμβεί δίχως τη συγκατάθεση και την ατομική θέληση. Επίσης, κήρυτε σε αυτούς που αποδέχονται τη σωτηρία ως προερχομένη από την εκτέλεση των έργων νόμου, δηλαδή από την ανθρώπινη θέληση και μόνο, λέγοντας «Εγώ είμαι η θύρα, από μένα αν κάποιος έρθει θα σωθεί και χωρίς εμένα τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε», στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Στη σωτηρία λοιπόν του ανθρώπου συνεργούν συγχρόνως και η χάρις του Θεού και η θέληση του ανθρώπου. Η μεν χάρις του Θεού προσκαλεί, διαφωτίζει το νου και την καρδιά. Η δε ανθρώπινη θέληση συνεργεί στην διάνοιξη των ματιών και στην κάθαρση της καρδιάς. Η σωτηρία λοιπόν ξεκινάει από τη χάρη του Θεού, μορφοποιείται από την θέληση του ανθρώπου και τελειοποιείται από τη Θεία Χάρη, η οποία και την στεφανώνει. Προχθές ακούσαμε την παραβολή του σποραίος, που είναι ένα πρόσφορο πολύ παράδειγμα. Ο σποραίας, ο Γιωργός, έσπηρε. Η γη δέχθηκε. Ο Θεός αύξησε και ο καρπός έγινε εκατοντοπλασίων. Ώστε είναι ανάγκη να θέλουμε να σωθούμε, για να σωθούμε από τη χάρη του Θεού όμως. Η δική μας όμως φροντίδα για τη σωτηρία είναι ανάγκη να είναι έγκαιρη. Ο λόγος είναι ο κίνδυνος που καιροφυλαχτεί. Αυτός που δεν φροντίζει για τη σωτηρία της ψυχής του διατρέχει διπλό κίνδυνο. Ή απροσδόκητα να αρπαχτεί από τον θάνατο, ή να εγκαταληφθεί από τη χάρη του Θεού. Και στις δύο περιπτώσεις το κακό είναι μεγάλο, γιατί η ζημιά είναι ο θάνατος της ψυχής. Για όλα αυτά ο Ιερός Χρυσόστομος μας διαμηνύει λέγοντας, «Μην αναβάλεις να επιστρέψεις στον Κύριο, ούτε να περιμένεις μέρα με τη μέρα, μην τυχόν κάποτε συμβεί να καταστραφείς. Το τέλος είναι άγνωστο και είναι άγνωστο για να επαγρυπνείς. Η ημέρα του Κυρίου έρχεται σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, όχι όμως για να κλέψει, αλλά για να μας κάνει πιο ασφαλείς, γιατί αυτός που περιμένει τον κλέφτη αγρυπνεί. Έχει αναμένο διαρκώς το λιχνάρι και είναι πάντοτε έτοιμος. Έτσι λοιπόν και εσείς, ανάψτε το φως της πίστεως και του σωστού τρόπου ζωής, να είστε σε διαρκή επαγρύπνηση με αναμένες τις λαμπάδες, επειδή δεν γνωρίζουμε πότε έρχεται ο νηφίος. χρειάζεται να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι, ώστε όταν έρθει να μας βρει, σε πνευματική εγρήγορση και νύψη. Και ο θεολόγος Γρηγόριος προσθέτει: ο καιρός δεν μας περιμένει για τη διόρθωσή μας.

Δικό του τρόπο που σου λέγει. Σε μένα, λέει ο πονηρός, δώσε το παρόν σου. Στο Θεό δώσε το μέλλον σου. Σε μένα, τη νεότητά σου. Στο Θεό τα γερατιά. Σε μένα, τις ειδονές. Σε εκείνον, την ανικανότητά σου. Πόσο μεγάλος, αλήθεια, ο κίνδυνος που σε περιμένει. Που σε περιτριγυρίζει. Πόσο πολλά τα απροσδόκητα περιστατικά, είτε πόλεμος καταστροφικός, είτε ναυάγιο, είτε υπερβολικό φαγοπότη, είτε ανεμοστρόβιλος, είτε ύπος που συμπαρασύρει με την ορμή του, είτε φαρμάκι που δόθηκε με δόλια προμελέτη. Πρόσεχε λοιπόν, μην τυχόν και αντί για φάρμακο σωτηρίας, αυτός το οποίο δεν έδωσε σημασία, συναντήσεις δηλητήριο. Η σωτηρία της ψυχής δεν εξαρτάται επίσης τόσο από τον τόπο και τις εξωτερικές συνθήκες, όσο κυρίως και βασικά από την εσωτερική διάθεση. Παντού μπορούμε να σωθούμε. Δεν είναι θέμα τόπου, αλλά κυρίως και βασικά θέμα τρόπου. Εάν υπάρχει ζωντανή πίστη, εάν δεν υπάρχουν αμαρτίες που μας χωρίζουν από το Θεό και σβήνουν το θείο ζήλο, όπως το νερό σβήνει τη φωτιά, εάν η σχέση μας με την Εκκλησία είναι σταθερή και ουσιαστική, εάν εκπληρώνουμε συνειδητά και θεάρεστα τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, τότε είμαστε στον δρόμο της σωτηρίας. Μας μένει μόνο να προσέχουμε και να διατηρούμε τον εαυτό μας στη θέση που βρισκόμαστε, με την διαρκή ενθύμηση του Θεού, τη μνήμη του θανάτου, τη συντετριμένη και τεταπεινωμένη καρδία. Ο Κύριος είναι κοντά μας και προκλητικά μας αγαπάει όλους. Θέλει να σωθούμε όλοι, αλλά από τους ανθρώπους σώζονται όσοι θέλουν. Δεν θα παραθεωρήσει τη δική μας προσευχή, αρκεί να προσευχόμαστε ταπεινά και προσεκτικά. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος μας περιγράφει απλά και περιεκτικά πώς σώζεται μια ψυχή. Προηγείται, λέει, ο φόβος του Θεού. Όταν κυριαρχεί μέσα στην ψυχή σαν καλός οικοδεσπότης, όλα τα τακτοποιεί. Υπάρχει μέσα σας. Ευχαριστήστε θερμά τον Θεό και διατηρήστε τον. Δεν υπάρχει. Ψαχτείτε και εξετάστε το γιατί. Φροντίστε σύντομα να τον εγκαταστήσετε μέσα σας κυρίαρχο και δεσπότη. Από τον φόβο του Θεού γεννιέται σαν πρώτο τέκνο το συντετριμένο πνεύμα και η συντετριμένη καρδία. Για να ενισχυθεί ο φόβος του Θεού, πρέπει να διατηρούμε αδιάλειπτα τη μνήμη του θανάτου και της μελούσης κρίσεως. Μόλις ξυπνήσουμε το πρωί, να επικαλεστούμε τη μνήμη, θύμηση αυτήν όλη την ημέρα. Αξίζει να συνεργαστούμε μαζί της, σαν να είναι ο πρώτος σύμβουλός μας. Ας προσθέσουμε σε αυτήν και τη συνέστηση της παρουσίας του Κυρίου, που βρίσκεται διαρκώς κοντά μας και γνωρίζει και τις πιο μυστικές πράξεις και σκέψεις μας. Όταν αυτή η τριάδα, ο φόβος του Θεού δηλαδή, η μνήμη του θανάτου και της κρίσεως και η συνέστηση της παρουσίας του Θεού, του Κυρίου, εγκατασταθεί στην καρδιά μας, τότε θα αναβλύζει μόνη της η αδιάλειπτη επίκληση του Σωτήρος Χριστού. Τότε το έργο της σωτηρίας βρίσκεται σε πρόοδο.

Όταν όμως απουσιάζει, τότε πρέπει να ανησυχήσουμε και να αναζητήσουμε την αιτία. Γιατί τότε οι οποιασδήποτε άλλες προσπάθειές μας είναι ασήμαντες και μάταιες. Είναι πολύ καλό να έχουμε αγώνα. Εάν σταματήσει, θα είναι συμφορά. Εάν ο ζήλος χαλαρώσει και δεν προσπαθούμε για να τον ενισχύσουμε, τότε θα σβήσει εντελώς, όπως το καντήλι όταν δεν έχει λάδι. Η χάρις του Θεού εγκαταλείπει τον αμετανόητο άνθρωπο, γιατί αυτός περιφρόνησε τον πλούτο της χριστότητας, της ανοχής και της μακροθυμίας του Θεού. Ας δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον άνθρωπο που παραμένει στην αμαρτία, στην προς Ρωμαίους επιστολή. «Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπε, εσύ που καταδικάζεις αυτούς που πράττουν την αμαρτία και κάνεις και εσύ τα ίδια, ότι θα ξεφύγεις την κρίση του Θεού? Ή περιφρονείς την αγαθοσύνη, την ανοχή και την απροθυμία Του, αγνοώντας ότι αυτή είναι η αγαθότητα του Θεού, σε οδηγεί σε μετάνοια? Ενώ με τη σκληρότητά σου και με την αμετανόητη καρδιά σου συγκεντρώνεις πάνω στην οργή, και όταν έρθει η μέρα που θα φανερωθεί η δίκαιη κρίση του Θεού, Εκείνος θα αποδώσει στον καθέναν κατά τα έργα του». Η θεία μακροθυμία μεταβάλλεται σε αγανάκτηση. Η ανοχή σε εξάντληση της υπομονής και η χριστότητα σε αποστροφή. Γι' αυτό το λόγο ο κορυφαίος των Αποστόλων μας συμβουλεύει να μην ξεγελιόμαστε, ερμηνεύοντας σαν βραδύτητα την ενοχή και την ανοχή και τη μακροθυμία του Θεού. Γιατί δεν αργοπορεί, αλλά μακροθυμεί, μη θέλοντας να χαθεί κανένας από εμάς, αλλά όλοι να έρθουμε σε μετάνοια και να σωθούμε. Ο Κύριος δεν αργεί να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις Του, αν και μερικοί θεωρούν αυτό σαν βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί για μας, μη θέλοντας να χαθεί κανένας και να φτάσουν όλοι στη μετάνοια. Θα έρθει όμως η ημέρα του Κυρίου ξαφνικά σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν μέσα σε απερίγραπτη βουή και κρότο, και τα υλικά στοιχεία που υπάρχουν θα αναβληθούν και θα διαλυθούν. Η γη δε και τα έργα που βρίσκονται σε αυτή θα κατακαούν, αναφέρεται στη δεύτερη καθολική επιστολή του Πέτρου. Γι' αυτό οφείλουμε να σπεύσουμε, να αναζητήσουμε τον Κύριο, γιατί αυτός ο ίδιος μας λέει: «Θα με ζητάτε και δεν θα με βρίσκετε». Για όσο λοιπόν μας προσκαλεί η χάρις Του, οφείλουμε να προσερχόμαστε, γιατί όταν τη ζητήσουμε, ίσως δεν θα την βρούμε. Γιατί όμως συνδέουμε κυρίως στην εποχή μας την ψυχή μας με τη μεταθάνατο ζωή και όχι με την καθημερινότητά μας? Για παράδειγμα, γιατί θυμόμαστε έτσι την ψυχή στα ψυχοσάββατα? Επειδή νομίζω ότι στην τόση επιρμένη και ταραγμένη εποχή μας, που μας οδηγεί σε συνεχή εξωστρέφεια και όχι σε υγιή εσωστρέφεια, αυτοέλεγχο και αυτοπαρατήρηση, ο σύγχρονος άνθρωπος, αν δεν ασωτεύει εξωτερικά, ασωτεύει εσωτερικά με το να αυτοδικαιώνεται και να αυτοθεώνεται, να πάσχει στον ατομισμό και στην απομόνωση. Το τραγικό δε είναι να ζει κανείς εντός της Εκκλησίας και να είναι εκτός της Εκκλησίας. Το θεμέλιο της σωτηρίας μας δεν είναι να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις,
Οι καλές πράξεις μπορεί και να μας στείλουν στην κόλαση και μάλιστα συστημένους, όπως έλεγε και ο μακαριστός Μητροπολίτης Χατίστης Παύλος. Πότε? Όταν οι καλές μας πράξεις δεν πηγάζουν από τη φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, αλλά από τον εγωισμό μας. Γιατί όταν μένουμε στον εγωισμό μας, μένουμε δέσμοι στη θνητότητά μας, στην φθορά, στην απώλεια της σωτηρίας. Όταν όμως αναγνωρίζουμε τη δική μας ατέλεια και αδυναμία και ενωθούμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμαστε με το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τότε ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά εκείνου. Είναι τα πάντα δικά του, είναι δικές του δωρεές. Είναι η σωστική και αγαπητική χάρις του, για να πετύχουμε μέσα από την προσωπική μας συμμετοχή τη σωτηρία μας. Έχουμε μεγάλη ανάγκη όλοι σήμερα, κληρική και λαϊκή, από την πρόσληψη του υγιούς τελωνικού φρονήματος. Κουραστήκαμε από τους Φαρισαίους. Έχουμε ανάγκη από τελώνες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και σε ομιλία του και ο μακαριστός γέροντας Αγιορείτης ο Μωυσής. Οι τελώνες ομορφαίνουν και σώζουν τον κόσμο. Έχουν ελευθεροποιό χάρη, ακατανίκητη ειρήνη, ωραιότατη νυφαλιότητα. Ο εγωισμός δεν αναζητάει το καλό του εαυτού του, τη σωτηρία της ψυχής, γιατί θεωρεί ότι είναι αυτάρκης και η σωτηρία κατ' επέκταση δεδομένη, ότι δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα από τους άλλους. Δυστυχώς, τραγική μιζέρια, παρανοϊκό παραλήρημα καινοδοξίας, υπερηφάνειας, ψευδέστηση δύναμης, κραυγή απόγνωσης, επαιτία για φροντίδα που κρύβεται πίσω από την απέτηση αναγνώρισης, ανεπάρκεια για αλλαγή προς το καλύτερο, που διακηρύτεται σαν αυτάρκεια και τελειότητα. Το μεγάλο όμως στοίχημα και κατόρθωμα δεν είναι τόσο η εξερεύνηση του σύμπαντος και η ανακάλυψη των μυστικών του, αλλά η κατάδυση εντός μας και αποκάλυψη του άγνωστου εαυτού μας. Η μεγάλη νίκη είναι η γνώση και κατάρτιση του εαυτού μας, με τη χάρη του Θεού και τον αγώνα μας. Η σωτηρία της ψυχής, έτσι ώστε να καταστούμε ουρανοπολίτες και όχι κοσμοπολίτες. Έτσι ωφελείται ο άνθρωπος, ώστε να έχει μια ισορροπημένη σχέση με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο και με τον εαυτό του. Έτσι χτίζει την ψυχική του υγεία, που δυστυχώς όμως από όλους μας παραμελείται, απαξιώνεται και ξεχνιέται επικίνδυνα και καταστροφικά. Τονίζουμε στις καθημερινές μας ευχές και προσευχές την ανάγκη της σωματικής υγείας, ξεχνώντας όμως το κυριότερο και το πρωταρχικό, την ανάγκη της ψυχικής υγείας, τη σχέση μας δηλαδή πρώτα με τον Θεό Πατέρα, μετά με τον συνάνθρωπο αδελφό μας και μετά με τον εαυτό μας φίλο μας. Γι' αυτό δυστυχώς και μη φροντίζοντας την ψυχική μας υγεία, καταστρέφουμε την εσωτερική ισορροπία και θρηνούμε ασθένειες ψυχικές και ψυχικές καταστροφές. Ξεχάσαμε τη φροντίδα της ψυχής και την επιμέλειά της και οδηγηθήκαμε στην έξαρση των φωνικών γεγονότων,
των παράλογων καταστάσεων και των απάνθρωπων συμφορών και συμπεριφορών. Καταστρέψαμε την ισορροπία του σύμπαντος με τις ανθρώπινες επεμβάσεις στο θεϊκό έργο, το μεγαλείο της φύσεως, και θρηνούμε κλιματική αλλαγή με τις καταστροφικές συνέπειές της. Ξεχνάμε την ψυχή και πορευόμαστε και συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε εμείς οι κύριοι του σύμπαντος και του σώματός μας και όχι περαστικοί νικάριδες, όπως έλεγε ένας σοφός γέροντας. Είναι μεγάλη ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, να γεμίσουμε από τη χάρη του Θεού, να γεμίσουμε από το Άγιο Πνεύμα, να μην μείνουμε στις καλές πράξεις, αλλά με τον καθημερινό μας αγώνα να φανερώνουμε τη ζωή του Χριστού. Να μην αγαπάμε γιατί απλά και μόνο αυτό είναι καλό, αλλά γιατί αγάπη είναι ο Θεός και η αγάπη είναι η ζωή Του. Να συγχωρούμε όχι γιατί απλά και μόνο είμαστε υπομονετικοί και υποχρεωμένοι, αλλά επειδή συγγνώμη είναι ουσιαστικά το ήθος του Θεού. Να έχουμε πραγματική και σωτήρια ταπείνωση, όχι επειδή έτσι πρέπει, αλλά επειδή η ταπείνωση είναι το σπίτι του Θεού. Εάν θέλουμε να είναι η ψυχή μας το σπίτι που μένει ο Χριστός μέσα μας. Η στέρηση όλων αυτών δυστυχώς είναι το καθημερινό μας μαρτύριο, το οποίο συνίσταται στα διέξοδα της ζωής μας λόγω των πολλών οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, οικογενειακών και ατομικών προβλημάτων μας. Βραχνιάζει ο λαρυγκάς μας για να πετύχουμε κάτι, για να μας καταλάβουν, να μας δικαιώσουν, να μας βοηθήσουν, και η ψυχή μας είναι γεμάτη από επιθυμίες, από όνειρα καλά ή κακά. Δεν είναι σαν πολύ καλά οχυρωμένη, δυνατή, ψηλή, με έναν ναό στην κορυφή, όπου εκεί κατεβαίνει ο Θεός, η δόξα Του, η παρηγοριά Του, η χάρις Του. Έχουμε συνήθως ψυχή με ένα κενό στο μέσον της, ένα βαθύ πηγάδι γεμάτο βάσανα, αθλειότητες, ανικανοποίητα θέλω. Είναι ο προσωπικός μας άδης, στον πυθμένα του οποίου πρέπει να κατεβεί πάλι ο Χριστός να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει, για να γίνει ιερά κυβωτός, πλήρης χάριτος, και στο κενό να επικαθίσει το ηλαστήριο των πνευματικών μας θυσιών και προσευχών. Και ένα άλλο θέμα, πρόβλημα, που απασχολεί ιδιαίτερα τους πιστούς, είναι ότι εύκολα κουραζόμαστε εμείς οι χριστιανοί. Εμείς που πιστεύουμε και θέλουμε να είμαστε στρατευμένα μέλη της Εκκλησίας. Ο κόσμος κυνηγά τα πλούτη και τη δόξα. Δουλεύει όλο το 24ωρο για να πετύχει μια καλύτερη κοινωνική θέση και δεν σταματά. Δεν κουράζεται να κυνηγάει την κάθε είδους ευχαρίστηση και ειδονή. Δεν κουράζεται να κυνηγάει την αμαρτία. Εμείς όμως κουραζόμαστε να κυνηγάμε το Θεό. Κουραζόμαστε και ξεχνιόμαστε. Εύκολα παρασυρώμαστε και γινόμαστε ένα με τον κόσμο, χωρίς να θυμόμαστε ότι ο κόσμος αυτός είναι καλεσμένος από το Θεό να γίνει όλος Εκκλησία, τίμιο σώμα Χριστού, εκεί όπου θα βρούμε και θα ζήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Συμβαίνει κάποιο γεγονός, θυμόμαστε τον Χριστό, δίνουμε υποσχέσεις. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα,
Το ξεχνάμε. Αργότερα ίσως αρχίζουμε και πάλι. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Όσες φορές όμως και αν τον ξεχνάμε, μόλις τον θυμόμαστε, ας λέμε κι εμείς: Κύριε, φώτισε το σκοτάδι της κολάσεώς μου. Κύριε, σε ξεχνώ. Εσύ μη με ξεχνάς. Λυπήσουμε. Πονώ. Σε ζητώ. Σε θέλω στη ζωή μου. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι οι επιθυμίες μας κατά κανόνα είναι προσωρινές, εμπαθείς ή ματαιόδοξες. Δεν είναι το πνευματικό μας συμφέρον. Γι' αυτό λοιπόν ας βυθίζουμε τα μάτια της ψυχής μέσα στην καρδιά μας, η οποία ας είναι σκολιά και διεστραμμένη, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ζητώντας το έλεος Του και μνημονεύοντας το όνομα Του. Μόνο να θυμόμαστε ότι η κατουσίαν γνώση του Θεού είναι ακατάληπτη και ότι τόσο Τον γνωρίζουμε όσο μας χρειάζεται και όσο Τον ζητάμε με ταπείνωση και θέρμη. Να μην εκθέτουμε σε πειρασμό την ψυχή μας όταν ο Θεός μας ανέχεται, όταν μας αγαπά, όταν μας συγχωρεί, όταν μας αφήνει να κάνουμε το κακό, όταν σέβεται την ελευθερία μας, όταν εμείς τον βρίζουμε και αυτός δεν μας βρίζει, όταν εμείς σκοτώνουμε και αυτός δεν μας σκοτώνει, όταν εμείς τον πικραίνουμε και εκείνος δεν μας πικραίνει, τότε να καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο την αγάπη του Θεού για τη σωτηρία της ψυχής μας. Εκείνο που πρέπει να απασχολεί λοιπόν τον καθέναν μας δεν θα πρέπει να είναι πώς θα σώσω την ψυχή μου στον άλλο κόσμο, αλλά πρωτίστως και κυρίως πώς θα νιώθω καθημερινά και παντοτιτά, κατά πάντα και δια πάντα, την προκλητική αγάπη του Θεού για τον καθένα μας ξεχωριστά. Πώς θα αντιδωρήσω αυτήν την προκλητική αγάπη Του για μένα τον αμαρτωλό. Πώς θα παλεύω να κάνω τη ζωή Του ζωή μου. Πώς θα είμαι ευχάριστος και ευγνώμων απέναντι Του και όχι αχάριστος και αγνώμων. Πώς η ψυχή μου θα είναι άδεια από το εγώ μου και γεμάτη από το εμείς, που είναι η παρουσία Του. Τελικά, μήπως η σωτηρία της ψυχής είναι όντως πολύ μεγάλο πράγμα; Γιατί με βοηθάει ήδη από τώρα να ζω πιο όμορφα, πιο ανθρώπινα, πιο ξεκούραστα, πιο χαρούμενα, να είναι η ζωή μου πρόγευση παραδείσου, ή να ζω τον παράδεισο ήδη από τώρα, από αυτήν εδώ τη ζωή. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα συνεχίσουμε και σήμερα τη θεραπεία της ψυχής μας από τα ψυχικά νοσήματα, από τα πάθη, όπως μας διδάσκουνε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Θα πούμε ακόμη λίγα περί νύψεως. Η ψυχή μας, αδελφοί, έχει δεθεί με αλυσίδες σκότους από τα πονηρά πνεύματα και δεν μπορεί να προσευχηθεί όπως θέλει, γιατί είναι δεμένη στα κρυφά και τυφλή στα εσωτερικά μάτια. Όταν λοιπόν αρχίσει να προσεύχεται στο Θεό και με την προσευχή να έχει νύψη, τότε θα ελευθερωθεί η ψυχή και θα γνωρίσει και θα ειδεί ότι μέσα στην καρδιά μας γίνεται άλλη πάλι και άλλη εναντίωση κρυφή και άλλος πόλεμος λογισμών από τα πονηρά πνεύματα. Κι άλλη φορά έχουμε πει ότι εκ της καρδίας, λέγει η Γραφή, προέρχονται λογισμοί πορνείας, θόνου, μίσους και λοιπά κακίας. Από την πνευματική καρδία. Από εδώ μας πολεμούν οι δαίμονες. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, δεν έχουμε να παλέψουμε με όντα από αίμα και σάρκα, αλλά με δαιμονικές αρχές και εξουσίες, με τους σκοτεινούς κοσμοκράτορες αυτού του αιώνα, με τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Ο Απόστολος Πέτρος μας λέγει να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι, γιατί ο αντίδικός σας, ο διάβολος, περιφέρεται σαν λιοντάρι που βρυχέται ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε σε αυτόν στερεωμένοι στην πίστη. Έχουμε πει κι άλλη φορά ότι όταν λέγει ως λέον οριόμενος ζητών τι να καταπεί, είναι που μας πολεμάει συνεχώς νύχτα μέρα ο διάβολος με κακούς λογισμούς, με κακές σκέψεις, με κακές φαντασίες, με αισχρά και οτιδήποτε εμπαθές. Και λέγει εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος, αντιστείτε, λέει, αντισταθείτε σε αυτόν, στερεωμένοι στην πίστη. Τι εννοεί? Πώς θα αντισταθούμε στο διάβολο? Ας θυμηθούμε αυτό που μας λέγει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος. Ο πόλεμος, λέει, ο αόρατος, πρέπει να γίνεται με την εξής τάξη. Πρώτον, προηγείται η προσοχή, που βλέπουμε και ακούμε τι μας λέγει ο εχθρός λογισμός, ο κακός λογισμός, η κακή σκέψη και η κακή φαντασία. Αλλά για να το δούμε πρέπει να έχουμε προσοχή. Δεύτερον, λέει, ακολουθεί ο Άγιος Ησύχιος η αντίδραση, η αντίσταση που λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος. Δηλαδή, ο θυμός εναντίον του κακού λογισμού, η αγανάκτηση, η περιφρόνηση, αν θέλετε. Και το τρίτο, η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόνε. Συνεχώς, έντονα, γρήγορα. Αυτά τα τρία μας δίδει όπλα. Επαναλαμβάνω, προσοχή, για να δούμε, να ακούσουμε, να καταλάβουμε τον κακό λογισμό. Μόλις τον δούμε, τον εχθρό λογισμό που θα μας οδηγήσει στην αμαρτία, αμέσως η αντίσταση που λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος, θυμός, αγανάκτηση, περιφρόνηση εναντίον του κακού λογισμού, γιατί δεν είναι λογισμός απλώς, είναι διάβολος. Είναι αυτό το λιοντάρι που λέει εδώ πέρα, που θέλει να μας οδηγήσει στην αμαρτία. Και αμέσως την ευχή, γιατί δεν είναι μόνο η προσοχή. Χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, βοήθεια από τον Θεό. Δεν προσευχόμεθα, γι' αυτό την πατούμε, γι' αυτό αμαρτάνουμε. Τι λέγει η Αγία Γραφή, θα δούμε βέβαια περί προσευχής. Προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Συνεχίζουμε. Και ο Ιησούς Χριστός μας, ο Κύριος μας, κάνοντας λόγο για τις διάφορες προαιρέσεις των ανθρώπων, εκείνων που ακούνε τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου, λέγει: «Έπειτα έρχεται ο διάβολος και παίρνει το λόγο από την καρδιά μας, τον κλέβει δηλαδή με την κακή λυσμοσύνη, για να μην πιστέψουν οι άνθρωποι και σωθούν». Ακούμε το λόγο του Θεού και δεν προσέχουμε, δεν μας αρέσουν να τα εφαρμόσουμε, ξέρω εγώ, για πολλούς λόγους. Ίσως αυτό που λέει ο Άγιος Ισύχιος πάλι, που λέει ότι απέφευγε, λέει, τις συχνές συντυχίες και ομιλίες. Εμείς νύχτα μέρα θέλουμε να μιλάμε, να συζητάμε. Γιατί, λέει ο Άγιος Ισύχιος, οι πολλές συντυχίες, συναντήσεις δηλαδή, και τα πολλά λόγια, χωρίς να το καταλάβουμε, αδελφοί μου, μας φέρουν, λέει, σε λύθη του αοράτου πολέμου. Και η λύθη μας οδηγεί βέβαια στην καταφρόνηση, στην αμαρτία. Λυσμονούμε λοιπόν και τα παίρνει ο διάβολος. Αυτό σημαίνει τα παίρνει ο διάβολος από την καρδιά μας. Προσπαθεί να μας φέρει λυσμοσύνη ο διάβολος. Να ξεχάσουμε τις εντολές του Θεού, τον λόγο του Θεού. Άλλος Άγιος μας λέγει τα εξής: «Είναι αδύνατο εκείνος που παρέδωσε τον εαυτό του στους πονηρούς λογισμούς να είναι εξωτερικά καθαρός από αμαρτία». Και δεν είναι δυνατόν, αν δεν ξεριζώνονται από την καρδιά μας οι πονηροί λογισμοί, να μην προχωρούν σε πονηρά έργα. Θέλω να τα αναλύουμε λιγάκι και επίτηδες κάνω μερικές επαναλήψεις να τα καταλάβουμε όλοι μας. Ότι ένας που έχει λογισμούς, που αφήνει δηλαδή στο μυαλό του κακές σκέψεις, είναι αδύνατο να μην αμαρτήσει, λέει εδώ πέρα. Και οι κακές σκέψεις είναι αδύνατο να μην γίνουν λόγια, αμαρτία με λόγια και αμαρτία με έργα. Γι' αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, χρειάζεται προσοχή, νύψεις, εγρήγορσης, σκοπιά, να κοιτάζουμε να είμαστε από μέσα καθαροί. Γιατί μετά θα οδηγηθούμε και στα πονηρά έργα, στην αμαρτία. Οφείλουμε λοιπόν, αδελφοί μου, με την βοήθεια του Κυρίου βέβαια, να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας μέσα και έξω. Δηλαδή, και και να διώχνουμε τους κακούς λογισμούς, αυτό σημαίνει να έχουμε καθαρή την καρδιά μας, την ψυχή μας, το νου μας, όπως είπαμε και άλλη φορά, μην μπερδευόμαστε, όταν ακούμε στην Αγία Γραφή καρδία, νους, ψυχή, εμείς θα σκεφτόμαστε. Να καθαρίζουμε και τα έξω βέβαια, να μην αμαρτάνουμε με λόγια και με έργα. Και να προσέχει ο καθένας μας, λέει, τις αισθήσεις του και να τις καθαρίζει κάθε μέρα από εμπαθείς και εφάμαρτες ενέργειες. Θα πούμε λίγα παρακάτω, έχουμε πει για τις αισθήσεις βέβαια. Προσέχουμε τα μάτια μας, τα αυτιά μας, εν γέννη τις αισθήσεις μας και τη φαντασία. Θα το αναλύσουμε λίγο παρακάτω όμως. Και όπως πρώτα, μέσα στην άγνοιά μας, όταν ήμασταν στον κόσμο και ακολουθούσαμε τους ματαίους διαλογισμούς μας, με όλο το νου μας και με όλες τις αισθήσεις μας δουλέψαμε στην απάτη της αμαρτίας, έτσι πάλι αδελφοί μου πρέπει, αφού ήρθαμε στον κατά Θεό βίο, με όλο το νου μας και με όλες τις αισθήσεις μας να δουλέψουμε στον ζωντανό, στον αληθινό Θεό, στην δικαιοσύνη και στο θέλημα του Θεού. Συνεχίζουμε. Ένας άλλος Άγιος λέγει το εξής. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την περιπλάνηση του νου που προκαλείται από τους δαίμονας. Ασχολούνται με την πρακτική αρετή και δεν φροντίζουν για το νου τους. Και εδώ πιο πρακτικά να το πούμε. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι ο διάβολος είναι εκείνος, όπως λέγει ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, ο οποίος παίρνει το νου μας και τον περιφέρει δεξιά στις κατακρίσεις, στα έσχρα, στη ζήλια, στα χίλια δυο κακά που απαγορεύει ο Θεός. Δεν το καταλαβαίνουμε. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία και το μυαλό μας είναι σε χίλια δυο άλλα πράγματα και πολλές φορές και έσχρα ακόμη και πράγματα που δεν επιτρέπεται. Αυτό θέλει ο διάβολος. Να μην κάνουμε καθαρή προσευχή. Παίρνει το νου μας. Να μην τον αφήνουμε. Να δίνουμε, όπως θα πούμε και λίγο παρακάτω, τροφή στο νου μας να δίνουμε. Να βάζουμε σκέψεις, μνήμες αγαθές. Είμαστε στην Εκκλησία. Να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε τα λόγια που ψάλλουνε. Να σκεφτούμε περί παραδείσου, περί κολάσεως, περί υπομονή των Αγίων ασκητών που η ζωή τους ήταν ένα μαρτύριο. Τέτοια. Γιατί αν αφήσουμε το νου μας και δεν του δώσουμε δουλειά, θα το δώσει δουλειά ο άλλος, ο διάβολος. Πολλοί, επαναλαμβάνω, ασχολούνται με την πρακτική αρετή και δεν φροντίζουν για το νου τους. Αυτοί δεν γεύονται την καθαρότητα της καρδίας και αγνοούν ολότελα το σκοτάδι των εσωτερικών παθών. Όσοι λοιπόν δεν γνωρίζουν αυτή την πάλη που μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, θεωρούν ως πτώσεις μόνο τις έμπρακτες αμαρτίες, χωρίς να λογαριάζουν τις νίκες και τις ήττες των λογισμών. Και αυτό λίγο να το αναλύσουμε. Εμείς αυτά είναι για μας, στενούς. Κάνουμε πρακτική αρετή, έχουμε πράγματα. Δηλαδή, πάμε στην εκκλησία, εξομολογούμεθα, κάνουμε μετάνοιες, κάνουμε κομποσχήνια, κάνουμε ό,τι μας πει αυτά, κάνουμε και λίγο προσευχή. Αλλά τι γίνεται. Αυτό που είναι ότι δεν φροντίζουμε για το νου μας. Γι' αυτό δεν καθαριζόμεθα, αδελφοί μου, πρώτος εγώ, από τα πάθη μας. Γι' αυτό νικαίμαι εγώ πρώτος από κατάκριση, από ζήλια, από φθόνο, από ψυχρότητα προς τον αδελφό μου, από έλλειψη αγάπης. Και και από άλλα πράγματα, από λογισμούς απελπισίας, φιλαργυρίας, αγκαθλημαργίας και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε μεσάνυχτα από αυτό το πράγμα το νου μας. Από νύψη δηλαδή, όταν λέμε, από προσοχή, από εγρήγορση. Αυτό που μας είπε προηγουμένως ο Απόστολος Πέτρος, νύψατε, γρηγορήσατε. Έχετε να παλέψετε με λιοντάρι, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν έχουμε, αδελφοί μου, πρόθεσε εγώ, εγρήγορση. Δεν έχουμε νύψη, δεν έχουμε προσοχή. Και βλέπετε, όλοι μας, εμείς οι χριστιανοί, ο ένας θα πάει στον άλλο, θα σε κατηγορήσει τον άλλον. Ο άλλος θα σε κατακρίνει τον άλλον, ο άλλος θα σε κατακρίνει τον άλλον, ο άλλος είναι έτσι, ψυχρότητα, γιατί να μου το πει αυτό, γιατί δεν θέλει να μου κάνει εκείνο, γιατί το ένα και γιατί το άλλο και γιατί το άλλο κλπ. Αυτό τι φανερώνει? Δεν έχουμε προσοχή στους λογισμούς μας. Εάν είχαμε προσοχή και ερχότανε κατάκριση, φθόνο, ζήλια, εσχρός κλπ, θα το χτυπούσαμε στο κεφάλι αμέσως και θα απαλλασσόμασταν. Και έτσι θα είχαμε καθαρή καρδία, που λέει η Αγία Γραφή. Αυτό σημαίνει καθαρή καρδία, καθαρή ψυχή. Μόλις μπαίνει μέσα, βέβαια, η δουλειά του διαβόλου, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είναι αυτή η δουλειά του, είναι νύχτα μέρα μας που δεν θα δούμε λιοντάρι, όπως είπαμε, νύχτα μέρα μας πολεμεί τα φωνερά πνεύματα που είναι ενόες, όπως λέει ο Άγιος Ίγιος, μας πολεμούν, αδελφοί μου, με κακούς λογισμούς. Είτε έτσι μας πολεμούνε, περισσότερο τους μοναχούς, να ξέρετε, 80%. 80% τους μοναχούς με κακούς λογισμούς έχουν φοβερό αόρατο πόλεμο, που ούτε εσείς ούτε να το σκεφτείτε δεν μπορείτε. Εσείς οι κοσμικοί, 80% ξέρετε τι πόλεμο έχετε. Από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι γίνονται όργανα και θα σας κατηγορήσουν, θα σας συκοφαντήσουν, θα σας βρίσουν, θα σας βάλουν εμπόδια στην προσευχή σας. Χίλια δυο κακά. Εκεί περισσότερο ο πόλεμος ο δικός σας. Γιατί ο ασκητής, ο μοναχός, είναι μόνος στο καλύβι και δεν έχει να κάνει με ανθρώπους. Ούτε γυναίκες βλέπει για να του μπουν, ξέρω εγώ, εχθρά. Ούτε, ξέρω εγώ, έχει παρεμπόσει και σπάνια να συναντηθεί στην εκκλησία. Επομένως ο πόλεμος είναι με λογισμούς. Εσείς νύχτα μέρα, οικογένεια, τα παιδιά σας, έχετε συνέχεια στη δουλειά σας, στην εργασία σας, να κάνετε με πρόσωπα. Ο διάβολος με αυτούς θα σας πολεμήσει. Και με λογισμούς, βέβαια, μετά, αλλά και με τους ανθρώπους. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε σε ετοιμότητα. Όπως είπαμε, σε εγρήγορση, σε σκοπιά, που όταν δούμε κάτι, όπως θα δούμε παρακάτω για τις αισθήσεις, όταν πει ο διάβολος για τον αισθήσεων μπαίνει ο σατανάς. Και είπαμε κι άλλη φορά, όχι μόνο οι αισθήσεις είναι το κέντρο, το μάτι, το αυτή, η όστρηση, η γεύση και η αφή. Η πιο σπουδαία αίσθηση είναι η φαντασία. Δεν το καταλάβαμε αυτό. Η γέφυρα των δαιμόνων, όπως είπαμε κι άλλη φορά. Δεν μπορεί, τονίζει ο Άγιος Ησύχιος, να γίνει καμία αμαρτία, ούτε κατά διάνοια, ούτε με λόγια, ούτε με έργα, εάν δεν περάσει ο διάβολος από τη γέφυρα. Και ποια είναι η γέφυρα, αδελφοί μου? Η φαντασία. Και όταν λέω φαντασία, τι εννοώ? Η σκέψη, είτε πως σκέφτηκα κάτι, ένα πρόσωπο πράγμα, ή πως φαντάστηκα ένα πρόσωπο ή πράγμα, ή πως διαλογίστηκα, συλλογίστηκα, ενθυμήθηκα. Οι πατέρες λένε είναι φαντασία. Έτσι θα πιάσει συζήτηση ο διάβολος μαζί μας. Ή θα ακούσουμε κάτι και θα δούμε κάτι. Και όπως το λέω από τώρα, όπως θα δούμε και παρακάτω, ο Άγιος, ο Ισάκος Ήρος, λέει ένα πολύ σπουδαίο. Ο διάβολος στέκεται απέναντί μας και κοιτάζει ποια αίσθηση θα ανοίξουμε για να μπει μέσα μας. Θα ανοίξουμε το μάτι μας, θα ανοίξουμε τα αυτή μας, την όστρηση, τη γεύση, την αφή και τονίζω τη φαντασία. Θα αφήσουμε ελεύθερο το νου μας και θα μπει κάτι που απαγορεύει ο Χριστός, κάτι το κακό, μια κακή σκέψη? Αυτή να είναι η γέφυρα. Θα μου πείτε, όπως θα δούμε παρακάτω, λέει να κλείσουμε τις πόρτες των αισθήσεων. Πώς θα τις κλείσουμε? Θα κλείσουμε τα μάτια μας να μην περπατάμε? Σκοντάψουμε, δεν γίνεται. Ή τα αυτιά μας θα κλείσουμε? Ή δεν θα σκεπτόμεθα? Όχι, θα προσέχουμε τι βλέπουμε, θα προσέχουμε τι θα ακούμε, θα προσέχουμε τι θα πιάσουμε. Γιατί από εκεί θα μπει ο σατανάς. Θα προσέχουμε τις αισθήσεις μας και θα προσέχουμε τη φαντασία μας. Δηλαδή, τι σκεπτόμεθα ανά πάσα στιγμή. Και όταν θα δούμε ότι αυτό που σκεπτόμεθα, όταν έχουμε προσοχή, αυτό που σκεπτόμεθα είναι εφάμαρτο. Γιατί είναι εφάμαρτο? Γιατί είναι κατάκριση? Γιατί είναι ζήλια αυτό? Γιατί είναι πτώνος? Γιατί είναι ψυχρότητα? Γιατί δεν είναι αγάπη? Γιατί δεν είναι υπομονή? Γιατί είναι σκέψη απελπισίας? Γιατί είναι σκέψη γαστριμαργίας, φιλαργυρίας κλπ. Να είπα, όπως είπαμε προηγουμένως, επίτηδες κάνω τις επαναλήψεις, να το τσακίζουμε αμέσως. Όσο είναι στην αρχή, αδελφοί μου, είναι μερμήγκι, όπως είπαμε και άλλη φορά. Το λιώνουμε. Αν τα αφήσουμε και γίνει συγκατάθεση ο λογισμός, θα παλέψουμε με λιοντάρι. Ύστερα δύσκολα. Γι' αυτό ένας λέει, πέφτω στην αμαρτία, πώς έγινε, δεν το καταλαβαίνω, αλλά πώς πέρασε τα στάδια, όπως είπαμε. Προσβολή, τα έχουμε πει αυτά, συνδυασμός συγκατάθεσης και η πράξη της αμαρτίας. Ο άλλος πέφτει στο θυμό και είναι έτοιμο να σκοτώσει τον άλλον. Ναι, αλλά πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε με προσβολή, όπως είπαμε. Και όπως μερικοί που δεν έχουν ακούσει, ξέρω, δεν έχουν καταλάβει, όταν λέμε δαιμονική προσβολή, είναι το πρώτο πρόσωπο ή πράγμα που έρχεται στο νου μας. Αλλά αυτό το πρόσωπο ή πράγμα είναι εμπαθές, θα μας οδηγεί σε αμαρτία. Αλλιώς, η πρώτη κακή σκέψη. Το πρώτο αλλιώς εμπαθές νόημα. Αυτό λέγεται δαιμονική προσβολή. Να το τσακίσουμε αμέσως. Μην τα αφήνουμε. Μην ευχαριστιόμαστε να τα ακούμε και να συζητάμε. Μην δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Στον τέλειο χριστιανό δεν υπάρχει δίκιο. Ούτε με αδίκησε. Αδικήθητη, είπαν οι πατέρες, και μη αδικήσεις. Να μας αδικήσουν και εμείς να μη αδικήσουμε. Να δείξουμε αγάπη. Εντολή του Θεού. Συνεχίζουμε. Το κυριότερο έργο, λέγει ένας άλλος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας, του πνευματικού αθλητού, του χριστιανού δηλαδή, είναι να εισέλθει στην καρδία του και να πολεμήσει τον σατανά και να τον μισήσει. Τι εννοεί να μπει στην καρδία του? Ο νους μας να είναι σκοπιά, να προσέχει το τι σκεφτόμεθα, όπως μπορεί να είμαι εγώ, ο νους μπορεί να έχω εξωτερική προσοχή, όπως είπαμε, αν μου βάλουν εδώ σκοπό, ελέγχω, να μην μπει ο εχθρός, και εσωτερική στους λογισμούς μου, στις σκέψεις μου. Και να τον, λέει, να μπει στην καρδιά, να πολεμήσει τον σατανά και να τον μισήσει. Να μισήσουμε τους λογισμούς δηλαδή, τις κακές σκέψεις που εξέρχονται από εδώ, όπως μας λέγει ο Κύριός μας. Και αφού παλέψει εναντίον των λογισμών που αυτός προκαλεί ο διάβολος, να δώσει μάχη μαζί του. Αν όμως κανείς εξωτερικά μόνο φυλάγει το σώμα του από την διαφθορά και την πορνεία, παίρνει ένα πάθος εδώ, πάθος πορνείας, ενώ εσωτερικά μοιχεύει ενώπιον του Θεού και πορνεύει με τους λογισμούς του, αυτός, αδελφοί μου, δεν ωφελείται και τίποτα διατηρώντας παρθένο το σώμα του. Γιατί μας λέγει η Αγία Γραφή, ο καθένας που βλέπει γυναίκα και την επιθυμεί, είδε διέπραξε μοιχεία μέσα στην καρδιά του. Υπάρχει λοιπόν πορνεία που γίνεται με το σώμα, υπάρχει και πορνεία της ψυχής που επικοινωνεί με το σατανά. Έτσι λοιπόν, όπως πει εδώ, πήρε το παράδειγμα της πορνείας. Όλων των παθών το ίδιο πράγμα είναι. Αμαρτάνομαι κατά διάνοια. Και επαναλαμβάνω κάτι που είχαμε πει παλιά, πέρσι, πρόπερσι, ότι δεν φταίμε εμείς, δεν έχουμε ενοχή όταν φτούν οι κακές σκέψεις, γιατί τα ρίχνει ο σατανάς. Η ενοχή μας, αδελφοί μου, αρχίζει από τη στιγμή που κάνουμε συνδυασμό. Και έχουμε αναλύσει τι είναι συνδυασμός. Καθόμαστε και συζητάμε με τον εφάμαρτο λογισμό. Καθόμαστε και ακούμε τι μας λέει η κακή σκέψη. Καθόμαστε και μας λέει η σκέψη, παραδείγματος χάρη, κάτι το αισχρό και δεν το διώχνουμε αμέσως. Ή μας λέει κατακρίνει το γείτονά μας, την αδελφή μας, τον συνάδελφό μας. Ή μας λέει, ξέρεις, να μην περάσεις από εκεί πέρα, μήπως συναντήσεις τη Μαρία, την Κατίνα. Ούτε να τη δούμε δεν θέλουμε. Ούτε καλημέρα. Πρέπει να πολεμήσουμε, να τα νικήσουμε αυτά. Γιατί ο διάβολος μας τα βάλει. Συνεχίζουμε. Η οργή είναι φυσική ιδιότητα του νου, ο θυμός. Και χωρίς την οργή, ούτε στην καθαρότητα φτάνει ο άνθρωπος, αν δεν οργιστεί εναντίον όλων των πονηρών λογισμών που σπέρνει μέσα ο διάβολος. Το είπαμε και προηγουμένως, αλλά και εδώ λέω δύο λέξεις. Το που είπε ο Άγιος Σύχιος. Αφού δούμε τον κακό λογισμό, να οργιστούμε. Η οργή επιτρέπεται, όπως είπαμε και άλλη φορά, μόνο εναντίον των δαιμόνων. Και οι κακοί λογισμοί τι είναι? Δαίμονες. Έτσι είναι το πρώτο χτύπημα που μισοπεθαίνει ο Σατανάς. Και το δεύτερο χτύπημα είναι η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι, αδελφοί μου, γλιτώνουμε από τους λογισμούς. Αλλιώς, μην περιμένουμε πρώτος εγώ να θεραπευτούμε από τα πάθη μας. Θα σέρνουμε το σαρκείο μας μια ζωή ολόκληρη. Δεν υπάρχει, λένε οι Άγιοι, άλλος τρόπος να θεραπευτούμε από τα ψυχικά νοσήματα. Να θεραπευτούμε από τα πάθη μας και να σωθούμε, βέβαια, αυτό σημαίνει, εκτός από αυτό τον τρόπο. Οι πατέρες, όταν ερωτήθηκαν, ένας Άγιος, μάλλον νομίζω ο Άγιος ο Αγάθων, το ρώτησανε

Όσο υψηλά κι αν είμαστε, όσο και μεγάλοι, όσο και οτιδήποτε αξίωμα αν έχουμε, θρησκευτικό κλπ. Μας κλέβει ο διάβολος. Εδώ παραδείγματος χάρη για το πνεύμα, το δαιμονικό πνεύμα του φθόνου και της ζήλιας. Ξέρετε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες? Ότι άπτεται και των τελείων. Δηλαδή των εναρέτων. Γι' αυτό χρειάζεται πρόσοχη. Αν δεν έχουμε νύψη, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Έχουμε ζήλια και φθόνο και δικαιολογούμε τους εαυτούς μας. Εάν αντιστέκεσαι στην καταδρομή του διαβόλου, δηλαδή στους κακούς λογισμούς, και δεις ότι εξασθένησε και υποχωρεί ο διάβολος, ότι φύγανε οι κακοί λογισμοί, μη χαρείς, αδελφέ μου, γιατί η κακία των πονηρών πνευμάτων δεν εξαντλήθηκε ακόμη, αλλά ακολουθεί πίσω από αυτά. Ετοιμάζουν πόλεμο χειρότερο από τον πρώτο. Τι θέλει να μας πει εδώ ο Άγιος? Βλέπουμε πολλές φορές, όπως η θάλασσα, έχει τρικυμία, λογισμοί, κακό, πειρασμοί, αγωνίες, ναι. Μετά ησυχάζει, μπουνάσα λέμε. Να μην ησυχάσουμε, υπό την έννοια, τι σημαίνει να μην ησυχάσουμε? Να μην αφήσουμε την προσοχή. Οι δαίμονες υποχώρησαν, οι κακοί λογισμοί, αλλά ετοιμάζουν ο πόλεμο πάλι. Γι' αυτό πάντα εμείς να έχουμε προσοχή. Πάντα να είμαστε εφόπλου λόγης. Λέγει ο Θεός, μη φοβάσαι, παιδί μου, γιατί σε λύτρωσα. Σου έδωσα το όνομά μου. Εσύ είσαι δικός μου. Και αν περνάς από νερό, είμαι μαζί σου. Ποτάμια ολόκληρα δεν θα σε παρασύρουν. Και αν περάσεις ανάμεσα από φωτιά, δεν θα καείς. Και η φλόγα δεν θα σε κατακάψει, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ που σε σώζω. Αυτό είναι γραμμένο Ισαΐα 43 παράγραφος 1,3. Αυτά τα λέγει ο Θεός βέβαια στον άνθρωπο, στο νου του ανθρώπου που υποτάχθηκε σε αυτόν με όλες τις δυνάμεις του. Και δεν έχει άλλη βοήθεια παρά αυτόν μόνο. Όταν λοιπόν ο νους ακούσει αυτά τα ενθαρρυντικά λόγια, αψηφά τους δαίμονας και λέγει τους κακούς λογισμούς που φέρνουν απελπισία και ό,τι άλλο κακό. Επαναλαμβάνω, αψηφά τους δαίμονας και λέγει, ποιος είναι που με πολεμά? Ας σταθεί απέναντί μου. Ποιος αντιδικεί με εμένα? Ας με πλησιάσει. Ο Κύριος είναι βοηθός μου. Ποιος μπορεί να με κάνει κακό? Αυτό βέβαια, όπως είπαμε, όταν έχουμε πίστη ακράδαντο στο Θεό, όταν αγαπούμε το Θεό, όπως λέει εδώ ο Άγιος, όταν ο νους με όλη τη δύναμή του αφοσιωθεί στο Θεό, όταν αγαπήσουμε το Θεό με όλη τη δύναμή μας, όπως είναι και εντολή, αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης της δυνάμεως της ψυχής σου και ούτω καθεξής, και τον πλησίου σε Αυτόν. Εμείς όμως απελπιζόμεθα και όλα αυτά και δεν αισθάνομαι, δεν έχουμε τέτοια πίστη, είτε σε κίνδυνο είμαστε είτε σε φωτιά. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε δώσει την ψυχή μας ολοκλήρως στο Θεό. Δεν έχουμε αγαπήσει εξ ολοκλήρου στο Θεό, και αυτό φαίνεται, αδελφοί μου, ότι δεν εκτελούμε τις εντολές, όπως είπαμε, περί αγάπης του Θεού. Γιατί τι λέει η Αγία Γραφή? Ότι ποιος είναι εκείνος που με αγαπά, ερωτά ο Κύριος, παρά εκείνος που εφαρμόζει τις εντολές μου. Να προσπαθούμε λοιπόν όλοι μας να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού. Οφείλει κανείς να κλείσει όλες τις πόρτες της ψυχής

δηλαδή τις αισθήσεις του, για να μην πέσει στην για να μην πέσει εξαιτίας τους στην αμαρτία. Το είπαμε και προηγουμένως, λέω δύο λέξεις μόνο. Τι εξηγεί εδώ πέρα, να κλείσουμε λέει τις αισθήσεις μας, τις πόρτες της ψυχής μας, για να μην πέσουμε στην αμαρτία. Το είπαμε προηγουμένως, τι λέει ο Ισάκ. Δια των αισθήσεων θα μπει ο Σατανάς. Και έκτη αίσθηση είπαμε η φαντασία. Έτσι θα κλείσουμε. Να προσέχουμε δηλαδή, όταν λέει να κλείσουμε τις πόρτες της ψυχής μας, εννοεί να προσέχουμε τις αισθήσεις μας. Δια των αισθήσεων μπαίνει μέσα ο πειρασμός και προσπαθεί να μας τουμπάρει, να μας ρίξει στην αμαρτία.

Πρόσεχε, άνθρωπε, τις αισθήσεις σου. Και αν κρατήσει ειρηνικά το νου σου στη μνήμη του Θεού, τότε βλέπεις τους ληστές δαίμονες που προσπαθούν να την αφαιρέσουν κρυφά. Γιατί εκείνος που προσέχει με ακρίβεια τους λογισμούς του, αντιλαμβάνεται εκείνους που θέλουν να μπουν και να τον μολύνουν. Αν έχουμε εννοεί δηλαδή προσοχή, νύψη, σκοπιά, όπως είπαμε προηγουμένως, ελέγχουμε τον εαυτό μας εσωτερικά, βλέπουμε πως οι κλέφτες λογισμοί, οι δαίμονες θέλουν να μπουν μέσα να μολύνουν την ψυχή μας, πως μπαίνουν κακοί λογισμοί. Τους βλέπουμε και αν τους δούμε πρέπει να τους τσακίζουμε. Αλλά εμείς δεν έχουμε νύψη, πρώτος εγώ, και γι' αυτό ακριβώς τους αφήνουμε, μπαίνουν μέσα και το τι μας κάνουνε τα γνωρίζουμε όλοι που καταντάμε. Οι κακοί λογισμοί ταράζουν το νου για να γίνει μετέωρος, φουσκωμένος και αργός. Αλλά εκείνος που γνωρίζει την κακία του μένει ατάραχος, προσευχόμενος εις τον Κύριο. Άνθρωπε, λέγει ένας άλλος Άγιος, εφόσον βρίσκεσαι στη ζωή, μη αφήσεις ελεύθερη την καρδία σου. Τι εννοεί? Να μην αφήσουμε την σκοπιά, την ύψη, την προσοχή στους λογισμούς. Γιατί όπως ο Γεωργός δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τους καρπούς του, επειδή δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί μέχρι ότου τους μαζέψει, έτσι και ο άνθρωπος δεν επιτρέπεται να αφήσει αφύλακτη την καρδιά του όσο αναπνέει. Αφύλακτο το νου μας, τη σκέψη μας, την καρδιά μας. Όπως δεν γνωρίζει ο άνθρωπος ποιο πάθος θα του έρθει ως την τελευταία του πνοή, έτσι δεν πρέπει να αφήσει ελεύθερη την καρδιά του μέχρι την ώρα εκείνη, αλλά πρέπει πάντοτε να φωνάζει προς τον Θεό να τον βοηθήσει και να τον ελεήσει. Εξέταζε, αδελφέ μου, ενώπιον του Θεού με μεγάλη προσοχή τον εαυτό σου κάθε μέρα και βλέπε την καρδιά σου. Ποιο πάθος βρίσκεται σε αυτή? Και πέταξε το πάθος μακριά από την καρδιά σου, για να μη σου γίνει αφορμή καταδίκης. Εδώ με δύο λόγια μας τονίζει ο Άγιος, αδελφοί μου, αυτό που δεν κάνουμε όλοι μας πρώτες εγώ, δεν κάνουμε κι άλλη φορά, το είπαμε, πνευματικό ταμείο. Όπως ο έμπορος το βράδυ κάθεται και μετράει τα χρήματα, πόσα δολάρια κέρδισε και λοιπά, σκέπτεται γιατί έχασε το κέρδος του και τελικά κάνει πνευματικό ταμείο. Κάθε μια ώρα σκέπτεται αυτά, εκεί έχασα, τόσα κέρδισα, καλά πάμε και λοιπά. Εμείς, με λένε οι Άγιοι Πατέρες, χρειάζεται να καθόμαστε το βραδάκι, δεν ξέρω, το πρωί, έστω λίγη ώρα, να κάνουμε και προσευχή, βέβαια, και λίγο πνευματικό ταμείο. Τι γίνεται? Ποιο πάθος κάθε μέρα, λέει, να εξετάζουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού. Πού δεν πάω καλά? Πού νικέμαι? Πού νικήθηκα? Σε ποιο πάθος? Ποιο ελάττωμα? Και να το τακτοποιούμε αυτό από την καρδιά μας, λέει. Να δούμε το ποιο πάθος είναι και να το βγάζουμε μακριά, να το διώξουμε από την καρδιά μας. Γιατί αυτό το πάθος, υπάρχει κίνδυνος, μας τονίζει ο Άγιος, να γίνει αιτία καταδίκης μας. Πρόσεχε λοιπόν, αδελφέ μου, την καρδιά σου και αγρύπνα
για να αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου, γιατί είναι πανούργοι και με κάθε είδους κακία. Όπως λέει ο Αβά Ισάκ, έχουνε πείρα χιλιάδων ετών. Αλλά και εμείς έχουμε το Θεό. Ενώπιον του Θεού είναι κουνούπι, δεν μπορεί να μας λάψει. Άμα είμαστε στην αμαρτία, λιοντάρι είναι τότε. Όταν είμαστε ανεξομολόγητοι, είναι λιοντάρι. Όταν αφήνουμε τους λογισμούς μέσα μας τους κακούς και κάνουμε συγκαταθέσεις σε οτιδήποτε πάθος και αμαρτία, είναι λιοντάρι. Αλλιώς, όπως είπα, είναι κουνουπάκι. Συνεχίζουμε. Πρέπει, αδελφοί μου, την προσβολή του πονηρού λογισμού να την ανατρέπουμε από την καρδιά μας κατά την ώρα της προσευχής. Είπαμε τι είναι προσβολή. Η πρώτη κακή σκέψη. Μήπως και βρεθούμε να προσευχόμεθα στο Θεό με τα χείλη, ενώ στην καρδιά να σκεπτόμεθα άτοπα. Όλοι μας την παθαίνουν εδώ. Να προσέχουμε, λέει, την προσβολή την ώρα που προσευχόμεθα. Γιατί είμαστε στην εκκλησία ή προσευχόμεθα και το μυαλό μας που γυρίζει. Το τι σκέπτεται, σκέπτεται άτοπα πράγματα ή και σχρά καμιά φορά και λέμε τώρα τι κάνω, προσεύχομαι. Αυτό θέλει ο διάβολος, να μην είναι καθαρά η προσευχή μας. Γι' αυτό δεν έρχεται ειρήνη, γαλήνη, χάρη του Θεού εν ώρα προσευχής. Θα μου πείτε έρχεται, να διώχνουμε, ξαναέρχεται. Αγώνας είναι. Άμα επιμείνουμε, θα έρθει η χάρη του Θεού και κερδίζουμε μισθό. Στεφάνια κερδίζουμε αγωνιζόμενοι, γιατί πόλεμος είναι. Αόρατος πόλεμος είναι, αδελφοί. Και το τελευταίο περινύψιος, ο Κύριος μας δίδαξε να πολεμούμε εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας, εναντίον του διαβόλου με ταπείνωση, με νηστεία, με νύψη και προσευχή. Και λίγα λεπτά ακόμη θα μπούμε στο πολύ σπουδαίο αυτό μέσο, το φάρμακο που μας δίδει ο Κύριος, οι πατέρες της εκκλησίας μας, η προσευχή, που θα καθαριστούμε, θα θεραπευθούμε και θα σωθούμε. Η προσευχή, αδελφοί μου, είναι η κατεξοχή μέθοδος και τρόπος που θεραπεύει της ψυχής τα νοσήματα, τις αρρώστιες, τα πάθη μας. Να προσευχόμεθα πρέπει με φόβο, με τρόμο, με πόνο, προσεκτικά, άγρυπνα. Έτσι πρέπει να προσευχόμεθα, και μάλιστα γιατί έχουμε δολίους και διεστραμμένους εχθρούς. Γιατί όταν μας βλέπουν να προσευχόμαστε, τότε και αυτοί επιτίθενται δραστήρια εναντίον μας και υποβάλλουν στο νου μας εκείνα που δεν πρέπει να θυμόμαστε την ώρα της προσευχής, ή να εννοούμε την ώρα της προσευχής πράγματα για να εχμαλωτήσουν το νου μας και έτσι να κάνουν μάταιοι και ανωφελεί την δέηση και την ηγεσία μας προς τον Θεό. Όταν παρουσιαστεί κανείς σε άνθρωπο βασιλιά με φόβο και τρόμο και προσοχή, υποβάλλει την αίτησή του. Πόσο περισσότεροι, αδελφοί μου, χρειάζεται να υπάρχουν αυτά όταν στεκόμαστε μπροστά στον Θεό,
μπροστά στον Κύριο των πάντων. Καταλάβαμε. Σε βασιλιά τρέμουμε όταν μιλήσουμε, εμφανιστούμε και κάνουμε μια παράκληση, μια δέη. Στο Θεό πρώτος εγώ προσευχόμεθα και ο νους μας που γυρίζει, τη σκέπτεται. Μη υπερηφανευτείς άνθρωπε, αν χύνεις δάκρυα στην προσευχή σου. Είναι ο Χριστός που άγγισε τα μάτια σου και θεράπευσε την τύφλωση του νου σου. Εδώ να προσέξουμε να μην την πάθουμε μερικοί που όταν προσευχόμεθα ίσως να μαζεύουν δάκρυα. Αυτά είναι πολύ καλά. Όπως και άλλη φορά είπαμε, τα δάκρυα να τα καλλιεργούμε, μας τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και οι σημερινοί ασκητές εν ώρα προσευχής. Να τα καλλιεργούμε, να μας έρχονται δάκρυα, καθαρίζουν την ψυχή. Αλλά μετά να μην έρθει ο διάβολος και μας κλέψει δεξιά, αυτό λέει εδώ, και μας πιάσει καινοδοξία. Όπως λέει ο πατήρ Παΐσιος ένα ωραίο, λέει, μιλούσε σε ένα γκρουπ γυναικών και ανδρών και λέει, εσείς οι γυναίκες έχετε την αγάπη, λέει. Οι άνδρες έχουν τη λογική. Οι γυναίκες είπανε να πάμε με τα μοίρα στον Κύριο που ήταν στον τάφο, αλλά τους αποσχολούσε ποιος θα αποκυλήσει το λίθο. Θαραλέες οι γυναίκες, ανδρείες. Οι Απόστολοι κλεισμένοι μέσα, κλειδωμένοι, διπλοκλειδωμένοι. Θάρρος πολύ ωραία. Αλλά λέει ο Παΐσιος ότι οι γυναίκες έχουν, λέει, την αγάπη μέσα τους, το συνέστημα. Αλλά μπορεί να την πατήσουν πιο εύκολα, λέει, γιατί οι άνδρες έχουν λογική. Άμα θα αρχίσουν, λέει, και προσεύχονται και κάνουν καμιά, νομίζουν και αρχίσουν λίγα δάκρυα και λίγο αυτό πάει, νομίζουν ότι φτάσανε σε απάθεια, σε αγιότητα. Αρχίζει η καινοδοξία μετά αυτά και τα ξέρουμε όλα. Η προσευχή, λέγει ένας άλλος Άγιος, είναι η μητέρα που γεννά όλες τις αρετές. Ας το προσέξουμε. Και το τελευταίο και να σταματήσουμε. Όταν δει ο διάβολος ότι ο νους προσευχήθηκε με την καρδιά του, τότε επιτίθεται με μεγάλους και δόλιους πειρασμούς. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει πολλοί από εμάς. Προσευχόμεθα παραδείγματος χάρη και έρχεται ειρήνη, κατάνοιξη, χάρη Θεού. Εντάξει. Μη αναπάβεσαι. Το παιδί σου θα έχει πειρασμό από το παιδί σου, από τον άντρα σου, από τη γυναίκα σου, από το γείτονα. Από τον ίδιο διάβολο θα σε κατα... την ώρα εκείνη, όπως λέει ο Άγιος ένας Άγιος μεγάλος εκκλησίας μας, ότι αν κατορθώσεις και προσευχηθείς καλώς, περίμενε θα σε χτυπήσει το πνεύμα, λέει, της πορνείας ή του θυμού. Πρέπει να καταλάβουμε, θα μας έρχουν κακοί λογισμού δηλαδή. Από φθόνο του διαβόλου. Και σας λέω μια ιστορία τελειώνοντας, μου διηγήθηκε ένα εκλεκτό ανδρόγενο. Μου λέει, πρώτη φορά στη ζωή μου προσευχήθηκα. Έτσι λέω στη γυναίκα μου, εσύ κάνε τη δουλειά σου, εγώ κατεβαίνω στο υπόγειο να προσευχηθώ. Ευλαβέστατο, και ο άντρας και η γυναίκα. Κατεβαίνει στο υπόγειο και κάνει θερμή προσευχή. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω, βρέθηκα στον παράδεισο. Ειρήνη, δάκρυα, αγάπη Θεού. Τέτοια ευτυχία, λέει. Και με τη γυναίκα μου δεν έχω μαλώσει ποτέ, λέει. Την ημέρα εκείνη θα χωρίζαμε σχεδόν, λέει. Ακούστε, η γυναίκα σιδέρωνε απάνω. Την ώρα εκείνη που αισθανόταν αυτή την αγάπη, τα δάκρυα, την ευτυχία, την ειρήνη, επίσης και ψυχάρητος, προσευχήθηκε μια ώρα κάτω, γονατιστός, κατεβαίνει η γυναίκα του σαλένα. Δεν τρέπεσαι, είσαι απρόσεκτος, είσαι τέτοιος, τα πετάς το παντελόνι εκεί, κάνεις εκείνο το πράγμα, αυτό και το βάζει μια κατσάδα, να φύγεις από εδώ πέρα, ούτε να σε βλέπω. Εγώ λέει, ούτε μίλησα καθόλου. Ύστερα όταν έβηκα πάνω, λέει, με συγχωρείς, ήρθε συγγνώμη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, είδα, λέει, το παντελόνι που δεν τάξει, που το βάζει πάντα εκεί πέρα, λέει, και μου ήρθε μέσα μια ταραχή, λέει, και μη κατέβηκα κάτω, λέει, ένα μέσο, δεν ξέρω τι είχα πάθει, λέει. Πειρασμός.
Γιατί ενώθηκε με τον Χριστό. Γιατί ήρθε η χάρη του Θεού. Αυτά και σε μία άλλη ομιλία θα ομιλήσουμε για το σπουδαίο θέμα περί προσευχής. Να το ολοκληρώσω. Διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Εις οδόν ειρήνης, ο Κύριος μαζί μας.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: πηγαίνουμε προς το τέλος των συναντήσεών μας, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο θέμα που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Και προτού μπω στο τελευταίο σχεδόν κομμάτι που θέλω σήμερα να αναπτύξω για να μιλήσουμε, ήθελα να σας πω κάτι γιατί χρειαζόμαστε στην πνευματική μας ζωή εικόνες. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μπροστά μας εικόνες. Εικόνες εννοώ παραδείγματα να μας έρχονται στις δύσκολες ώρες και να μας δίνουν δύναμη. Πέρασα από ένα μαγαζί που ήταν αρωματοπωλείο. Ήταν πάρα έντονη, ωραία όμως έντονη η μυρωδιά από τα αρώματα, τόσο πολύ που έβγαινε έξω σχεδόν από την πόρτα. Δηλαδή ο διαβάτης επάνω στο πεζοδρόμιο αισθανόταν ότι αυτό το μαγαζί έβγαζε κάτι. Αν έμπαινες και μέσα, ήταν πολύ καλύτερα. Και όταν έβγαινες έξω, είχες αυτήν τη μυρωδιά επάνω σου. Ωραία ήταν. Το ίδιο είναι και ο ναός. Και ο ναός είναι ένας μυρωδάτος χώρος. Που εκεί πηγαίνουμε βέβαια και παίρνουμε ένα άρωμα το οποίο δεν είναι κτιστό, γιατί αυτά τα αρώματα κάποιος τα έφτιαξε. Υπάρχει μία άκτιστη χάρις του Θεού εκεί, την οποία λαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι που πηγαίνουν. Άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Γιατί άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο? Εξαρτάται από το αρωματοπωλείο αυτό.
1: Από την καθαρότητα.
0: Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Από τον άνθρωπο εξαρτάται. Όσο πιο πολύ χωράς, τόσο πιο πολλά πράγματα παίρνεις. Όταν δεν χωράς, δηλαδή δεν συγχωράς, δεν γίνεται να πάρεις. Αυτό είναι όλο και όλο, να ανοίξει η καρδιά. Αυτό είναι όλο το έργο του χριστιανού, είναι να ανοίξει η καρδιά και να χωρέσει όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Όταν αυτό το κάνεις, ξέρετε πώς λέγεται αυτό, Ανδρέα? Πώς λέγεται αυτό? Όταν τους συγχώρεσες όλους και έχεις μία αγιότητα, λέγεται αυτό. Αγιότητα. Και χωρίς να το καταλάβεις, άγιασες. Έκανα μία ομιλία τις προάλλες για τον Άγιο Σάβα, τον Εγκαλύμνο. Μεγάλος Άγιος. Μεγάλος Άγιος αυτός. Και λέω, πόσο συσσαγωγικά τυχερός ήταν, γιατί ποιον είχε πνευματικό πατέρα? Τον Άγιο Νεκτάριο είχε πνευματικό πατέρα. Ο Άγιος Σάββας είχε πνευματικό πατέρα τον Άγιο Νεκτάριο. Και καταλαβαίνετε ότι με ένα τέτοιο πνευματικό πατέρα πόσο βοηθιέται ο άνθρωπος να φτάσει στο στόχο του. Αλλά αυτό προϋποθέτει και ότι έχει αυτιά αυτός που ακούει τον πνευματικό πατέρα. Γιατί μπορεί ο πνευματικός πατήρ να μιλάει, αλλά εμείς να έχουμε τα αυτιά μας σφραγισμένα. Οπότε ό,τι και να λέει, δεν προχωράει πνευματικά ο άνθρωπος. Ή ο ένας στέει, ο πνευματικός, ή ο άλλος στέει, ή και οι δύο. Ή και οι δύο. Αν όμως υπάρχει καλή διάθεση και από τους δύο, τότε υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε πει ότι πνευματικός είναι ο στίβος τον οποίο παλεύουμε, άρα εκεί ο προπονητής και ο αθλητής πρέπει να βρίσκονται σε μια καλή συνεργασία. Και βέβαια ένα μεγάλο θέμα είναι να είναι ειλικρινής η επικοινωνία αυτή. Να είναι ειλικρινής. Πόσο ειλικρινής πρέπει να είσαι στο γιατρό? Πρέπει να τα πεις όλα. Όλα τα συμπτώματά σου. Το ίδιο είναι και στο πνευματικό επίπεδο. Έτσι. Σήμερα είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι είχαμε μείνει σε ένα ψαλμό. Θυμάται κάποιος σε ποιο ψαλμό ήμασταν? Όχι εσείς που λείπατε την προηγούμενη φορά, έχετε μία δικαιολογία. Εκείνοι που ήσαν παρόντες. Όχι. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Ωραίος ψαλμός. Να είναι, να είναι. το όνομα του Κυρίου ευλογημένο και τώρα και πάντοτε. Ποιος το είχε πει αυτό? Ήταν ένα πρόσωπο από την Παλαιά Διαθήκη που το είχε πει. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο. Ιώβ. Ο Ιώβ το είχε πει. Ο οποίος, αγαπητέ Παναγιώτη, τα είχε χάσει όλα. Οικογένεια, περιουσία, εργασία, τα πάντα έχασε. Κι όμως δεν εναντιώθηκε στο Θεό. Πίστευε. Με υπομονή προσέγγισε την κατάστασή του και τελικά δικαιώθηκε. Τα κέρδισε όλα πίσω. Και την καλή οικογένεια και την εργασία του και την περιουσία του. Ανταμείβει, δεν το κάνουμε γι' αυτό, αλλά ανταμείβει ο Θεός τον άνθρωπο που κάνει τον αγώνα του. Κάνει ένα φιλότιμο αγώνα. Τον ανταμείβει ο Θεός. Βλέπει ο Θεός τον αγώνα αυτό. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν είναι παρμένο αυτό που ψάλλουμε στη Θεία Λειτουργία ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Πόσες φορές το λέμε αυτό?
1: Τρεις
0: φορές. Τρεις φορές το λέμε. Και τι είδαμε από αυτήν την, από αυτό που εστιάζουμε τώρα? Τι είδαμε? Ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία έχουμε πολλά κομμάτια, φράσεις, λέξεις παρμένες από την Αγία Γραφή. Την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Είδατε πως είναι, θα έλεγα, ποτισμένο το κείμενο, τα κείμενα της λατρείας με την Αγία Γραφή. Γιατί η Αγία Γραφή τι είναι? Η Αγία Γραφή είναι ο βασικός πυλώνας. Είναι η πηγή που, από την οποία αντλούμε και από την οποία άντλησαν και όλοι οι υμνογράφοι της Εκκλησίας. Έτσι. Ψάλλει λοιπόν ο ψάλτης, ο χορός που λέμε και όλοι μας αυτό το τροπάριο. Εκείνη την ώρα ο ιερέας τι κάνει μέσα στο ιερό βήμα? Είναι μέσα στο ιερό βήμα και έχει πάει και έχει μπροστά του το Άγιο Ποτήριο, το οποίο μέσα έχει Θεία Κοινωνία. Ποια Θεία Κοινωνία? Έχουν κοινωνήσει οι πιστοί, αλλά έχει μείνει, έχει περισσέψει Θεία Κοινωνία. Και πού την έχει τοποθετήσει? Στην πρόθεση. Δεν είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, είναι εκεί που γίνεται η προσκομιδή, προτού ξεκινήσει. Εκεί πάνω την έχει. Και εκεί πάνω λοιπόν που την έχει, διαβάζει μία ευχή, την οποία θέλω να σας την πω και στο κείμενο και στη μετάφραση. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, βάλτε λίγο σημασία στο πρωτότυπο κείμενο, να δείτε αν μπορείτε κάτι να κατανοήσετε πρώτα. Να μην πάμε στο εύκολο αμέσως, στη μετάφραση. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, αυτός υπάρχον, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πληρώσας πάσαν την πατρικήν οικονομίαν, πλήρωσον χαράς και εφροσύνης τας καρδίας ημών, πάντοτε, νυν και αΐ, και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κατανοητό? Σε ένα μεγάλο βαθμό για κάποιους, σε μικρότερο σε κάποιους άλλους. Σας διαβάζω και το κείμενο. Κύριε, εσύ που ευλογείς εκείνους που σε δοξάζουν και αγιάζεις εκείνους που πιστεύουν και έχουν εμπιστοσύνη τους εσένα. Συγγνώμη, διαβάζω την προηγούμενη ευχή. Διαβάζω την κανονική. Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ που συμπλήρωσες τον νόμο του Μωυσή και τους προφήτες και εκτέλεσες όλη την οικονομία του Πατέρα, του Θεού Πατέρα, για τη σωτηρία του κόσμου, γέμισε από χαρά και εφροσύνη τις καρδιές μας τώρα και πάντοτε και στους ατελέσθητους αιώνες. Αμήν. Είναι η τέταρτη ευχή στη Θεία Λειτουργία που απευθύνεται όχι στο Θεό Πατέρα, αλλά σε ποιον? Στο Χριστό, ο οποίος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τι έχουμε τώρα, γιατί το λέει αυτό? Γιατί η ευχή αυτή είναι τοποθετημένη εδώ? Διότι έχουμε κοινωνήσει. Έχουμε κοινωνήσει και αισθανόμαστε αυτή τη χαρά και την εφροσύνη μέσα μας και ξεσπάμε σε μια ευχαριστία πάλι του Θεού. Αυτό κάνουμε. Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ που συμπλήρωσες τον νόμο του Μωυσή και τους προφήτες, που έφερες εις πέρας το έργο του Θεού Πατέρα για τη σωτηρία των ανθρώπων, γέμισε με χαρά και ευφροσύνη τις καρδιές μας τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Έχεις μέσα σου τον Χριστό. Το φυσιολογικό είναι να έχεις γεμίσει με χαρά και ευφροσύνη. Αν κοινώνησες και αισθάνεσαι αυτή τη χαρά και την ευφροσύνη, θα έλεγα ότι είσαι σε ένα καλό δρόμο. Αν κοινώνησες και δεν αισθάνεσαι αυτά τα ωραία πράγματα, πρέπει κάτι να ψάξεις για να δεις τι πρέπει να διορθωθεί και πώς πρέπει να γίνει η προετοιμασία για να τα γευτείς όλα αυτά. Και η προσευχή είναι το ίδιο. Κάθισε στην προσευχή. Μερικές φορές στην προσευχή δεν περνάει η ώρα με τίποτα. Και άλλες φορές περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Λες, 2 ώρες είμαστε μέσα στην εκκλησία, δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί? Γιατί είναι η καρδιά σου σε πολύ καλό, σε καλή κατάσταση. Και δεν νιώθεις καθόλου κόπωση. Νιώθεις καθόλου ώρα. Εμένα μου έτυχε στην εξομολόγηση ενός νέου παιδιού να είχε μια τέτοια εμπειρία. Δηλαδή να προσευχόταν και προσευχόταν για ώρες λέω. Και μου λέει, κοίταξε κάποια στιγμή την ώρα και είχε ξημερώσει. Και είχε ξεκινήσει μετά τα μεσάνυχτα και λέω, τι ήταν αυτό, ήταν μια επίσκεψη Θεού. Δεν είναι δυνατό να μην κουραστείς μετά από τόση ώρα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Το φυσιολογικό είναι υπάρχει μια κόπωση. Το ότι αυτός δεν κουράστηκε καθόλου, το ότι εσείς είστε 3 ώρες, ας πούμε, την Κυριακή, μέσα στην εκκλησία και βγαίνετε και δεν έχετε, πώς να το πω, δεν έχετε βαρεθεί, θα έλεγα έτσι, μέσα στο ναό. Αντίθετα το χαίρεστε, αυτό σημαίνει πάλι μια επίσκεψη Θεού. Και ο άλλος δεν μπορεί, ας πούμε, 5 λεπτά. Αισθάνεται κάπως περίεργα μέσα στο ναό και θέλει να βγει έξω. Έγινε και αυτό με μια άλλη περίπτωση ενός ανθρώπου. Είχε έρθει σε μια νυχτερινή λειτουργία, σε μια βραδινή λειτουργία και μου έλεγε, είχαν έρθει 2 μαζί, φίλοι ήταν, και μου έλεγε ο φίλος του το τι αντιμετώπισε. Ερχόντουσαν οι σκέψεις στον άνθρωπο αυτό που πρώτη φορά παρακολουθούσε, όχι, το ρήμα όχι σωστό παρακολουθούσε, μετήχε. Παρακολουθώ σημαίνει είμαι απ' έξω, ενώ μετέχω είμαι μέσα. Λοιπόν, αυτός είχε έρθει για πρώτη φορά σε αγρυπνία και του έλεγε ο λογισμός του, του έλεγε εσύ τι δουλειά έχεις εδώ πέρα τώρα. Εσύ, οι συνομήλικοί σου, οι άνθρωποι, οι νέοι, ξέρεις που είναι αυτή τη στιγμή. Είναι έξω, σε μαγαζιά, έχουν πάει να διασκεδάσουν. Εσύ τώρα πώς βρέθηκες εδώ μέσα. Τον τρέλαναν οι σκέψεις τον άνθρωπο. Τον τρέλαναν οι σκέψεις. Τόσο πολύ που έβγαινε έξω από την εκκλησία, έβγαινε έξω και μετά έλεγε τι σκέφτηκα τώρα πάλι. Ξαναέμπαινε μέσα και μετά πάλι σκέψεις και μετά πάλι έξω. Μέχρι κάποια στιγμή προς το τέλος της λειτουργίας μπήκε μέσα και ηρέμησε η ψυχούλα του και ήταν μέσα στο ναό ενσυνείδητα και μπόρεσε να προσευχηθεί λίγο. Γινόταν μεγάλος πόλεμος. Δείτε το αυτό και εσείς για πράγματα που κάνετε. Το ίδιο είναι. Έχεις να διαλέξεις. Τι να κάνω, να πάω από εδώ ή να πάω από εκεί. Πολλές φορές δεν γίνονται και τα δύο. Πολλές φορές πρέπει να έχουμε μία επιλογή. Έτσι. Λοιπόν, ήθελα να σταθώ λίγο σε κάτι. Λέει για τον Χριστό η ευχή αυτή. Εσύ που συμπλήρωσες το νόμο του Μωυσή και τους προφήτες. Ήρθε ο Χριστός να συμπληρώσει κάτι. Να εκπληρώσει κάτι. Και κάτι άλλο να κάνει. Να καταργήσει κάτι. Είπατε 3 πράγματα. Είπαμε 3 πράγματα που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Και θα σας τα πω τώρα. Τι ήρθε να κάνει ο Χριστός στη γη. Πριν από τον Χριστό υπήρχαν δίκαιοι άνθρωποι. Σε ποια βιβλία τους βλέπουμε αυτούς. Στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Τι ήταν εκεί δίκαιοι κάποιοι άνθρωποι, ο Μωυσής, ο Ηλίας, προφήτες, όλοι αυτοί ήταν δίκαιοι, άγιοι άνθρωποι. Και είχαν ένα έργο να κάνουν. Ποιο έργο ήταν το έργο τους? Να προετοιμάζουν το δρόμο, τον ερχομό του Χριστού. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός στον κόσμο και κάνει τρία πράγματα. Το ένα ήταν να εκπληρώσει, το δεύτερο να συμπληρώσει και το τρίτο να καταργήσει. Να πιάσω από το τρίτο. Τι ήρθε καταρχήν ο Χριστός να καταργήσει? Σωστό, ήρθε να καταργήσει το θάνατο. Αλλά και ένας δίκαιος που ζούσε στην Παλαιά Διαθήκη πιστεύετε ότι ο θάνατος τον νίκησε? Όχι. Ήρθε να δώσει ένα κέριο χτύπημα βέβαια στο θάνατο. Τον χτύπησε επί της κεφαλής του θανάτου. Με ποιο, ό,τι κρατούσε στα χέρια ο Χριστός που χτύπησε το θάνατο? Το σταυρό του. Το σταυρό του κρατούσε. Με εκείνο έριξε το χτύπημα, το έδωσε την πληγή στο θάνατο. Όμως καταρχήν ήρθε να καταργήσει, είπα. Τι να καταργήσει? Θυμάστε πόσες θυσίες έκαναν στην Παλαιά Διαθήκη? Όποιος διαβάσει το Λεβιτικό για παράδειγμα, το έχεις διαβάσει το Λεβιτικό, βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης από την Πεντάτευχο, τα πρώτα βιβλία, αν διαβάσετε εκεί πέρα τι θυσίες έκαναν οι Ισραηλίτες, θυσίες, ζώα, πολλές θυσίες, έχυναν το αίμα το από τις θυσίες και τα λοιπά. Αυτό ήρθε να το καταργήσει ο Χριστός. Και τι λέει τώρα? Δεν θέλω να κάνετε καμία θυσία. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να πιστεύετε σε μένα. Βέβαια, οι θυσίες εκεί είχαν κάποιο λόγο που γινόντουσαν. Οι θυσίες γινόντουσαν επειδή έπρεπε να αναζητήσουν οι Ισραηλίτες το κάτι άλλο και το υψηλό. Έκαναν θυσίες για να αρέσουν υποτίθεται στο Θεό. Σφάγια χρησιμοποιούσαν. Αλλά κάποια στιγμή αυτά κουράζουν τον άνθρωπο. Και έλεγαν, δεν μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος να μας σώσει χωρίς να ζητάει τίποτα. Και έρχεται και δίνει μία καινούρια κατάσταση ο Χριστός που λέει, δεν θα κάνετε καμία θυσία εσείς, μόνο εγώ θα κάνω θυσία. Εγώ θα θυσιαστώ για σας. Φοβερό αυτό. Δεν χρειάζεται θυσία καμία. Και τώρα μία θυσία έχουμε, τη Θεία Λειτουργία, που είναι ανέμακτη θυσία. Χωρίς αίμα. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Λένε κάποιοι, γιατί τότε θυσίαζαν οι Ισραηλίτες? Έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί έπρεπε να ανέβει επίπεδο σιγά σιγά ο άνθρωπος από εκεί που έπεσε με την πτώση του. Δεν μπορούσε να γίνει αμέσως. Να δοθεί όλη η αλήθεια αμέσως. Δεν θα την άντεχαν. Έρχεται τμηματικά και δίνεται στον άνθρωπο. Έτσι. Άρα λοιπόν, έρχεται να καταργήσει ένα τμήμα ο Χριστός. Ποιο είναι το τμήμα αυτό? Των θυσιών. Όλο αυτό φεύγει. Δεν χρειάζεται ο χριστιανός να το κάνει. Ο ίδιος είναι η μόνη αυτοθυσία. Το δεύτερο που είπατε ήταν το συμπληρούμενο. Μάλλον θα πω πρώτα το εκπληρούμενο. Το εκπληρούμενο τι είναι? Έλεγαν οι προφήτες, θα έρθει κάποιος ο οποίος τούτο γέγονε ή να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου. Αυτό όλο γέγονε, αυτό όλο έγινε για να εκπληρωθούν οι λόγοι των προφητών. Οι οποίοι λόγοι των προφητών είχαν περιγράψει πάρα πολλά πράγματα για τον Χριστό, για τη θυσία, για το περιβάλλον, από ποια φυλή θα έρθει, πώς θα σταυρωθεί, πώς θα γίνει το μαρτυριό του μέσω της σταύρωσης. Είχαν προβλέψει την Ανάσταση του Χριστού οι προφήτες. Πάρα πολλά είχαν πει. Και τώρα τι έρχεται ο Χριστός να πει? Εγώ είμαι. Εγώ είμαι αυτός που ήρθα τώρα να εκπληρώσω όλα όσα είπαν στην Παλαιά Διαθήκη. Εντάξει, έρχεται και εκπληρώνει την Παλαιά Διαθήκη και δίνει μια καινούρια Διαθήκη και μια καινούρια σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Άρα έχω πει το πρώτο, καταργούμενο, δεύτερο εκπληρούμενο, και τώρα έρχεται να πει και ένα άλλο, το συμπληρούμενο. Γιατί έτσι λέει η ευχή. Εσύ, Χριστέ, εσύ που συμπλήρωσες τον νόμο του Μωυσή και των προφητών και τους προφήτες, τι έρχεται να συμπληρώσει τώρα ο Χριστός? Είναι αυτό που σας έλεγα. Έρχεται να συμπληρώσει μια διδασκαλία η οποία δεν είχε δοθεί στον τέλειο βαθμό, γιατί δεν ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι να την ακούσουν. Έτσι, δεν ήταν έτοιμοι να την ακούσουν. Δηλαδή, από εκεί που λέει οφθαλμός αντί οφθαλμού, ποια ήταν η δικαιοσύνη για την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης? Μου έβγαλες το μάτι, θα βγάλουμε το δικό σου. Αυτό λέει η δικαιοσύνη. Και έρχεται ο Χριστός και λέει κάτι το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Λέει, αν σε ραπίσουν από την μία σιαγόνα, θα στρίψεις και την άλλη. Αυτό είναι πολύ υψηλό. Πού να το πεις στην Παλαιά Διαθήκη αυτό? Που οι άνθρωποι βρίσκονται σε μία άλλη πνευματική βάση. Δεν θυμάμαι αν σας το είχα πει. Θυμάμαι πόσο με βοήθησε μία εφαρμογή αυτού που σας λέω. Στα πρώτα μαθήματα το είχαμε πει, νομίζω. Πάμε, όταν ήμουν εγώ παιδί, με μία γυναίκα που ήταν φιλοπτώχου, του φιλοπτώχου ταμείου, να γίνει ένας έρανος, να μαζέψουμε χρήματα, προκειμένου να πάει ένα παιδί και να χειρουργηθεί στο εξωτερικό, γιατί είχε πολύ σοβαρό θέμα υγείας. Και οργανώθηκαν κάποιες επιτροπές από το φιλόπτωχο και γυρίζαμε στην πόλη για να μαζέψουμε χρήματα για την οικογένεια αυτή, για να βγει το παιδί να χειρουργηθεί. Πάμε λοιπόν και σε ένα πλούσιο σπίτι. Θα έλεγα ότι τα φτωχά σπίτια έδωσαν όλα, ίσως και από το υστέρημά τους. Σε ένα μεγάλο σπίτι, θα το έλεγα βίλα, δεν μπορούσαμε να δούμε και υπήρχε ένα κουδούνι το οποίο είχε μία οθόνη. Ήταν πρώτο καιρό αυτά είχαν βγει. Έβλεπε δηλαδή ο πλούσιος από το θηροτηλέφωνο ποιος χτυπούσε στην τεράστια αυλή του, έξω από την τεράστια αυλή του, το κουδούνι. Και έρχεται λοιπόν, αφού χτυπήσαμε μία, δύο, τρεις φορές και δεν ανταποκρίθηκε κανείς, έρχεται ένας μενόμενος άνθρωπος με μεγάλη οργή και βλέπει τη γυναίκα εκείνη και εμένα δίπλα. Λοιπόν, και της λέει, τι θέλετε και ενοχλείτε επιτέλους, έχετε χτυπήσει τόσες φορές. Λέει, συγγνώμη, γι' αυτό το σκοπό, λέει, γυρίζουμε. Και την χτύπησε στη σιαγόνα της, χαστούκι. Και τότε είδα τη γυναίκα να στρέφει το άλλο, την άλλη μεριά του προσώπου της και να λέει, το χαστούκι ήταν για μένα, για το παιδί θα δώσετε κάτι? Είδα να εφαρμόζεται το Ευαγγέλιο. Μέχρι τότε αυτό το είχα διαβάσει στο Ευαγγέλιο και νόμιζα ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει κάποιος, ιδιαίτερα στην εποχή μας, ότι δεν γίνεται να υπάρχει άνθρωπος που το εφαρμόζει. Και εγώ το έβλεπα μπροστά μου σε μια παιδική εφηβική ηλικία να γίνεται αυτό από μια χριστιανή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το γεγονός το συγκλώνησε. Τελικά εκεί πήγαμε για να αλλάξει αυτό ζωή. Αλήθεια έγινε έτσι. Ζήτησε το τηλέφωνο, βοήθησε πάρα πολύ το παιδί αυτό μετά, αλλά δεν ήταν αυτό το μείζον. Το μεγαλύτερο ήταν ότι αυτός άλλαξε τρόπο σκέψης και άλλαξε και τρόπο ζωής. Πήγαμε εκεί για να γίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο που ο Θεός το είχε ετοιμάσει για αυτόν τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Γιατί πίστευε και αυτός ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το Ευαγγέλιο στην εποχή μας. Και ότι είναι αυτό για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και πολύ νόηση.

Άρα έχουμε εκτός από το πέστε τα εσείς ποια είναι τα τρία που είπα, εκτός από το καταργούμενο, το εκπειρούμενο και το συμπληρωμένο.

0: Δηλαδή, το συμπειρούμενο είναι ότι ο Χριστός έρχεται να δώσει όλη την αλήθεια πλέον. Και δεν υπάρχει τίποτα να προσθέσουμε στην αλήθεια αυτή. Ο ίδιος είναι η αλήθεια. Όλη αυτή την αναφορά την έκανα για να ερμηνεύσω αυτή τη φράση που λέει «Εσύ Χριστέ που ήρθες να συμπληρώσεις τον νόμο του Μωυσή και τους προφήτες». Τώρα, μετά από αυτό που λέει ο ιερέας μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, αφού βρισκόμαστε μετά τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη για να κάνει το τελευταίο που έχει να κάνει στη λειτουργία, που λέγεται απόλυση. Έτσι. Η απόλυση είναι, ξεκινάει με μια ξεχωριστή ευχή για κάθε... η απόλυση είναι λίγο διαφορετική όταν έχουμε διαφορετική γιορτή. Όταν έχουμε την Ανάσταση ή την περίοδο του Πασχάλιο, πώς ξεκινάει ο ιερέας? Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Και τα λοιπά, ανάλογα με όλες τις γιορτές υπάρχει το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη φράση που ξεκινάει. Την Κυριακή πώς ξεκινάει? Ο Αναστάς εκ των νεκρών. Γιατί η Κυριακή τι είναι? Μία αναβίωση της Ανάστασης. Είναι αναστάσιμη μέρα. Γι' αυτό όταν πάμε την Κυριακή θα ακούσουμε το Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, θα ακούσουμε αναστάσιμα τροπάρια κτλ. Κάποιοι λένε ότι αυτή η απόλυση που κάνει ο ιερέας, που μνημονεύει στη συνέχεια, τι μνημονεύει? Το Χριστό, την Παναγία, τον Τιμίο Σταυρό, τους Αγγέλους, τους Αγίους. Όλο αυτό θεωρείται μία άλλη ξεχωριστή ευχή. Επίσης, σε αυτή την ευχή, σε αυτή την απόλυση, στο τελευταίο μέρος της λειτουργίας για το οποίο μιλούμε, ποιοι άλλοι θα μνημονευτούν? Ποιοι άλλοι Άγιοι λέτε ότι πρέπει να μνημονευτούν στο τέλος της απόλυσης? Μνημονεύονται αυτοί οι Άγιοι της ημέρας, οι Άγιοι που γιορτάζουν εκείνη την ημέρα. Όν τη μνήμη επιτελούμε, το έχετε ακούσει. Και ποιος άλλος Άγιος πρέπει να μνημονευθεί? Ο Άγιος που είναι αφιερωμένη η Εκκλησία. Θα μνημονευτεί και αυτός. Και ποιος άλλος Άγιος?
1: Ανάλογα
0: τη Θεία Λειτουργία. Μπορεί να μνημονευτεί, αν κάνουμε τη λειτουργία του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα μνημονευτεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ή του Μεγάλου Βασιλείου. Έτσι. Και είπαμε θα μνημονευτούν και οι Άγιοι της ημέρας. Πόσοι είναι οι Άγιοι της ημέρας? Πόσοι γιορτάζουν κάθε μέρα? Δύο, τρεις. Χιλιάδες Άγιοι γιορτάζουν κάθε μέρα, γνωστοί και άγνωστοι.
1: Και μάρτυρες
0: και Άγιοι και οσιομάρτυρες και νεομάρτυρες και μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Ελλάδα και μάρτυρες σε όλη τη γη. Υπάρχει ένα βιβλίο, έχει εκδοθεί ένα βιβλίο, το οποίο έχει αρκετούς Αγίους που γιορτάζουν κάθε μέρα και αναφέρονται οι Άγιοι της ημέρας. Αλλά πόσους να πεις όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία? Θα πεις τουλάχιστον αυτούς που ορίζει το τυπικό. Υπάρχει ένα τυπικό που λέγονται δίπτυχα της Εκκλησίας και εκεί πέρα αναφέρονται ποιοι πρέπει τουλάχιστον να μνημονευθούν. Και μερικούς άλλους, όσους γνωρίζεις μπορεί να τους μνημονεύσεις που γιορτάζουν εκείνη την ημέρα. Μια φορά το χρόνο είναι η γιορτή τους. Είναι καλό να μνημονεύονται. Ο Ιεροψάλτης την ώρα που γίνεται η μνημόνευση αυτή των Αγίων στην απόλυση τι λέει? Κάτι λέει για τον ιερέα. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Και αν είναι επίσκοπος τον δεσπότη και αρχιερέα ημών, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα. Γιατί το λέμε τρεις φορές? Γιατί δεσπότης είναι. Έτσι, του αξίζει. Λοιπόν, αυτό τι θα λέγαμε ότι είναι τώρα. Τελειώνει η λειτουργία και ο κόσμος έρχεται για τον ιερέα. Τι του λέει? Τον ευλογούντα, αυτόν που μας ευλόγησε. Και αγιάζοντα εμάς. Γιατί το λέει αγιάζοντα? Γιατί με τη Θεία Κοινωνία που μας έδωσε, πρόσχομαι τα Άγια της Αγίης που λέγαμε, γίναμε και εμείς Άγιοι. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα εμάς, τι να τον κάνεις? Κύριε, φύλατε εις πολλά έτη. Να τον έχεις με υγεία ανάμεσά μας για πολλά έτη. Εκείνη την ώρα να το λέτε κι εσείς. Να τη λέτε αυτή την ευχή για τον ιερέα. Γιατί και αυτός από όλο το εκκλησίασμα μαζεύτηκαν 100, 200, 300, 400, 500, 1000 άνθρωποι, αλλά κανένας δεν ήταν ιερέας. Δεν γίνεται λειτουργία. Χρειαζόμαστε έναν ιερέα τουλάχιστον. Είδατε, γιατί πρέπει να τον ευχαριστούμε? Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε για αυτόν? Και για τον αρχιερέα 3 φορές. Γιατί αν δεν υπάρχει αρχιερέας, δεσπότης, δεν υπάρχει ιερέας. Ο αρχιερέας χειροτονεί τον ιερέα. Έτσι. Έτσι λοιπόν προς το τέλος, αφού τελειώνει όλο αυτό το θείο δράμα της λειτουργίας, εγκάρδια μας βγαίνει η ευχή να πούμε, ας ευχηθούμε και για τον ιερέα μας τώρα, μας έδωσε αυτό το μεγάλο δώρο. Αυτός που δάνεισε τα χέρια του στο Θεό για να κάνει ο Θεός το έργο του. Δάνεισε τα χέρια του στο Θεό για να κάνει ο Θεός το έργο του. Ο ιερέας πώς τελειώνει τη Θεία Λειτουργία? Τι λέει? Δεν θεωρώ, είναι αδύνατο να μην ξέρετε πώς τελειώνει η λειτουργία. Είναι το μόνο σίγουρο, το έχετε ακούσει όλοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Αν είναι περίοδος όμως του Πάσχα, δεν λέμε διευχών. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Θανάτο πατήσα στην Πασχάλια περίοδο. Και όταν ο ιερέας λέει το διευχών, τότε τι λέει ο κόσμος? Τι λέει ο ψάλτης και όλος ο κόσμος? Αμήν λέει. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Και σφραγίζει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος, σφραγίζει τη λειτουργία. Είδατε ότι ο κόσμος δεν είναι θεατές, αλλά παίρνουν μέρος σε αυτό που γίνεται. Ο κόσμος λέει το αμήν. Εσείς λέτε το αμήν. Και τελειώνει με αυτό το αμήν του κόσμου η Θεία Λειτουργία. Είναι τώρα η ώρα του αντιδώρου. Είναι η ώρα που γίνεται η μεγαλύτερη οχλαγωγία μέσα στους ναούς. Είναι όμως και η ιερή στιγμή αυτή. Γιατί το αντίδωρο δεν είναι όπως το λένε κάποιες μητέρες στα παιδιά τους ψωμάκι. Είναι το μέσο για να λάβει ο άνθρωπος, και ειδικά αυτός που δεν κοινώνησε. Αυτός που κοινώνησε έχει πάρει το δώρο. Αυτός που δεν κοινώνησε παίρνει αντίδωρο. Για φαντάσου να πάρεις και δώρο και αντίδωρο. Έτσι πρέπει να είμαστε ετοιμασμένοι σε κάθε λειτουργία, να παίρνουμε και δώρο και αντίδωρο. Αλλά κυρίως λέει αυτός που δεν κοινώνησε ιδιαίτερα, παίρνει τη χάρη του Θεού μέσα από αυτό. Τι είναι η χάρη του? Η χάρη του Θεού είναι άκτιστη, το έχουμε πει και άλλη φορά. Αλλά το ψωμί αυτό είναι κτιστό. Αλλά περνάει η άκτιστη χάρη μέσα από τον άρτο και γίνεται, μεταδίδεται στον άνθρωπο, τη δίνουμε. Και κάποιοι τι λένε? Κάθε μέρα λέει κρατάω από το αντίδωρο και προτού πάω στη δουλειά μου, όταν σηκώνομαι το πρωί, κρατάω λίγο από το αντίδωρο, τρώω πρώτο το αντίδωρο, παίρνω μετά το πρωινό μου και μετά ξεκινάω να πάω στη δουλειά μου. Πολύ ωραία σειρά αυτή, πολύ ωραία σειρά. Παίρνει το αντίδωρο και μετά πηγαίνει στη δουλειά του. Κάποιοι, το αντίδωρο είναι πολύ σημαντικό, διότι τι συμβολίζει και από πού βγαίνει το αντίδωρο? Το αντίδωρο βγαίνει από το πρόσφορο που βγήκε ο αμνός για να γίνει Θεία Κοινωνία. Όλο το υπόλοιπο μέρος από το πρόσφορο κόβεται και δίνεται και μοιράζεται στους ανθρώπους. Προτού όμως όταν έγινε η... Και τι συμβολίζει το πρόσφορο, έχουμε πει? Την κοιλιά της Παναγίας. Συμβολίζει την κοιλιά της Παναγίας και από την κοιλιά της Παναγίας δεν βγαίνει ο Χριστός. Από αυτό το αντίδωρο πρέπει να πάρουμε. Αλλά αυτό είναι ένα. Λένε τώρα οι λειτουργιολόγοι να βγάλουμε από ένα τον αμνό και μετά τη μερίδα της Παναγίας, τα τάγματα των αγγέλων και τα λοιπά. Να βγάλουμε από ένα. Μερικοί λένε από ένα θα βγάλεις, γιατί μία είναι η Εκκλησία και από ένα πρέπει να βγει. Άλλοι βγάζουν όμως από δεύτερο πρόσφορο τη μερίδα της Παναγίας και τα λοιπά. Και εκεί δεν υπάρχει και ιδιαίτερο πρόβλημα στο να υπάρχει αντίδωρο για όλους. Αν όμως κάποιος έχει τηρεί αυτό ότι από ένα πρόσφορο βγάζει τον Χριστό, τον αμνό, και πρέπει από όλο από αυτό το πρόσωπο να πάρει όλη η Εκκλησία, τότε τι γίνεται? Τότε γίνεται αυτό που γίνεται στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος θα πάρεις πολύ μικρό αντίδωρο. Πολύ μικρό αντίδωρο θα πάρεις. Αλλά είναι αντίδωρο. Βγήκε από το πρόσωπο αυτό που σας λέω. Δεν μπορεί να γίνει πάντοτε αυτό. Γι' αυτό και ευλογούνται και κάποια πρόσφορα εκ των υστέρων. Εντάξει, όμως το σωστό είναι να πάρεις από αυτό το πρόσφορο. Γι' αυτό και κάποιοι όταν είναι στη σειρά για να πάρουν αντίδωρο, τι λένε? Θέλω ύψωμα. Θέλω ύψωμα, λέει. Γιατί το λέει ύψωμα? Γιατί αυτό το πρόσφορο που χρησιμοποιήθηκε για τη Θεία Κοινωνία υψώθηκε ψηλά. Το κράτησε ο ιερέας εδώ ψηλά και μετά το τεμάχησε. Αυτό ευλογήθηκε και ο κόσμος που ξέρει λέει θέλω ύψωμα. Πολλές φορές το τυλίγουν και με ένα χαρτί. Προσοχή και αυτό το χαρτί που το τυλίγουμε, πάνω έχει το σταυρό, έχει κάποια ιερά σύμβολα. Δεν το πετάμε, αυτό το καίμε. Όλα αυτά έχουν μία σημασία, πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, λέει λοιπόν αυτός που είναι στη σειρά, είχα πρόσφορο και θέλω ύψωμα. Δηλαδή, ζήμωσα και έφερα πρόσφορο και θέλω και εγώ την ανταμοιβή μου. Καλό είναι αυτό που ζητάει. Το ύψωμα ζητάει. Και θα ήθελα να πω ότι το ζήμωμα για το πρόσφορο δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, αλλά είναι και για τους άνδρες. Και οι άνδρες πρέπει να μάθουν να ζυμώνουν. Και είναι μεγάλη, είναι και αυτό μια ιδιαίτερη χαρά να έχεις, να βλέπεις και άνδρες να έχουν ζυμώσει και να φέρουν το πρόσφορό τους. Έχουμε μάθει να είναι μόνο από το γυναικείο γένος. Αυτό γιατί? Όχι. Στα ανδρώα μοναστήρια ποιος ζυμώνει?
1: Αγιώρος.
0: Στο Αγιώρος ποιος ζυμώνει? Όλοι οι πατέρες, οι μοναχοί. Σε κάποιες ενορίες γίνεται κάτι πολύ καλό. Α, θέλω να πω πρώτα κάτι για το αντίδωρο. Το αντίδωρο δεν μου χλιάζει. Το παίρνεις, το έχεις στο σπίτι σου και δεν έχει τη φθορά που έχει ένα ψωμί απλό που θα αφήσεις κάποιες ώρες και κάποιες μέρες που αμέσως βλέπεις σημεία αλλίωσης. Το αντίδωρο όχι. Και αυτό πάλι εξηγείται γιατί είπαμε έχει περάσει μέσα από μια ακολουθία. Έχει αγιαστεί και αυτό. Οι ιεροψάλτες σε κάποιες ενορίες την ώρα που παίρνουν το αντίδωρο προσπαθούν να λύσουν το θέμα με την οχλαγωγία. Γι' αυτό και τι κάνουν? Ψάλλουν. Ψάλλουν κάτι. Αυτό το αγνή παρθένε που λένε κάποιοι, μας λένε οι ειδικοί ότι το αγνή παρθένε δεν πρέπει να ψάλλεται μέσα στη λειτουργία. Είναι ένας ύμνος βέβαια που συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος τον έντυσαν με μουσική στο Άγιον Όρος οι πατέρες, αλλά είπαν ότι δεν είναι για τη λειτουργία αυτό. Αυτό δεν μπορεί να υποθεί, να το ψάχνουν στην τράπεζα μετά, δηλαδή σε κάποια γιορτή, αλλά όχι μέσα στη λειτουργία. Κάποιοι όμως το ψάχνουν εκείνη την ώρα. Μετά, αφού έχουμε πει το διευχόν, την ώρα του αντιδώρου μαζεύουν και άλλους έτσι φυλακόλουθους και ανθρώπους που διαθέτουν και το χάρισμα της καλής φωνής και ψάλουν όλοι μαζί ή αυτό ή ψάλουν ένα καλοφωνικό ψαλμό ή κάποιο τροπάριο ή κάποιοι σε κάποιες άλλες ενορίες προτιμούν να διαβάζουν την ευχαριστία. Αυτό θυμάστε που είχαμε πει ότι υπάρχει ακολουθία για προετοιμασία για να κοινωνήσουμε. Υπάρχει ακολουθία τώρα αφού κοινωνήσαμε. Και τη διαβάζουν και σε κάποιες συνορίες. Είναι πολύ ωραίο. Και οι άνθρωποι δεν φεύγουν, κάθονται σε μία θέση και ακούνε ή έχουν ένα βιβλιαράκι που το βλέπουν κιόλας και ευχαριστούν το Θεό προτού φύγουν από τον ναό. Εγώ θέλω όλοι μας να προετοιμαζόμαστε και να έχουμε να προετοιμαζόμαστε πριν τη Θεία Κοινωνία, αλλά και να ευχαριστούμε το Θεό για την Θεία Κοινωνία που λάβαμε. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, να φεύγεις όχι τρέχοντας από τον ναό, αλλά να μείνεις για να υποθεί και η ευχαριστία για τη Θεία Κοινωνία. Εγώ θα σας πω μόνο ένα, στη μετάφραση πάλι, μόνο μία ευχή ευχαριστίας και θα τελειώσουμε με αυτό σήμερα τη συνάντησή μας. Λοιπόν, λέει, σε ευχαριστώ Κύριε και Θεέ μου, γιατί δεν με έδιωξες τον αμαρτωλό, αλλά με αξίωσες να κοινωνήσω τα Άγιά σου. Σε ευχαριστώ γιατί με αξίωσες εμένα τον ανάξιο να μεταλάβω τα άχραντα και επουράνια δώρα σου. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, σύ που πέθανες πάνω στο σταυρό και αναστήθηκες και μας χάρισες αυτά τα φρικτά και ζωοποιά σου μυστήρια ως ευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων μας, κάμε, ώστε να γίνουν αυτά, το σώμα και το αίμα σου, σε μένα, θεραπεία της ψυχής και του σώματός μου, να διώξεις μακριά μου κάθε εχθρό, να φωτίσουν τα μάτια της καρδιάς μου, να φωτιστούν, να ειρηνεύσουν τις ψυχικές μου δυνάμεις, να καταστήσουν ακλόνητη την πίστη μου, να μου χαρίσουν αγάπη ανιδιοτελή, πλεισμονή σοφίας, δύναμη προς εκτέλεση των εντολών σου, για να γίνομαι δέκτης της χάρης σου και σιγά σιγά μέλος της βασιλείας σου. Και έτσι, αγιασμένος και με τη φύλαξη που μου παρέχει χάρη των αχράντων μυστηρίων, να ενθυμούμε πάντοτε τις ευεργεσίες σου και να μη ζω πια για τον εαυτό μου, αλλά για σένα, το δεσπότη και ευεργέτη μου. Και έτσι, όταν πια φύγω από αυτή τη ζωή, με την ελπίδα της αιώνιας ζωής, να κερδίσω την αιώνια ανάπαυση κοντά σου, εκεί που υπάρχει μονίμως η εορταστική ατμόσφαιρα και η ατέλειωτη ευχαρίστηση εκείνων που αντικρίζουν την ανέκφραστη ομορφιά του προσώπου σου. Γιατί εσύ είσαι, Χριστέ μας και Θεέ μας, η πιο γλυκιά επιθυμία και προσδοκία και η ανέκφραστη ευφροσύνη εκείνων που σε αγαπούν. Γι' αυτό και σε δοξολογεί όλη η κτήση στους αιώνες. Αμήν. Μία από τις ευχές διάβασα της Θείας Ευχαριστίας, αλλά τι πλούτος, τι ομορφιά. Μετά από τη Θεία Κοινωνία, τι πρέπει να λέει ο άνθρωπος, τώρα ας πεθάνω. Τώρα μπορώ να πεθάνω. Τώρα μπορείς, θέλω να είμαστε πάντοτε μαζί. Και λέει κάποιος, όχι τώρα, αλλά να είμαι όμως πάντοτε έτοιμος. Αυτό είναι το γεγονός το μεγάλο, να είμαι πάντοτε έτοιμος. Όποτε είναι η ώρα αυτή για τον καθένα που είναι ιερή και φοβερή ώρα, να είμαι έτοιμος για να είμαι μαζί με το Θεό μου και να απολαμβάνω την παρουσία του Θεού μου στους ατελέστους αιώνες. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σας περιμένω και την επόμενη φορά για να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το ταξίδι που κάναμε μαζί, το ερμηνευτικό ταξίδι, κάνοντας την επόμενη φορά, αφού τελειώσαμε, έναν απολογισμό
1: όλων αυτών που είπαμε και μία σύνοψη όλων αυτών που είπαμε και να τελειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τις συναντήσεις μας.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, χαίρετε πάντοτε εν Χριστώ Ιησού. Θεοφιλέστατε, καλώς ήρθατε, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους, κύριε Καζάκη. Πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω που έχω αυτή την ευκαιρία να είμαι μαζί σας, να επικοινωνώ με τους ακροατάς του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος και να προβληματιζόμαστε πάνω σε θέματα τα οποία αφορούν τη σωτηρία της ψυχής μας.
0: Ναι, και εμείς γι' αυτό σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως που πάντοτε τίνεται ευήκο ο νους στις παρακλήσεις μας και στις προσκλήσεις μας και είστε μαζί μας. Θεοφιλέστατε, θα ήθελα έτσι σήμερα να ασχοληθούμε με κάποιο θέμα που αφορά την όλη κοινωνία. Και το γεγονός είναι ότι σήμερα αυτή η κοινωνία περνάει μια βαθιά κρίση, εκείνο βέβαια που φαίνεται και διαδίδεται και ανακοινώνεται και λέγεται πολλάκις είναι ότι αυτή η κρίση είναι οικονομική. Και βεβαίως είναι πρωταρχικής σημασίας η οικονομική κρίση, διότι έχει αλλάξει τα δεδομένα και τις σταθερές των προηγουμένων δεκαετιών. Αλλά κυρίως υπάρχει βαθυτάτη κρίση κοινωνικών αξιών, ηθικών αρχών και πνευματικών δεδομένων. Αυτό σήμερα είναι πανθομολογούμενο και αποδεκτό από το σύνολο σχεδόν των σκεπτωμένων και προβληματισμένων ανθρώπων. Μια απλή ανάγνωση της καθημερινής ειδησιογραφίας, όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκοσμίου, μας πείθει περί αυτού. Η οικονομική και πνευματική κρίση όμως, θεοφιλέστατε, δεν ενέσκυψε εν εθρία. Υπήρχαν πολλά δεδομένα που έδειχναν ότι προς τα εκεί πάμε. Πριν από την κρίση αυτή, υπήρχαν οι λεγόμενες παχές αγελάδες. Συγγνώμη. Είχε επιμελώς επιβληθεί μία πλαστή ευδαιμονία στα περισσότερα κράτη και τους λαούς. Γινόταν κατασπατάληση των υλικών αγαθών από τις λεγόμενες προηγμένες και αναπτυσσόμενες κοινωνίες, ενώ αντιθέτως οι λεγόμενες τριτοκοσμικές λιμοκτονούσαν και εστερούνται ακόμη και των αναγκαίων. Αυτή η ανισότητα των κοινωνιών και η ασύνετη και πλαστή ευδαιμονία είχε και τις συνέπειές της που σήμερα απροκάλυπτα βιώνουμε όλοι μας. Μήπως, θεοφιλέστατε, η ευθύνη ανήκει στον καθένα μας και όχι μόνο στους λεγόμενους ισχυρούς της γης? Μήπως δηλαδή ο άνθρωπος υπερεύει το μέτρον, δεν έδειξε λελογισμένη αυτοσυγκράτηση και εγκράτεια τόσο στα υλικά αγαθά, όσο κυρίως στις πνευματικές αξίες και τις ηθικές αρχές?
1: Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια κατεξοχήν καταναλωτική κοινωνία. Ο καταναλωτισμός είναι ασθένεια πλέον στην εποχή μας. Και όπως είπατε, για τον τόπο μας συγκεκριμένα, βέβαια και παγκοσμίως, γιατί η κρίση δεν είναι μόνο στον τόπο μας που χτυπά, είναι αυτός ο καταναλωτισμός ο οποίος ως ασθένεια έχει διαποτίσει τους πάντες, έρχεται να μορφωθεί μέσα μας μια συνείδηση ότι έχουμε ανάγκη όλα εκείνα τα οποία μας σερβίρουν οι διαφημιστικές εταιρείες μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Ξέρετε ότι σκοπός πλέον όλων αυτών οι οποίοι ασχολούνται με το λεγόμενο marketing, με την αγορά δηλαδή, δεν είναι να ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων, είναι να δημιουργούν ανάγκες στους ανθρώπους προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να διακινούνται τα αγαθά τα οποία έρχονται κάθε φορά να δώσουν οι εταιρείες. Αυτός λοιπόν ο καταναλωτισμός μας έκανε να μπερδέψουμε τον ευδαιμονισμό με την ευδαιμονία. Δηλαδή χάσαμε την αίσθηση ότι για να είναι κάποιος ευτυχής χρειάζεται να έχει πρώτα καθαρή συνείδηση και μετά να έχει τα απαραίτητα προς το ζήν, και νομίσαμε ότι η ευτυχία είναι να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, ακόμη και εις βάρος των συνανθρώπων μας. Και αυτό γίνεται. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία παγκοσμίως. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω παγκοσμίως. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία οι λίγοι τρώνε με χρυσά κουτάλια και οι πολλοί ψάχνουν τους σκουπιδοντενικέδες για να βρουν λίγο σάπιο ξεροκόμματο για να μπορέσουν να κρατηθούν στη ζωή. Όπως λοιπόν αναφέρατε, είναι γεγονός ότι αυτή η κρίση η οικονομική, όπως συνηθίσαμε να λέμε, η οποία χτύπησε και τη δική μας την πόρτα εδώ στο δικό μας τόπο, αλλά η οποία είναι παγκόσμιο πλέον γεγονός, δεν οφείλεται στην έλλειψη υλικών αγαθών. Οφείλεται στο γεγονός ότι χάσαμε την αίσθηση του μέτρου, πάψαμε να είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας και άρα με αυτόν τον τρόπο αφαιθήκαμε σε εκείνους οι οποίοι μας λένε ότι αυτό έχεις ανάγκη, αυτό να πάρεις, αυτό έχεις ανάγκη, αυτό να πάρεις. Εφόσον εγώ δεν μπορώ να κυριαρχήσω στον εαυτό μου να είμαι εγκρατής, άρα λοιπόν πηγαίνω με τον συρμό. Ό,τι μου λένε οι άλλοι, αυτό και κάνω. Μέσα στην Εκκλησία, εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να φωνάζουμε δυνατά ότι ο άνθρωπος έχει κάτι πολύ διαφορετικό από όλους τους άλλους έμβιους οργανισμούς και αυτό λέγεται λογική. Και ο νους του ανθρώπου, η λογική του, είναι κυρίαρχος και για την Εκκλησία. Είναι ένα χάρισμα που έχει λάβει από τον Θεό να μπορεί να τιθασεύει αυτά τα οποία ζητάει ο πεπτωκός άνθρωπος που όλοι έχουμε μέσα μας. Είδατε τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ξέρω ότι είναι εκείνο το οποίο είναι καλό, αλλά δυστυχώς έρχεται αυτός ο πεπτωκός άνθρωπος που κρύβω μέσα μου και μου λέει να κάνεις εκείνο το οποίο είναι κακό και πως σε καταστρέφει. Σκοπός της Εκκλησίας είναι να δημιουργήσει ανθρώπους εγκρατείς, ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να αντιθασεύουν με τη δύναμη του λογικού τους, του λόγου τους, να αντιθασεύουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού όλα εκείνα τα οποία ζητάει η σάρκα, εκείνα τα οποία ζητάει, αν θέλετε, ο κόσμος, εντός εισαγωγικών, γιατί ο κόσμος στην εκκλησιαστική γλώσσα και στην Αγία Γραφή είναι η αμαρτία, είναι αυτά τα οποία μας προκαλούν τα πάθη.
0: Πάντα μη έξαστη, αλλού πάντα με συμφέρει.
1: Λέει ο Απόστολος Παύλος.
0: Θεοφιλέστατε, συμφωνώ απόλυτα με τις σκέψεις αυτές. Σήμερα είπαμε ότι αυτό το κάνει το marketing και η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προβάλλουν πάντα κατανοητικά πρότυπα κτλ. Βλέπουμε όμως και στον αρχαίο κόσμο και στην αρχαία κοινωνία υπήρχε το ίδιο πρόβλημα, γιατί ο άνθρωπος είναι άπλιστος και δεν τηρεί το μέτρο. Γι' αυτό βλέπουμε ακόμη από την αρχαιότητα αυτό το παν μέτρων άριστον και μηδέν άγαν, που ήταν αποφθέγματα, τίποτε το υπερβολικό, το μέτρο. Και σήμερα έχουμε χάσει το μέτρο. Άρα και τότε υπήρχε. Σας λέω ακόμη κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε ότι ο Χίλων λέει «εγκράτη ανάσκη». Και ο Σωκράτης λέει «η εγκράτεια παρέχει αξιομνημόνευτες ευχαριστήσεις». Και ούτω καθεξής και άλλοι πολλοί. Και θα ήθελα να δούμε ότι αυτή η ροπή και η τάση του ανθρώπου για υπερκαταναλωτισμό και για υπερβάση του μέτρου είναι... δεν είναι των τελευταίων ετών. Ενδεχομένως τώρα τελευταία, όπως καλά είπατε, φαίνεται πιο πολύ. Είναι όμως εγγενής, φαίνεται αυτή η επιθυμία του ανθρώπου να έχει αυτή την, πώς να πω, την υπέρβαση και την υπερβολή.
1: Είπατε αυτούς τους αρχαίους σοφούς, οι οποίοι έχουν πει αυτά τα όμορφα και πολύ εύστοχα λόγια, και έρχεται στο νου μου αυτό το οποίο επίσης είχε πει ο Σωκράτης, τον οποίο αναφέρατε, ότι μεγίστη αρχή η βασιλεία, αρίστη δε το εαυτού άρχην. Ότι δηλαδή είναι πολύ μεγάλο
0: έτσι
1: αξίωμα το να είσαι βασιλιάς, όμως άριστο αξίωμα είναι το να μπορείς να κυριαρχείς στον εαυτό σου. Όντως, όχι από τα αρχαία χρόνια, από την πρώτη, αν θέλετε, στιγμή της δημιουργίας του ανθρώπου, έρχεται η Αγία Γραφή και μας λέει ότι αυτή η κυριαρχία επί του εαυτού μας είναι αυτό το οποίο μας κρατάει να μείνουμε άνθρωποι με άλφα όμως κεφαλαίο, δηλαδή όπως δημιουργηθήκαμε από τον Δημιουργό μας Θεό. Γιατί το λέω αυτό? Ας ανατρέξουμε με το νου μας στη γνωστή ιστορία της δημιουργίας του κόσμου. Ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, κοσμημένοι, στολισμένοι με το αυτεξούσιο. Τι θα πει αυτεξούσιο, τι θα πει ελευθερία? Ελευθερία θα πει να έχω επιλογές και να διαλέγω το καλύτερο. Αν ο Θεός μέσα στον Παράδεισο είχε φτιάξει τον Αδάμ και την Εύα και δεν τους είχε βάλει την εντολή ότι δεν θα φάτε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεν θα ήταν ελεύθεροι. Γιατί μετά θα ήταν μονόδρομος ο Παράδεισος, δεν θα υπήρχε ελευθερία, απομακρύνσεως από το θέλημα του Θεού. Τους λέει λοιπόν, μη δοκιμάσετε από αυτό το δέντρο, όλα τα άλλα θα τα δοκιμάσετε, όχι όμως από αυτό. Και τότε τι γίνεται, όπως λένε οι πατέρες όλοι, τότε ο άνθρωπος δείχνει ότι δεν μπορεί να κυριαρχήσει στον εαυτό του, δεν μπορεί να είναι εγκρατής, εφόσον η συζήτησή μας περιστρέφεται γύρω από αυτό το θέμα της εγκρατείας. Δοκιμάζει από το απαγορευμένο δέντρο, το οποίο δεν είναι κακό. Δεν λέει η Αγία Γραφή ότι είναι κακό. Πρώτα-πρώτα δεν θα μπορούσε να είναι κακό. Εφόσον ήταν δημιούργημα Θεού, δεν μπορούσε να είναι κακό. Ο Θεός τα πάντα τα έφτιαξε καλαλία. Απαγορευμένο ήταν. Για να μπορεί ο άνθρωπος να αντιθασεύει τον εαυτό του, να μπορεί να είναι κυρίαρχος του εαυτού του, γιατί ήταν πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Το μεγάλο προνόμιο, αλλά και η μεγάλη βεβαίως ευθύνη. Δοκιμάζει από τον απαγορευμένο καρπό και τι γίνεται εκείνη την ώρα, το γνωστό αποτέλεσμα. Ο Μεν Αδάμ και η Εύα φεύγουν από τον παράδεισο, εξορίζονται από αυτήν την ευδαιμονία της κοινωνίας με τον Θεό που ονομάζεται παράδεισος μέσα στην εκκλησιαστική γλώσσα. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο το οποίο έγινε εκείνη τη στιγμή. Μέσα στον κάθε άνθρωπο, απόγονο του Αδάμ και της Εύας, υπάρχει η ροπή προς το κακό, η ροπή προς την παράβαση του Θείου θελήματος. Και αυτό είναι που μας κάνει να βλέπουμε ότι σε όλες τις εποχές, όπως αναφέρατε αυτά τα όμορφα σοφά παραδείγματα των αρχαίων προγόνων μας, σε όλες τις εποχές ο άνθρωπος να παλεύει με τον κακό εαυτό του, ο οποίος κακός εαυτός του, παρότι έχει γίνει δευτέρα φύσης, δεν είναι η πρώτη φύση η οποία πλάστηκε από τα δημιουργικά χέρια του Θεού. Ο άνθρωπος όταν πλάστηκε από το Θεό, πλάστηκε ελεύθερος να μπορεί να επιλέγει το καλό. Αυτή η επιλογή του καλού σημαίνει συμμόρφωση με το Θείο θέλημα. Όταν ο άνθρωπος πάβει να συμμορφώνεται με το Θείο θέλημα, τότε χάνει την αίσθηση της αυτοκυριαρχίας και χάνοντας την εγκράτεια για την οποία συζητάμε, ο άνθρωπος ζει μέσα σε μία σύψη, σε μία διαφθορά και πλέον το ένα κακό φέρνει το άλλο και φτάνουμε σε σημεία της ανθρωπίνης ιστορίας ή σε καιρούς όπως αυτός ο καιρός τον οποίο εμείς ζούμε, όπου σε μία εποχή που με το πάτημα ενός κουμπιού κάνεις πράγματα τα οποία τα παλιότερα χρόνια δεν θα μπορούσε να τα σκεφτεί κανείς, σε μία εποχή που πατήσαμε στο φεγγάρι και κάνουμε βόλτες στο διάστημα και σκοπεύουμε να πάμε ως άνθρωποι και στον Άρη, μέσα σε μια τέτοια εποχή να υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον κόσμο που σφάζονται μεταξύ τους, άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν μέσα σκουπίδια να βρουν ένα κομμάτι φαγητό. Αυτή είναι η διαφθορά η οποία ήλθε ως συνέπεια της απολίας αυτού του καθομοίωση το οποίο είχε στολιστεί ο άνθρωπος από τον Θεό. Αυτό το καθομοίωση, αυτό το κατ' εικόνα και καθομοίωση ήταν η κυριαρχία του ανθρώπου επί του εαυτού του, επί των ενστίκτων. Τα ένστικτα είναι κοινά σε όλα τα έμβια όντα, δηλαδή και τα ζώα, τα υπόλοιπα και ο άνθρωπος ως έμβιον έχει ένστικτα. Όμως τα ζώα έχουν μόνο ένστικτα. Ο άνθρωπος εκτός από τα ένστικτα έχει τον λογικό νου, ο οποίος τον κάνει να κυριαρχεί πάνω στα ένστικτά του. Και αυτό είναι το οποίο τον διακρίνει και τον κάνει βασιλέα της κτήσεως. Όταν ο άνθρωπος αφήσει αυτόν τον ηγεμόνα νου και γίνει άνθρωπος των ενστίκτων, τότε θα γίνει αυτό το οποίο λέει ο προφήτης Δαβίδ, άνθρωπος εν τιμιών ούση νίκε, παρασυνευλήθη της κτίνηση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Επιτρέψτε μου, αν ανοίξετε ένα μέσο ενημέρωσης, είτε λέγεται εφημερίδα, είτε λέγεται τηλεόραση, είτε οτιδήποτε άλλο, και δείτε το τι συμβαίνει στην ανθρωπότητα, δυστυχώς αναρωτιέται κανείς, εν τέλει ζούμε σε κοινωνία ανθρωπίνων προσώπων ή σε μια ζούγκλα αγρίων θηρίων όπου το μεγάλο θηρίο τρώει το μικρό.
0: Πολύ ωραία. Άρα αιτία της ελλείψεως εγκρατείας είναι ο εγωισμός του ανθρώπου, είναι η φιλαυτία, είναι η περηφάνεια. Από ό,τι είπατε, αυτό βγαίνει, δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν θέλησε να τηρήσει ούτε την εντολή του Θεού, ούτε την έννοια του μέτρου, αλλά υπερεύει όλα αυτά. Αλλά αυτή η εγκράτεια, θεοφιλέστατε, δεν αναφέρεται, όπως είπατε, μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά και στις ηθικές αξίες, έτσι, που μάλιστα εκεί χρειάζεται και περισσότερη προσοχή, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, στους εφήβους και τους νέους, που σήμερα βρίσκονται μπροστά σε μία φοβερή πρόκληση, σε μία αντιπνευματική περίοδο, σε άλλα πρότυπα που προβάλλονται καθημερινώς. Εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη βοήθεια και προσπάθεια από τους λεγόμενους κοινωνικούς και πνευματικούς φορείς, έτσι δεν είναι? Είτε αυτό λέγεται εκκλησία, είτε λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται παιδεία, είτε λέγεται κοινωνία γενικότερα.
1: Πάντα ο κόσμος εν το πονηρό κείται, σύμφωνα με το λόγο της Αγίας Γραφής. Πολύ όμως περισσότερο σε αυτήν την υλοκρατούμενη εποχή στην οποία ζούμε, όπου, επιτρέψτε μου να το πω έτσι για να το καταλάβουμε, οι αναθυμιάσεις από τη σύψη που υπάρχει στις ψυχές των ανθρώπων έχουν κατακλείσει τον ορίζοντα, τον πνευματικό, και πλέον ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, πολύ περισσότερο ο νέος άνθρωπος, χρειάζεται να είναι πολύ προσεκτικός, να έχει πάντα σε μεγάλη προσοχή τις αισθήσεις του, προκειμένου να μην μείνει ανοιχτό κανένα παράθυρο και εισέλθει μέσα όλη αυτή η καπινιά, η οποία δεν μπορεί παρά να μουντζρώσει το σπίτι. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Αγία Συγκλητική, η οποία λέει σε ένα σημείο των διδασκαλιών της: «Πώς δύνατε οίκος καπνού εκ των έξωθεν κινηθέντος και των θηρίδων ανεωγμένων μη μελένεστε?» Πώς είναι δυνατόν, λέει, ένα σπίτι όταν έξω
0: υπάρχει φωτιά και καπνός,
1: μέσα να μην γίνει γεμάτο μουτζούρα όταν ανοίξουν τα παράθυρα και οι πόρτες.
0: Αυτό είναι.
1: Τι χρειάζεται λοιπόν να γίνει? Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε αυτές τις πόρτες, σε αυτά τα παράθυρα. Και αυτές οι πόρτες και αυτά τα παράθυρα δεν είναι παρά οι αισθήσεις τις οποίες έχουμε. Θα μου πεις, και τι θα κάνουμε, δεν θα λειτουργούν οι αισθήσεις μας? Βεβαίως θα λειτουργούν. Χρειάζεται όμως να ξέρουμε τι θα επιτρέπουμε να εισέλθει στο πνευματικό μας εσωτερικό κόσμο και τι δεν θα επιτρέπουμε να εισέλθει στον εσωτερικό πνευματικό μας κόσμο. Και να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνάμεις μας, τις οποίες κάθε φορά έχουμε, αυτά τα ψυχοδυναμικά, βάσει των οποίων μπορούμε να αντιστρατευθούμε όλα εκείνα τα οποία θέλουν να μας ρίξουν κάτω πνευματικά και να μας καταστρέψουν. Αυτή η διάκριση είναι η μεγαλύτερη των αρετών, η οποία έρχεται κάθε φορά μέσα από την εμπειρία την οποία αποκτάει ο άνθρωπος αγωνιζόμενος πνευματικά. Ήθελα να αναφέρω αυτό το οποίο λέει ο σοφός Σολομών. Υπάρχουν περιστάσεις, λέει, που πρέπει να σιωπήσεις και περιστάσεις που πρέπει να μιλήσεις. Αν ένα σπίτι, λέει, έπρεπε να είναι πάντα ανοιχτό, δεν θα τοποθετούσαν πόρτες. Και αν έπρεπε να είναι πάντα κλειστό, δεν θα χρειαζόταν φρουρός. Γι' αυτό υπάρχει πόρτα και φρουρά, για να χρησιμοποιούμε το καθένα στον κατάλληλο χρόνο. Αυτό που λέει ο σοφός Σολομών για τη γλώσσα ισχύει για όλες τις αισθήσεις του ανθρώπου. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει και πόρτα και φρουρός. Οπότε να ξέρουμε πότε επιτρέπουμε σε κάτι να εισέλθει και πότε δεν επιτρέπουμε σε κάτι να εισέλθει. Πότε επιτρέπουμε σε κάτι να εξέλθει από μέσα από την καρδιά μας και πότε όχι. Αυτή η εγκράτεια των αισθήσεων είναι που γιγαντώνει τον πνευματικό άνθρωπο, τον κάνει εδραίο και αμετακίνητο, και μπορεί ο άνθρωπος να βαδίζει σε αυτόν εδώ τον κόσμο διαρκώς αφορώντας προς τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Να έχει δηλαδή μια ανωδική πορεία προς τον ουρανό. Ιδάλλως ο άνθρωπος κατακριμίζεται, γίνεται σαν το καλάμι το οποίο το φυσάει ο αέρας ή το πηγαίνει όπου ο αέρας έχει κατεύθυνση, και πλέον ο άνθρωπος αυτός χάνει τον προσανατολισμό του, και όχι μόνο, χάνει και τον προορισμό του εν τέλει.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Και μάλιστα ο άνθρωπος σήμερα, όπως είπατε, που ζει μέσα σε αυτή την πρόξη και την καταναλωτική μανία, εάν δεν έχει εσωτερικές παρορμήσεις και ηθικές δυνάμεις να αγωνίζεται και να διαφοροποιεί και να διακρίνει τα αιώνια από τα εφήμερα, ασφαλώς θα παρασυρθεί από το πνεύμα αυτό. Και μέσα, θα μου επιτρέψετε, το είπατε και εσείς προηγουμένως, από την Αγία Γραφή, που είναι ένα πολύ ωραίο χωρίο στην 1η προς Κορινθίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που λέει: «Πας αγωνιζόμενος, πάντα εγκρατεύεται. Εκείνοι μένουν, είναι αυθαρτών στέφανον λάβωση, ημείς δε άφθαρτων». Δηλαδή, μέσα στην κοινωνία όλοι αγωνίζονται. Πώς αγωνίζονται όμως, και με ποιο σκοπό και με ποιο στόχο? Αγωνίζονται για να αποκτήσουν υλικά, αγαθά και τίτλους? Τότε θα πάρουν ένα στεφάνι, ένα βραβείο, έναν έπαινο, ο οποίος όμως θα είναι φθαρτός. Ενώ ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά, λέει εδώ ο μεγάλος αυτός Απόστολος, θα πάρει στέφανον άφθαρτον. Αυτό δεν μας δείπει σήμερα, δε φιλέστατε?
1: Μου δίνετε μια καλή ευκαιρία να συνεχίσω σε αυτό το χωρίο το οποίο αναφέρατε από την 1η προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και να πω ότι από την εποχή εκείνη ο αθλητικός κανονισμός όριζε στο μέλλοντα αθλητή επί 10 μήνες πριν από τους αγώνες και γαστριμαργίας και λαγνίας και μέθης και πάντων κρατή των παθών, εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ρωτάει ένας άλλος ερμηνευτής, ο Οικουμένιος, πώς εμείς δηλαδή, οι άθαρτον προσδοκώντες στέφανον, ούκ αν μάλλον εγκρατευσόμεθα εκ πάντων των βλαπτόντων. Πως εμείς οι οποίοι δεν είμαστε σαν εκείνους αθλητές οι οποίοι θα παίρναν ένα στεφάνι ελιάς, αλλά εμείς προσδοκούμε αυτό το αμάραντο στεφάνι, το οποίο θα μας δώσει ο Θεός και είναι η αιώνια ζωή. Πώς εμείς δεν πρέπει να κάνουμε εγκράτεια πολύ μεγαλύτερη από αυτή την οποία έκαναν οι αθλητές την εποχή εκείνη που έγραφε ο Απόστολος Παύλος αυτή την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Και μάλιστα στην εποχή μας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, φαίνεται απλοϊκό το παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι μπορούν οι πάντες να καταλάβουν από αυτό το τι αγώνας χρειάζεται στον άνθρωπο προκειμένου να καταφέρει τόσο μεγάλο βραβείο όπως η Βασιλεία των Ουρανών. Μην ξεχνάμε ότι οι αστροναύτες, οι οποίοι κάθε τόσο πηγαίνουν στο διάστημα, προκειμένου να πετάξουν στο διάστημα, υποβάλλονται σε τρομερές ασκήσεις. Σε ειδική δίαιτα, αποχή από ψυχαγωγίες, από συντροφιές, απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον, στερήσεις διάφορες. Αν λοιπόν σε ένα τέτοιο ολιγοήμερο πέταγμα στο υλικό σύμπαν χρειάζεται τόση άσκηση εγκρατείας εκ των προτέρων και αυτοκυριαρχίας και επιβολής πάνω και στις πιο νόμιμες ανάγκες, δεν χρειάζεται καμιά ασκητική προκειμένου να πετάξει ψυχή στο πνευματικό ουρανό για να συναντήσει τον δημιουργό της.
0: Πολύ καλό.
1: Αυτά πρέπει να μας απασχολούν και να σκεφτόμαστε ότι τα όδη πρόσκαιρα τα δεϊκή αιώνια και να μην χάνουμε τον προσανατολισμό μας.
0: Είναι και συναφές με αυτό, Θεοφιλέστατε, και το Ευαγγελική περικοπή στον πλούσιο με τον Λάζαρο. Εκεί βέβαια ο πλούσιος καταδαπανούσε τα πάντα, ζούσε ευτυχισμένος, αλλά για τον κόσμο τούτον. Μετά όμως τα πράγματα άλλαξαν, γιατί ο Λάζαρος μπορεί να υστερεί το τα πάντα, είχε όμως μέσα του αυτή την αρετή ώστε πράγματι να απολαύσει τα αγαθά της δικής του ταπεινώσεως και ασκήσεως. Και το είδαμε εκεί στην παραβολή αυτή, ότι χάσμα μέγα εστήριξε μεταξύ ημών και ημών. Φαίνεται ακριβώς ο λόγος του Θεού γύρω από αυτό. Επίσης θα ήθελα να πω ότι σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον καταναλωτισμό, λέει κάτι πολύ ωραίο ο Μέγας Αντώνιος. Λέει εγκρατής γενού, γλώσσης και κοιλίας. Είναι δύο πράγματα και δύο, θα έλεγα σήμερα, αδυναμίες του ανθρώπου. Γιατί σήμερα μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει λόγος και δεν ακούγονται πολλά. Λέγονται, γράφονται πάρα πολλά. Τι όμως βγαίνει από όλα αυτά, τι ωφελεί? Αν ακούσουμε ειδήσεις, παραδείγματος χάρη, οτιδήποτε άλλο που δεν είναι πνευματικό, κανείς βλέπει φιλιαρίες, έτσι μια ακατάσκητη, ένας ακατάσκητος βερμπαλισμός, χωρίς ουσία τελικά. Έτσι. Και όταν κανείς πάλι είναι και δούλος της κοιλίας, τότε η κοιλία εμποδίζει το νου να εμβαθύνει και να σκεφτεί περισσότερο. Θα μου πείτε τώρα ότι ο Άγιος Αντώνιος ήταν ασκητής. Ναι, αλλά δεν μιλάει για τους ασκητές μόνο, μιλάει για όλους τους ανθρώπους.
1: Μιλάει για όλους τους ανθρώπους. Και το θέμα της εγκρατείας στο φαγητό, το οποίο αναφέρατε, είναι πάρα πολύ βασικό, διότι είναι αυτό που, όπως αναφέραμε και όπως αναφέρει η Αγία Γραφή, απετέλεσε το πρώτο στάδιο της πτώσεως του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Φαγητό ήταν εκείνο το οποίο τους είχε πει ο Θεός να εγκρατεύονται, δηλαδή αυτό το απαγορευμένο δέντρο, να μην γευθούν, προκειμένου να μείνουν μέσα στον Παράδεισο. Και ζούσαμε και ζούμε σε μια καταναλωτική κοινωνία όπου πολλοί άνθρωποι είχαν χάσει το μέτρο, ενώ σκοπός της διατροφής είναι να μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώνει, να μπορεί να μένει στη ζωή. Είχαμε φτάσει να γίνεται αυτό το οποίο ο πολλής λαός λέει, ότι κάποιοι δεν έτρωγαν για να ζήσουν, αλλά ζούσαν για να τρώνε. Και μιλάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης για τρεις τάξεις που έχει το φαγητό, τρεις τάξεις ανθρώπων. Είναι, λέει, η εγκράτεια, είναι η αυτάρκεια και είναι και ο κόρος. Εγκράτεια είναι όταν θέλεις ακόμη να φας και εσύ σηκώνεσαι από το τραπέζι λιγάκι πεινασμένος. Αυτάρκεια όταν φας αρκετά και κόρος όταν πάρα χορτάσεις. Αν δεν μπορείς να φυλάξεις, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, αν δεν μπορείς να φυλάξεις πάντα τα δύο πρώτα, πράγμα το οποίο πρέπει να προσπαθείς, τουλάχιστον απόφυγε οπωσδήποτε το τρίτο, τον κόρο, να μην παραχορταίνεις. Γι' αυτό ο Κύριός μας είχε πει τα λόγια τα οποία είναι πάντα επίκαιρα. «Ουέ ημίν οι εμπεπλισμένοι, ότι πεινάσετε», λέει στο κατά Λουκάν Ιερό Ευαγγέλιο. Αλίμονος τον άνθρωπο ο οποίος έχει σκοπό της ζωής του απλώς και μόνο την απόλαυση του φαγητού. Βεβαίως, όχι ότι το φαγητό είναι η μόνη, αν θέλετε, ροπή των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν εγκράτεια. Πολλές άλλες περιπτώσεις έχουμε, στις οποίες ο άνθρωπος δείχνει ότι δεν μπορεί να είναι εγκρατής. Και όπως εσείς εύστοχα αναφέρατε, μια τέτοια περίπτωση είναι το θέμα της γλώσσας. Ότι ο καθένας αρχίζει να μιλάει και να λέει πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν τα έχει περάσει από το κόσκινο, αν ωφελούν, αν είναι καλά, αν θα μπορέσουν αυτά τα λόγια τα οποία είπε να τον οδηγήσουν σε κάτι το οποίο είναι ιδεοδέστερο και καλύτερο. Αυτή η απροσεξία ως προς τον λόγο είναι που πρέπει να μας προβληματίζει, ιδίως στην εποχή μας που έχουν αυξηθεί και τα μέσα επικοινωνίας, τα τεχνολογικά, και θα πρέπει όχι μόνο να προσέχουμε το τι λέμε, θα πρέπει να προσέχουμε και το τι ακούμε και να περνάμε όλα αυτά μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου, μέσα από το πρίσμα του θελήματος του Θεού. Επιτρέψτε μου για να κλείσω αυτήν την σκέψη. Κάποτε ρώτησε ένας τον Σοκράτη, τον αρχαίο φιλόσοφο, λέγοντας: «Δάσκαλε, έχω να σου διηγηθώ πως ένας φίλος σου...» «Στάσου», τον διακόπτει ο Σοκράτης. «Πέρασες από τρία κόσκινα, εκείνο που έχεις να μου πεις?» «Ποια είναι αυτά τα τρία κόσκινα?» τον ρωτάει το Σοκράτη. «Το πρώτο», απαντά ο Σοκράτης, «είναι το κόσκινο της αλήθειας. Εξακρίβωσα σαν εκείνο που θα μου πεις την αλήθεια?» «Όχι, γιατί άκουσα άλλοι να το λένε», απάντησε ο συνομιλητής. «Τότε», λέει ο Σοκράτης, «μήπως το πέρασες από το δεύτερο κόσκινο, το κόσκινο της καλοσύνης? Ό,τι έχεις να μου πεις, εάν δεν είναι αληθινό

0: θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία ονομάζει κόσκινα ο αρχαίος ημών πρόγονος ο Σοφός Σωκράτης.
1: Πολύ ωραία. Και μου θυμίζει αυτό πάλι που είναι από την αρχαία λογοτεχνία μας. Παν ότι αν μέλησε ρίν, πρώτερον επισκόπη τη γνώμη σου. Ό,τι πρόκειται να πεις πρώτα ελέγξέ το να δεις. Και στο άλλο που είπατε προηγουμένως μου θυμίζει τον Ισοκράτη προς το Δημόνικο που του λέει εκεί πέρα στις συμβουλές. Του λέει κοίταξε να δεις, να σηκώνεσαι από το τραπέζι ενώ ακόμη πεινάς. Να σταματάς τις ασκήσεις, τις γυμναστικές ενώ ακόμη μπορείς να συνεχίσεις να ασκήσεις. Τον εδίδασκε δηλαδή να μάθει το μέτρο, την εγκράτεια και την όλη ας πούμε αγωγή του ώστε να είναι σύμφωνα με το μέτρο και τα δεδομένα. Όμως στο σημείο αυτό Θεοφιλέστατε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την πολύ επικοδομητική κατά την απόψη μου συζήτηση με το Θεοφιλέστατο. Αναφέρατε μερικά βέβαια. Μπορούμε να αναφέρουμε και άλλα περιστατικά που αναφέρονται στην Αγία Γραφή ή Παλαιά ή Καινή Διαθήκη που είναι σχετικά με την εγκράτεια. Μερικά αναφέραμε. Και είπατε και μάλιστα και από τον Παράδεισο που ήταν η πρώτη άσκηση, αλλά και άλλα μπορούμε να αναφέρουμε.
1: Έχουμε 38 παραδείγματα και υποδείγματα εγκρατείας. Θα ήθελα να θυμίσω ένα, ότι στα ανάκτορα της Βαβυλώνος έζησε ο Δανιήλ. Ιουδαίος ήταν και βρέθηκε στα πολυτελέστατα ανάκτορα της Βαβυλώνος, όπου έμενε ο τότε ισχυρότερος βασιλιάς του κόσμου, Ναβουχοδονόσορ. Πώς έγινε αυτό? Ο Ναβουχοδονόσορ είχε διατάξει να προσληφθούν στην αυλή των ανακτόρων 4 Ιουδαίοι νέοι για να ανατραφούν και να σπουδάσουν και να χρησιμοποιηθούν σε κάποιες θέσεις υπεύθυνες απέναντι στις αυτοκρατορίες. Αυτοί οι νέοι λοιπόν ήταν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας, που μόλις προσλήφθηκαν από τον βασιλιά μετονομάστηκαν Βαλτάσαρ, Σεδράχ, Μισάχ, Αβδεναγό. Θα περίμενε κανείς οι 4 αυτοί νέοι να αφομοιωθούν μέσα στο περιβάλλον εκείνο, να αποκτήσουν ήθη και έθιμα ιδωλολατρικά όπως ήταν τότε. Τα ανάκτορα δεν μπόρεσαν όμως να τους διαφθείρουν. Άλλαξαν ονόματα, πίστη όμως δεν άλλαξαν. Απόδειξη της σταθερότητός τους στη θρησκεία των πατέρων τους είναι και το γεγονός ότι ενώ ο βασιλιάς διέταξε οι νέοι αυτοί να τρώνε τα εκλεκτά φαγητά των ανακτόρων που παρασκευάζονταν από τα ειδωλόθητα, δηλαδή από τα ζώα που είχαν προσφερθεί ως θυσία στους βωμούς, οι νέοι αυτοί αρνήθηκαν να φάνε και έπεισαν τον υπεύθυνο της διατροφής ότι αν τρώνε όσπρια όχι μόνο δεν θα δυνατήσουν όπως φοβόταν εκείνος, αλλά θα διακρίνονται μάλιστα ανάμεσα στους συνομιλικούς νέους. Ορισμένα δε γεγονότα έγιναν αφορμή να διαλάμψουν οι αρετές των 4 αυτών εχμαλώτων νέων και ιδιαιτέρως του Δανιήλ, ο οποίος παρουσιάζεται ως αρχηγός αυτής της ομάδος. Να λοιπόν ένα 38 παράδειγμα το οποίο υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Επίσης να πούμε ένα άλλο το οποίο υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Να πούμε για το θέμα των Σοδόμων και των Γομόρων. Γιατί κατεστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορα? Υπάρχει μία φράση την οποία περιέχει η Παλαιά Διαθήκη που είναι η αιτιολογία της καταστροφής των Σοδόμων και των Γομόρων. Δια το είναι, λέει, αυτούς σάρκας. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γίνει πλέον σαρκικοί. Είχαν χάσει κάθε αίσθηση του γεγονότος ότι είναι άνθρωποι, ότι πρέπει να τιθασεύουν τις αισθήσεις με τον κυρίαρχο νου. Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούσαν πλέον, ας μου επιτραπεί, ως ζώα, με τα ένστικτα, τίποτα άλλο. Και άλλο επίσης σπουδαίο παράδειγμα

0: και υπόδειγμα δυνάμεως πνευματικής και εγκρατείας είναι αυτό το οποίο η Εκκλησία θέτει στην καρδιά της λειτουργικής ζωής τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο Πάγκαλος Ιωσήφ, ο οποίος όταν ήρθε αντιμέτωπος με μια μεγάλη πρόκληση από την γυναίκα του Πετεφρή, προτίμησε να βγει γυμνός έξω από το δωμάτιο για να μην πέσει σε αμαρτία
1: και ούκε σχήνετο.
0: Και ούκε σχήνετο από τα μάτια των ανθρώπων, παρά να ντροπιαστεί στα μάτια του Θεού, τον οποίο βεβαίως είχε την αίσθηση ο Πάγκαλος Ιωσήφ ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τον έβλεπε αν διέπρατε την αμαρτία. Αντίστροφα, να δείξουμε τη δύναμη την οποία έχει η αμαρτία, η οποία χτυπάει μέσα από τις αισθήσεις τον άνθρωπο, και να πούμε, κύριε Καζά, αυτό το οποίο πολλοί άνθρωποι ίσως γνωρίζουν αλλά ίσως όχι σε λεπτομέρειες. Λέμε ότι ο προφήτης Δαβίδ είχε πέσει σε ένα διπλό αμάρτημα. Το αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου. Ο άνθρωπος αυτός, ο Δαβίδ, ο οποίος έμεινε μετά υπόδειγμα βεβαίως μετανοίας με τους περίφημους ψαλμούς που έγραψε με κορονίδα τον Πεντηκοστό, ελέη σώνει ο Θεός. Αυτό λοιπόν το υπόδειγμα της μετανοίας που είχε πέσει σε αυτό το διπλό αμάρτημα να σκοτώσει άνθρωπο προκειμένου να αποκτήσει παρανόμως τη γυναίκα αυτού τον οποίον εσκότωσε, έπεσε σε αυτό το αμάρτημα διότι δεν πρόσεξε τα μάτια του. Γιατί αυτή τη Βερσαβεέ την είδε όταν λουζόταν, και εκεί πλέον μέσα από την όραση ήρθε η επιθυμία η κακή, η οποία τον οδηγεί στο έγκλημα του φόνου, στην αμαρτία της μοιχείας, και πλέον ο Δαβίδ, έχοντας πέσει σε αυτό το διπλό αμάρτημα, ευτυχώς έρχεται εις αυτόν μετά από το κήρυγμα το οποίο του έκανε ο προφήτης Νάθαν και μετανοεί και μένει ως υπόδειγμα βεβαίως μετανοίας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το διπλό αμάρτημα του Δαβίδ προήλθε από ένα βλέμμα το οποίο έριξε
1: από τις στηρίδες που είπαμε προηγουμένως,
0: τη γυναίκα η οποία ανήκε σε άλλον άνδρα, και τελικά από αυτό το βλέμμα το άτοπο εισήλθε μέσα στην ψυχή του η άτακτη επιθυμία, και ο άνθρωπος αυτός έγινε έρμεο ενός πάθους. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όπως λέει ο πολλής λαός, όταν παίζεις με τη φωτιά είναι δύσκολο να μην κάψεις τα δάχτυλά σου.
1: Και λέει ο Ισίδρος ο Πιλησιώτης, και αν δεν τα κάψεις θα τα μουτζουρώσεις.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Με το κάρβουνο, αν είναι κλειστό. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω, μου επιτρέπετε Θεοφιλέστατε, και μια θέση από την Σοφία Σιράχ σχετική με αυτά που είπατε. Λέει, μην πορεύεσαι πίσω από τις επιθυμίες σου και εμπόδιζε τον εαυτό σου από τις αρτητές ωρέξεις σου. Εντολή αυτή η οποία είναι διαχρονική και ισχύει και σήμερα. Και επίσης λέει εδώ πάλι ο Ιερός Αυγουστίνος κατά την περίοδο της Καινής Διαθήκης, λέει, η εγκράτεια καθαρίζει το πνεύμα από τις κακές σκέψεις, υποτάσσει τη σάρκα στο πνεύμα και διαλύει την κακή επιθυμία. Και το λέει αυτό ο Ιερός Αυγουστίνος που είχε μια τραυματική εμπειρία στη ζωή του. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έγινε Άγιος με την προσπάθειά του και τον αγώνα του.
0: Πάντα υπάρχει η μετάνοια.
1: Σαν τον Δαβίδ, γι' αυτό ήθελα να πω. Ναι.
0: Θα είναι το διαχρονικό κήρυγμα της Εκκλησίας η μετάνοια. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η μετάνοια δεν είναι απλώς να πω «Θεέ μου συγχώρεσέ με». Μετάνοια δεν είναι απλώς να πάω στον πνευματικό μου και να του ανακοινώσω αυτά τα οποία έχω πράξει. Μετάνοια σημαίνει να καταλάβω ότι έχω λυπήσει το Θεό με κάτι το οποίο έπραξα και να αγωνιστώ να μην το ξανασταυρώσω διαπράττοντας την ίδια αμαρτία. Γι' αυτόν τον αγώνα λοιπόν του να μην ξανασταυρώνουμε τον Ιησού Χριστό με τις αμαρτίες μιλάμε αυτή τη στιγμή, λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε εγκρατείς, να κυριαρχούμε επάνω στον εαυτό μας, διότι αν δεν κυριαρχούμε επάνω στον εαυτό μας καταφέρουμε και πάλι χτυπήματα και καρφώματα στο άχραντο σώμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος για τις δικές μας αμαρτίες σταυρώθηκε πάνω στον Γολγοθά.
1: Θεοφιλέστε, να σας ρωτήσω κάτι. Ο εγκρατής άνθρωπος είναι ανελεύθερος, στερείται πραγμάτων και τι στερείται?
0: Πολύ εύστοχο αυτό το ερώτημα και ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι περιορίζει η εγκράτεια την ελευθερία. Αλλά όπως σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο περιορισμός είναι τόσος όσο περιορίζει ο νάρθηκας το σπασμένο πόδι ή όσο περιορίζουν οι γραμμές το τρένο. Δηλαδή, ίσα ίσα Χάρη σε αυτές τις γραμμές μπορεί και προχωρεί το τρένο. Ίσα ίσα, χάρη σε αυτό τον άρθηκα, μπορεί να θεραπευτεί το σπασμένο χέρι. Ο εγκρατής λοιπόν γίνεται ελεύθερος από την κυριαρχία του κατώτερου εαυτού του. Διευθύνει αυτό στον εαυτό του. Δεν άγεται και φέρεται από τις αδυναμίες. Λέει η Αγία Γραφή, ο ποιόν την αμαρτία δούλωσε στη της αμαρτίας. Ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον Απόστολο Παύλο λέει πάντα μη έξεστη αλλού πάντα με συμφέρει. Πάντα μη έξεστη αλλού και εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος. Αυτός ο άνθρωπος δεν σύρεται σαν άλογος από το χαλινό της σάρκας. Αυτός είναι ο πραγματικά ελεύθερος. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε κλειστά τα αυτιά μας. Και ιδίως οι νέοι άνθρωποι σε αυτά τα κηρύγματα της εποχής, ότι ελευθερία είναι το κάνω ό,τι θέλω. Ελευθερία δεν είναι να κάνω ό,τι θέλω. Ελευθερία είναι να κάνω το σωστό. Γιατί όταν κάνω ό,τι θέλω, επειδή μέσα μας κυριαρχεί αυτός ο μεταπτωτικός άνθρωπος, δηλαδή η ροπή προς την αμαρτία, αυτό το οποίο συνήθως θέλουμε είναι το κακό.
1: Νομίζω ότι είναι ελεύθερος, αυτό είναι.
0: Όταν όμως πράττω το κακό, είμαι δέσμιος. Κύριε Καζά, μην πηγαίνουμε μακριά. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας. Παλιά ακούγαμε ότι αυτά γίνονται στην Αμερική, άντε να γίνεται και τίποτα στην Αθήνα. Και τώρα στην δικιά μας, εδώ την περιοχή, στον τόπο μας, βλέπεις να έχουμε θύματα από ναρκωτικά. Γιατί, αν ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να πει ότι αυτό με καταστρέφει, το κόβω. Γιατί ο άνθρωπος όταν παίρνει τέτοιους δρόμους, μιλάμε για ταξίδια χωρίς επιστροφή, τι είναι εκείνο το οποίο κάνει αυτά τα οποία λέμε εθισμούς? Αυτός ο εθισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σκλαβιά σε αυτό το οποίο είναι πάθος μου.
1: Ναι,
0: βλέπεις, ο άλλος καπνίζει, δεν μπορεί να το κόψει το κάπνισμα. Βλέπει, ο άλλος παίζει χαρτιά, δεν μπορεί να κόψει τη χαρτοπεξία. Ο άλλος πέφτει μέσα στην εσχρή αμαρτία, δεν μπορεί να κόψει αυτό το πάθος. Γιατί, αφού είμαι ελεύθερος, μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να κάνω επιστροφή και να γυρίσω πίσω και να μην ξαναπέσω σε αυτήν την αμαρτία. Και όμως, και ξέρουμε πολύ καλά, ιδίως εμείς που είμαστε μέσα στην εκκλησιαστική λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έρχονται να εξομολογηθούν είναι γιατί δεν θέλουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια αμαρτήματα. Μα λες, γιατί να επαναλάβεις τα ίδια και τα ίδια, αφού θεωρείται ότι μετανόησες και δεν τα ξανάπραξες? Και όμως, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κόψει την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία γίνεται πάθος.
1: Θα μου επιτρέψετε, Θεοφιλέστατε, κάτι που είχα διαβάσει στο Λαπαθιώτη τον ποιητή, ο οποίος και αυτός τελικά δυστυχώς αυτοκτόνησε. Νομίζουν αυτοί οι νέοι, για τους νέους μιλάμε, ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν αυτές τις επιλογές, είτε στα ναρκωτικά, είτε στα πάθη τους κτλ. Και λέει εκεί, από βραδύς ξεκίνησα να πάω να βρούμε, ξεκινήσαμε, στον πληθυντικό το λέει, από βραδύς ξεκινήσαμε να πάμε να βρούμε τη χαρά, μα το πρωί ξαναγυρίσαμε με καταματωμένα τα φτερά. Το αποτέλεσμα αυτής της λεγόμενης ελευθερίας, όταν έρχεται το φως της ημέρας, και δεν είναι τυχαίο που είπε ότι από βραδύς κινήσαμε να πάμε να βρούμε τη χαρά σε ύποπτα στέκια και μέρη, το πρωί όμως που έρχεται το φως της ημέρας και της πραγματικότητας, βλέπουν τα φτερά τους τσακισμένα από αυτή την αμαρτία. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε, Θεοφιλέστατε, να πω ότι πολλές φορές συγχρονιάτα, νέοι μας σήμερα και νέες που είναι ενταγμένες σε οργανώσεις έτσι πνευματικές, χριστιανικές, χαίρονται τη ζωή τους. Ας λένε οι άλλοι ότι στερούνται από τα ξενύχτια και τα μπαράκια και οτιδήποτε άλλο. Όταν αυτός ο νέος πηγαίνει στις κατασκηνώσεις, στα κατηχητικά, σε εκδρομές, σε φιλανθρωπικές καταστάσεις κτλ., χαίρεται τη δική του ζωή και τη δική του προσφορά στον συνάνθρωπο. Και δεν στερείται αυτά που νομίζουν αυτοί ότι δίνουν τη χαρά. Έτσι δεν είναι?
0: Χρειάζεται και στην εποχή μας και ιδίως οι νέοι άνθρωποι να κατανοήσουν ότι ένας αγώνας ανοίγεται μπροστά μας. Κάθε φορά που έρχεται ένας άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ουσιαστικά ένας αθλητής εισέρχεται στο στίβο. Αν καταλάβει ο κάθε άνθρωπος ότι είναι αθλητής και βρίσκεται σε ένα στίβο και θελήσει νόμιμα να αθληθεί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε όλα πάνε καλά. Αν ο άνθρωπος αφαιθεί και θεωρήσει ότι σε αυτή εδώ τη ζωή μπορεί να τα έχει όλα και να είναι το κέντρο του σύμπαντος, τότε αυτός ο άνθρωπος οδηγείται προς την καταστροφή. Είτε συντομότερα, είτε αργότερα. Είτε σε αυτόν τον κόσμο, είτε στον άλλο κόσμο, όπου εν τέλει είναι το τέρμα αυτού του δρόμου και η απονομή των επάθλων στους έντιμους αγωνιστές ή δυστυχώς η απονομή των τιμωριών σε εκείνους οι οποίοι δεν αθλήθηκαν νομίμως. Και όταν λέμε τιμωρίες, μην πάει το μυαλό μας ότι ο Θεός μας τιμωρεί, εμείς τιμωρούμε τους εαυτούς μας. Όταν ο άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο νομίζει ότι είναι το κέντρο του σύμπαντος, Όταν ο άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο ξεχάσει ότι υπάρχει Θεός, δεν μπορεί να περιμένει ότι όταν θα φύγει από αυτόν τον κόσμο θα τον υποδεχθεί ο Σωτήρας Κύριος. Αυτόν τον Σωτήρα Κύριο, αφού δεν τον αναγνωρίζω, πώς θα μου εμφανιστεί όταν θα φύγω από αυτόν εδώ τον κόσμο για να με εισοδεύσει στον παράδεισο? Ο ήλιος πάντα υπάρχει. Το θέμα είναι ότι αν εγώ θελήσω να έχω τα μάτια μου κλειστά, εννοείται ότι δεν μπορώ να ωφεληθώ από τις ακτίνες και το φως του ήλιου. Αν θέλω εγώ να ζω στο σκοτάδι, δεν μου φταίει ο ήλιος, ο οποίος είναι μεσουρανής και λάμπει. Εγώ φταίω γιατί κλείνω τα μάτια μου. Άρα λοιπόν χρειάζεται να καταλάβουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο ήρθαμε να αγωνιστούμε, να φύγουμε από αυτό το πνεύμα της νοθρότητας, από αυτό το πνεύμα της αφέσεως στις αισθήσεις και στα ένστικτα, και να γίνουμε πρόσωπα, γιατί πρόσωπα μας έπλασε ο Δημιουργός μας Θεός. Να γίνουμε πρόσωπα με δυνάμεις εσωτερικές που θα μπορούμε να πούμε όχι στην αμαρτία και να λέμε ναι μόνο σε εκείνο το οποίο είναι αρετή. Βεβαίως, η οδός της αρετής, η οδός της εγκρατείας χρειάζεται να διανύεται με τον εκκλησιαστικό τρόπο. Τι θέλω να πω, να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση κύριε Καζά για να μην παρεξηγηθούμε από κάποιον, ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο και να γίνουμε οι Φαρισαίοι οι οποίοι τηρούν κάποιους τύπους, όπως έλεγε ένας Φαρισαίος σε μια παραβολή του Κυρίου, ότι εγώ νηστεύω, εγώ κάνω και εγώ.
1: Φιλανθρωπίες και τέτοια, ναι.
0: Χρειάζεται να είμαστε οι άνθρωποι της ταπεινώσεως. Όπως είπαμε στην αρχή της συζητήσεώς μας και εύστοχα παρατηρήσατε, η ταπείνωση είναι το ξεκίνημα της ζωής της εγκρατείας. Άνθρωπος ο οποίος είναι ταπεινός και βάζει κέντρο της ζωής του τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ιδάλλως θα πούμε εκείνο το οποίο λέει η Αγία Γραφή, ότι και ο διάβολος δεν τρώει ποτέ και ο διάβολος δεν κοιμάται ποτέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς μιλάμε για εγκράτεια ως εκκλησιαστική αρετή. Δεν μιλάμε απλώς για μια εκγύμναση του σώματος ή για μια εκγύμναση του πνεύματος γενικά και αόριστα. Εμείς μιλάμε για το εισιτήριο στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Και σήμερα πάρα πολλές κυρίες, ιδιαίτερα και δεσποινίδες, νηστεύουν πάρα πολύ, όχι όμως για την αρετή της νηστείας, αλλά για να έχουν διατηρήσουν καλό σώμα και τα λοιπά που κάνουν τις λεγόμενες δίαιτες. Με προλάβατε όμως, Θεοφιλέστατε, θα σας έκανα μια ερώτηση. Ποιες άλλες αρετές πρέπει να υπάρξουν ώστε να ενισχυθεί η εγκράτεια? Μας είπατε για την ταπείνωση, μας είπατε για την αυτοσυγκράτηση και τα λοιπά. Τι άλλο πρέπει να έχει κανείς?
0: Εκείνο το οποίο κυρίως χρειάζεται είναι η αίσθηση της ανεπάρκειάς μας ενώπιον του Θεού. Δηλαδή αυτό που ονομάσαμε ταπείνωση. Διότι όταν κάποτε ρώτησαν τον Ιησού Χριστό οι μαθητές του, «Κύριε, τι δύναται σωθήνε?» Ο Κύριος τους απάντησε ότι κανείς δεν μπορεί να σωθεί. Αλλά διευκρίνησε, «Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό». Ξέροντας λοιπόν ότι η σωτηρία είναι κάτι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο χωρίς τη δύναμη του Θεού, ερχόμαστε συνειρμικά σε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν ότι ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ονομάζει την εγκράτεια και την κατατάσσει μεταξύ των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν η εγκράτεια είναι μια χάρη η οποία δίνεται από το Θεό σε ποιους? Σε εκείνους που τη ζητάνε. Σε εκείνους οι οποίοι έχουν αίσθηση της ανεπαρκίας τους. Ο άνθρωπος ο οποίος, επαναλαμβάνω και τονίζω, και ας γίνομαι κουραστικός, ο άνθρωπος ο οποίος βάζει σαν κέντρο του σύμπαντος κόσμου τον εαυτό του, αυτός ο άνθρωπος όχι εγκρατής δεν μπορεί να είναι, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών με καμία δύναμη. Για να κερδίσω τη Βασιλεία των Ουρανών και για να αποκτήσω την εγκράτεια, μαζί με την ταπείνωση χρειάζεται η διαρκής εξήτηση του ελέους και της χάριτος του Θεού. «Κύριε, είμαι αδύναμος, βοήθησέ με». Και τότε ο Θεός έρχεται και παίρνει από το χέρι τον άνθρωπο και τον οδηγεί, όπως έγινε τότε με τον Πέτρο, ο οποίος περπατούσε πάνω στα κύματα, κάποια στιγμή χάνει τον προσανατολισμό του, αντί να κοιτάει τον Ιησού Χριστό, κοιτάει τα κύματα, κοιτάει τον αέρα και αρχίζει να βουλιάζει. Και τότε φωνάζει «Κύριε, σώσον με». Και έρχεται ο Χριστός, τον πιάνει από το χέρι και τον ξαναανεβάζει επάνω στην επιφάνεια της θάλασσας και περπατώντας και οι δύο μπαίνουν μέσα στο πλοιάριο και στην ασφάλεια.
1: Και του είπε όμως ο λιγόπιστε εις τι αντίστασες, γιατί κάπου εκεί τα έχασε, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Ναι. Η χάρη του Θεού λοιπόν είναι το μεγάλο ζητούμενο, διότι η εγκράτεια είναι μεταξύ των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Επαναλαμβάνω, κύριε Καζά, μην το ξεχάσουμε. Μιλώντας για εγκράτεια, εμείς στη σημερινή μας συζήτηση αναφερόμεθα στην αρετή την ευαγγελική. Δεν μιλάμε ούτε στη δίαιτα, ούτε σε μορφές εγκρατείας που δεν έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο. Μην μπερδευτούμε και πούμε ότι η εγκράτεια είναι το να μην τρως φαγητό μόνο. Ναι. Γιατί λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν δεν τρως φαγητό και δαγκώνεις τη σάρκα του αδελφού σου με την κατάκριση και την καταλαλιά, τότε ποιο το όφελος.
1: Μάλιστα.
0: Εγκράτεια θα πει να πάρω τον φτωχό και να τον βάλω στο σπίτι μου να του δώσω να φάει. Εγκράτεια θα πει να αγκαλιάσω τον εχθρό μου. Εγκράτεια θα πει με γενικά λόγια και με ορισμό το να μπορώ να κυριαρχώ πάνω στις κατώτερες αισθήσεις μου. Σε όλα εκείνα τα οποία είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος και με σπρώχνει προς τα κάτω. Εγώ να κόψω αυτήν την άγκυρα που με σπρώχνει προς τα κάτω προς τη γη και να ρίξω άγκυρα στον ουρανό προκειμένου με ασφάλεια να μπορώ να βαδίζω και στον παρόντα αιώνα, κυρίως όμως να μπορέσω να βαδίσω εκεί στην αιωνιότητα, στη Βασιλεία του Θεού.
1: Άρα λοιπόν, Θεοφιλέστατε, το δίλημα είναι σαφές. Και μάλιστα γίνεται ελευθέρα η επιλογή στο δίλημα. Το τι θα επιλέξει κανείς, ελευθέρως, θα επιλέξει αυτά που οδηγούν στον ουρανό, όπως είπατε, ή αυτά που οδηγούν στην δόξα την ανθρώπινη.
0: Ίσως έχει σημασία, με ρωτήσατε για γεωγραφικά παραδείγματα εγκρατείας και παρέλειψα ένα το οποίο είναι το σημαντικότερο και το οποίο δεν είναι βεβαίως από την Παλαιά Διαθήκη, είναι από την Καινή Διαθήκη και αφορά στο πρόσωπο του ίδιου του Κυρίου μας. Ο Κυριός μας, πριν ξεκινήσει τη δημοσία δράση του, 40 μέρες πήγε στο Σαραντάριο Όρος, όπου εκεί ασκήθηκε εναντίον όλων εκείνων των κακών τα οποία έρχονται να χτυπήσουν τον κάθε άνθρωπο. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπως θυμόμαστε, έρχεται ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο διάβολος, και του λέει, όπως είσαι πεινασμένος, να πεις να γίνουν αυτά τα λιθάρια ψωμιά για να τα φας και να χορτάσεις. Και αξίζει να κρατήσουμε την απάντηση που έδωσε ο Κύριος μας. Είπα γιο πίσω μου Σατανά, του λέει, διότι γέγραπτε ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλ επαντή ρήματι εκπορευωμένου διαστόματος Θεού. Δηλαδή η απάντηση του Κυρίου δεν αφορά μόνο στο τι δεν πρέπει να μας διαφεντεύει, αλλά αφορά και στο τι πρέπει να είναι το κυρίαρχο στη ζωή μας. Δεν του λέει απλώς και μόνο ότι παρότι πεινάω δεν θα φάω και δεν θα πω στις πέτρες να γίνουν ψωμιά. Του λέει ότι δεν ζω μόνο με αυτό το οποίο είναι ψωμί. Ζω με κάθε ρήμα, με κάθε λόγο δηλαδή, ο οποίος εκπορεύεται από το στόμα του Θεού. Αυτό, ξαναλέω, επειδή ζούμε σε εποχές συγχύσεως, σε εποχές όπου η πλάνη έρχεται κάθε φορά να δηλητηριάσει την ορθόδοξη διδασκαλία και επειδή έρχονται και ανατολίτικες θρησκείες και ιδεολογίες να μας κάνουν κηρύγματα περί εγκρατείας και περί απαθίας, η εγκράτεια στην εκκλησιαστική γλώσσα και ως εκκλησιαστική αρετή είναι το να μπορέσω να κυριαρχήσω πάνω στο δικό μου το θέλημα με τη δύναμη που μου δίνει ο Θεός και να είμαι υπάκουος στο θέλημα του Θεού. Αν βγάλω το θέλημα του Θεού από την υπόθεση που λέγεται εγκράτεια, τότε αυτή η εγκράτεια δεν έχει σχέση με Ευαγγέλιο και με Εκκλησία. Καταντάει δίαιτα ή ακόμη και μια αποχή από φαγητά, η οποία όμως ουδόλως ωφελεί στη σωτηρία μου. Η σωτηρία μου είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Από εκεί ξεκινάω και εκεί τελειώνω. Γι' αυτόν κάνω ό,τι κάνω. Και λέει ο Απόστολος ότι είτε αισθείεται είτε πίνεται, πάντα προς δόξαν θεοποιείται. Ό,τι κάνω το κάνω για τη δόξα του Θεού. Δεν το κάνω απλώς και μόνο για να πω ότι είμαι δυνατός, γιατί δάλλως γίνομαι Φαρισαίος. Και ο Φαρισαίος νίστευε.
1: Βέβαια.
0: Ο Φαρισαίος νίστευε, είπε ότι εγώ νηστεύω, λέει, δύο φορές την εβδομάδα. Δεν εισήλθε όμως στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί η νηστεία του δεν ήταν ευαγγελική, δεν ήταν.
1: Ήταν προς το Θεό,
0: θεάρεστη.
1: Ναι. Μου κάνει εντύπωση κάτι που διάβασα από τον Αμερικανό, τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, που λέει σχετικά ήταν άνθρωπος ευσεβής αυτός. Και μάλιστα θυμάμαι όταν του λέγανε ο Θεός μαζί μας, είχε πει ο Θεός είναι πάντα μαζί μας, εμείς πρέπει να είμαστε με το Θεό μαζί. Είχε πει λοιπόν για την εγκράτεια ότι η εγκράτεια βάζει ξύλα στη φωτιά, τρόφιμα στην αποθήκη, αλεύρι στο αμπάρι, λεφτά στο πορτοφόλι, υπόλοιψη στην κοινωνία, χαρά στο σπίτι, ρούχα στα παιδιά, δύναμη στο κορμί, ορθή κρίση στο νου και σοφροσύνη σε ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόμημα. ένα γενικότερο έτσι περίγραμμα της εγκρατείας προς όλες τις εκφάσεις της ανθρώπινης ζωής. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, Θεοφιλέστατε, σήμερα ως προς την εγκράτεια, το είπα και προηγουμένως αλλά δεν σταθήκαμε πολύ, πρέπει πέραν από την Εκκλησία με όλα αυτά που είπαμε και πολύ περισσότερα που δεν αναφέραμε, πρέπει το χρέος της κοινωνίας μας, της οικογένειας, της παιδείας δεν είναι μεγάλο ως προς να συνηθίσουμε τα παιδιά από νέους να είναι εγκρατή σε όλα, όχι μόνο στα υλικά αγαθά αλλά και σε άλλα και πνευματικά, έτσι δεν είναι?
0: Η διαπαιδαγώγηση ξεκινάει από το σπίτι.
1: Βέβαια.
0: Η πρώτη διαπαιδαγώγηση του παιδιού ξεκινάει από τη μάνα και τον πατέρα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Κύριε Καζά, όταν αφήνονται τα μικρά παιδιά με τις ώρες μπροστά στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο και έχουν επαφή με όλα εκείνα τα οποία δεν ωφελούν αλλά βλάπτουν τον άνθρωπο, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει πλέον η φθορά και η διαφθορά στην ψυχή του ανθρώπου να καλλιεργείται και μετά δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, επειδή η κοινωνία είναι διευρυμένη, το παιδί θα πάει στο σχολείο, θα διδαχθεί από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με τα ίδια ίσως και χειρότερα βιώματα και στο τέλος η ψυχή αυτού του παιδιού, αν δεν υπάρχουν αντιστάσεις ηθικές και πνευματικές, η ψυχή αυτού του παιδιού θα είναι έρμεο της κάθε αμαρτίας και του κάθε πάθους το οποίο εδιδάχθη είτε διακροάματος είτε διαθεάματος από τα μέσα ενημέρωσης, από τους γονείς και από τους δασκάλους. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή. Η διαπαιδαγώγηση ξεκινάει μέσα από το σπίτι και θα πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι όχι μόνο μεγάλα καλά έχει φέρει αυτή η τεχνολογική επανάσταση, αλλά και μεγάλα κακά και μεγάλα δεινά μέσα στην κοινωνία, διότι οι άνθρωποι δυστυχώς δεν διδάσκονται πλέον από παιδαγωγούς. Διδάσκονται από επιχειρηματίες, γιατί τέτοιοι είναι οι ιδιοκτήτες των καναλιών, οι οποίοι δεν έχουν σκοπό να διδάξουν τους ανθρώπους στην αρετή, σκοπό έχουν να γεμίσουν τις τσέπες τους με ευρώ.
1: Δυστυχώς εδώ, Θεοφιλέστατε, έχουμε μεγάλο έλλειμμα και στο σχολείο και στην παιδεία. Επειδή ο χρόνος όμως, Θεοφιλέστατε, τελειώνει, μας λέτε έτσι περιληπτικά η Εκκλησία μας σήμερα πώς μπορεί να μας βοηθήσει να είμαστε εγκρατείς. Είπατε αρκετά έτσι να τα συνοψίσουμε.
0: Εφόσον είπα προηγουμένως ότι μόνο με τη χάρη του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτή τη μεγάλη αρετή που λέγεται εγκράτεια, η Εκκλησία όχι απλώς μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, η Εκκλησία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει εκκλησιαστικά και ευαγγελικά εγκρατής. Άρα λοιπόν αυτή η εξήτηση του Θείου Ελέως και της χάρητος του Θεού, αυτή η διαρκής ενασχόληση με όλα αυτά τα οποία μας συνεγείρουν προς τα επάνω, προς τα ουράνια και τα πνευματικά, είναι η κατάλληλη μέθοδος για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει την εγκράτεια και όλες τις άλλες ευαγγελικές αρετές. Και κλείνοντας, εφόσον έχει περάσει ο χρόνος, να πω και να θυμίσω εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος Κορινθίους: «Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί? Υγοράσιτε γάρ τιμής, ουκ εστέ εαυτόν. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού». Αυτή είναι η κοσμοθεωρία των ανθρώπων της Εκκλησίας και των ανθρώπων του Θεού. Δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Για μας έχει σταυρωθεί ο Χριστός. Και εφόσον σταυρώθηκε ο Χριστός, έχουμε αγοραστεί με το τίμιο του αίμα. Και εφόσον έχουμε αγοραστεί με το τίμιο του αίμα, εφόσον έχουμε πάνω μας τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που λάβαμε την ημέρα που βαφτιστήκαμε, όταν μας έχρισε ο ιερέας με το Άγιο Μύρο. Εφόσον λοιπόν έχουμε αυτή τη σφραγίδα και ανήκουμε στο Θεό και δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, εφόσον είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, χρειάζεται να προσέχουμε ώστε και το σώμα μας και το πνεύμα μας και η ψυχή μας δηλαδή να είναι αφιερωμένα στο Θεό. Και ό,τι κάνουμε και ό,τι δεν κάνουμε να γίνεται προς δόξαν Θεού.
1: Αυτό. Και με πρακτικά μέσα, με την προσευχή, με την ταπείνωση, με την νηστεία και με όλα αυτά που είναι στοιχεία που υποβοηθούν και εξητούν το έλεος του Θεού. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και σήμερα μαζί μας και κουβεντιάσαμε ένα τόσο ωραίο θέμα και ωφέλιμο για όλους μας. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε και μας ακούγατε. Ευχαριστούμε και τον Τάστο Παπαϊωάννου που ήταν στην κονσόλα και ρύθμιζε τον ήχο. Εμείς θα τα ξαναπούμε στην επόμενη επικοινωνία μας. Εστότε να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.
0: Ο Θεός μαζί μας.

Θείος Λόγος. Σειρά ομιλιών με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

παρακαλώ την ταυτότητά σας. Πώς μπήκατε στο κήρυγμα χωρίς ταυτότητα? Αλλά όλοι θα πείτε, έχουμε την ταυτότητά μας. Μια ταυτότητα βγαλμένη από το αστυνομικό τμήμα της κατοικίας μας, φραγισμένη κανονικά. Μια ταυτότητα που λένε ότι τώρα θα μας την αλλάξουν. Όμως για να μπείτε εδώ στο κήρυγμα, σημαίνει ότι όλοι είστε εφοδιασμένοι με κάποια άλλη ταυτότητα, με την ταυτότητα του χριστιανού. Μπήκατε όλοι εδώ γιατί όλοι έχετε όρεξη και όλοι διψάτε. Αυτό εδώ το κήρυγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι η συνέχεια της τραπέζης της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, το είπα και άλλοτε, είναι η μεγάλη μητέρα μας. Και όπως από τη μητέρα τα παιδιά γεννιόνται, αλλά και από τη μητέρα τρέφονται και από τη μητέρα αγαπιόνται, έτσι από την Εκκλησία γεννηθήκαμε, από την Εκκλησία τρεφόμαστε, στην Εκκλησία βρίσκουμε αγάπη και στην Εκκλησία, στην αγκαλιά της Εκκλησίας να μας αξιώσει ο Θεός να πεθάνουμε. Είμαστε λοιπόν παιδιά της Εκκλησίας και η Εκκλησία σερβίρει το τραπέζι της. Είναι το τραπέζι της Θείας Λειτουργίας και το τραπέζι του Λόγου του Θεού. Και τα δύο τραπέζια είναι αναγκαία για την πνευματική μας τροφοδοσία. Και αν έρχεστε εδώ, έρχεστε γιατί ξέρετε ότι εγώ κάθε Δευτέρα με τη χάρη του Θεού, με τις φτωχές μου τις δυνάμεις, θα σερβίρω δωρεάν,